0: Ελληνικά μέσα. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ΦΑΡΣ, δεξαμενόπλια ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν στο μεταξύ οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. 2 άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στον Μπέλγκορο της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, όπως υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όταν θράψματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα σε επιθέσεις κατά των αεροδρομίων σε Ριάντ και Άμπχα, ενώ Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν την αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα επιρωτικά, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 27 με 29, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο, μας τα είπε.
1: Έφυγε.
0: Λοιπόν, ταμείο κάνουμε από την επίσκεψη, που ήταν μια καλή επίσκεψη, σαφώς.
1: Καλό ταμείο.
0: Καλό ταμείο, ναι, σίγουρα. Η Ελλάδα μπορεί, είναι σίγουρο μπορεί να προσφέρει πολλά στο πεδίο της ενέργειας και της άμυνας. Αυτό το ξέρουν στην Ουάσιγκτον. Οπότε λογικό είναι να μας προσέχουν.
1: Καταρχάς στην άμυνα προσφέραμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Σε νέους εξοπλισμούς σε βάθος μερικών χρόνων.
0: Αυτό
1: κυρίως...
0: το βάθος είναι το καλό.
1: Κυρίως για τα οπλικά συστήματα των αεροσκαφών.
0: Εντάξει, δεν τους συμφέρει τους Αμερικανούς σε καμία περίπτωση να υπάρχει κρίση εδώ στην περιοχή. Και μπορεί το μήνυμα στη συνέντευξη τύπου με τον Γεραπετίτη όσον αφορά το καλώδιο να ήταν λίγο πιο θολό. Αλλά νομίζω, Γιάννη, ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, στο ενδεχόμενο κρίσης, εκεί το μήνυμα ήταν καλό.
1: Νομίζω ότι με τη συνέντευξη στην Καθημερινή του ο κύριος Ρούμπιο είπε ίσως και πιο σημαντικά θέματα και ξεκαθάρισε πολλά πράγματα σε σχέση με τις δηλώσεις οποίες έκανε, που και οι δηλώσεις μια χαρά ήταν, για να τα λέμε, με αποκορύφωμα την Πνίκα, θα το πούμε στην συνέχεια, αλλά νομίζω λέγοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση. Το καλώδιο είναι σημαντικό και για εμάς στο ενεργειακό πεδίο και θα γίνει. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα έχει πάρει άγκυρα. Ο κύριος Ρούμπιο έτσι κι αλλιώς ήταν από τους νομοθέτες όταν ήταν στη Γερουσία για την μη πώληση των F-35 στην Τουρκία από τη στιγμή που είχε τους S-400. Το επαναλαμβάνει και εδώ και νομίζω ότι η χθεσινή του παρουσία στην Αθήνα, η χθεσινή του επίσκεψη, ήταν και ένα αντιστάθμισμα στην εικόνα που έχει χτίσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, τη στενή τους φιλία, την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
0: Είναι σαφές, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Αμερική δεν αντιμετωπίζει το καλώδιο σε ένα μεμονωμένο ενεργειακό έργο, αλλά είναι ο κρίκος μιας αλυσίδας που είναι πολύ σημαντική και για την Ουάσιγκτον. Σε σχέση με αυτό που είπες πριν, είναι σημαντική η συνέντευξη του στην Καθημερινή, γιατί όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο στη συνέντευξη τύπου, στις δηλώσεις που κάναν χθες το πρωί, ήταν λίγο βρείτε τα μόνοι σας. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε στην συνέντευξη αυτό που πολλές φορές και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει είτε να ακούσει είτε κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ότι μερικά πράγματα δεν λύνονται δημόσια ούτε με φωνές, ότι χρειάζεται και μια διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, βέβαια δεν θα μπορούσε να το πει έτσι σε καμία περίπτωση, και εμείς ελπίζουμε από αυτή την επίσκεψη να υπάρχει ένα παρασκήνιο διπλωματικό, έτσι ώστε ο Ερντογάν να μην ανεβάσει τους τόνους όταν θα έρθει η ώρα του καλωδίου. Απλώς αυτή η φράση του, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα θέματα που περιπλέκουν την κατάσταση και είναι ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Το διεθνές δίκαιο όμως είναι με το μέρος μας, ξεκάθαρα.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια. Έχουμε να κάνουμε μια διακυβέρνηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατοπιστεί από το διεθνές δίκαιο στο δίκαιο του ισχυρού. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά στην διπλωματία πίσω από τις κάμερες, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που έχω καταλάβει εδώ και καιρό, ότι ακόμη και η υπόθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας, το ότι βγήκε προς τα έξω και μετά πήγαινε και πάει όλο και πιο πίσω η κατάθεσή του, η ψήφισή του από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή την διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, να δούμε πότε θα έρθει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έρθει, θα είναι μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν να μην το φέρει. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα προκληθεί μεγάλο σούσουρο. Κέρδισε και αυτή τη φωτογραφία που ήθελε στην Πνίκα, έτσι.
1: Νομίζω ότι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, γιατί όλοι πλέον και στα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση σήμερα αναφέρεται σχεδόν παντού ότι στην ουσία η εικόνα από την Πνίκα είναι η αρχή της προεκλογικής εκστρατείας για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 28 από τον κύριο Ρούμπιο. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε την Πνίκα κάνοντας μια ομιλία που πολλοί Έλληνες δεν θα την έκαναν, όχι γιατί δεν τα πιστεύουν, αλλά ίσως και να μην μπορούσαν να συνδέσουν έτσι τα κομμάτια όπως τα συνέδεσε με αυτόν τον τρόπο στην ομιλία του, με φόντο την Ακρόπολη, και θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα ότι στο δικό του πολιτικό μέτρο, αυτό θα προκαλέσει και συζητήσεις φαντάζομαι και πολιτικές στη χώρα μας, στο δικό του πολιτικό μέτρο, στη δική του ατζέντα, θεωρεί την εικόνα της Ακρόπολης και την ομιλία στην Πνίκα την απαρχή της δικής του ατζέντας για μια Δύση που θα επανακτήσει τον έλεγχο που ο ίδιος θεωρεί ότι χάνει.
0: Θέλει λοιπόν να είναι ο επόμενος στην ηγεσία, προφανώς είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτές οι προκριματικές εκλογές στην Αμερική για το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος από τους Ρεπουμπλικανούς όπως και από τους Δημοκράτες. Είχαμε και το δείπνο χτες αργά σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα. Ήταν 50-60 άτομα.
1: 60 καλεσμένοι ήταν.
0: 60 καλεσμένοι.
1: 60 καλεσμένοι. Ήταν πολιτικοί, ήταν επιχειρηματίες. Είχε δώσει προσκλήσεις και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε δώσει και η Αμερικανική πλευρά τους δικούς της προσκεκλημένους σε αυτό το δείπνο. Προφανώς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο χαλαρές συζητήσεις σχέση με τα όσα προηγήθηκαν το πρωί, χωρίς να λείπουν και οι πολιτικές κουβέντες στα τραπέζια τα οποία, ρωτώντας οι οποίες είχαν στηθεί με θέα την Ακρόπολη πάλι και την πλάκα.
0: Στην κεντρική ρωτώντα, σαφώς διαβάζω, ήταν ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, βεβαίως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος, η πρέσβης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης. Τι φάγανε? Προζυμένο ψωμί βεβαίως, ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού, υπήρχαν και ψάρι για όποιον ήθελε και ένα γλυκό με αχλάδι.
1: Θυμάσαι που λέγαμε χθες εδώ θα έχει και ψάρι και κρέας? Είχε και ψάρι και κρέας. Και μιας και μιλάμε και αναφερθήκαμε στην Πνίκα με αυτόν τον τρόπο, έχει ένα ενδιαφέρον γεγονός που έγινε σαν σήμερα, ναι. 8 Οκτωβρίου του 1838. Τότε την Πνίκα είχε επιλέξει για να απευθυνθεί στους νέους για τον αγώνα στην ανεξαρτησία και να τους καλέσει να στηριχθούν στην παιδεία και την Ομόνοια, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Αυτή θα ήταν ωραία φωτογραφία, να μπορούσε να την έχεις, ε. Η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια και σήμερα. Ξεκινήσαμε βεβαίως με το Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μια πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη με καλό ταμείο για την Ελλάδα, αλλά έχουμε και τον εξώστη μας, Γιάννη.
1: Για πάμε σιγά σιγά.
0: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Τζολέτο.
0: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τα μηνύματά σας στο 210-4800-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Δήμητρα Σαματίου στον ήχο. Στο skyradio.gr στείλτε μας ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Και στο Viber 698-123-1003. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και τις πολύ ωραίες μουσικές διαλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάνη.
1: Μόνο ένας έφυγε λίγο νωρίτερα από το δείπνο χθες, ο κύριος Δένδιας, γιατί είχε γενέθλια. Οπότε έπρεπε να πάει να σβήσει και κεράκι με τη σύζυγό του.
0: Εντάξει, τα γιόρτασε διπλά τα γενέθλια του. Δεν είναι καλά τα πεζοδρόμια στην Αθήνα, Γιάννη. Τι συμβαίνει?
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ποιοι τα λένε όμως αυτά? Οι αντίπαλοι του κυρίου Δούκα τα λένε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τα λένε επειδή περπατάνε και σκοντάφτουν. Ή επειδή έχουν στο μάτι το Δήμαρχο Αθηναίων για κάποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω. Ποιος να το πει αυτό, ποιος να το πει, άκουσουν.
2: Έχει δυσκολέψει κάτι πάνω. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα.
1: Αβάσταχτη καθημερινότητα στην Αθήνα. Από τότε που βγήκε ο Δούκας.
0: Τι λες, θα τσιμπήσει ο Δούκας να απαντήσει
1: στον κύριο Ανδρουλάκη? Ναι. Θα τη φυλάει, εγώ πιστεύω.
0: Θα τη φυλάει, δεν θα απαντήσει τώρα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Θα απαντήσει αλλιώς για τα πεζοδρόμια.
1: Δεν το έχει πει και λίγα ως τώρα.
0: Όχι.
1: Οπότε τα έχω πει τώρα, την απαντήσω πάλι.
0: Αυτό έγινε χθες στο συνέδριο του Βήματος και το κρατήσαμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Αν πεις ότι ήταν αιχμή του κυρίου Ανδρουλάκη για τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας πάντως προχθές βρέθηκε σε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς και υπόθηκαν πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα. Αλλά είπε κάτι για την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λαός.
1: Για να ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Ήταν λάθος. Το εκμοβίλησαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τότε. Το 2013 είχε εκλεγεί. Προχωρούσε ήδη στην κυβέρνηση με το λαό, σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Δούκας. Βέβαια, τότε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται είναι προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης. Όταν διαφώνησαν με το λαό, το οποίο δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, αποχώρησαν. Και μετά εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία αφού ψήφισαν.
0: Είχε φοβερό παρασκήνιο τότε. Είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ήταν πολύ έντονες εκείνες τις εποχές. Απλώς δεν θυμάμαι αν έχει τοποθετηθεί ποτέ ο κύριος Ανδρουλάκης για εκείνη την εποχή σε σχέση με τη συγκυβέρνηση.
1: Νομίζω έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν ο κύριος Ανδρουλάκης. Γενικώς η συγκυβέρνηση ήταν λάθος για το ΠΑΣΟΚ. Η βασική ζημιά του ΠΑΣΟΚ δεν έγινε από το κομμάτι της συγκυβέρνησης με το λαός. Έγινε και μόνο από τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι μετά ταυτίστηκαν τα δύο κόμματα και το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που ακολούθησαν και πάρει λίγο πάνω από το 4%.
0: 4,6. Και αυτός είναι.
1: Γιατί έγινε ο άλλος πόλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία.
0: Αυτός είναι ο φόβος που εκφράζουν πολλοί, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την ξαναπατήσουμε έτσι και να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον μας ζητηθεί, αν και εφόσον προκύψουν αυτές οι συνθήκες. Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που άνοιξε πάλι ο κύριος Δούκας. Ξέρει να ανοίγει κουβέντες.
1: Και με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Να κόψει κάθε γέφυρα ή κάθε σενάριο, κάθε συζήτηση για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, από δική του προτροπή αυτό το έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του ότι δεν θα συγκυβερνήσει. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο φόβος του.
0: Ναι, είναι κάτι που το ήθελε πολύ. Είναι κάτι που προφανώς και η πλευρά της ηγεσίας το υιοθέτησε, γιατί ήθελε να έχει ένα ήσυχο συνέδριο και το κατάφερε. Είχε ένα ήσυχο συνέδριο. Από εκεί πέρα, σε σχέση με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, είναι μια κουβέντα που την επαναφέρει συνεχώς ο κύριος Δούκας.
1: Απλώς όλοι οι άλλοι που την επαναφέρουν, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης είτε ο κύριος Τσίπρας, την επαναφέρουν υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πάνω από αυτόν από τον οποίο θα συνεργαστούν. Γιατί αν είσαι από κάτω, δεν είναι τόσο βολική η συνεργασία, γιατί στην ουσία σε καταπίνει αυτός που σε έχει κερδίσει τις εκλογές.
0: Νόμο.

0: Και ο κύριος, και πάμε και τώρα στη δεξιά πολυκατοικία. Όχι πολυκατοικία, γιατί αφορά έσω Νέα Δημοκρατία. Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης, θυμάστε τις αιχμές που είχε αφήσει για τον κύριο Δένδια. Mm-hmm. Βγαίνει χθες το Open, λέει, εγώ για τον Δένδια.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Αδελφός.
2: Τι κόντρα να έχουν τον κύριο. Εγώ πολιτεύομαι στην Βόρεια Αθήνα, ο κύριος Δένδια στην Νότια.
3: Ναι. Δεν έχω
2: κάνει ακόμα τον κύριο Δένδια. Εγώ δεν έχω τον κύριο Δένδια. Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυτενής πολιερός. Μια χαρά. Κάμπρο να υπάρχει. Ήταν γενικά ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
0: Είχε και γενέθλια αυτός ο κύριος Δένδια. Δεν ήθελα να τον κακοκαρδίσει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Γι' αυτό το είπε έτσι.
0: Ευθυτενής.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, ότι έχει όχι ότι υπάρχει κόντρα εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Μίλησε γενικά για αυτούς που λείπανε. Μίλησε και για κόσμο που έλειπε. Δεν μίλησε για τον κύριο Δένδια. Και τώρα αμέσως.
0: Κακοήθεια να το προσωποποιείς.
1: Εμείς οι δημοσιογράφοι αμέσως να το πάρουμε να το κάνουμε μεγάλο θέμα. Γενικά έχουν πέσει καθόλου τα πνεύματα στη Νέα Δημοκρατία με τα περί αλαζονίας και αυτά που είχε φέρει την κουβέντα η κυρία Μπακογιάννη.
0: Νομίζω ότι, ξέρεις, όλο αυτό έγινε όταν χόρευε, όταν έλειπε ο γάτος. Όταν έλειπε ο γάτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπε Μητσοτάκης, τα ποντίκια εδώ χόρευαν, έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε. Μετά από αυτά που είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω έχει κλείσει η συζήτηση. Mm-hmm. Και έχουν μαζευτεί και είναι και πολύ προσεκτικοί και αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε δημόσια. Δεν σκέφτονται τι ατάκα θα πούν το βράδυ. Και ας το πάρει ο χάρος αρκεί να παίξω. Και έχει μαζευτεί και η εσωτερική κουβέντα δημοσίως στο παρασκήνιο, προφανώς πηγαίνοντας και σε εκλογές, έχοντας και τη μάχη του Σταυρού στις ίδιες περιφέρειες. Κάποιοι, προφανώς σε όλα τα κόμματα υπάρχουν έρηδες, κόντρες. Το θέμα είναι πόσο αυτές θα ξεφεύγουν από το μέτρο και θα βγαίνουν στην επιφάνεια προκαλώντας πρόβλημα στο κόμμα τους.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη πίεση, γιατί σίγουρα βλέπουν και οι βουλευτές ότι δεν θα έχουν μπροστά τους ένα 2023. Δεν θα βγουν τόσοι πολλοί στην κάλπη. Οπότε κάποιοι θα χάσουν τις έδρες τους. Άρα λοιπόν τα τζατζαρίσματα σε πολλές περιφέρειες που έχουν κάποια στιγμή πει να τα πούμε έτσι, να τα δούμε για όλα τα κόμματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, νομίζω αφήσουμε λίγο χρόνο γιατί θα αναπτυχθούν. Θα βγουν και άλλες κόντρες.
1: Και άλλα πρόσωπα εννοείς μέσα.
0: Και θα δώσουν και αφορμές αυτοί που είναι στις ίδιες περιφέρειες με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Τουλάχιστον Γιάννη μου, έχουμε προεκλογική περίοδο και έχουμε πολύ ωραία βιντεάκια από τους υποψηφίους.
0: Άρα θα πάμε στο τελευταίο ηχητικό.
1: Και το καλύτερο.
0: Και το καλύτερο, ο κύριος Πανάκης.
4: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αστεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει σπανάκι.
0: Όλους αυτούς έχει καταστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει την ακέραιη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στα social media των πολιτικών. Έκανε την καμπάνια του 23, σάρωσε, αλλά την έκανε επαγγελματικά, την έκανε με μηνύματα πάντα. Και τώρα θεωρούν όλοι οι πολιτικοί ότι θα πω ένα αστείο στο TikTok και έτσι θα κερδίσω ψήφους από τους νέους.
1: Τι δίνει ο κύριος Πανάκης.
0: Στα Νότια.
1: Νότια προαστία που ψηφίζω και εγώ μόνο και μόνο για αυτό το βίντεο, δεν θα τον ψηφίσω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Αιματηρή επίθεση με δράστες, τρεις άντρες και θύμα 32χρονο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. Χέρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στη Βαβαρία, καθώς ένας άντρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χτες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε χθες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη. Αντώνης Ατζολέτος.
1: Γιάννης Καντέλης στα μικρόφωνα.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και ο Γιώργος από το Γαλάτσι έχει μια ωραία ιδέα. Δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμη είναι για λόγους ασφαλείας. Πόσο δύσκολο, λέει, είναι τον κάθε επίσημο να τον παίρνει ένα ελικόπτερο από το αεροδρόμιο και να τον φέρνει στο προάβλιο της Βουλής. Έτσι δεν θα ταλαιπωριόμαστε όλοι. Γιατί δεν το κάνουν?
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Και έτσι που οι δρόμοι κλείνουν, ούτε τα μποταλιαρίσματα σε Αττική Οδό Εθνική για να έρθει κάποιος από το αεροδρόμιο.
1: Και ο Παλαιοφιλελεύθερος μας γράφει εδώ πέρα για το θέμα που βάλαμε πριν με τα πεζοδρόμια, ότι αναφέρεται ο Ανδρουλάκης στην κεντρική

κυβέρνηση λέει, γιατί τα πεζοδρόμια τα φτιάχνει ο κάθε Δήμος, αλλά στέλνει το λογαριασμό στους ιδιοκτήτες. Πάντως, λέει, ως κάτοικος του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος, διαπιστώνω πως η γενικότερη κατάσταση με τον Δούκα είναι χειρότερη από ό,τι με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Μπακογιάννη.

0: επανέλθουμε στα του Ρούμπιο Γιάννη.
1: Ναι, γιατί είναι μέρα αποτίμησης των όσων συνέβησαν χθες εδώ στην Αθήνα. Πολλές αγκαλιές με τον κύριο Γεραπετρίτη έβλεπα τον Ρούμπιο. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται. Ήταν και στη Γερουσία όταν είχε κάνει την ομιλία ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Και μάλιστα χθες, σημασία της εικόνας, στο σαλονάκι που υποδέχτηκε τον κύριο Ρούμπιο, στο τραπεζάκι ανάμεσά τους, ήταν η φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη να απευθύνεται στην Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Επίσης, και όταν ξεναγούσε ο Γεραπετρίτης στο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε αυτό που είπες θες, τον είχε από τον νόμο συνέχεια.
1: Ναι. Και νομίζουμε ότι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε μια αρκετά ψύχρεμη και καλή αποτίμηση χθεσινής ημέρας είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είδατε εσείς από τη δική σας ματιά χθες στην Αθήνα και από αυτά που υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες, και δεν ξέρω αν έχετε και μια εικόνα για το γενικότερο κλίμα των συναντήσεων που έγιναν.
2: Όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εικόνα. Θεωρώ ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικώς είναι μια πολύ θετική επίσκεψη από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ελέγχει τα πράγματα στην Αμερική σε μεγάλο βαθμό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφασίζει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα για τα μικρομεσαία θέματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όχι για τα μεγάλα, για τον πόλεμο ας πούμε, για το Ιράν, αλλά για τα άλλα, ήρθε στην Ελλάδα, έχει μια πολύ καλή εικόνα της θέσεως της Ελλάδος, δεδομένης της ίδιας της δικής του απόψεως που στηρίζει θερμά το Ισραήλ, βλέπει την Ελλάδα εξαιρετικά θετικά ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις συμφωνίες που έγιναν και από όσα ελέγχθησαν. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, τα αμυντικά πείτε ότι γίνονταν. Τα ενεργειακά είναι κάτι καινούριο. Τα θέματα ασφαλείας, τα οποία συζητήθηκαν, επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικά, γιατί έχουμε κλείσει 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου και την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Αλλά η περιοχή μας εξακολουθεί να είναι σε φάση ρευστότητας.
0: Κύριε Συρίγο, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ είναι το καλώδιο. Γιατί είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύετε πως σχέση με το καλώδιο πήραμε καλά μηνύματα?
2: Λοιπόν, εδώ να διευθύνσουμε 2 πράγματα. Φανταστείτε να υπάρχει διαμάχη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και να πάει ο Ρούμπιο στη Γαλλία και να εκφραστεί αρνητικά κατά τη Γερμανία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα περίμενα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να έρθει και να κατονομάσει ρητό στην Τουρκία, γιατί αρκετοί συμπατριώτες μας λένε δεν πήραμε το σωστό μήνυμα κτλ. Πέρασε όμως μήνυμα προς την Τουρκία. Τους είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με απειλές και με πολεμικά μέσα, λύνονται μέσω της διπλωματίας. Διότι, άμα δείτε αντικειμενικά τι έχει συμβεί παγκοσμίως, έχει συμβεί ποτέ επεισόδιο για πόντιση καλωδίου? Υπάρχουν χιλιάδες καλώδια στους ωκεανούς. Ποτέ δεν έχει γίνει κάποιο επεισόδιο. Είναι όλες αυτές οι περιοχές οριοθετημένες? Όχι. Οπότε το μήνυμα που πέρασε είναι μη σηκώνετε τόσο πολύ τους τόνους. Λύστε το με χαμηλούς τόνους το πρόβλημα. Βρείτε τα διπλωματικά, όχι με στρατιωτικά μέσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που εγώ κατέγραψα.
1: Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να ρίξει τους τόνους, ή μέσω αυτής της διπλωματίας η Τουρκία θα επιχειρήσει να πει ότι δεν ανεβάζω τους τόνους, δεν απειλώ με πόλεμο, αλλά θέλω και αναγνώριση των δικαιωμάτων που εγώ θεωρώ ότι έχω?
2: Σαφώς θα το πει αυτό η Τουρκία, αλλά το 80% των θαλασσών και των ωκεανών είναι μη οριοθετημένες περιοχές και καλώδια μπαίνουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, διότι θεωρείται η πιο ήπια χρήση των ωκεανών και των θαλασσών, για την οποία δεν δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα, το πώς το εκλαμβάνει η Τουρκία είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να αντερμηνεύσουμε εμέσως. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία είχε πει ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έφερνε το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν έχω ακούσει κάτι τις τελευταίες ημέρες από τους Τούρκους. Έχουμε ήδη 8 Οκτωβρίου. Θα μου πείτε έχουμε 22 ημέρες να το δούμε. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι. Επομένως κάποιο μήνυμα έχει πάρει η Τουρκία. Κάτι έχει καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το καλό σενάριο για μας τώρα ή αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι ενδεχομένως με τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν είναι να υπάρχει και μια παρασκηνιακή μεσολάβηση από τη ΣΥΠΑ έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς προβλήματα.
2: Τι μήνυμα, δεν νομίζω αν θα υπάρξει παρασκηνιακή μεσολάβηση σε αυτό το θέμα. Το μήνυμα δόθηκε. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρέσβης σαφώς μπορεί να πει φερθείτε με ηρεμία. Να σας πω κάτι άλλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πρέπει να βλέπουμε διεθνή πρακτική, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Ποντίζεται καλώδιο. Τι κάνει το κράτος που θεωρεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματά του, σωστά ή λανθασμένα. Στέλνει μια διπλωματική διακοίνωση. Δεν στέλνει πολεμικά. Θέλει να στείλει ένα πιο βαρύ μήνυμα. Στέλνει στην περιοχή ένα σκάφος και παρακολουθεί την πόντιση του καλωδίου. Ως εκεί. Η Τουρκία, σας θυμίζω, έστειλε 5 πολεμικά έξω από την Κάσο. Η υπερβολή, το οποίο κατά τη γνώμη μου πάει και κάπου αλλού. Κάποιοι οδηγούν την τουρκική πολιτική σκηνή σε ακραίες καταστάσεις. Χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στο διακύβευμα. Δηλαδή δεν είναι το διακύβευμα, δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα αν περάσει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια τα τελευταία 20 χρόνια από την περιοχή χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Πιστεύετε ότι επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στην σχέση, την άποψη του κυρίου Ρούμπιο για τις αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις για το Ισραήλ, πιστεύετε ότι και η αναφορά του στο σχήμα 3-1 παίζει ρόλο στην ενδυνάμωση αυτής της συμμαχίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ρούμπιο είναι από αυτούς που ναι μεν θέλει την Τουρκία στην αποδόπλευρα του ΝΑΤΟ προς την Δύση, χωρίς όμως να δέχεται τον ρόλο του ΝΤΑΗ που θέλει η Τουρκία για τον εαυτό της στην περιοχή.
2: Εγώ βλέπω ότι στην περιοχή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζώνη της ειρήνης η οποία τελειώνει εκεί που είναι η Ελλάδα και η ελεύθερη Κύπρος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ζώνη του πολέμου. Αυτή η ζώνη της ειρήνης είναι ζώνη σταθερότητας και ασφάλειας. Και αγγίζει αυτές τις περιοχές που ενδιαφέρουν το Ρούμπιο. Άρα έχει κάθε λόγο να κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρηθούν αυτές τις περιοχές της ζώνης της ειρήνης. Και δεν είναι μια παθητική κατάσταση, δηλαδή είμαστε στη ζώνη της ειρήνης. Τα γεγονότα που έγιναν το Μάρτιο έδειξαν έναν άλλο ρόλο της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτονόητα πήγε να καλύψει αμυντικά την Κύπρο, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αμυντικά την Βουλγαρία, καλύπτει εν μέρει αμυντικά τη Σαουδική Αραβία, προσέφερε στρατιωτικό υλικό σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτό δείχνει μια Ελλάδα η οποία είναι ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Και αυτό μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε φάσεις τέτοιας φοβερής ρευστότητας όπως αυτή που περνάμε. Αντιθέτως η Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή οι δηλώσεις που κάνει για το Ισραήλ, οι οποίες ενοχλούν 100% το Ρούμπιο, έχει μάλιστα εκφραστεί για αυτό το θέμα. Όλη αυτή η στάση της δεν δείχνει ότι την κατατάσσει στον παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή.
1: Και με την ομιλία του κύριου Ρούμπιο, να κλείσουμε ένα σχολείο σας γι' αυτό, στην ΠΝΙΚΑ, υπάρχει μια συζήτηση ότι έβαλε με έναν άλλο τρόπο την ατζέντα ΜΑΓΚΑ, την ατζέντα Τραμπ για την Δύση και τις σχέσεις των ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πώς την ακούσατε αυτήν την ομιλία?
2: Ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν καθαρά στο αμερικανικό κοινό. Δεν απευθυνόταν σε εμάς, δεν απευθυνόταν στους Ευρωπαίους. Απευθυνόταν καθαρά στο ευρωπαϊκό κοινό. Δηλαδή, ο Ρούμπιο είναι σαφές ότι έχει το μάτι του στην επόμενη μέρα. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο από τη σκληρή ομάδα του Τραμπ, γιατί είναι στην πολύ σκληρή ομάδα του Τραμπ, είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι εκλεγμένος, είναι αυτόφωτος, δεν είναι ετερόφωτος. Ήταν γερουσιαστής πιο πριν. Ήταν στην προηγούμενη τετραετία του Τραμπ γερουσιαστής, δεν το χρησιμοποίησε καθόλου. Από τότε που τον έβαλε υπουργό εξωτερικών, έχει ανέβει και στην εκτίμηση του Τραμπ, αλλά είναι και παράγοντας πλέον μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει πάρει και θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Να σας θυμίσω πάλι ότι στην πρώτη περίοδο Τραμπ αλλάξανε 4 Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας και αλλάξανε 2 Υπουργούς Εξωτερικών και είχαν και έναν υπηρεσιακό. Και έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος κρατάει και τις 2 θέσεις από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας Τραμπ με επιτυχία, θα έλεγα. Άρα είναι ένα πρόσωπο που παίζει πολύ σοβαρά για διάδοχο του Τραμπ. Έναντι του εντός εισαγωγικών φυσικού διαδόχου του Τραμπ, του J.D. Vance, και λέω φυσικού διαδόχου γιατί είναι ο αντιπρόεδρος. Οπότε ως αντιπρόεδρος υποτίθεται ότι αυτός θα αντικαταστήσει τον πρόεδρο. Επομένως το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ αυτών των δύο. Εκεί εντάσσω και την ομιλία στην Πνίκα. Ήρθε από έναν εμβληματικό χώρο με την Ακρόπολη από πίσω, με τις αξίες της αρχαίας Ελλάδος, όπως αυτός αντιλαμβάνεται τέλος πάντων, και πέρασε τα μηνύματά του προς την Αμερική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιδηρό.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και πληκτρολογώ Αντώνη στον υπολογιστή κυβέρνηση.gr.
1: Και το σου βγαίνει.
0: Και με το πληκτρολογώ αυτή τη διεύθυνση και πατάω Enter, μου εμφανίζει το λογότυπο της Ελλάς.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Να δοκιμάστε το.
1: Κυβέρνηση με AI.
0: Και AI, ναι. Την πιο απλοποιημένη μορφή όπως το ακούτε. Κυβέρνηση.gr. Και σου βγάνει το λογότυπο της Ελλάς. Ετοιμάζονται.
1: Αυτό λειτουργεί.
0: Βιάζονται. Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Λειτουργεί.
0: Σε λίγο θα περάσουν και υπουργούς.
1: Στο υπησυνείδητο σου περνάει αυτό. Άμα πάει κανείς και το κάνει, να δει, ας πούμε, τη σύνδεση της κυβέρνησης, σου βγάζει Τσίπρα.
0: Ναι, κάποιος που δεν ξέρει ότι η κυβέρνηση είναι μέσα στο primeminister.gr, υπάρχει ενότητα κυβέρνηση.
1: Οπότε μην πατάτε την κυβέρνηση.gr.
0: Και σου λέει πώς θα βρω την κυβέρνηση, θα πατήσω κυβέρνηση.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Ωραία. Κυβέρνηση.gr και σου βγάζει το λογότυπο της Ελλάς. Μάλιστα, αν μπεις και το ψάξεις λίγο, ξέρεις από υπολογιστές, σου εμφανίζει ότι το domain αυτό, αυτή η ονομασία κατοχυρώθηκε το 2026 την Άνοιξη. Και λίγοι το 2028. Φαντάζομαι θα προλάβουν να ανανεώσουν, ούτε το προλάβει κάποιος άλλος.
1: Την άνοιξη του 26 γράφει συγκεκριμένα Μάιο, ας πούμε.
0: Γράφει ημερομηνία, δεν το έχω μπροστά μου. Θα το βρω αύριο και θα σου πω.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα προς διερεύνηση. Έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό.
0: Ή κάποιος ήθελε να τρολάρει.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ
1: το πιο πιθανό.
0: Να κάνει πλάκα. Αλλά είναι ωραίο. Κυβέρνηση.gr, το λογότυπο της Ελλάς. Πρέπει να γράφει ερχόμαστε.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει να το συμπληρώσουν.
0: Ναι, κάπως λίγο να το φτιάξουν. Ερχόμαστε. Ή να πει Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ψάχνω υπουργούς. Βιάζεται. Άμα βιάζεται, μήπως βγάλει άκρη έτσι.
1: Πάντως το γεγονός ότι έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο το καταλαβαίνουμε από τα πάνελ, τα πρωινά πάνελ όπου έχει ξεκινήσει ο χαμός, Γιάννη.
0: Ξυλό.
1: Ξύλο, ξύλο.
0: Σε εισαγωγικά πάντα.
1: Εντάξει, πάντα σε εισαγωγικά.
2: Δεν σεβάστηκε τα πολιτικά πάντως κόμματα τα οποία αλλάζει
3: κάτι άλλο.
2: Σαν τα πολύ ωραία φορέματά της.
3: Κάνετε φθηνό, φθηνό λαϊκισμό και επειδή είστε σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
2: Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει. Τον κύριο Τσίπρα που αδειάσατε και λέγατε ότι έκανε το κόμμα Χούντα, ότι έχει αντιδημοκρατικές διαδικασίες, ότι έγινε, ότι έκαναν κάνατε την συγκέντρωσή σας σε μπουζουξίδικο, μετά πήγατε στον κύριο Κασελάκη, μετά αφήσατε τον κύριο Κασελάκη.
3: Καλά κάναμε και τον κύριο Κασελάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε, που λέει και η κυρία Τζάκρη στην κυρία Ραμπατζή εδώ πέρα που τσακώνονταν χθες στο τηλεοπτικό παράθυρο του Αντένα.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Ποιος έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε εμείς.
1: Έλατε. Θα γυρίσω κι εγώ στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένω να δούμε τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη κάποια στιγμή.
0: Οι ανεξάρτητοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια είναι περισσότεροι. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί χθες υπήρχε αυτή η διαρροή πηγών του ΣΥΡΙΖΑ που λέει προς τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που νομίζω έχουν κάνει λάθος εδώ πέρα. Είναι 13. Οι βουλευτές οι οποίοι.
0: Κάποιον δεν τον υπολογίζουν.
1: Ναι, όχι, διαβάζω εδώ τα ονόματα και δεν έχουν βάλει μέσα τον Κώστα τον Μπάρκα από την Πρέβεζα που έχει δηλώσει και αυτός ότι κάποια στιγμή λογικό θα πάει προς την Ελλάς. Να δούμε πότε θα παραιτηθούν όλοι αυτοί βέβαια, γιατί ο Τσίπρας εξακολουθεί να ζητά παραιτήσεις. Και τους λένε παραιτηθείτε μέχρι την άλλη Τετάρτη. Τέλος.
0: Άρα θα περιμένουμε 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη.
1: Ναι, περίμενε. 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη. Ποτέ.
0: Και αν δεν το κάνουμε.
1: Θα βγάλουν ένα βίντεο, λέει, με παλαιότερες παρατήσεις συναδέλφων τους, όπου αυτοί οι 12 λέγανε τι κάνετε, παραδώστε την έδρα. Δεν είναι τίμιο αυτό που κάνετε.
0: Μήπως έχουν 12, γιατί ο Μπάρκας δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση.
1: Α, λες. Έχουν ψάξει, έχουν βρει τις δηλώσεις.
0: Ναι, έχουν βρει τη δήλωση του Μπάρκα.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Για αυτούς λέει, για τους 12.
1: Ας πούμε, σε αυτούς μέσα δεν βάζουν την Ινα Κασιμάτη, γιατί την Ινα Κασιμάτη την έχουν διαγράψει και δεν συμμετείχε στις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας και ξέρουν όλοι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι.
0: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα. Από τώρα προσπαθούν να βάλουν διαχωριστική γραμμή, να κερδίσουν χώρο και να ανέβουν δημοσκοπικά γιατί προσπαθούν να μπουν στη Βουλή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν παραιτηθούν αυτοί οι 12 του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι. Ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι άλλοι 12 που θα έρθουν δεν θα πάνε και αυτοί στο Τσίπρα.
1: Οι επιλαχόντες.
0: Επιλαχόντες.
1: Οι επιλαχόντες Κάποιοι είναι να πάνε στον Τσίπρα, θέλω να σου πω.
0: Μετά θα ζητάνε και από αυτούς να παραιτηθούν.
1: Βεβαίως, ναι. Θα επαναληφθεί αυτό. Και κάποιοι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είναι στη Νέα Αριστερά. Οπότε θα έχουμε άλλο παιχνίδι εκεί πέρα για το τι θα γίνει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 έχει κάνει την Βουλή κωμωδία.
1: Μόνο από σκεφτείς ότι βγήκε με 47 βουλευτές και έχουν μείνει 10.
0: Και οι υπόλοιποι 37 είναι από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, ναι. Είναι για τη σκέψου. Πόσοι φύγαν, πήγαν στον Κασελάκι, φύγαν, φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, διαλύθηκε η Νέα Αριστερά, μετά φύγαν οι υπόλοιποι να πάνε στον Τσίπρα. Κάποιοι παραιτήθηκαν, κάποιοι θα παραιτηθούν, κάποιοι θα παραιτηθούν εκεί προς τα Χριστούγεννα, τον νέο χρόνο.
0: Αυτά είναι ο Τσίπρας και σου λέει, δεν φταίω εγώ. Αυτοί φταίνε και αυτό το κόμμα. Θα κάνουν ένα καινούργιο που δεν θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Α, είναι καλύτερο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και θα πάρω κάποιους από αυτούς όμως.
1: Ναι, εκεί, αυτό θα σου έλεγα τώρα και οι παλιοί εκεί θα πάνε, οπότε ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Γενικά πάντως αν δεις τις δηλώσεις Ανδρουλάκη Τσίπρα όλη την εβδομάδα, γιατί βγήκανε σχεδόν κάθε μέρα και επειδή και οι δύο υποστηρίζουν ότι η αντίπαλός μου είναι η Νέα Δημοκρατία, κάθε μέρα είχαν εχμές ο ένας για τον άλλον.
0: Καταρχάς το ότι βγαίνουν πλέον κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα δείχνει την πίεση που αισθάνονται.
1: Βέβαια.
0: Δείχνει
1: μεταξύ
0: ότι
1: τους πίεση.
0: Την πίεση γενικότερα θα έλεγα εγώ. Γιατί το ένα είναι το μεταξύ τους, το άλλο είναι ότι δεν κουνιέται η βελόνα.
1: Ναι.
0: Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Όχι μόνο στο μεταξύ τους. Στο να πούνε ότι κάπως πάμε να πλησιάσουμε κάτι να κάνουμε ως αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν βρίσκονται εκεί. Δεν βρίσκονται σε αυτό το σημείο να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσουν τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό υπάρχουν τεσσαρίσματα.
0: Και ο κ. Τσίπρας στην αρχή είχε αφήσει ένα χώρο, δεν έβγαινε τόσο συχνά να βγουν τα νέα στελέχη να φανούν. Κατάλαβε ότι η προκοπή δεν θα δει. Και κάθε μέρα πρέπει να μιλάει ο ίδιος κάπου για να συντηρήσει ένα κοινό.
1: Τέλος αυτό τώρα. Και από 15 Οκτωβρίου και εκείνος ξεκινάει περιοδίες και ο Ανδρουλάκης θα κάνει περιοδίες.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Α, ναι. Μπράβο. Περιμένει την τιμή, μάλλον.
0: Περιμένει την τιμή για να αρχίσει περιοδίες. Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης 3 άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στη Βαυαρία, καθώς ένας άντρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χθες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε πως είχε διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 2 άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ όταν θράψματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. Τρεις άνθρωποι είχαν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα σε επιθέσεις κατά των αεροδρομίων σε Ριάντ και Άμπχα, ενώ Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν την αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες στα επιρωτικά, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 27 με 29, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι 5η, 8 Οκτωβρίου. Έχουμε μαζί μας και χαιρετίζουμε. Έτσι,
1: την εκδήλωση.
0: Χαιρετίζει την εκδήλωσή μας ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Γεια σας, κύριε Νότη.
2: Είμαι λίγο βραχνός, αλλά είμαι ζωντανός.
0: Επίσης σε περιμένουν για προπόνηση, έτσι.
2: Ποιος?
0: Μου έχεις πει για μια προπόνηση.
2: Δεν μπορώ να πάω.
1: Τώρα πρέπει να αναρρώσει.
2: Πρέπει να αναρρώσω. Ακόμα δεν είμαι.
1: Πόσο θα χρειαστεί.
0: Ένα μήνα θες.
2: Όχι, θέλω 2-3 μέρες. Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα, εντάξει.
1: Από Δευτέρα.
2: Μου έχει μείνει ένα βιχάκι. Το οποίο δεν ξέρω τι είναι.
0: Άμα ήταν ο Χιώτης εδώ, θα σου έλεγε να φύγεις. Τι θα σου έλεγε, να κάνεις τεστ, αυτά όλα. Τι να πας στο γιατρό.
2: Γαργάρες, τέτοιο.
1: Εσύ τα έκανες αυτά, έκανες
0: γαργάρες. Θα σου έλεγε γαργάρες.
2: Ήπια όμως σίγουρα 5-6 ντεπών.
0: Τι ήπιασε.
2: Και κοιμήθηκα πάρα πολλές ώρες.
0: Σε βλέπω, μια χαρά σε βλέπω. Εντάξει, να μην σε ματιάσω.
2: Εσύ δεν μπορώ να καταλάβω πώς πριν ήσουν αήρεμος και τα λέγεις καλά, και τώρα αρχίσει την εκπομπή και αρχίσει η φωνά.
0: Άλλο, αυτό είναι.
2: Πώς γίνεται δηλαδή.
1: Παίρνει ενέργεια ο άνθρωπος.
2: Είσαι απατεώνας.
1: Έχει φάει στον διάβολο.
0: Απατεώνας είμαι. Γιατί είμαι απατεώνας. Δηλαδή μέσα στο γραφείο είμαι ήδη ηρεμό.
2: Και τώρα σε βλέπω έτοιμο. Έτοιμο.
1: Εντάξει, κοίταξε να ο καθένα διαβάζει τα πράγματα.
2: Είσαι showman.
0: Αυτό, είμαι γεννημένο από μικρό. Ξέρετε, ξύλο έχω φάει για να γίνω showman. Λοιπόν, πολλά θέματα στην επικαιρότητα από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Δεν θα ασχοληθούμε με τον εμφύλιο.
1: Υπάρχει όμως εμφύλιο. Χρήστο, πώς δεν ασχοληθείς.
0: Υπάρχει σχίσμα στη χώρα.
1: Βέβαια. Σιγά. Εδώ έχει χωριστεί η χώρα στα δύο.
0: Βυσική, καρβελική.
1: Ναι, και γίνεται ο κακός χαμός.
2: Στη μοιρασιά τα έχουν χαλάσει. Σιγά.
0: Ναι, οικονομικό είναι το θέμα.
1: Ναι, μα λέει ο Καρβέλας τώρα θα κάνει ασφαλιστικά
2: μέτρα. Ο Καρβέλας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό, έτσι.
0: Έτσι πάει.
2: Ο Καρβέλας είναι ο δημιουργός. Ο δημιουργός έχει όλη τη δύναμη. Και οι ερμηνευτές ακούνε. Άμα πει αυτός που γράφει τα τραγούδια, ο συνθέτης και ο στιχουργός κάτι, ο δημιουργός δεν μπορεί να πάει πάσο. Και άρα μπορεί πράγματι να τις απαγορεύσει όλα τα τραγούδια του.
0: Δηλαδή μπορεί να πει ο Καρβέλας τα δίνω στην Βανδύ.
2: Όχι στην Βανδύ. Δεν μπορεί να απαγορεύσει να τα τραγουδήσει
0: η Βύση. Λες να φτάσουμε εκεί.
2: Όχι, νομίζω κάποιος θα μπει μέσα και θα...
1: Τα ξαναβρούν.
0: Θα τα ξαναβρούν με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων.
2: Έτσι νομίζω.
0: Πάντως το Αθηνών Αρένα που ήταν να ξεκινήσει να τραγουδάει η Βύση φέτος λέει ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος.
1: Ανακαινίζεται κιόλας γι' αυτό.
0: Ανακαινίζεται. Είναι φλέγοντα ζητήματα αυτά.
2: Αλλά το συζητάς όλη την χώρα. Έγινε συναυλία και δεν βγάλανε φράγκο, τώρα αυτά είναι λίγο τρελά έτσι.
0: Τρία εκατομμύρια μέσα.
2: Τρία εκατομμύρια μέσα.
1: Ναι.
0: Η παραγωγή λέει κόστησε 10 εκατομμύρια.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια.
1: Άρα λοιπόν 3.
2: Okay, okay. Λοιπόν, δεν ξέρω 3. Τίποτα τότε.
0: Και... Κοίταξε, βέβαια ήταν και υπερθέαμα. Εγώ δεν ξέρω τις τιμές κτλ. Αλλά ούτε πήγα. Η είσοδος της Βύση που ήταν ίδια με την είσοδο της Kylie Minogue, αυτό που ανεβαίνεις πάνω και διασχίζεις το ΆΚΑ, έχει στοιχήσει κάποια εκατομμύρια αυτό.
1: Προφανώς.
2: Εντάξει, ναι. Τότε λοιπόν μπορεί να είναι και έτσι τότε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
1: Να, εσύ λες, δεν αποκλείται να γίνει συναυλία και να μπήκαν και μέσα.
2: Όχι. Οι κανονικές συναυλίες δεν μπορούν να στοιχίζουν, ρε παιδιά, τόσα πολλά λεφτά. Ξέρω εγώ.
1: Αυτό ήταν θέαμα, δεν ήταν.
0: Με ένα κατρούτσο και να κάθεσαι με.
2: Όχι και με πίνακες και με τόνα και τ' άλλο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί. Μπορεί να γίνει.
0: Δεν τα ξέρω καθόλου. Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Ο Καρβέλας μπορεί να τις απαγορεύσει τα τραγούδια και τι θα τραγουδάει η Βύση μετά.
2: Έλατε, αυτό είναι θέμα.
0: Χαίρομαι που είπαμε ότι δεν θα ασχοληθούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00 170-174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απάντα ο Πέτρος Μωραήτης. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια και μηνύματα. Και βέβαια στον αριθμό του Viber 698-123-1003, ό,τι θέλετε στέλνετε και εκεί, εκτός από το να τηλεφωνείτε. Στο Viber δεν τηλεφωνούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν,
2: δεν ξέρετε εσείς βέβαια γιατί, ποιος μπορεί να. Τι γίνεται με τη Βύση και τον Καρβέλα.
3: Κοιτάξτε, με τόσο μεγάλα γεγονότα δεν
0: ασχολούμαι. Κανονικά θα έπρεπε πάντως, κύριε Υπουργέ.
3: Εγώ κάτι.
1: Κάτι μικρότερα.
0: Τώρα, πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έρχονται σοβαρές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνομαι ότι σχόλιο δεν μπορείτε να κάνετε, αλλά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η σημερινή απόφαση για το Σύφη Βαλιράκη. Όλοι ναι, είχαν μείνει με την σχόλιο, εντύπωση ότι είναι ένοχοι και τελικά αθώθηκαν.
2: Γιατί και ο εισαγγελέας.
3: Βλέπετε όμως ότι το ένοχος ή το αθώος το αποφασίζει ένα δικαστήριο.
2: Σωστό.
3: Πάντα. Και αυτό είναι μεικτό όρκο το δικαστήριο, που σημαίνει ότι είναι δικαστήριο όπου πλειοψηφούν οι ένορκοι. Άρα δηλαδή είναι ένα δικαστήριο 7 δικαστών, εκ των οποίων οι 4 είναι οι ένορκοι και 3 είναι οι τακτικοί δικαστές. Από ό,τι άκουσα και εγώ, αποφασίστηκε.
0: Η αθώση του.
3: Έβγαλαν αυτή την απόφαση.
2: 6-1, και 6-1 όχι 3-4.
3: Από ό,τι έχω ακούσει αυτό είναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το δικαστήριο έτσι έκρινε και εκεί σταματούν όλα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έρχεται μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης και δική σας εκεί από το Υπουργείο για τις απάτες εναντίον των ηλικιωμένων. Οι οποίες είναι πολλές. Είναι σοβαρές και είναι και άνθρωποι οι οποίοι τους ξεγελούν κάποιοι άλλοι οι αλήτες, αλλά χάνουν πολύτιμα πράγματα.
3: Ναι,
2: αυτό που ψηφίζεται στις 15 Οκτωβρίου, έτσι δεν να το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ψηφίζεται στις 15 Οκτωβρίου τώρα, την επόμενη εβδομάδα.
3: Έχει κατατεθεί η διάταξη στη Βουλή, ήδη ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή σήμερα. Στις επιτροπές και στην Ολομέλεια θα έρθει στις 15 Οκτωβρίου, οπότε θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος του κράτους. Για το μεγάλο αυτό θέμα η κυβέρνηση, όταν λέω κυβέρνηση εννοώ ο Πρωθυπουργός και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Χρυσοχοίδης και εγώ, αποφάσισε τα εξής. Πρώτον, ότι η ελληνική αστυνομία, δηλαδή ο κ. Χρυσοχοίδης, θα συστήσει ή μπορεί να το έχει συστήσει και τώρα που μιλάμε, μέσα στα πλαίσια αυτής της εξαιρετικά αποτελεσματικής υπηρεσίας που γνωρίζουμε ως FBI ελληνικό, η μία ειδική μονάδα η οποία θα ασχολείται με την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Δηλαδή τις ηλεκτρονικές απάτες και τις απάτες που γίνονται με κάθε τρόπο από αυτές που κάθε τόσο μας απασχολούν. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αυτές τις διατάξεις οι οποίες θα ψηφιστούν και οι οποίες μετατρέπουν πια τα αδικήματα αυτά σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Που σημαίνει δηλαδή ότι εφόσον κάποιος συλλαμβάνεται, θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της προσωρινής κράτησης αμέσως προφυλάκησης και βεβαίως εφόσον το δικαστήριο πει ένοχος, θα πάει φυλακή και για πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ και είναι εκτίμηση ότι και το φαινόμενο αυτό θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως με την επιχειρησιακή δυνατότητα που έχει η ελληνική αστυνομία. Εμείς απλώς διαμορφώσαμε το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο επίσης που περιμένουμε, το έχουμε συζητήσει και στην τηλεοπτική εκπομπή, είναι αυτό για τις πολυκατοικίες.
1: Μεγάλο θέμα και αφορά πολύ κόσμο.
0: Ξέρετε, τη μέρα που βγήκατε και μας το είπατε και εσείς και το είπε και ο κύριος Μπούγας, επίσης το υφυπουργό σας που τον είχαμε, δεχθήκαμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων και επικοινωνιών που δεν το περιμέναμε κι εμείς. Δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στις πολυκατοικίες.
3: Μα αφορά εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή είναι η περίφημη συγκατοίκηση. Ο νόμος που ρύθμισε τα θέματα της λεγόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή της κάθετης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για να πούμε, είναι αυτό το σύστημα που υπάρχει στις πολυκατοικίες. Όπου δηλαδή ο καθένας έχει το διαμέρισμά του εκεί. Ο νόμος αυτός είναι το Ελευθερίο Βενιζέλου του 1929. Άρα έχει περάσει ένας αιώνας. Έχουν γίνει διάσπαρτες περίπου 1100 τροποποιήσεις, οι οποίες όμως δεν συγκροτούν ένα ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Και εμείς όταν το εξαγγείλαμε, πρέπει να σας πω, δεχτήκαμε χιλιάδες μηνύματα από τους διαχειριστές πολυκατοικιών που καθένας είχε κάτι να μας προτείνει με βάση τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Άρα ερχόμαστε, πιστεύω, να εξυγχρονίσουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Η Επιτροπή δουλεύει συστηματικά, είναι όλοι οι φορείς εκεί και ο στόχος μας είναι αρχές Δεκεμβρίου αυτό να το έχουμε στα χέρια μας ως σχέδιο νόμου και με αποτέλεσμα να ψηφιστεί, νομίζω, προς το τέλος Ιανουαρίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, με τι πλειοψηφίες, με τι μειοψηφίες. Τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν ομοφωνίες. Οι ομοφωνίες σταματούν τα πάντα. Ένας να διαφωνεί ή γίνονται πράξεις οι οποίες είναι σε πολυκατοικίες που δεν έχουν κανονισμό. Είναι σπίτια τα οποία έχει ένας, ας πούμε, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, θέλει να το χωρίσει σε δύο για να μπορέσει να πουλήσει το ένα και το άλλο, να κατοικεί αυτός ή να το νοικιάζει, δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Όλα αυτά, πώς να σας πω, άπειρα θέματα τα οποία έχουν σωρευτεί αυτόν τον αιώνα.
2: Και με το Airbnb έχουν βγει τεράστια θέματα. Και γιατί οι μισοί θέλουν να το κάνουν Airbnb, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν.
3: Ακριβώς. Ναι. Να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση, να περάσει το καλώδιο με τις οπτικές, ή ξέρω εγώ, να περάσουν οι οπτικές σύνες. 1002. Αυτά όμως κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη. Και πολλές φορές είναι κάποιοι επίσης άλλοι που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, είναι κλειστά διαμερίσματα που είναι εξαφανισμένοι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Γενικά η δικαιοσύνη, οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί.
3: Να σας πω ένα παράδειγμα κρίσιμο, για να μην μιλάω αφηρημένα. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας, που εκδικάζεται το 50%, το 60% των υποθέσεων που έχουν οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή εμπράγματο ενοχικό όπως το λέμε κτλ. Όταν κατέθετες πριν τις αλλαγές που κάναμε το 24, μία αγωγή σήμερα, έπαιρνες δικάσιμο μετά από 4 χρόνια περίπου. Δηλαδή σε 4 χρόνια τώρα, και οπότε έπρεπε να περιμένεις και κανένα χρόνο να βγει απόφαση, αν γινόταν και καμιά αναβολή, καλά. Λοιπόν, τώρα με την κατάθεση της αγωγής παίρνεις δικάσιμο σε 7 με 8 μήνες. Δηλαδή κερδίσαμε περίπου 3,5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Σημαντικό.
3: Δηλαδή είμαστε πια πολύ κάτω από το μέσο όρο των 46 χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2: Βάζετε πολύ κόσμο στις φυλακές, αλλά φυλακές έχουν γεμίσει. Θα φτιάξετε και άλλες φυλακές.
3: Κοιτάξτε, είναι το αντικείμενο που είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό, αλλά υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής καινούριων φυλακών. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω, δημοσιεύτηκε κάτι που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αλλαγές που κάναμε στο σοφρονιστικό κώδικα, που δίνουμε ένδικο βοήθημα στους κρατούμενους όταν διαμαρτύρονται για τις συνθήκες, έχει αποδώσει πάρα πολύ και η Ελλάδα εκεί θα βαθμολογηθεί πολύ ψηλά τώρα πια. Θα πάμε καλά εκεί. Άρα υπάρχει και το εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων φυλακών. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι, δείτε λίγο, με το νέο ποινικό σύστημα της χώρας αυξήθηκε ο αριθμός των κρατουμένων κατά περίπου 50%. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και αυτό γιατί το ποινικό σύστημα θέλει να μην αφήνει ατιμόρυτες εκείνες τις πράξεις οι οποίες τυραννάνε στην καθημερινότητά τους πολίτες. Αυτοί μέχρι τώρα όλοι αισθανόταν περίπου ότι ήταν ακαταδίωκτοι και να τους πιάνανε. Αυτό δεν είχε καμιά επίπτωση. Τώρα έχει. Αλλά ένα ποινικό σύστημα λειτουργεί περισσότερο παιδευτικά, δηλαδή αποτρεπτικά. Τώρα που συνειδητοποιούν όλοι ότι ο κίνδυνος να πας φυλακή είναι μεγάλος, το σκέφτονται 2, 3 και 5 φορές εάν θα παρανομήσουν. Εκεί θέλουμε να πάμε.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι επίσης. Άσχετο θέμα, ενώ με αυτά που συζητάμε, αλλά σχετικό με το Υπουργείο σας. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες ανήκουν σε εσάς. Ακούμε διάφορα παράπονα αυτές τις μέρες με την υπόθεση Μαζονάκη ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
1: στα αποτελέσματα.
3: Όμως από χθες ήδη άρχισαν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχεις 2 είδη εξετάσεων, οι τοξικολογικές, οι ιστολογικές, όλα αυτά, τα οποία είναι διαφορετικές εξετάσεις και είναι από πολλά όργανα τα εργαστήρια στα οποία πηγαίνουν αυτά, δεν κάνουν προχειροδουλειές. Πρέπει να απαντήσουν τεκμηριωμένα. Είναι πάρα πολλά όργανα που πρέπει να εξεταστούν. Και ήδη νομίζω τα εργαστήρια αρχίσαν και παραδίδουν στην ανάκριση τα πρώτα συμπεράσματά τους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καθυστέρηση. Υπάρχουν καθυστερήσεις, πώς να σας πω, γενικά, επειδή κάποια στιγμή δεν είχαμε παθολογονατόμους και μάλιστα και στα νοσοκομεία δεν είχαμε, αλλά και αυτό το λύσαμε επειδή με ένα νόμο που ψηφίσαμε το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα πια και αναθέτουμε στα ιδιωτικά εργαστήρια και στα ιδιωτικά εργαστήρια.
1: Το ρωτάμε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί ενδεχομένως αυτό, δηλαδή το πιο γρήγορα αποτελέσματα ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, ιστολογικών και τοξικολογικών, θα διευκόλυνε και την ανάκριση.
3: Μα σαφώς
1: είναι πολλές φορές καθυστερεί, δηλαδή, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει τα αποτελέσματα.
3: Περνάει πολλές φορές μέσα από εκεί.
1: Βέβαια.
3: Ναι, γι' αυτό και εμείς, πώς να σας πω, τέλος πάντων, η ιατροδικαστική υπηρεσία και αυτή ήταν μια υπηρεσία που δυστυχώς δεν ήταν οργανωμένη περίπου 100 χρόνια, δεν είχε δομή δηλαδή. Ήταν κάποιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες σπαρμένες όλη την Ελλάδα, χωρίς το Υπουργείο που υποτίθεται τις υποπτεύει, να έχει μια διεύθυνση που τις υποπτεύει. Αυτά τα αλλάξαμε εδώ και 1,5 χρόνο τώρα. Έχει δομή η υπηρεσία. Έχει κεντρική διεύθυνση στο Υπουργείο, έχει περιφερειακές διευθύνσεις, έχει διευθύνσεις, δηλαδή είναι πια οργανώθηκε.
2: Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
3: Αλλά θέλει δουλειά ακόμα.
2: Επειδή σας είδα και μια με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και κάπως μου ήρθε πριν από.
0: Τι συμβαίνει. Μισό λεπτό. Πόσο ήρθε δηλαδή.
3: Να σας πω τώρα.
0: Να ακούσουμε την ψυχολογία του Νότι πρώτα και
3: μετά. Προσέξτε τώρα να δείτε γιατί. Αυτά πολλές φορές, πώς να σας πω, είναι στα όρια του γελίου, έτσι, δεν είναι, του καλαμπούρι. Κάποιος είδα και κάτι πρωτοσέλιδα χθες. Λοιπόν, πού είναι το παράξενο, προσέξτε. τι θεωρούν αυτοί παράξενο. Ο ένας υπουργός, εγώ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του ως υποψήφιο βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.
3: Ναι, τους φέρανε, όταν πήγα μου δώσανε μία σημαία. Ναι. Το θεώρησα το πιο φυσιολογικό. Συγγνώμη.
2: Όχι, εγώ έχετε μεγάλη αντιπαράθεση όμως βλέπω με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έχει είδα στη Βουλή κάτι απρεπείς εκφράσεις από τη μεριά του κύριου Ανδρουλάη κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση? Το λέω γιατί αν αύριο δεν βγείτε η κυβέρνηση, με ποιον θα κάνετε?
3: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν προσωποποίησα ποτέ τις αντιπαραθέσεις μου στη Βουλή. Ναι. Ποτέ. Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή ξεφεύγει, αλλά εκείνη η τελευταία φορά που ήμουνα στη Βουλή και ήταν να κάνει με την ευκαιρία της ψηφοφορίας της δεύτερης για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί έγινε κάτι απίστευτο. Και έγινε με έναν τρόπο ιταμό και απρόκλητο. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δουδονής, ζήτησε να αποχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τη Βουλή, γιατί λέει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι διαδικασία κοινοβουλευτική και δεν μπορεί να παρίσταται η Υπουργός, δεν μπορεί να παρίσταται η κυβέρνηση. Λοιπόν, και είπε: σήκω, φύγει από εδώ. Δηλαδή, αντιμετώπιζα κάτι εκφράσεις καταπληκτικές. Το επισημάνθηκε από το Προεδρείο ότι με βάση, ας πούμε, την παράδοση που επικρατεί στην Βουλή.
2: Με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση, ας πούμε, παρακάτω, ξεχάσετε
3: λοιπόν,
2: το
3: λοιπόν, να σας πω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη του Μητσοτάκη.
0: Αυτοδύναμη λέτε.
1: Αν δεν είναι έτσι μια περίπτωση.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν, περίπτωση να μην είναι αυτοδύναμη. Δηλαδή.
3: Λοιπόν, πείτε τώρα, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη. Μάλιστα. Κατά συνέπεια,
0: δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε.
1: Υπόλοιπη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Άρα, εσείς τώρα για να κλείσουμε, αισθάνεστε οργανικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας?
3: Μισό λεπτό. Είμαι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αισθάνεστε τι καλά στη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω, προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω τον Νότι Παπαδόπουλο.
3: Κανείς θα πρέπει να ανατρέξει στο ιδρυτικό, μάλλον στην ιδρυτική ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δει κάποιος εκείνο το βίντεο. Ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ιδρύεται για να ενταχθεί σε αυτές τις παλαιού τύπου διαχωρισμούς δεξιά, κέντρο, αριστερά.
0: Άρα το εκφράζετε εσείς αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό έχει νόημα. Ναι. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Αιματηρή επίθεση με δράστες, τρεις άντρες και θύμα 32χρονο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στη Βαβαρία, καθώς ένας άντρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χτες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπήκαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, για τον Νότι, για τον Νότι.
0: Δεν έχω καμία ειρωνία για κανέναν, ούτε να προσπαθείτε να βγάζετε από τον τόνο τη φωνή που κάνουμε. Είμαστε και λίγο παιχνιδιάριδες εδώ και οι τρεις. Να ξέρετε, λοιπόν. Για να μην μπερδευόμαστε. Νίκο από την Καλαμάτα, έχει στείλει καταπληκτικό μήνυμα και δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δυστυχώς.
1: Ούτε περιφραστικό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ να το.
1: Εντάξει, λογοκρίνεσαι, Χριστό.
0: Αυτό λογοκρίνομαι. Δεν γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά όμως είναι ένα.
1: Το έχει πιάσει το point.
0: Είναι ακριβώς, ρε παιδί μου. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Τώρα, εφόσον συμβαίνει αυτό, λοιπόν, γιατί το λες. Ή θα το πεις ή όχι.
0: Δεν το λέω έτσι, για να το κάνω αυτό.
1: Είπαμε, είναι μεγάλο.
0: Είναι με την ύφη και το γάμο, τέλος. Το είπα λίγο όσο μπορώ. Λοιπόν, έχει δώσει και συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο ραδιόφωνο στα παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Έχει πει διάφορα πράγματα. Έχει κάνει μια γκάφα τις τελευταίες μέρες. Δύο φορές ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: φαντάζομαι ότι. Τι?
1: Υπάρχει επαναλαμβανόμενη γκάφα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, άμα κολλήσει το μυαλό σου σε κάτι, κολλάει το μυαλό σου σε κάτι, ρε παιδιά. Δεν σας έχει τύχει ποτέ, δηλαδή.
1: Πώς δεν έχει τύχει. Πώς δεν έχει τύχει. Ένα όνομα να το λες.
0: Εσένα, Ρενότη, δηλαδή.
1: Βέβαια, εγώ είπα ότι η Μάλτα δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει.
0: Αλλά την επόμενη μέρα το μάθεις.
1: Το να είσαι μηχανικός όμως και να μαθαίνεις και το λες ξανά είναι λίγο. Οχτώ μάτι μου.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Τσίπρα για το Ρούμπιο. Τι είπε για τον κύριο Ρούμπιο, την επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ, η οποία χαρακτηρίζεται πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Βέβαια, τώρα για να είμαστε κι εμείς απολύτως, τουλάχιστον αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι από τον κύριο Ρούμπιο όλα τα μάθαμε σήμερα από την Καθημερινή, στη συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχέλα, εκεί όπου είπε ότι είναι αδιανόητο να γίνει, να γίνει κάποια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας που είναι σύμμαχες χώρες.
1: Και δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Και δεν θα το επιτρέψουμε, πολύ καθαρά το είπε ο κύριος Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχέλα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας για τον Ρούμπιο.
2: Η σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αυτά τα αποτελέσματα και κυρίως τη στάση Πόντιου Πιλάτου του Υπουργείου Εξωτερικών που έρχεται εδώ και δεν λέει κουβέντα για το κρίσιμο θέμα της πόντισης καλωδίου ηλεκτρικής διάσυνσης. Εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες.
1: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ήθελα να πει ότι εμείς έχουμε δίκιο και οι Τούρκοι έχουν το άδικο. Αυτό. Αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα τώρα κανένας πρόεδρος αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μόνο το ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους η Ελλάδα, αυτό που λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, αλλά είναι πολύ σοβαρό, στις 3 το βράδυ
0: να
1: σηκώσει το τηλέφωνο και να τηλεφωνήσει, και αυτό είναι ο Ρούμπιο. Μόνο αυτό.
0: Είναι σημαντικό από μόνο του.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι ο Ρούμπιο δεν είναι. Μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος, είναι σοβαρός, είναι αυτοδημιούργητος.
0: Επικεφαλής εθνικής ασφάλειας.
1: Ναι, ήταν γερουσιαστής πριν βγει ο Τραμπ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι. Μετριοπαθής, δεν είναι σαν τον άλλον, τον αντιπρόεδρο. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό.
0: Έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον Μενέντες, που μετά τον πιάσανε και τον απάτη, σε αυτές τις.
1: Στην κόκκινη κάρτα που βγάλανε F-35 για την Τουρκία.
0: Λόγω των S-400. Ναι. Και πολύ σοβαρά, επίσης, ο κύριος Ρούμπιο λέει στον Αλέξη Παπαχελά ότι ακόμη και τα F-35 που έχουν πληρώσει οι Τούρκοι. Θα απαιτηθούν χρόνια για να τα πάρουν.
3: Αυτά τα 6 που έχουν, ναι. για τα οποία έχουν καταλάβει
1: χρήματα. Πρέπει να διώξουν τους S400 από την Τουρκία. Αλλά μόνο αυτό. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει ποτέ από κανέναν, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, για το παραπολιτικό της υπόθεσης, να σας πω ότι η ομιλία του στην Πλάκα.
1: Στην Πνίκα,
0: ήταν τέλεια σκηνοθετημένη, μέχρι και μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτό που γράφουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο Ρούμπιο εκφώνησε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία για το δυτικό κόσμο, ναι. Για το νέο δυτικό κόσμο.
1: Για τις απόψεις του, εν πάση περιπτώσει.
0: Λουσμένος από το χρυσό φως της Ακρόπολης. Λουστό. Αυτό γιατί έγινε. Η ομιλία ξεκίνησε 6 και 27 το απόγευμα και έληξε 7.03 την ώρα που έδιε ο ήλιος.
3: Και αυτό ήταν, θέλει να σου πει, ήταν προγραμματισμένο να γίνει.
0: Πολύ
3: για να
0: το σκηνοθετημένο. Αυτό το
1: έγινε. Θα παίξει στο εσωτερικό χρηματιστήριο.
0: Έπαιξε με ζωντανή αναμετάδοση στο Fox 27 λεπτά ομιλίας. Έκανε αναμετάδοση ο Έλλον Μάσκ, και δηλαδή παίζει πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομιλία, θέλω να πω, του Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίζεται ως ο σοβαρός για την επόμενη ημέρα.
1: Και προτιμούμε, φαντάζομαι, το Ρούμπιο από τον Βάνς, έτσι, ο οποίος θυμάστε τι κουμάς ήταν.
0: Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά προτιμούσαν έτσι κάποιοι εδώ τον Τραμπ και βγήκε ο Τραμπ και λέει κολλητός ο Ερντογάν. Ας, ό,τι βγάλουν οι Αμερικανοί ψηφίδες. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι
0: λοιπόν, το επόμενο, ο κύριος Τσίπρας. Ναι.
3: Ναι.
0: Για το καλό.
3: Για το καλό.
0: Ναι. Άντε, για βάλε.
4: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Όλα λάθος λέτε. Όλα λάθος.
3: Νομίζω έχει λάθος εντύπωση, ή εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω να έχει λάθος εντύπωση, το εξέφρασε λάθος για το τι ακριβώς είναι το καλώδιο αυτό.
1: Γιατί και να, και να είναι αγωγός, δεν ζητάς άδεια το να κουμπίσει πάνω σε μια υφαλοκρηπίδα η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη πιανού είναι. Δεν μπορεί να ζητήσει άδεια, γιατί αυτό ζητάει η Τουρκία. Να ζητήσουμε άδεια από αυτούς να κουμπίσουμε το καλώδιο εκεί. Και το καλώδιο βέβαια είναι, είναι αγωγός ηλεκτρισμού. Δεν είναι τηλεπικοινωνιακό, όπως λέει.
0: Αυτό που ακούσατε είναι από το συνέδριο του Βήματος, όπου είπε καλώδιο επικοινωνίας. Μιλώντας με τη συνάδελφό μας τη Νίκη τη Λιμπεράκη. Εδώ στην απομαγνητοφώνηση βεβαίως, που έχουμε μπροστά μας από την Ελλάς, έχει αφαιρεθεί το την επικοινωνίας. Όμως ήρθε σήμερα η μέρα που έδωσε και τη συνέντευξη στον Βασίλη Σκουρή και τον φίλο μας τον Σωτήρη Ξανάκη στα Παραπολιτικά, που ξανά καλώδιο επικοινωνίας του είπε. Ναι. Άρα έχει κολλήσει.
3: Είναι το δίσεξα Μαρτίν. Ή αυτό που λες, ότι έχει κολλήσει.
0: Ότι είναι επικοινωνίας. Να πούμε, για να είναι κατανοητό, δεν είναι καλώδιο επικοινωνίας, είναι το περίφημο GSI, είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μεταφέρει ρεύμα. Εκτός αν λέει ότι είναι επικοινωνιακό το καλώδιο, με την έννοια ότι ενώνει ενεργειακά.
3: Ότι η ενέργεια ενώνει επικοινωνία. Όχι, νομίζω ότι δεν έχει φτάσει σε αυτό το
0: σημείο. Δεν είναι οπτική ίνα δηλαδή.
3: Ναι, να διότι καθαρί. Έτσι όπως το λέει ο πρόεδρος επικεφαλής της Ελλάς, φαίνεται σαν ένα καλώδιο οπτικής ίνας ή τηλεφωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ. Και έχει βγάλει και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ μετά, για να τον ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό.
5: Αυτό είναι το επαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και αμέσως μετά έρθει ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Στο οποίο λέει ότι ομολόγησε ευθέως το ΠΑΣΟΚ ότι δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Τσίπρας, αλλά να καταλάβει, όπως είπε, πόσο συνετεί φρασεολογία τον προοδευτικό χώρο, με άλλα λόγια, να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, τον καλεί να ξαναδιαβάσει τον ίδιο τον Τσίπρα την ομιλία του στη ΔΕΦ και τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Sky. Για το 13ο μισθό, για τα funds, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και να πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό.
3: Ναι.
0: Γιατί νομιμοποιεί το μονόδρομο της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μάλιστα. Άρα το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά λέει ότι να, ακόμη μερικά σημεία στα οποία ο Τσίπρας συμφωνεί με Μητσοτάκη. Γιατί είναι μια στρατηγική που έχει αναπτυχθεί, νομίζω.
0: Είναι κάποια
3: μια
0: θέματα...
3: ρητορική, μάλλον, που έχουν αναπτύξει κάποιοι.
0: Όχι ρητορική. Είναι κάποια θέματα που συμφωνούν.
3: Ναι, και το ενισχύουν αυτό.
0: Απλώς το πρόβλημα εδώ σε όλο αυτό που συζητάμε είναι ο Νότης.
3: Βέβαια.
0: Ο οποίος δεν μπορεί να φανταστεί άλλον εταίρο του κυρίου Μητσοτάκη πριν το ΠΑΣΟΚ.
3: Εκτός του ΠΑΣΟΚ. Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει σοβαρό κόμμα το οποίο θα μπορούσε να μπει σε μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος. Η κυρία, πώς τη λένε οι άλλοι.
0: Λατινοπούλου.
1: Η Λατινοπούλου.
0: Ναι, γιατί.
1: Ή ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν το πιο κουφό πράγμα. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα από ό,τι έλεγε. Και εξακολουθεί να έχει τις ίδιες απόψεις, άλλο αν προσπαθεί να τις μακιγιάρει με άλλα πράγματα.
3: Μεσολάβησε ένα rebranding. Ομολογίες ότι κάποια πράγματα
1: έχει αλλάξει
3: μάθει,
1: κάτι.
3: Ότι είμαι έτοιμος, ναι, αυτά λέει.
1: Οι άλλοι φταίγανε, δεν έφταιγα εγώ. Σε όλα φταίγανε οι άλλοι που επέλεξα. Σε παρακαλώ.
0: Γιατί έχεις ακούσει κανένα να λέει φταίω εγώ.
1: Πολύ φταίνε.
0: Όχι, άλλο πολύ φταίνε.
1: Ο μεγάλος πρόεδρος έλεγε μέα κούλπα.
0: Άλλο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι εκτός.
1: Άλλο λοιπόν. Εδώ πέρα λέω ότι θα πρέπει κάποιος στη χώρα να είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πολλά κόμματα. Υπάρχουν κάτι κόμματα που είναι του 2 και 3% που λένε τα δικά τους.
0: Mm.
1: Γιατί ξαφνικά έχουμε 15 τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και εγώ θα, αν ήμουν Μητσοτάκη, θα έβαζα το 5% έτσι να τελειώνουμε με αυτούς. Οι οποίοι λένε.
3: Αλλά και βάζει όριο στη Βουλή. Εισόδου το 5.
1: Και να μπουν κάποιοι οι οποίοι μετράνε να μπορούν να πάρουν το ποσοστό και να προχωρήσουν. Έχουμε το Πασόκ, το οποίο έχει θέματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Έχει θέματα. Αλλά έχουμε και τον Τσίπρα, ο οποίος μας κοροϊδεύει όλους.
0: Εντάξει, το Πασόκ μπορεί να έχει θέματα, αλλά έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Mm.
1: Ακριβώς.
0: Το ψηφίζεις ή δεν το ψηφίζεις.
1: Και όσο πηγαίνει προγραμματικά και λέει τα μισά πράγματα που έχει πει το Πασόκ από την
0: αρχή.
1: Έχει εφαρμόσει ο Μητσοτάκης λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει καταλάβει. Γιατί το Πασόκ τα λέει αυτά επειδή έχει κυβερνήσει 20 χρόνια.
0: Πάντως, πολλοί σπρώχνουν το Πασόκ, εγώ καταλαβαίνω, στο να πει ναι σε ενδεχόμενη συνεργασία με το Μητσοτάκη, μη σκεπτόμενοι. Τι ανοίγει και στην επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο.
1: Okay.
0: Γιατί την επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο θα είναι ή ο Τσίπρας θα πετροβολάει απέναντι ή ένα μεγάλο κομμάτι ακροδεξιό το οποίο θα φουντώνει.
1: Το Πασόκ πρέπει να τελειώσει.
0: Το ανάχωμα είναι το Πασόκ σε αυτό το πράγμα.
1: Πρέπει να τελειώσει με αυτούς μέσα στο Πασόκ που λένε ότι πρέπει να πάει με τον Τσίπρα. Με αυτούς πρέπει να τους καθαρίσει. Να τους βγάλει απ' έξω. Γιατί το Πασόκ δεν πρέπει να πάει με τον Τσίπρα ποτέ. Θα καταστραφεί το ίδιο και δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία λέει.
3: Αλλά ίσως και να μην βγαίνουν και τα κουκιά για να πάει με τον Τσίπρα. Αλλά όπως πολύ σωστά λες, αν κάποιοι έχουν αυτές τις απόψεις, λογικά κάνουν ζημιά στο Πασόκ.
0: Σας υπογράφω υπεύθυνα. Ως ρεπόρτερ το λέω τώρα.
3: Για πες. Ναι,
0: ότι αν υπήρχε ενδεχόμενο συνεργασία Πασόκ-ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ θα κοβόταν στη μέση. ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς.
3: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει κίνητρο.
0: Αλλά όχι στη μέση, είναι λιγότεροι αυτοί.
3: Στα δύο τρίτα. Στο ένα τρίτο θα κουβόταν.
1: Μετά τη συνεργασία πήρε 4%. 4,6% δεν θυμάμαι.
0: Οπότε λέει και ο Ανδρουλάκης τώρα, παιδιά, γιατί να βγάλουμε πάλι εμείς τα κάστανα από τη φωτιά. Βρείτε άλλους και συνεργαστείτε. Αν δεν είμαι εγώ πρώτος που θέλει. Ναι, απαντώ στο Σωτήρη τον Πρημικύριο μόνο, γιατί με απορία αφελούς λέει: η κυρία Λιμπεράκη δεν ήξερε ότι το καλώδιο είναι ηλεκτρικό, να τον διορθώσει τον κύριο Τσίπρα, ή μήπως δεν ήθελε να του χαλάσει τη σούπα. Τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει και η ευγένεια στη μέση που αφήνεις κάτι να περάσει. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι το ξανάπε σήμερα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
3: Άρα προφανώς δεν το έχει κατανοήσει σωστά. Κοίταξε να δεις. Όταν ένα πράγμα το λες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές και δεν διορθώνεις το σωστό, σημαίνει ότι το έχεις μάθει λάθος ή αυτό που λες.
1: Μα δεν είναι έτοιμος, ρε παιδί μου. Δεν έχει πρόγραμμα ο άνθρωπος κανένα. Ή άρχισε να λέει κάτι ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Βγήκε άρεσο και λένε ότι θα μπουν στα σπίτια τους και θα δουν πόσους πίνακες έχουν, πόσο χρυσαφικά έχουν κτλ. Καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι πολύ. Βγήκανε και το μαζέψαν. Άρα λοιπόν θα έπρεπε
0: τι διευκρινίσανε.
1: Διευκρινίσανε, επειδή σε
3: δεν θα μπουν στις θηρίδες να πάρουν τους πίνακες τα χρυσαφικά και τα αυτά που κάπως έτσι
0: μπορούσε. Αφού είχε γίνει σαλάτα όλο.
3: Αυτό, ναι.
0: Και μετά η διευκρίνηση πάλι δεν ήταν διευκρίνηση γιατί δεν καταλάβαμε τι εννοούνε.
3: Ναι, το καταλάβαμε ότι θα μπουν στα σπίτια.
0: Δεν θα μπουν στα σπίτια, τα λεφτά που δεν τα πάρουν.
1: Αν έχει Ρόλεξ να στο φορολογήσουν, ρε παιδί μου.
3: Το λέμε.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά μετά άρχισαν και υπήρχε κενό από πού θα πάρουν πραγματικά τα λεφτά.
3: Αυτό ναι.
1: Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει.
3: Και μπράβο, όπως το λες, υπάρχει ακόμα.
0: Εννοώ ότι δεν υπάρχει, δεν έχει λυθεί. Δηλαδή λέμε κάτι το οποίο το είπαμε για να το πούμε.
3: Έτσι.
1: Αυτό είναι. Εκεί κινείται ο Τσίπρας. Στο λέμε για να το λέμε.
0: Ναι.
1: Και βασίζεται στο ότι είναι επικοινωνιακός και πράγματι είναι από τους πιο επικοινωνιακούς που υπάρχουν στη χώρα και ξύπνιος και τα λέει ωραία και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσει τον
3: Πασόκ. Νομίζω πάντως ότι τώρα έχει χαλάσει λίγο ο σχεδιασμός υπό την έννοια ότι όταν ξεκίνησε ο Τσίπρας βρέθηκε 4-5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ και παγιωμένο στη δεύτερη θέση και τώρα η διαφορά σχεδόν έχει εξανεμιστεί. Και αν συνεχίσει αυτόν τον δρόμο που λέει ο Νότης, το να μην έχω να πω τίποτα ή να λέω αυτό που λέει ο Χρήστος Αχταρμά. Το νομίζω θα γυρίσει και
1: το Πασόκ να κρατάει προγραμματικές θέσεις.
0: Προγραμματικές θέσεις και τις τελευταίες μέρες με κάποια σχετική ηρεμία.
1: Έτσι και αλλιώς ηρεμία πρέπει να γίνει.
3: Έχει καταγράψει μια νίκη τώρα.
0: Έχει σημασία αυτό.
3: Έχει καταγράψει και ένα πόντο που λέμε.
0: Δύο.
3: Πασόκ. Έτσι, δύο. Το ένα είναι 120 δόσεις.
0: Και το άλλο τα φαντς.
3: Και το άλλο είναι.
0: Μην ξεχνιόμαστε, Γιάννακο.
3: Δεν ξεχνιόμαστε, ναι, σιγά.
0: Ωραία. Το θέμα, παιδιά, της μέρας είναι τι θα φάμε τώρα. Γιατί είναι μεσημέρι και κάτι δεν πρέπει να φάμε. Τι έχει για φαγητό.
3: Ψάρι δεν υπάρχει, λέει.
0: Ψάρι δεν υπάρχει.
3: Και το είχαν χθες και γεύμα στο
1: ψάρι που κολλάει.
3: Χθες θα ήσανε το ρούμπιο ψάρι. Λέει, ήταν στο μενού ψάρι.
1: Και τι έφαγε.
3: Πού το βρήκαν το ψάρι, δεν
0: όχι, όχι, όχι.
3: Για πες, Μίτσε.
0: Ήταν.
3: Ψάρι μοσχάρι.
0: Ρε Σιγιανίρη, είσαι μισό λεπτό. Λέει ο Τζούνος το σωστό.
1: Ιχθυοκαλλίαργια στο ψάρι.
0: Σιγά με, βάλε στο
3: το ψάρι που το βρήκανε, Μίτσε.
0: Μήπως ήταν κανένας ψαροντουφεκάς και το έκανε σε κανένα κατάψυξη.
1: Όχι.
3: Άρα κατεψυγμένο.
1: Τώρα θα υπάρχουν και ψάρια. Δηλαδή θα τα φάει ο Ρούμπιο που δεν έχει φάει ποτέ ψάρι. Θα μου πει από τη Φλόριντα είναι, μάλλον θα έχει.
0: Κάτσε ρε φίλε, αν θα έχει φάει ψάρι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην Ουάσιγκτον έχουν καβούρια, αλλά.
3: Φρέ για ψάρι λέμε, για καβούρια.
0: Φτωχό το μενού.
3: Τελειώσαμε
1: το μενού.
0: Ήταν με τσοτακικό, το είπε ωραία Κωστίδη το πρωί.
3: Είναι σπουδαίο.
0: Κρατή και λιτοδίαιτο.
1: Αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5 στο μικρόφωνο ο Στέφανος Νικολαίδης. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτά δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στην αριστερά και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές έπειτα από πολύωρη αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μία γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο ειδικών δυνάμεων. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όταν θράψματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας για να είμαστε τυπικοί, να ξέρετε και τι ακριβώς και ποια ακριβώς είναι η ώρα. Είναι 5 και 8 και 40 δευτερόλεπτα. Συνδέομεθα σιγά σιγά έτσι ώστε να ξεκινήσει το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, ξεκινώντας βεβαίως και τις ζωντανές εκπομπές του ραδιοφώνου. Καθημερινά εδώ που βρισκόμαστε, 5 με 6 τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 τα Σάββατα. Ενώ τις Κυριακές ακούτε τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη Κοκολάκο και τον Νίκο Μαλιαράκη, στη δική τους πρωινή καλημέρα κάθε Κυριακή 5 με 7. Εδώ λοιπόν είμαστε και αυτό το πρωινό, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία βεβαίως απαρτίζουν και στην διαμορφή. Φώνουν την επικαιρότητα με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, με τα ρεπορτάζ, με τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τα οποία γίνονται ρεπορτάζ εδώ στον Sky από όλους τους συναδέλφους και τα ακούτε, τα βλέπετε αλλά και τα διαβάζετε. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, sky.gr, Sky τηλεόραση, Sky ραδιόφωνο. Όλα αυτά είναι τρία εργαλεία στα οποία μπορείτε να έχετε την καλύτερη, πληρέστερη ενημέρωση πάντοτε με τις υπογραφές όλων ημών, όλων των συναδέλφων, όλων των δημοσιογράφων. Ξέρετε ποιοι είμαστε, διαβάζετε ποιοι είμαστε, βλέπετε ποιοι είμαστε και φυσικά ακούτε. Μήνυμα τώρα για την ανάγκη αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2027 στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παρίσι από το Λουξεμβούργο, όπου συνεδρίασε χθες το Eurogroup, καθώς η εντυνόμενη αυτή πίεση των αγορών αποτυπώνεται και στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Ευρωζώνης, εν μέσω φυσικά αυτής της νέας ενεργειακής κρίσης, η οποία υπάρχει και παραμένει. Ο Επιτρόπος Οικονομίας, ο κ. Ντομπρόφσκι, ζήτησε από την Γαλλία να κάνει αυτά που πρέπει για να καθησυχάσει τις αγορές, ενώ ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών είναι σε εγρήγορση, αλλά όχι θορυβημένοι. Ενώ ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε τους Γάλλους να μην ζητήσουν βοήθεια από την χώρα του. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και την Ιταλία που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, είναι κάτι το οποίο αντιτίθεται Ολλανδία και Βέλγιο και είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραμένει στο τραπέζι και παραμένει στα ζητήματα τα οποία θα δούμε και φυσικά θα δουν και οι υπόλοιποι 27, οι υπόλοιποι του Eurogroup και φυσικά χωρίς αυτό να αποκλείεται από τον κύριο Ντομπρόφσκι και όλα αυτά φυσικά τα ζητήματα τα οποία μένει να δούμε και πώς θα έχουμε τις εξελίξεις εδώ και φυσικά με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ντομπρόφσκι ότι θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά το αίτημα της Ελλάδος και της Ιταλίας για τη μεγαλύτερη ευελιξία, κάτι το οποίο φυσικά θα το δούμε και περιμένουμε να δούμε και εμείς εδώ στην χώρα μας τις ανακοινώσεις 14 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, για τα ζητήματα με τις επιδότησεις του πετρελαίου θέρμανσης. Όλα αυτά για τα οποία προφανώς και έχει δεσμευθεί και τον ακούμε και έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να το λέει αυτό. Και φυσικά 15, 5 αλλά και 16 θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου θα πάρθουν και τελικές αποφάσεις. Όλα αυτά με προεργασία, το Eurogroup και το Ecofin το οποίο έχουμε σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και αυτά σε πολύ πολύ μεγάλο μέρος της κουβέντας θα έχουν ο Άρης Πορτοσάλτη με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ σήμερα 8 με 9 καλεσμένος του ραδιοφώνου του Sky και του Άρη Πορτοσάλτη, ο Πρωθυπουργός θα έρθει να απαντήσει σε ζητήματα τα οποία πολλοί συνάδελφοι και δημοσιογράφοι τόσο από το ραδιόφωνο όσο και από την τηλεόραση αλλά και των εφημερίδων δεν ρωτούν, ενώ ο Άρης είναι εδώ εκφράζοντας όλους εσάς και προσπαθώντας να εκπροσωπήσει όλους εσάς, εκφράζει τις δικές του ερωτήσεις, θέτει τις δικές του ερωτήσεις για τα ζητήματα αυτό το οποίο λέμε και ίσως πολλές φορές το ξεχνάμε, της πραγματικής πραγματικότητας και της καθημερινότητας, την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό για το οποίο εδώ και πολλά χρόνια και ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει, τα έλεγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, η καθημερινότητα, αυτή η πραγματική καθημερινότητα και η πραγματική πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τα δικά σας ερωτήματα στο mail του Άρη του Πορτοσάλτη, portosalte@sky.gr, εάν θέλετε, αλλά και εδώ κατά τη διάρκεια της ζήτησης θα τα μεταφέρουμε με όλα αυτά τα οποία εσείς θα ρωτάτε. Είναι ο Άρης ο οποίος τολμάει και ρωτάει και για τα λεωφορεία και για τα πεζοδρόμια, ρωτάει και για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις δικές σας ανησυχίες κατά περιοχές ή κατά ζητήματα τα οποία εσείς θέτετε εδώ καθημερινά στον Άρη, αντιμετωπίζοντας την πραγματική καθημερινότητά σας και βεβαίως προσπαθώντας να τα βγάλετε πέρα. 8 με 9 λοιπόν η ώρα σας, πέραν των κεντρικών και μεγάλων ζητημάτων και θεμάτων τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και έχει να συζητήσει ο Άρης με τον Πρωθυπουργό, όλα τα υπόλοιπα από εσάς. Θα τον βοηθήσετε βεβαίως όπως κάνετε κάθε φορά. Στα υπόλοιπα έχουμε μια ιδιαίτερη θετική, είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδειξε ότι γνωρίζει καλά τις ελληνικές θέσεις και τις απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και κυρίως την κουβέντα αλλά και τη ζήτηση και τα θέματα γύρω από τα ελληνοτουρκικά. Η δήλωσή του στην εφημερίδα Καθημερινή, στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχελά, ότι θεωρεί αδιανόητη μια ελληνοτουρκική σύγκρουση, ότι και η διακριτική στήριξη στο καλώδιο GSI είναι τα σημεία που επισημαίνονται και τα οποία προκάλεσαν έντονο εκρηβισμό στην Άγκυρα, είναι ζητήματα τα οποία προφανώς και θα προκαλέσουν τις αντιδράσεις της Άγκυρας και βεβαίως προφανώς προκαλούν και αντιδράσεις γενικότερα. Όλα αυτά πάντως εχθές, πολύ πολύ καλή συνέντευξη. Κρατήστε την ή εντοπίστε την, βρείτε την είτε στο διαδίκτυο είτε στην Καθημερινή, την έντυπη. Μια συνέντευξη που πραγματικά ο κ. Ρούμπιο λέει τα πάντα και ξεδιπλώνεται και αποκαλύπτει κάθε τι το οποίο είχε εδώ στην παρουσία του 40 περίπου ώρες. Ήταν εδώ στην χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και υπεύθυνος της ασφαλείας των ΗΠΑ. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα τα οποία μπαίνει ένα τέλος λοιπόν. Πλοηγό στο λαβύρινθο της διάβγειας είναι η πλατφόρμα διαφάνεια.ai, όπου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης βοηθάει τον κοινό χρήστη, όλους εμάς, να βρούμε πολύ πολύ εύκολα αυτά τα οποία αναζητάμε. 15 χρόνια μετά και την δημιουργία της διάβγειας, πραγματικά μια πολύ καλή κίνηση τότε του Πασόκ και του κ. Γιώργου Παπανδρέου, που σε αυτά τα παίζει τα δάχτυλα και πραγματικά μπήκε μπροστά. Μοιάζει με θάλασσα εγγράφων, όπου στην πράξη έχει καταστεί άχρηστη για τους πολλούς. Οι κατά καιρός εξαγγελίες για την αναβάθμιση της έχουν μείνει στα χαρτιά. Πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία και ο κ. Παπαστεργίου, τα θέματα τα οποία έχει να κάνει με την ηλεκτρονική διασύνδεση και όλα αυτά τα οποία έχουμε με τα ζητήματα της τεχνολογίας, τα κατέχει και φυσικά περιμένουμε πολλά πολλά να ακούσουμε για αυτά. Την ίδια ώρα, το 47% εδώ, αγαπητέ μου Παναγιώτη, Παναγιώτη Παπακαλούση μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, μόνο το 47% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ μόνο το 33% δηλώνει πρόθυμο και πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Όλα αυτά με έρευνα η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή της PricewaterhouseCoopers. Το 64% δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από την εργασία του, ενώ το 73% νιώθει υπερηφάνεια για τη δουλειά του και το 66% είναι πρόθυμο να προσφέρει πέρα από όσα το απαιτούνται. Κάπως έτσι, η μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Θα πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί ο Στέφανος Νικολαίδης. Αφού όμως πούμε με τον Παναγιώτη την καλημέρα μας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ θα απαντήσει αν καλέσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτης. 210-4800-170-174 και φυσικά το Viber 6981231003 το δικό σας τηλεφωνικό, ο δικός σας τηλεφωνικός αριθμός, έτσι ώστε να στείλετε ό,τι θέλετε. Να γράψετε αυτό που επιθυμείτε και από φωτογραφίες, από βίντεο τα οποία επεξεργαζόμαστε και βεβαίως θέτουμε και παρουσιάζουμε τα δικά σας θέματα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και φυσικά μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, στη σελίδα του sky.gr, στέλνετε τις δικές σας καλημέρες. 5 και 16 τίτλοι ειδήσεων. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση για τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ντομπρόφσκης. Την ανάγκη τώρα να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο αυτό ενεργειακό σοκ, χωρίς να απονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Και όπως μας έχει μάθει ο Νίκος Φιλιππίδης Πιερακάκης, του Eurogroup, την Ελλάδα, σε αυτά εκπροσωπεί ο κ. Πετραλιάς. Την ίδια ώρα τώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για τις νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή λοιπόν της αμόλυβης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησε στα 2,14 ενώ το υγραέριο κίνησε στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού στον ελληνικό χρυσό της Κουριάς Χαλκιδικής. Εδώ λοιπόν είμαστε και συνδεόμεθα κάνουμε μια παύση. Καλημέρα Μάρο, καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε, τι κάνετε.
2: Κάναμε teaser την παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Εδώ, 8 με 9.
2: Ένα.
0: με τον Άρη Πορτοσάλτε και όπως λέγαμε και στην αρχή, ο Άρης Πορτοσάλτε όπου εδώ τολμά και ρωτά πράγματα πέραν της μεγάλης έτσι, και σοφής πολιτικής κουβέντας που κανείς μπορεί να σκέφτεται. Από το, για παράδειγμα, την καθαριότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία και όλα αυτά, από την καθημερινότητα, τα πεζοδρόμια, τα γκράφιτι, στους δημόσιους χώρους. Ρωτάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιμένει από τους ελάχιστους δημοσιογράφους που το κάνει αυτό. Οπότε λοιπόν είναι θέματα τα οποία απασχολούν, διότι ο Άρης, όπως ξέρετε, και ο Sky γενικότερα, ασχολείται με την καθημερινότητα των πολιτών και αυτά οφείλει να τα γνωρίζει και να απαντάει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.
1: Στα ρόζα βλέπω.
0: Στα ρόζα βλέπω σήμερα.
1: Ψυχλόφουσκα, είδες.
0: Ο Νίκος είναι μια χαρά, έτσι το πουκαμισάκι.
2: Εγώ απλά.
1: Ο Νίκος δεν πρέπει να το.
2: Απλές αποχρώσεις.
1: Δεν πρέπει. Λοιπόν, Δημήτρη, να σου πω κάτι πριν αρχίσουμε, γιατί ξέρω ότι εσύ λες το τέλος. Αλλά σήμερα σου έχω κι εγώ κάτι.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Σήμερα είναι δύο πολύ ωραίες παγκόσμιες μέρες. Η πρώτη είναι η παγκόσμια μέρα, εθνική μέρα μουχλιασμένου τυριού.
2: Μάλιστα.
1: Αν σας αρέσει το ροκφόρ, η γκοργκοντζόλα, το blue cheese, σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα του. Έχει καθιερωθεί.
0: Στα χαρίζω.
1: Μ' αρέσουν όλα, ωραία, πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ότι το 1989, σαν σήμερα, μία παρέα πέντε φίλων στο New Jersey ισχυρίστηκε ότι τους απήγαγαν εξωγήινοι. Και από τότε, λέει, οι λάτρες των UFO γιορτάζουν σήμερα, τη σημερινή ημέρα, ως ημέρα απαγωγής από τους εξωγήινους.
0: X-Files, ζουν ανάμεσά μας, γιατί όχι.
2: Πολύ εντάξει, πολύ ωραία.
1: Τα διάβασα για σένα, δηλαδή.
0: Ωραία, ωραία. Έχω να σου πω κι εγώ κάτι. Έχω να σου πω κι εγώ κάτι, βεβαίως. Ακροατές και τηλεθεατές. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε? Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε αυτήν την χθεσινή κόντρα αναφορικά με το Ρούμπιο 40 ώρες έμεινε. Κόντρα ημερών θα έχουμε, μου φαίνεται. Τι λέτε εσείς? Εγώ έχω δει ένα μέτωπο ανάμεσα σε κυβέρνηση και Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να μάθει ότι δεν είναι τηλεπικοινωνιακό το καλώδιο, είναι καλώδιο ενέργειας.
1: Ναι,
0: να το πούμε,
1: ενέργειες,
0: να το ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε λοιπόν ένα νέο μέτωπο. Ναι, σε μια κουβέντα του σε ένα συνέδριο του Βήματος για τα ζητήματα της Αθήνας, στην Νίκη Λιμπεράκη τα είπε αυτά. Αυτά όμως από την επίσημη σελίδα του κόμματος του κόπηκε και το βίντεο, αλλά και η αναφορά του για το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Έτσι, για να τα ξέρουμε τι
2: ακριβώς.
0: Ναι, απλά... Το οποίο το αφήνεις, διότι διαφορετικά γίνεται μεγαλύτερος ντόρος, και όπως και έγινε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια κόντρα λοιπόν με το τι ακριβώς έκανε ο Ρούμπιο, τι ακριβώς είπε ο Ρούμπιο για τα ζητήματα της άμυνας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Απαντήσεις, ανταπαντήσεις, όλα αυτά νομίζω ότι αν κάποιος διαβάσει καθημερινή και λέξη Παπαχελά από χτες, τα καταλαβαίνει όλα και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι δική σας γνώμη.
1: Σε μια αναλυτικότατη συνέντευξη, και όχι και είναι, και φυσικά πολύ έτσι, μεγάλο κατόρθωμα θα μου πείτε. Πολύ θα δίνει συνέντευξη στον Παχελά, θα δίνει. Η συνέντευξη του Ρούμπιου στον Αλέξη Παχελά.
2: Η συζήτηση απλά περί τιμήματος, αυτό που ξεκίνησα να λένε ότι τι πήραμε, τι δώσαμε.
0: Ναι, είχε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων ο Σταύρος Ιωαννίδης για όλα αυτά. Οπότε καλό είναι να τρέξουν οι φίλοι τηλεθεατές και ακροατές στην αναζήτηση, στην τηλεόραση, στο site, να το δούνε. Πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως θα ρωτηθεί προφανώς και ο Πρωθυπουργός σήμερα από τον Άρη. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις του εδώ στις 8. Από την άλλη, είχαμε. Έλα, Μάρο μου, συγγνώμη.
1: Εγώ θέλω να πούμε μια κουβέντα, γιατί πραγματικά με έχει σοκάρει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό το περιστατικό. Αν έχει γίνει ακριβώς όπως το λέει η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία θα είναι στο σήμερα στην συνέχεια. Αυτή η πολύ άγρια αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ, κυρία Παπαδοπούλου, στην Ελλάς πλέον, έτσι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, που την αποκάλεσε σκουπίδι, όπως είπε, και επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει. Συζητάμε, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Προφανώς η κόντρα και προφανώς τα νεύρα δεν οδηγούν πουθενά. Και ξέρεις τώρα στο διαγωνισμό του ποιος θα έχει τα περισσότερα likes ή περισσότερες ακολουθήσεις στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν ένα ζήτημα και πρέπει λίγο κάπως λίγο να κατεβάσουμε τους τόνους. Έχουμε ακόμα πολλούς μήνες για τις εκλογές.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ήταν και πρώην σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ και προφανώς ενοχλείται και το ΠΑΣΟΚ με όλο αυτό. Και...
1: από αυτό δεν ξεκίνησε, βέβαια.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε η κόντρα. Ναι. Ότι έφυγες από το κόμμα, πήγες απέναντι.
2: Αυτό με τις μεταγραφές πλέον νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Στη μισή Βουλή τώρα βλέπεις πάρα πολλοί βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταλήξει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ζητάει να δώσουν τις έδρες πίσω από ό,τι διαβάζω στα παραπολιτικά. Αλλιώς θα βάλουν δηλώσεις, λέει, των στελεχών που πήραν τις έδρες και δεν τις δίνουν πίσω. Όπου σε άλλες περιπτώσεις άλλοι που φύγανε λέγανε οι ίδιοι τα ίδια που ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν,
0: και να κλείσω να σας πω εγώ το σαν σήμερα. Σαν σήμερα να σας πω καταρχάς, νομίζω, χθες με ενημερώσαμε ότι από Δευτέρα ξεκινάει και ο δακτύλιος. Θα το περιμένουμε με ανακοίνωση, έχετε κατά νου. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι το 1893 η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που γίνεται χαμός τώρα στη Γαλλία με τα ζητήματα της παιδείας. Ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε στους κατόχους των αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1893. 1893. Τώρα πόσοι θα κινούνταν με αυτοκίνητο τότε, όσοι και να ήταν, πρέπει να είχαν αριθμό πάντως και άδεια κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
2: Και μέχρι σήμερα, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Συντονίζεστε λοιπόν εδώ 8 με 9 και φαντάζομαι να συνδεθεί και η τηλεόραση με το ραδιόφωνο και το στούντιο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση στην τηλεόραση του Sky, στην πρώτη εικόνα εδώ σε σύνδεση με την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπως λοιπόν είπαμε, 8 με 9 στον ραδιόφωνο του Sky, ο Άρης Πορτοσάλτε φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, εμαθήρια επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξία, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγιζαν τον 32χρονο Πιτσοδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στο χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στην Βαβαρία, καθώς ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλο χθες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Σύμφωνα τώρα με την Bild, πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω της τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή του αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι και την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας, εξάρθρωση ΙΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός και για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλων και πυρομαχικά. Συνέλησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στην Λιέγη μετά και τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Αντιπληρωτά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθοι, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όταν θραύσματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα σε επιθέσεις κατά των αεροδρομίων σε Ριάντ και Άμπχα, ενώ Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν την αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Ο γερουσιαστής δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της Κεντροαριστεράς του Λουίς Λούλα Ντασίλβα, εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου, έχει καταδεικνύει μάλλον δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Ο μεγαλύτερος γιος λοιπόν του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, 45 ετών σήμερα Μπολσονάρου, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων του ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών, το 45% κατά την έρευνα αυτή. Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου του 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους του οδοστρώματος σε Στουρνάρι, Σπυρίδωνο, Στρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσεις και στάθμευση σε τμήματα δρόμων και όρια ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα την περιοχή των έργων. Η εξόφληση των δεμάτων κατά την παράδοση από τις εταιρείες ταχυμεταφορών θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες ή e-banking, καταργώντας στην πράξη την δυνατότητα πληρωμής με μετρητά. Η αλλαγή αφορά τις συναλλαγές με αντικαταβολή, όπου ο καταναλωτής πληρώνει όταν παραλαμβάνει την παραγγελία του από την εταιρεία Courier. Εξαιρούνται οι παραδόσεις για φαγητό, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι οικισμοί με λίγους κατοίκους και οι νησιωτικές περιοχές. Εξόγεια μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σέφη Βαλιράκη, και έπειτα από περίπου έναν χρόνο δικαστικής διερεύνησης, το μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε χθες πως οι δύο κατηγορούμενοι ψεράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας είναι αθώοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα.

0: με όλα αυτά τα οποία μα γνωρίζετε, με το σαν σήμερα, τι μουσικέ μα και φυσικά τα ρεπορτάζ και δηλώσει των πρωταγωνιστών.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εκτροπή μοτοσικλέτα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Θηβών, με τους αναβάτες να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Αιματηρή επίθεση με δράστες, τρεις άντρες και θύμα 32χρονο, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της Οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ΆΙΣ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με ένα παιδί στο Μπρόγκς. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών στο αυτοκίνητό του προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης Ζόραν Μαμντάνη. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε χτες το απόγευμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες, καλό, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αρτάν. Καλημέρα, κύριε Λαραγιανούδη. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη με τα μηνύματά σας μέσω του Viber. Καλημέρες, καλό πρωινό στον Τάκη από το Λαγονίσι, ο οποίος στέλνει τα μηνύματά του από τις 5 και 1 πρώτα λεπτό. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Και μας λέει για περιστατικό το οποίο συνέβη στην κεντρική λεωφόρο που κινείται ο ίδιος σε βορειοδυτικό προάστιο, που σταματάει σε φανάρι. Κόκκινο ανάβει, έρχεται και την απέναντι πλευρά άλλο, σταματάει εκείνο το φανάρι, αλλά κάποια στιγμή ανάβει τα μεγάλα του φώτα, τα προβόλια, περνάει, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Όλα αυτά. Ναι, άρα λοιπόν, Τάκη μου, εγώ ξέρω τι λέω, κάθε φανάρι και μια κάμερα, για να μην υπάρχει κανένας ο οποίος θα κάνει αυτές τις μαγκές και να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων. Έχεις απόλυτο δίκιο, καλημέρα. Ο Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δουλειά να έχουμε. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια επίσης με τα δικά του μηνύματα. Και ο Δημήτρης από την Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλημέρα, καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν της 9ης Οκτωβρίου, Αγίου Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Αβραάμ, Αβραμία, Λότ και Λότ με ωμέγα και με όμικρα. Ανατολή του Ιουλίου 7 και 28 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιουλίου 4 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Και το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβραχο Κοντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% και των κατωτέρων και των ανωτέρων κατά 6% λόγω της κακιάς οικονομικής κατάστασης στην χώρα. 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. 1944, γερμανικό αεροπλάνο μομβαρδίζει αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, 3 μέρες πρωτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί, 6 νεκροί και 20 τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός. Σαν σήμερα, το 1907, γεννιέται ο Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1964 γεννιέται ο Γιέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, όπου έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων. Ναι, και μια φοβερή ταινία, η λίστα του Σίντλερ, του Σπίλμπεργκ. Σαν σήμερα επίσης, το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα, θα δώσει πάνω καλημέρες, καλό πρωινό, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς μουσικούς, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους και μουσικούς που επηρέασαν την μουσική. Και όπως λέει και ο Νότης μετά, ίσως από αυτούς και κάποιους άλλους συγκροτήματα σταμάτησε και η μουσική να έχει ενδιαφέρον.

Και φεύγουμε από την Βρετανία και σαν σήμερα το 1947, μετά από 7 χρόνια, έτσι μια που έχουμε και τα ζητήματα στην Γαλλία, σαν σήμερα γεννιέται, ίσως μια της έτσι σύγχρονες τραγουδίστριες της Γαλλίας, γεννιέται η Φρανς Γκάλ. Που θα δώσει πάνω στην Πάτρα, γεννήθηκε και μεγάλωσε με πιάνο και γαλλικά, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό Θεοδόση, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό Μάνου Νιφλή, καλημέρα Νίκο Εποφαντή, Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, να είστε καλά, καλή δύναμη όλοι οι συνάδελφοι, καθημερινά σε αυτό τον αγώνα που δίνουμε και για την καλύτερη ενημέρωση όλων, να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: Και έτσι με την Γαλλία και, με την, και τα γαλλικά και, τα, και τη France Gall, πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα της ενέργειας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Eurogroup, το ECOFIN σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Αφού όμως πρώτα η Ελλάδα θα έχει ήδη ανακοινώσει την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 14 του μηνός. Πράσινο λοιπόν φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν την πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε ο ίδιος ο επίτροπος, που σημαίνει λοιπόν ότι ζητά λοιπόν δημοσιονομική συνένεση, ενώ θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδος και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία. Να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό από τις χρυσές δηλώσεις συνέντευξης τύπου του κ. Βάλτης Ντομπρόφσκης. Δεν μπορούμε να εισάγουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει υπαμφισβήτηση τη συλλογική μας αυτή προσπάθεια. Αποφασιστικότητα να τηρήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες και σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η αξιοπιστία αντιζημευσής μας. Η δημοσιονομική βιωσιμότητα αποτελεί κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Την ανάγκη τώρα να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, και αυτός με τις του δηλώσεις. Μήνυμα τώρα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων και με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Χθες το μεσημέρι και μετά και όλα αυτά και με τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
1: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
2: Τα αιτήματα των αλλιέων άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αρναία Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει άμεσα.
3: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
2: Στο φλέγον ζήτημα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
4: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.
2: Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής, καταθέτοντας τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την ενίσχυση των αλλιέων.
5: Δεν τους έχετε προστατεύσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, αξιοποίησαν πλήρως αυτή την ευελιξία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά.
2: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Να δώσει κάποια χρήματα εν είδη κλωδωρήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο.
2: Σκληρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Το ζήτημα είναι το εξής: ή θα κερδίσει ο λαός ή θα κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
8: Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την εσωκέρδεια.
9: Και λέτε δεν έχετε λεφτά. Και περνάει η διάρκεια και ξαφνικά έχετε λεφτά. Γιατί έχετε λεφτά? Για να επιδοτήσετε την ακρίβεια. Δεν χτυπάτε το πρόβλημα στη ρίζα του. Εκεί κάνει τζιζ.
2: Τη Δευτέρα ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
0: Όπως είπαμε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βρέθηκε νωρίτερα στις Κουριές, εκεί όπου θυμάστε, σε άλλα χρόνια, τον κακό χαμό ο οποίος γινόταν. Σε λειτουργία λοιπόν μπαίνει το μεταλλείο χρυσού στις Κουριές, εκεί στα Εγγένεια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ να αναβιώνει την κόντρα του 2017. Εκεί, τόσο παλιά πήγαμε. Ο Χρήστος Νικολαίδης εχθές στο κεντρικό δελτίο με την Λένα Φλιτζάνη έδωσε την αποκρισή του και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης για την χώρα, η οποία είναι ανοιχτή σε επενδύσεις και το μήνυμα που έστειλε.
10: Το κλίμα ήταν εξόχως πανηγυρικό, καθώς αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα. Είναι μια επένδυση η οποία άλλαξε χέρια το 2012 και από το 2014 είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, είχαμε βία επεισόδια, είχαμε διαδηλώσεις όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια οι πολέμοι της επένδυσης είχαν ταυτίσει αυτό το ορυχείο χρυσού με ουσιαστικά μια καταστροφή, μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτείας όσο και της εταιρείας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχτισαν και τις πολιτικές τους καριέρες πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και στα βία επεισόδια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν γίνει κυβέρνηση που είχε βασίσει όλη του την αντιπολιτευτική τακτική στην περιοχή, στην πολεμική του κατά των μεταλλείων χρυσού. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν και γίνονταν και πολύ πιο ήπιες. Κορυφώθηκαν το 2016-2017 όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας από τη συγκεκριμένη επένδυση. Τότε είχαμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της επένδυσης. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέσα από αντιδράσεις, μέσα από διάφορες διαδικασίες για να φτάσουμε
1: σήμερα.
10: Στη σημερινή μέρα που πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην περιοχή μας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για επένδυση που θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε ψήγματα αυτών των αντιδράσεων. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στην Ιερισσό κατά αυτής της επένδυσης.
11: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Για να γίνει μια αποτίμηση τώρα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, πάμε στο επόμενο θέμα. Πρέπει κανείς να αντιληφθεί την σημασία της αναβαθμισμένης αυτής παρουσίας, την εντελώς προεδρική ύφους ομιλία του από την ΠΝΙΚΑ εκεί, όπου ως ξεκίνημα νέας περιόδου για τον ίδιο και προεκλογικής εσωτερικής διαδικασίας ενώπιση των εκλογών του 28, το πιεστικό πρόγραμμα λόγω ενδιάμεσων σε περίπου 3 εβδομάδων και τις διπλωματικές διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτά που έθιξε ακροφυγός συνέντευξη τύπου τα ανέπτυξε συζήτηση με τον Αλέξη Παπαχέλα. Όπως είπε, όλο νόημα η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας. Σταύρος Ιαννίδης, στο 40ωρο περίπου της παρουσίας του κ. Ρούμπιο, εδώ μια αποτίμηση.
12: Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
13: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
12: Πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία και στον απόϊχο της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.
0: Νομίζω ότι πολλές απόψεις ενισχύει και τους δεσμούς μας για την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας υποδειγματικός σύμμαχος και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει επίσης σαφές.
12: Στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία.
14: Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
12: Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση με την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και πως το έργο θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότησή του και την έκδοση της Ναύτεξ. Για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή.
14: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.
12: Το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνειδητότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
12: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πήρε θέση και για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά.
14: Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
12: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, ανακοινώνοντας πακέτο εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς του πολιτισμού, της ενέργειας, της ασφάλειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.
0: Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις σε πολλούς τομείς σχετικά με την ενέργεια, σχετικά με το εμπόριο και ο Γεραπετρίτης.
12: Το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώθηκε με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε και με την Μάρο Καρούζη και τον Νίκο Μινά στην τηλεόραση του Sky, για το τι ακριβώς έφερε ο Μάρκο Ρούμπιο το πακέτο εξοπλιστικών αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Σταύρος Ιαννίδης, τι υπόθηκε, τι συζητήθηκε, τι είναι αυτό το οποίο τελικά συμφωνήθηκε. Πάμε να ακούσουμε χθες το Σταύρο με τη Λένα Φλιτζάνη.
15: Όλο το ζουμί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας για τα F-16 Viper. Βλέπεις εδώ δίπλα μου και το F-35 που είναι πίσω σου. Είναι όπλα τα οποία ζητούσε η πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ επιφυλακτική η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, δεν τα αποδέσμευε. Έχουμε όμως ένα αρχικό πράσινο φως, διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει στραφεί στο Ισραήλ και στη Γαλλία, αγοράζει και από εκεί σύγχρονα όπλα. Πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
16: Άρα, λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
15: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor, στα Rafale, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35 και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM-ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
16: Επιχειρησιακά επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
15: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως... αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξηρά και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος, είπαμε πριν, για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μία λίστα χθες που έγιναν συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μια προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
16: Πότε, περίπου?
15: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16, F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 30. Άρα έχουμε χρόνο ακόμη. Και αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι το 1,2 δις από το πακέτο.
16: Και σε σχέση, γιατί πάντα έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην Τουρκία, πόσα βήματα μπροστά είμαστε, ακόμα και αν υπάρχει το περιθώριο αυτό το χρονικό να τα πάρουμε μετά από 15 χρόνια, Σταύρο.
15: Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για ποιο λόγο θα έχουμε νωρίτερα F-35 από την Τουρκία και ήδη αναβαθμίζουμε 82 F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις όπως είπαμε δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
0: Πάμε σε αντιδράσεις λοιπόν που έφερε αυτή η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας. 40 περίπου ώρες ήταν το ταξίδι του αυτό, η επίσκεψη του αυτή. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
17: Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη χθεσινή λανθασμένη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί καλωδίου τηλεπικοινωνίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
18: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει.
17: Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
19: Το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο. Ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
17: Η σύγκρουση συνεχίστηκε και για τα εξοπλιστικά.
19: Πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα. Θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
18: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας.
17: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
20: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε.
21: 4 δισεκατομμύρια επιπλέον λαιλασία στην τσέπη του λαού, για να μπορεί να βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εξάγουμε ασφάλεια.
22: Γίναμε καρπαζοεισπράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική.
23: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον.
22: Δεν ακούσαμε τίποτα το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
24: Να καπηλεύετε τις κλασικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας για να προβάλλει την ακροδεξιά ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
0: Για το Λαγωνίσιο συμφωνούμε. Τώρα, καλύτερα μια φέτα, μια ωραία γραβιέρα, Νάξου, Κρήτη, οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Έχουν και νομίζω και τα Τρίκαλα και κάποια άλλη και με πιπέρι μέσα. Μια γραβιέρα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα, ναι, τώρα τι μου χαλάνε, ωραίο, αλλά όχι για να παιδί με αυτό. Εντάξει, τέλο πάντων. Περιορίξω πάντω κολοκυθωτερόπιτα που λέμε. Καλημέρα στο Τρίκαλα Μιλή. Ενώ ο Τάκη λέει στον Αλεχάνδρο την καλημέρα του και στο Τρίκαλα Μιλή λέει που επιτέλου γύρισε, λέει από το τουρ στα ελληνικά 10 μέρες εκτός Αθηνών. Καλημέρα, να είστε καλά. Σωτήρη Κραβάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ στον Πέμπτο που μας φροντίζεις. Και τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Ζωνίδας από την Καλαμάτα, ο Σπύρος από το Βοτανικό, οι κυρίες πάντοτε εδώ, σταθερή παρουσία. Βούλα από τα Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρελίσια, Δέσποινα από τα Καταπατήσια και η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Και πάμε στα επόμενα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πολλά. Στον δρόμο τώρα για την Κάλπη, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν πραγματικά την χώρα με περιοδίες και θέτουν τα διλήμματα της Κάλπης. Από την κυβέρνηση επιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου μάλλον καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές. Με τον κυρία Μητσοτάκη να ζητά αυτοδυναμία στις επιμέρους αντιπαραθέσεις και αυτή η δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ που αρχίζει και αγριεύει. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
3: Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτη φορά σε διάστημα 6 εβδομάδων περιοδεύει στη Μακεδονία και με το δίλημα της σταθερότητας στην πρώτη γραμμή επαναλαμβάνει το κάλεσμα στους ψηφοφόρους που έδωσαν όθηση στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας.
4: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
3: Στην κοινωνική δυσαρέσκεια δείχνει να ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εξαργυρώσει τη δημοσκοπική δυναμική της Ελλάς σε εκλογική επιρροή.
6: Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας.
3: Οι νέες βολές του Αλέξη Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν νέα σύγκρουση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
6: Περαμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη.
7: Όσο εκείνος τα ασχολείται πως θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.
3: Διαφοριστικές γραμμές και διλήμματα βάζουν τα άλλα κόμματα για να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους.
25: Στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σπάει εκεί που σας αξίζει.
3: Στο στρατόπεδο Σαμαρά κρατούν κάτω από τα ραντάρ το ίχνος για το νέο κόμμα, αλλά πλέον δείχνουν τις συνταγμένες στην πηξίδα τους για το ακροατήριο που θα απευθύνεται.
26: Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ανεπροσώπητος.
3: Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτή την Παρασκευή στις 8 το πρωί παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Και κλείνουμε με όλα αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα, σχολιάζοντας την διαδικασία που θα πάμε προς τις εκλογές. Αυτό το περιστατικό το οποίο είχαμε μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, πρώην σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο λεπτάκι και το σχετικό ηχητικό.
16: Ήταν ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει με ανάρτησή της και μιλήσαμε μαζί της πως εκτός αέρας κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της και την αποκάλεσε σκουπίδι. Αναφέρει πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, που ήταν παρόν στο περιστατικό, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ μετά από όσα έγιναν δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πάντως δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κυρία Παπαδοπούλου σε οξείς τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και γι' αυτό τη ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την Ελλάς για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα. Η Άννα Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ μετά τη σημερινή τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
27: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή
28: της.
27: Αφήστε τα, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου, τιμή ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
28: Ψυχραιμία,
27: ψυχραιμία, δεν σας θυμά αυτό που κάνατε.
28: Με γιατί πρέπει να παίρνω σαν τελέχη. Σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στο πατέρα να ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
27: Σε τι λέγεται Ελλάς, ξεκινήστε από τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα πάρω.
0: Γιώργος Ψάλτης εδώ, έτοιμος. Φυσικά πρωτίστως ο Στέφανος Νικολαίδης με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Γιώργος Ψάλτης 6:30. Ο κ. Εμένης απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα όπως και αύριο στις 6:30. Το είναι το ραντεβού μας και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα πάντοτε με ακρόαση και όλων των δικών σας ζητημάτων. Αυτά από εμάς. Υπενθυμίζω 8 με 9 στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky ο Πρωθυπουργός με τον Άρη Πρωτοσάλτε και live streaming από το sky.gr. Θα τους βλέπετε κιόλας και θα τους ακούτε. Αυτά από εμάς. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Εμείς αύριο στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.
29: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο μάλιστα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο επιβενόντων φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε 2 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαυαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές ενέργειες έπειτα από πολύ ωραία αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Bronx. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: σκέφτομαι, ό,τι σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος. Σωστότερα, καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ουγάρ, ουγάρ, ουγάρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Να μην μου λέτε εμένα, αλλά αντάλλον. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών και σε κάτι μοναστήρια. Ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ έχω. Σήμερα εν τω μεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό. Για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων, δηλαδή και, και οι παπαδιές κλπ, με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα, λέει, έγινε μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόροι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω. Κάπου μου πέταξε το. Ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι. Δεν θυμάμαι. Το Instagram ήταν. Σε κάποιο τραπέζι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει, παρακαλώ, όχι να ψάλει. Ένα τραγούδι, τέλος πάντων, έχει σημασία πιο. Μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό. Ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος. Το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε. Ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Ισχύει και το και παπάς και ζευγάς. Ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα. Μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα. Στις 7:27 και θα δει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε. Και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο... Το έχω πει ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ. Η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές. Αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές. Δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά η ρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε, παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί έχω κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλους τρόπους να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή, μου πότε θα την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή και από εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ, και πώς θα κοστίσει ο κούκος αηδόνη που λέγει η μάνα μου. Λοιπόν, και μίλησα με ένα παλικαράκι και μου είπε 5 πράγματα και για τα ταξί και για τις ώρες που δουλεύει και για τα ηλεκτρικά ταξί. Σοκ έπαθα, σας το λέω, του το είπα κιόλας. Του λέω πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν μπαίνω με κάποιον ο οποίος έχει 15, πώς το λένε, εικόνες μπροστά στο παμπλίζ. Τελευταία φορά που μπήκα, παιδιά, μέσα, τρελάθηκα. Και εγώ και παπαδοπέδι, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Ή διάφορα τα οποία εκπέμπουν κάποιοι οδηγοί ταξί. Εννοώ, εκπέμπουν ως μηνύματα, ρε παιδί μου. Μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο παλικαράκι. ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει η δουλειά, παιδιά, 5.30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνος του ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο παλικαράκι. Δεν συγκράτησε και το όνομά του, δεν μου το είπε το παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω, τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Την πάτησα. Δεν έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί νομίζω το θέμα που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης, κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά θα μου πεις, τώρα πως έχουν εισελθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2, και πέφτει κιόλας. Δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε, λέει, τώρα το. Δηλαδή σκέψου να τα χτυπάγαν κιόλα, πώς θα τα πήγαινε. Μέχρι, λέει, τις, κάνω πεις τώρα, τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε, λέει, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη... Τι ώρα το είδα? 1:30, 2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει ότι συνεχίζουμε, λέει, τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά, λέει, και αιτία είναι τα ομόλογα, Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες, λέει, μόλις τελείωσε το Eurogroup, σήμερα έχει Ecofin, μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει, ένα πουλάκι έλεγε, μου έλεγε μάλλον, ότι μια πηγή εκεί από το, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει. Έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα. Ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης, της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Εκεί έπεσε, λέει, το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι, λέει, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει, λέει, κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στη Γαλλία. Στην Πορτογαλία, δίπλα έπεσα. Επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον, σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Και έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε, ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένομαι με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ε, ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα. Καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας, αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πρωτοσάλτε και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λιγάκι αυτό. Χθες λοιπόν, που ήταν η πνίκα, η ομιλία στην πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισε και έψαξα να βρω την ομιλία, ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις, γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάραβα βατσέλα», αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. Κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο στρατηγός που πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Αν πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μάρα να με ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα, ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω. Ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού νου, ανακλήθηκαν λέει οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ μπράβο. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστισε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό? Τίποτα. Κοιτιόμαστε. Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τώρα απλό για μαφία. Τι έγινε στην Ελευσίνα? Τι μαχαίρωμα ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πάλι τα ίδια? Ε, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια. Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές. Συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα. Η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Θαυματουργές θεραπείες.

0: πιο σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα.

0: έγινε θεατρικό φαινόμενο, επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρό τροχαίο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πόρτο Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος ημέρα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούσι της εκλογικής μου περιφερειάς, που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω.

0: Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπετάγε. Οικονομία, μπράβο. Ο Πέτρος μου, μου φέρνει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον, κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να τα πούμε αναλυτικά, θα πάμε στα μηνύματα. Το κάνουμε αυτό διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω τουλάχιστον στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίμπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει τελείως. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε Σωσό χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά, 16 στην Κάσο που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά, 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, θα είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο, κανόνες στην πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Ζωφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και η φίλη μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας σας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη λέει των μαθητικών κινητοποίησεων δεν ξεκινάει την Τρίτη λέει από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα. Καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι, λέει, φοιτητική σύλλογη, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών. Αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. Έχουμε μια, θα μου πεις και εμείς δεν έχουμε εκλογές. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζομαι για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη που θα το πω, μην το παρεξηγήσετε, δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι, στα σοβαρά ναι, στα σοβαρά ναι, αλλά έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή. των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και τις κρίσεις και στην πολιτική. Φαίνεται από, από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Καλημέρα Γιώργο, μέτρων άριστον λέει, το πάνε δεν πρέπει να λέγεται, ό,τι πεις. Θα αμαλώσουμε. Καλημέρα Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό, 8 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πορτοσάλτε, εφόλησης λέει μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για όλη την γκάμα και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και να τα θέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, καλημέρα. Τι επέστρεψες πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα, αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή, χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό, στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη, ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα Ρουμπίνη, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είσαστε προσεκτικοί. Όπως επίσης να πω καλημέρες, το ξεχνάω κάθε φορά, γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε, είναι και λόγω ηλικίας, τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Ρέθυμνο, υπέροχο το Ρέθυμνο, 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ υγρασία λέει, αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι λέει τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά λέει, αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση είναι λέει, πολύ μίζερη λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες άκουγα ένα πολιτικό αρχηγό, αλλά εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω, αλλά. Άκουα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στυλ ότι εμείς τι κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί ρε παιδί μου ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε αδελφές μου στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησής του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει. Πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι οι τωρινοί με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι οι αυριανοί, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, πετρέλαιο μου λέει 2-10. Εσύ Τάκη, εγώ είδα πετρέλαιο 1-9. Κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενα, μην βιάζεσαι. Ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει ο πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δύναμη βγαίνει. Θα τρίβουν λέει τα μάτια τους στις εκλογές στα κόμματα εξουσίας. Δεν τους σώζει λέει καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις λέει στα μοναστήρια, Και όμως ξέρεις Τάκη, τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια, που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή, δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τώρα εντάξει, τρόπος του λέγει, τι να πω, απέναντι μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σε σουάρια δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Καλημέρα στη Λένα που μου λέει, η μηχανική του δημοσίου λέει, δεν βάζει την υπογραφή τους ούτε για να αλλάξει χρώμα ενός τοίχου, λέει, όχι να γκρεμιστούν δύο όροφοι. Με αφορμή αυτό που είπαμε για το πρόστιμο, παρακαλώ πάρα πολύ, που έπεσε, προσέξτε, το πρόστιμο έπεσε από το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι επαναλαμβάνω, μετά από 7 πρακτικά του ΣΤΕ, εξακολουθεί η υπηρεσία που λόγω να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του ξενοδοχείου, επαναλαμβάνω, των δύο ορόφων των τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι του 19. Πώς έχουμε σήμερα? 26. Σωστά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Ε, α, αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει. Όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία κατεδάφισης κλπ. Άιτε, τώρα βρες λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γρηγόρη, καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε θηρίο. Πας με αυτοκίνητο. Πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Πω. Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να κες. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύως 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MWh. Είναι ένα, πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό, είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι η Hellenic Energy είναι κάλσιμα. Αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε. Αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ μου λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε Αβραάμ, χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω κι εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην λέμε πολλά. Είναι να μην. Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη με κινητό τηλέφωνο κλπ. Επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή? Εγώ είμαι το ξυπνητήρι? Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνίλη χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Για να δω τι γίνεται. Έχουμε ζητηματάκια. Α, για να δω, για να δω. Ναι, όντως. Στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, έχουμε σε κάποια σημεία πολύ πυκνή κίνηση πρωί-πρωί. Τώρα θα μας τα πει, όχι ιδέα, για να δω. Και ο Σκαραμαγκάς φορτωμένος. Περίεργος πώς. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί? Έχουμε καμιά τροχαίο εκεί? Για βοηθήστε. Η άνοδος, λίγα πράγματα στο ποτάμι. Οκ, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για πάμε να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο σήμερα. Το έχω βάλει τάμα. Καλημέρα, Άγγελε, χαιρετισμούς. Γεια σου, Σοκράτη. 19 χρόνια ακούς. Ρε θηρίο. Ρε χαρά στην υπομονή σου, ρε Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νόντα. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, το ηλεκτρικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωποι, είμαστε σφάλματα, κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Ένοντα, εντάξει, τι να κάνουμε. Για, άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Τι λες και εσύ. Περίμενε, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού. Στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Κίμπερλι, αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4, ελπίζω, για να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Πάμε Breaking Ad. Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
15: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
24: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παραγιάννης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη με τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην εμμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Το πράσινο φως στα αιτήματα της Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μία ώρα από τώρα θα δώσει αναλυτική συνέντευξη στον Άρη Πρωτοσάλτη και στο ραδιόφωνο του Sky. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέξαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός, γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία τα οποία είχαμε. Τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο είχαμε και στη λεωφόρο Θιβών 196, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβενών, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνησης στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Χθες το μεσημέρι, πάντως, κατά τη συνάντησή του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εχθές ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
4: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλιείς ως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
0: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμία αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Τη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει ένα πληρότερο εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ελαφρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για ελαφρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλάσμα αφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότερο από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα ντα Σίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, η ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστη της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους προδοτράματος Εστουρνάρης, Πυρίδωνος, Τρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση τμήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες εχθές σε αριθμό παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο της Σανγκάι Μάστερς, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα σας, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με εξαίρεση το Σκαραμαγκά, που παρουσιάζει σταθερά, εκτός απρόοπτου βεβαίως, μια συγκεκριμένη εικόνα, τις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου, όπως τις περισσότερες Παρασκευές, είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Κι έτσι, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση από το Περιστέρι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά είναι αραιό το μποτιλιάρισμα και όχι πυκνό όπως είναι τις υπόλοιπες ημέρες. Η κάθοδος της Κηφισού έχει χαμηλές ταχύτητες και σχεδόν καθόλου μποτιλιάρισμα, Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα.
0: Τηλεοκρινούμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ροθάλμα του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
12: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός. Άνεμη νότη, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20 σχεδόν, είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, όσο συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας, για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες,
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, θα έχουμε βροχές αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο.
0: Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τις περισσότερες θα είναι εκεί. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Θα βρέξει καλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερα και τονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29.
0: Oh.
1: Νομίζω. Μάλιστα. Ίσως και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: 29.
1: Τώρα, αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή μέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικές.
0: Εντάξει, ρε παιδί, βροχή.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Με τη βροχή.
1: Δεν φοβόμαστε καθόλου.
0: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
1: Και απ' όλα, να έχουμε και να. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα με βροχούλες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι. Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Εννοείται.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται να ξανανεβαίνει πολύ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Επίσης θέλω να σας πω, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέναντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Βιαζόμαστε.
1: Αλλά ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε.
0: Χάλασε.
1: Τι πάθαμε.
0: Ηλικιαμένη κι αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω λέει, ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως, μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει, εμβληματική η τοποθεσία. Η Πνίκα, είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι, λοιπόν, μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους, το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυσης. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι, αλλά οι μόνοι για τους επόμενους δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen ανώνυμη εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του όμιλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, Έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφοροθυβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και

Ευρωπαϊκό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξίοι, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα απορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τηλεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Γκράβα, έτσι. Στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμοί που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρε Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά την συμπλήρωση 2 ετών από την έκδοση της αδείας, της οικοδομικής αδείας δηλαδή. Ή αν έχει αναθεωρηθεί η άδεια, από τη νέα άδεια. Δηλαδή χάνει παλαιότητα, χάνει δηλαδή ένα προτέρημα που έχει, γιατί εφόσον είναι νεότερη η αναθεώρηση, η έκταση που παίρνει στον έμφυα είναι μικρότερη, για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Κατάλαβα. Η παλαιότητα πώς επηρεάζει τον έμφυα, κύριε Σεημένη? Μας δίνετε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί πάει με ένα χρόνο μέχρι ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει κάποιο όφελος.
1: Ναι, εδώ έχει ένα πίνακα ο οποίος ξεκινάει από 5 μέχρι 20%, αλλά η παλαιότητα, ο στελεχής παλαιότητας που δίνεται στο έμφυα είναι μέχρι τα 25 χρόνια. Θεωρεί ο νομοθέτης δηλαδή ότι από τα 25 χρόνια και πάνω, στα 30 χρόνια δεν υπάρχει παλαιότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα κάνανε ανάποδο το χρονικό βάλει το πίνακα αυτό.
0: Ισχύει η παλαιότητα στα ημιτελή κτίσματα, κύριε Σεημένη?
1: Όχι, στα ημιτελή δεν ισχύει, ισχύει μόνο στα αποπαρατωμένα. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αποπαρατωμένο, θα πάρει την έκπτωση λόγω παλαιότητος. Επίσης να πούμε ότι όταν εξετάται σε ποιο εξάμεινο από τα 2 κάθε έτος, έχει βγει η οικοδομική άδεια.
0: Γιατί?
1: Αν έχει βγει το πρώτο εξάμεινο, είναι πάνω από 6 μήνες, θεωρείται ολόκληρο το έτος. Αν βγει όμως μετά την 1η Ιουλίου η άδεια, θεωρείται ότι είναι λιγότερο από ένα εξάμεινο. Δεν μετράει σαν έτος παλαιότητος. Έχουν κάνει έτσι γιατί το έχουν απλοποιήσει, ας πούμε.
0: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πιάνει ο νομοθέτης και ζητάει τη χρονολογία κατασκευής μέσω ενός δημόσιου εγγράφου. Δηλαδή να υπάρχει ένας προγενέστερος τίτλος κτήσης, να υπάρχει μια νομιμοποίηση για αυθαίρετο, να υπάρχει μια ένεξη από την ηλεκτροδότηση, να είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Για να μπορέσει να εντοπίσει περίπου το χρόνο στον οποίο το σπίτι πήρε ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Στα διατηρητέα κτίρια τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, στα διατηρητέα κτίρια ισχύει. Τα οποία ισχύει κανονικά η παλαιότητα. Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά, έστω και αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτηρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης. Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σε διατηρητέο, αλλά που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό, σε αντίθεση με τα διατηρητήρια που δεν τον ενδιαφέρει αν θίγεται ή όχι, αλλά εδώ είναι να μην θίγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Δηλαδή, αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός, η άδεια ανακαίνιση για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για να αλλάξει η παλαιότητα. Ας πούμε, γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο σωστός για όλους τους, για άλλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
0: Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφισης δεχόμαστε

0: όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι, ότι θα καταδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος.
1: Okay.
0: Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο. Οι ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και στην αξία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
1: Ναι, μιλάμε μόνο για το
0: κτίριο. Μόνο
1: κτίσμα,
0: για κτίρια. Όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
1: Τώρα, πάμε για ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Φορολογεί μόνο το οικόποδο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Έτσι, να πούμε μόνο ανέχθη την καλοσύνη. Όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης,
1: ναι,
0: δηλαδή το κράτος επιβάλλει να κατεδαφιστεί ένα κτίριο που είναι παράνομο,
1: ναι,
0: πρέπει εντός μηνός να κατεδαφιστεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν βάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν κατεδαφιστεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει, θα μου δώσει την αξία του κτιρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδάφισης, που θυμίζω δεν επιβάλλεται από το κράτος. Μόνος μου λέω να καταδαφίσω το κτίριό μου για να χτίσω ένα καινούργιο.
1: Έτσι, μάλιστα, αυτό, μάλιστα, το μάλιστα.
0: Βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταδαφίσω το κτίριο για να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτιρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτιρίου και θα τα φορολογηθώ για αυτήν.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακή την καθημερινή, κύριε Σεμένη?
0: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή,
1: ναι,
0: δράσει στο εξωτερικό, είτε ναι, στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες,
1: ναι,
0: και εκεί έχει να πληρώσει, όταν θα εισπράξει την αμοιβή της,
1: ναι,
0: θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να, ναι, τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
1: Διάβαζα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται, ναι, είτε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών είτε
0: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά.
1: Ναι, ναι. Εντυπωσιακά, κύριε Σεμένη. Αλήθεια σας το λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
0: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες είναι αυτή η στήλη στην καθημερινή της Κυριακής.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αναγκάστηκα να το κάνω, αναγκάστηκα σε εισαγωγικά, με χαρά μου το έκανα. Αλλά
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε από το. Το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα, μου λέει δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα ξέρετε, τα κουβέντιασαν και οι Υπουργοί Οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολιο Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω. Έχετε Nova, τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με τη Nova κερδίζετε παντού, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν 10 ετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολιο Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως, επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω. Βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών. Όχι σημαντικά προβλήματα. Η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση. Όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται. Τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κολιό Μιχάλη. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
1: Για πες μας γρήγορα, Δημητράκο.
2: Τι έχει αλλάξει επί τη ουσία από την προηγούμενη σύνθεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαμπελοκήπου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως προς Καραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφίσου και στην Κατεχάκη, Γιώργο.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Γιαννός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3, το πρωινό μας Παρασκευή σήμερα, και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα και να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα αναφέρει σε μια, για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
0: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
0: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
1: Ναι.
0: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείχτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
1: Μάλιστα.
0: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Ναι. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω από το 16% που λέει ο κρατής σας.
1: Ναι.
0: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
1: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
0: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να
1: αργήσει να νομοθετήσει. Ναι, μισό λεπτό, η πολιτεία.
0: Σας απαντώ.
1: Ναι, οκ, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν.
0: Υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση, γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παραμόνων εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, δεν μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στο ΝΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ, και ποιος την πληρώνει
1: ο καταναλωτής,
0: ο οποίος. Πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε, τα κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σημαίνει είναι 55-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ. Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκαν 400.000 συμβόλαια, δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια, είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
1: Ναι.
0: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και μένω σε αυτό που λέτε που είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4, αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω. Η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι, παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης, δηλαδή αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
1: Εκεί δεν πρέπει, λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί, λοιπόν, και ασφαλιστική δικλίδα. Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι, δεν ξέρω πώς θα το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου. Και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, οπότε μπορεί να το προσπεράσει.
0: Κύριε Ψάλτη, έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη. Ακριβότερη από εμάς είναι μόνο η Ελβετία.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το πούμε γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, δύο επιχειρήσεις που έχουν το 85% του τζίρου. Δηλαδή ένα λιγοπόλιο. Μιλάτε πολύ σωστά ότι δεν μπορεί μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500 ευρώ να κοστίσει στη Γαλλία 5.500. Γιατί πρέπει να δούμε και τους μισθούς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν πολύ σωστά το λέτε. Δεν ρυθμίζεται ποτέ. Σωστά λέτε ότι ένα ζει το παλάκι στον άλλον. Αυτός που την πληρώνει, επαναλαμβάνω, είναι πάντα ασφαλισμένος.
1: Ωραία, ερώτημα.
0: Πρακτικά είναι μια υπόθεση που δεν τελειώνει, αλλά μένω σε αυτό που είπατε, το οποίο πάρα πολύ σωστό. Τώρα έχουμε νομοθετική ρύθμιση.
1: Ναι.
0: Με παραθυράκια, συνεχίζεται και η κατάσταση είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, προσβάλλεται και η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει χώρο, είναι ανάγκη της εποχής μας. Και νομίζω ότι δεν τη βοηθάει στο να μπορέσει να πάρει το κομμάτι που τη αναλογεί. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση έχει το 2,5%.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Το 7,5%.
1: Πολύ χαμηλά. Ερώτημα τώρα κάτι άλλο. Σας το έλεγα και χθες, γιατί έχω αρκετά ζητήματα από ακροατές, ότι στα ισόβια συμβόλαια φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους όρους των συμβολέων. Δηλαδή, εκεί που κάλυπταν κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν τα καλύπτουν ή ψάχνουν να βρουν τρόπους να μην τα καλύψουν. Εκεί ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, πώς μπορεί να προστατευτεί? Από πού πρέπει να χτυπήσει πόρτα, γιατί όταν έχει να αντιμετωπίσει ανώνυμα μια εταιρεία, δεν βρίσκει λύση?
0: Καταρχήν, για να είμαστε σαφείς, οι όροι προβλέπουν ότι αποζημιώνεται κάποιος. Εάν μια εταιρεία δεν τον αποζημιώσει, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πρακτικά με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα.
1: Το πρακτικό είναι το θέμα.
0: Παρότι προβλέπεται πολλές φορές οι εταιρείες αρνούνται, ναι, έχει συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει. Αυτό επίσης είναι μια αδυναμία της ελληνικής αγοράς, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του συμβολέου, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι αν πάτε στα δικαστήρια θα δικαιωθείτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση λέει, αν το ποσό είναι τέτοιο, το οποίο εσύ θα μπει στη διαδικασία,
1: μάλιστα,
0: να πας στα δικαστήρια. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Νομίζω ότι είναι επίσης μια αδυναμία της ασφαλιστικής αγοράς.
1: Πολλές αδυναμίες βλέπουμε.
0: Πρέπει να λέω την αλήθεια. Κοιτάξτε,
1: παραδείγμα,
0: με ρωτάτε κάτι, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά δεν φοβάμαι να σου πω κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, επειδή είπαμε και ένα περιστατικό, οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν κατέβει να το πληρώσουν, να το πληρώσουν και να μην φτάσει στο σημείο ο πελάτης.
1: Να ταλαιπωρείται. Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
0: Και να ταλαιπωρείται και να πάει στα δικαστήρια, αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μας τιμάει, γιατί τα δικαστήρια, και εδώ να σας πω, το 99% των περιπτώσεων δικαιώνει τον ασφαλισμένο.
1: Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για αυτό το ερώτημα που έβαλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής από χθες. Υπάρχει όριο αύξησης. Αφήστε τα παραθυράκια. Και για να κλείσω, για να κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα, θυμίζω μετά τις 8 εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε θα είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή με ρωτάτε, πήρε αναβολή για τις 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Μίζωνα διευρυμένη ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την περασμένη Τετάρτη. Εντάξει, πήρε αναβολή, επαναλαμβάνω, για 4 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα και με ρωτήσεις από τον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάι, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δικυκλά συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σε λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Ο 32χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Κλείνει η εβδομάδα μας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έναν καιρό υπέροχο, φθινοπορεινό με τόνους καλοκαιριού. Και όλοι μαζί, εμείς από την Ελλαδική Επικράτεια και εσείς από το εξωτερικό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την
3: αποκρίση και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Ξεκινούμε, κύριε Πρόεδρε. Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια τυπική επίσκεψη, κατά την άποψή σας, τι άλλο περιέχει και. Για να το πω λίγο ελληνότροπα, ποια ανταλλάγματα πήρε η Ελλάδα, τι συμφέρει στην πατρίδα μας, τι κέρδισαν οι Έλληνες.
3: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και ξέρετε σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή. Νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16 και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές ξέρετε και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Νίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
2: Εκτιμάται ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κ. Ρουμπίο, τι λέτε?
3: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη, και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας, να μπορεί κάποιος να σηκώνει ένα πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερή, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι ΗΠΑ προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
2: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
3: και των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντήρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
2: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό, λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι, μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα και ότι αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο. Η απάντηση
3: δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλινοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη. Άρα έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, όποτε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
2: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε, να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με, ναι, ναι, με την Κύπρο.
3: Ηλεκτρική, δηλαδή, ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
2: Ηλεκτρική είναι. Από τη στιγμή που έγινε και εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
3: κακώς,
2: ότι είναι ήττα.
3: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχή ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
2: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
3: Δεν θέλω να
2: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
3: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι. Ωραία. Παραπάνω, για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
2: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως. Φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση, κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
3: Κοιτάξτε,
2: ενδεχόμενη αποτυχία. Κανείς δεν το θέλει.
3: Να πω το εξής. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας, ως να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στον θόλο του στην ασφάλεια.
2: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
3: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
2: Σε κάθε περίπτωση θα την προέβαλε ο ίδιος. Και την προέβαλε ο ίδιος.
3: Και να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
2: Να τώρα, με αυτό που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας πούνε ότι είστε εντοτικός. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης εντοτικός στον Ερντογάν.
3: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στους ίδιους θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά, είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
2: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική, ότι δεν θα μας αφήσει να πολεμήσουμε.
3: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ισχυροί. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασίας στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
2: Πώς είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
3: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Αλλά
2: έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
2: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
3: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών. Ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο. Ώστε αν, ποτέ δεν ξέρει κανείς εάν πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση, το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
2: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση, και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται, ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι, βρε παιδί μου, δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα. Έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τη Μόσχα.
3: Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
2: σκοτώνονται
3: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός συνολικά κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
2: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό, έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
3: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας, από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
2: Είμαστε έτοιμοι, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο?
3: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
2: Σας απάντησε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλατε, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης?
3: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια
2: γράμματα.
3: Γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητιούνται και ακούγονται. Και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Van der Leyen τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Θέουτα και η κυρία πρόεδρος επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
2: Αποπληρώνει άρα χρέος και δέχεται κριτική.
3: Ναι, άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά. Και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Ναι.
2: Την επισήμανση που θα κάνω τώρα μου την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τυθασέψει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τυθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν παίρνουν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
3: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
2: Τώρα μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2004-2009.
3: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής και αυτό αντανακλάται.
2: Πώς θα το εξηγήσετε στους νέους, γιατί βλέπω, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και τα focus που κάνετε, focus group, ότι υπάρχει μια απόκληση τώρα με την νεολαία. Δεν είναι στο ένθερμη όσο ήταν το 23, ενώ για αυτά που τα δεδομένα που συγκεντρώνετε. Μπορείτε να τους νομίζετε, να τους μιλήσετε στους σημερινούς νέους.
3: Ξέρετε, ο σημερινός νέος που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Όλα αυτά μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα και σε ένα βαθμό πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. Και πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί το να έχουμε σταθερά δημόσια οικονομικά μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να κάνουμε πολιτικές για τους νέους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως όλοι να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορεί να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, τα 18 ενδεχομένως, και να κερδίζουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 10 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σήμερα για τον νέο ο οποίος σπουδάζει, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στέγης, με χαρά να το συζητήσουμε και, και στη συνέχεια, δίνουμε επίδομα στέγης. Αν συγκατοικείς μάλιστα, είναι κάτι το οποίο πάντα το ενθαρρύνω, το επίδομα αυτό είναι 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 2, 5.000 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 3, αν 3 παιδιά επιλέξουν να είναι μαζί, είναι 7.500 ευρώ. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόστους ενοικίου για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην βρει μια θέση σε μια φοιτητική στέγη. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εάν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε ή στην κατάσταση που βρέθηκαν πριν από 10 χρόνια. Να λοιπόν γιατί η υγεία των δημόσιων οικονομικών τελικά αντανακλάται σε καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερες ευκαιρίες. Και να πω και κάτι ακόμα, έβλεπα εκεί στην τηλεόραση, από την τηλεόραση του Sky, κάποια πλάνα από την πολύ μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, την οποία πήγα και εγγενίασα χθες. Αυτή θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια επένδυση που πέρασε από 40 κύματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε λυσαλέα. Και χθες που πήγα, αισθάνθηκα πραγματικά μια μεγάλη χαρά, διότι είδα ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε με τέτοια μεγάλη επένδυση, με μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον και με ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
2: Αλλά θα φανταστείτε, πήρα μήνυμα από μεταλλιολόγο μηχανικό, ναι, από την Κρήτη, που είπε για την οικογένεια των μεταλλιολόγων μηχανικών, ναι, είναι μεγάλο γεγονός αυτό που θα γίνει σήμερα.
3: Και θα σας πω γιατί μιλάμε για 3.000 δουλειές. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό μας πλούτο. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. Και το οποίο αρνηθήκαμε να το αξιοποιήσουμε επειδή ήμασταν κολλημένοι σε κάποιες αιμονές του παρελθόντος. Μα σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο και την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δραστηριότητα με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Να δείτε τα ωφέλη. 3.000 θέσεις εργασίας, μεγάλα ανταποδοτικά για το Δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο. Κύριε, και εκεί δουλεύουν, ναι, νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα, βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά με κάποιο τρόπο συνδέονται.
2: Εμείς που μεγαλώσαμε μια αντίληψη για την πολιτική σε ό,τι αφορά στον τακτικισμό, λέμε όλοι μαζί, γιατί πρόεδρε δεν κάνατε εκλογές έως σήμερα. Τώρα θα ενώσουμε θα κάνουμε πολιτική και οικονομία παραλλήλου. Λοιπόν, γιατί δεν κάνατε εκλογές έως τώρα?
3: Γιατί έπρεπε να κάνω εκλογές?
2: Για να αντιμετωπίσετε τον Αρμαγεδόνα που έχουμε μπροστά μας. Ο χειμώνας περιγράφει. Πάρα πολύ δύσκολο. Και λένε όλοι πώς θα βγει. Έχουμε λεφτά να ανταπεξέλθει. Θα μοιράσει.
3: Ομολογείτε και εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
2: Ναι, αυτό έχει τακτικισμό μέσα.
3: Να το πούμε λοιπόν.
2: Θα είχατε κερδίσει, θα είχατε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω την άποψη ότι είναι μία εκλογή.

0: χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή όχι μόνο θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
1: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό ή τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
0: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
1: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας?
0: Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο να εξακολουθούμε να σταθεροποιούμε.
1: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρι διότι κοστίζει
0: τα καύσιμα. Το εξής.
1: Οι επαγγελματίες με το πετέλαιο κίνησης,
0: και δεν μου λέτε,
1: που τους δώσατε βέβαια.
0: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
1: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει για τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
0: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια. Δηλαδή, μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
1: Πού οφείλεται, νομίζετε, κύριε Πρόεδρε?
0: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κρυθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται, δείτε αυτός με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών στις υγείας, όλα αυτά τα οποία.
1: Πολύ πράγμα να υποδομηθεί, ο οποίο περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
0: Αυτή δεν είναι
1: η δουλειά του.
0: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
1: Στην υγεία γίνεται, πολύ ωραία. Είμαστε στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητάω, εσείς τώρα τι λέτε, ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
0: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυόμαστε, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει ένα στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Θα σας πω πόσο το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικό σχεδιασμό. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές.

0: πια για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
1: Ναι, γιατί όμως λέτε, μπορεί να το κάνω και δεν μπορεί να το κάνει να του λέξει.
0: Δεν
1: μπορεί να το κάνει.
0: Όχι, προσέξτε, εγώ δεν λέω ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια αλαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αβδάκη. Δεν θα το πείστε ποτέ από μένα αυτό.
1: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, και ο κύριος Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα της αλαζονικής συμπεριφοράς των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε, ή όσο θα πηγαίνουν στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο τρόπο?
0: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι, να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται, και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια αλαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
1: Πάντως, ως προς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας, ο κ. Κοντογιαννόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι.
0: Μισό λεπτό.
1: Ότι εκεί, πώς θα το πω, δεν έχετε μια θετική ματιά σε αυτά.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, οι πληροφορικάροι δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος, η οικογένειά του, που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σου πει σιγά, γιατί να μπλέξω εγώ? Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα δεν θα πω οι πιο καλοί, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
1: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς.
0: να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
1: Σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί θέλω να πω ότι να πείτε να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
0: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό και ο σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο, αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση. Αφορά και τους πολίτες.
1: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο Σταυρός.
0: Καταλήγω στο να υπάρχει ο Σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
1: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που βάζω συνέχεια θέματα.
0: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτια εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
1: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσια αν δεν δώσει μίζα.
0: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί, όταν δεν είναι συγκεκριμένοι, τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις, προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
1: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΠ. Έσκασε στα χέρια του.
0: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν εκκινήσει και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί, και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΠ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμη.
1: Ναι. Πιείτε λίγο νερό, γιατί εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομο. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά Ολλανδίας το σκέπτεστε να το συστήσετε στην Ελλάδα?
0: Καταρχάς, έχουμε αγροτικές.
1: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
0: Αρκετά
1: υπάρχουν.
0: Και αυξάνονται. Ναι. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα, θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κίνητρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό, και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μιας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
1: Ασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέως έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται στην Πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην Πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα
1: μεγάλες. Ωραία παρατήρηση.
0: Ακόμα μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, ενδυτικά τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν. Δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου, να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
1: έχει
0: μισθό.
1: Έχει επισηματικό κρατήριο έτοιμα χρόνια πριν.
0: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο, του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
1: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Περακάκη, εσείς και ο κύριος Περακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
0: Κοιτάξτε. Καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή.
1: Στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τις Λευκωσίας. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Θα προχωρήσει, προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
1: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά.
0: Ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη? Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε.
1: Παραπάνω, κύριε.
0: Αυτό είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα, Θεσσαλονίκης, κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, η άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
1: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
1: Αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία.
0: Ναι,
1: θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που όλοκερατώνεται.
0: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο δημοσίου πανεπιστήμιου. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή. Τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια? Μα πήγες να μιλήσεις για εξωστρέφεια. Εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι, και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν. Και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωτσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε.
1: Ναι.
0: Παρά τις όποιες μάχες όπως το φυλακών δίνουν κάποιοι.
1: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει όχι τόσο πολύ η ματιά προς το σημειτικό Πασόκ, δώσ' μας και σε εμάς και λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
0: Κοιτάξτε.
1: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
0: Πριν από 10 χρόνια,
1: κύριε Μητσοτάκη.
0: 10 χρόνια και κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν με το ζόρι προσέγγιζε το 30% και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ο σκοπός μου δεν είμαι. Μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός το 100% και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές, οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα, δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται, μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω: για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
0: Λοιπόν, γιατί τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
1: Αφού σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
0: Όχι,
1: έχουν τη σημασία του για το πώς
0: θέλουμε, αυτή η παράταξη αν, πάντα θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
1: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
0: Αντέχει γιατί μπόρεσε και το έκανε καλύτερα από άλλους.
1: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό ο κ. Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
1: Και απλώνεται έως τα δεξιά της από τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
0: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγο.
1: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει το σούπερ μάρκετ,
0: το πρακτικό,
1: πώς θα βγει το πετέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη, που γεμίζουμε το ρεζόνα.
0: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
1: Α, και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ να αυτά να γυρίζουν πίσω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
1: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται εμείς... το Αρμαγεδόν.
0: Μα ποιο.
1: Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα, να το κλείσουμε το θέμα.
0: Ναι,
1: όχι, αστείευαμε. Να προχωρήσουμε, κύριε
0: Πρόεδρε. Θα το ξαναπώ. Και αν, ναι. Και τον Αρμαγεδόν δεν τον γλιτώναμε όμως, έτσι δεν είναι, αν έρθει όντως.
1: Όχι, αν έρθει, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ναι. Αλλά δεν θα έρθει.
1: Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμως.
0: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
1: Χθες στηρίξατε τους αλλοίς. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο, έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλους.
0: Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζουμε μεγάλη ταμπέλα.
1: Τα 16 λεπτά τα κάνετε 32.
0: Βάζουμε, ναι, αλλά οι αλλοίς έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός και, εν πάση περιπτώσει, οι αλλοίς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι. Και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν ώψη εκλογών, να πάμε να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία
1: κάναμε. Τη μέσα σούπερ μάρκετ.
0: Τη μέσα σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Αλλά θα εξακολουθούμε να.
1: Πάλι να κάνετε τιμές, να κάνετε συμφωνία κυρίων με τους επιχειρηματίες.
0: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα υπάρχει και το. Με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσι, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσι.
0: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά?
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι.
0: Πού τα διαβάζετε
1: εσείς? Απορώ πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλοι μερίς και ονυχτής. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά μας.
0: Ανησύχησα προς το παρόν.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια κτλ. Μετά την τραγωδία. Δυστυχώς. Τραγωδία των Τεμπών, αφού ξεπεράσουμε και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ιτηθείται, και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%, ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει σε εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
1: πολιτική. Ούτε η μισή κανείς.
0: Είναι, ναι. Είναι, τα πρόσωπα μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία. Κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί είναι, αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη η διαδικασία εκλογές και εγώ τις χαίρομαι πάντα πάρα πολύ και σας διαβεβαιώνω, μου κάνει ακόμα πάρα πολύ κέφι να γυρνάω την Ελλάδα και να μιλώ με κόσμο και να προσπαθώ πάντα να λύνω και μια σειρά από τοπικά προβλήματα τα οποία...
1: Η όρεξή σας δεν κρύβεται πάντως, κύριε Πρόεδρε.
0: Τα οποία μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μικρά. Ναι. Να δώσω ένα παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει και αν έχουμε ένα λεπτό. Εκεί που πήγα και έκανα την πεζοπορία στον Όλυμπο, τον οποίον κάναμε και τον εγγράψαμε στο κατάλογο της UNESCO, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία, συνάντησα έναν αγωγιάτη. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος αγωγιάτης, ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Όλυμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον ΟΦΠΕΚΑ. Δεν είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
1: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνω και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε.
0: Μα αν δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
1: Άρα τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε? Θα βάλετε δίλημα.
0: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτό το οποίο θα σας πούν. Και εξετάστε αν αυτά τα οποία σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτά τα οποία σας είπαμε το 23 τα κάναμε. Όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτά τα οποία κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική παράταξη.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι καλό.
1: Είχα κατά νου να το ρωτήσω.
0: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Καλή δύναμη και εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Δεν έχουμε. Συνεχίζω με το δεύτερο μέρος. Ωραία, πάρω μια ανάσα. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Απλώς να συντονιστώ λίγο, γιατί δεν έχω και τα χαρτιά μου μπροστά. Το φτιάξουμε όλα τώρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Η σημερινή μας εκπομπή είχε την παρουσία του Πρωθυπουργού στο πρώτο μέρος. Αυτή η συνέντευξη μπορεί να γίνει και ένα podcast, να την έχετε στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι. Μάλλον θα γίνει, γιατί έχει και... λέγαμε τώρα πριν την ώρα που σηκώθηκε και έφευγε, λέει ότι τώρα πια με τα podcast μπορούμε να κάνουμε και 2 ώρες και 3 ώρες. Οπότε του λέω, αν θες συνεχίσουμε, αλλά μου είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί εκεί θα δοθεί το όνομα του Στέφανου Μάνου σε μια αίθουσα του Υπουργείου και θέλει να παραβρεθεί σε αυτή την τελετή για να δει από κοντά και την οικογένεια του εκλειπώντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννίδη για την υποστήριξη. Οπότε προτείνω να την κάνουμε podcast αυτή τη συζήτηση. Διήρκησε 64 λεπτά και προσπάθησα να βάλω ό,τι μπορούσα παραπάνω. Τον διέκοπτα κάποιες στιγμές, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αν περιμένεις να διατυπώσεις, να κάνεις και δεν γίνει διάλογος, δεν κάνουμε και τίποτα και δεν έχει και ρυθμό. Όπως ξέρετε, εμένα ψηλό μου αρέσει και να με διακόπτουν και να διακόπτω. Μπορεί να ενοχλήσετε κάποιοι. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι ακαδημαϊκό εδώ, δεν είναι η Ακαδημία Αθηνών, ανεβαίνει ο καθένας και βγάζει το λογίτριό του. Εδώ κάνουμε διάλογο και ο διάλογος έχει και διακοπές, έχει διάφορα εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και ατάκες και τα σχετικά. Τώρα θα ήθελα να σας ψυχαγωγήσω λίγο βέβαια, διότι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, αλλά και λίγη ψυχαγωγία μετά από έναν διάλογο μιας ώρας μου χρειάζεται λίγο να σας πω την αλήθεια. Να γιατί υπάρχει. Να παρακαλώ να ετοιμάσουμε το εκείνο της ομάδας αλήθειας που λέει δημοσκοπήσεις παραπολιτικά. Να γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας και γιατί είναι σημαντική η δουλειά που κάνει. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα παιδιά, όλοι οι συνεργάτες της ομάδας αλήθειας, μπράβο τους, δεν τους ξέρω και όλους, αλλά χαίρομαι και γνωρίζω τον Κώστα Δογάνη και τον Κίμωνα Μπένο, οι οποίοι είναι οι αρχηγοί εκεί. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί, μας καταγράφουν όλους και πολύ καλά, και όταν λέμε αερολογίες μετά ή λέμε μπουρδολογίες, απλώς δεν είναι, κοιτάξτε τι είπατε, δεν κάνουν τίποτα άλλο, δεν διαστρεβλώνουν. Άλλο αν η αντιπολίτευση που δεν πρόλαβε να κάνει ομάδα αλήθειας και μάλλον δεν έχει και την ικανότητα να το κάνει, διαμαρτύρεται. Τα παιδιά της ομάδας αλήθειας δεν διαστρεβλώνουν, απλώς είναι ένας καθρέφτης. Δηλαδή, αντί να κοιταχθείς τον καθρέφτη σου, κοιτάς, ακούς την ομάδα αλήθειας και λες, εγώ τα είπα αυτά. Θα πει ένας πολιτικός, εγώ τα είπα. Ναι. Λοιπόν, είναι ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Θα ακούσουμε τον επερχόμενο με σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Εμένα μου αρέσει πάντα η σοβαρότητα, όπως λέτε. Δεν μου αρέσει η σοβαροφάνεια. Γιατί το έλεγα και σε εποχές δύσκολες, το 2010, εδώ στους συναδέλφους μου, όταν είχα διοικητικά καθήκοντα, τότε που μπαίναμε στα σκυρά χρόνια. Βάλε λίγο τη μουσική ακόμα, δεν έχουμε κανένα άλλο σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν. Να διορθώσω, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πάει με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου. Εκεί θα ονοματοδοτηθεί η αίθουσα Στέφανος Μάνος. Ζητώ συγγνώμη και όχι η Εθνικής Οικονομίας που είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννίδη. Έλεγα λοιπόν τότε από το 2010 εδώ στους συναδέλφους μου, όταν ασκούσα διοικητικά καθήκοντα στο ραδιόφωνο του Sky, όταν διεύθυνα τα πράγματα, ότι μην αγχώνεστε, γιατί μας λέγαν τότε ότι δεν έχουμε ανθρωπιά και ότι δεν έχουμε συνέστηση, γιατί ήμασταν, λέγαμε, μνημόνια. Παιδιά, πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και βγαίναμε οι κακοί, που δεν είχαμε ψυχή. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω μας, όλοι αυτοί οι απατεώνες είχαν ψυχή. Εμείς δεν είχαμε ψυχή. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Τους είδαμε μετά. Γι' αυτό, ξέρετε, το κόλλημά μου με την περίοδο Τσίπρα είναι η κοροϊδία και η απατεωνία. Δεν είναι, πώς να το πω, η κοροϊδία ότι ήταν και καλά, γιατί είναι, πώς να το πω, ευφυείς άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι για να κοροϊδεύουν την κοινωνία, που είσαι ευφυείς, τελεία. Τώρα, πού τη χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι άλλο σκέλος. Λέγαμε τότε, δεν θα είμαστε με την σοβαροφάνεια, αλλά θα είμαστε σοβαροί. Και η σοβαρότητα δεν πεθαίνει ποτέ. Ο επερχόμενος λοιπόν με σοβαρότητα πάνω απ' όλα Και είπα από την πρώτη στιγμή, θέλω να μου το πιστώσετε αυτό και σας ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι, ότι τζάμπα το rebranding, τζάμπα πήγαν τα λεφτά όσοι δώσανε. Είπε, προσέξτε τώρα, είναι ο ίδιος ο εαυτός του, ο ίδιος, είναι το πριν και το σήμερα. Τι εννοώ? Όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση των Ελασιτών, ήταν γεγονός ότι θα έκανε ένα γκέλ δημοσκοπικό. Δεν μπορεί να μην κάνει, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που τον περιμένει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούν τον εαυτό τους, αυτό που λέμε αριστερά, και θέλουν να υπάρχει ένας που να τους εκφράζει. Οκ, πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα, άλλη μόνο. Λοιπόν, τότε λοιπόν χαιρόταν με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως το γκέλ δεν συνεχίστηκε τώρα τον Σεπτέμβριο μετά την ΔΕΘ. Περίμεναν οι Ελασίτες ότι θα γράψουν το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Δεν το έχουν γράψει. Το ποσοστό κυμαίνεται ακόμη στο ποσοστό που είναι κάτω από το 23 το αποτέλεσμα, και χειρότερο από αυτό που έφερε ο Κασελάκης, ο οποίος ήρθε διακοπές από το Μαϊάμι, πέρασε μπροστά τον Αύγουστο μπροστά από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, τον εκλέξανε αρχηγό μες στην απελπισία τους, και μετά πήγε να φέρει τα χειμωνιάτικα τον Οκτώβριο, αν το θυμόσαστε. Ταξίδεψε με τον σύζυγό του μαζί και φέραν οι άνθρωποι τα χειμωνιάτικα για να βγάλουν το χειμώνα του 23. Το θυμόσαστε, φαντάζομαι, έτσι? Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά είναι αυτά που λέμε ελληνικά facts. Είναι γεγονότα, δεδομένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σήμερα λοιπόν δεν βγαίνουν και λες στην δημοσκόπηση. Δεν του δίνουν το αποτέλεσμα που θέλει και εκνευρίζεται. Το καταλαβαίνω, απολύτως το καταλαβαίνω, είναι πολύ ανθρώπινο. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Πήγε λοιπόν χθες εδώ συνέντευξη στα παραπολιτικά. Εκεί λοιπόν στα παραπολιτικά ο Σωτήρης Ξενάκης τον στριμώχνουν μαζί με τον Βασίλη Σκούρη. Τον στριμώχνουν. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους, οι συνάδελφοι στα παραπολιτικά. Και τώρα ακούστε. Το σήμερα με το 2 μήνες πριν. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Απόλαυση.
1: Αλλά τι κατεβαίνετε στις εκλογές?
2: Ίσως πρέπει να το καταργήσουμε γι' αυτό σιγά σιγά, αφού αποφασίζουν οι δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε.
1: Δεν θα σας αρέσουν.
3: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα.
3: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις.
2: Διότι από ένα εργαλείο και να βλέπει κανείς τις τάσεις, έχει γίνει εργαλειοποίηση των μετρήσεων.
3: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
2: Δεν είναι να ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα.
4: Το ανέλπιστα θετικό ξεκίνημα με το 17-18-19% δημοσκοπικά τις πρώτες μέρες της δημιουργίας μας.
5: Θα έλεγε κανείς, αν τον ρωτούσατε το καλοκαίρι του κ. Τσίπρα που ήταν ψηλά κλπ.
2: Και τώρα πούμε
4: βλά. Το επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να γράψουμε το 2 μπροστά.
5: Φαίνεται τότε έχει μία, ξέρω εγώ, μία.
2: Πού φαίνεται?
5: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Πού βλέπει, πείτε μου.
5: Είναι μια στασιμότητα, παιδί μου. Δεν είχε άνοδο μετά το καλοκαίρι, αυτό λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Αν εσύ βλέπετε αυτό, να το συζητήσουμε.
0: Εντελώς, ο εκνευρισμός είναι εντελώς ανθρώπινος, το επαναλαμβάνω. Αλλά είπαμε, η σοβαρότητα, το rebranding, θέλει και σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Όχι σοβαροφάνεια, σοβαρότητα. Ο κύριος αρχηγός των Ελασιτών έχει μια άνεση σε αυτό, δηλαδή, το οποίο θα το ακούσετε τώρα από 2 ηχητικά. Λοιπόν, πήγε και στην ημερίδα του Βήματος και έδωσε στην ίδια συνέντευξη στα παραπολιτικά. Έχει το ίδιο. Χρησιμοποιεί το ίδιο. Το καλώδιο, έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια ότι είναι καλώδιο για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως το συζητήσαμε και με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν του είπα ότι θεωρήθηκε ότι εκεί στην Κάσο ιτήθηκε η κυβέρνηση? Αυτό δεν του λέει η δεξιά, που έχασε την ψυχή της και τώρα θα τη βρει με κάτι πικραμένους που δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης? Μπράβο, πολύ ωραία. Καλοί άνθρωποι είμαστε όλοι, αλλά θέλω να πω ότι στην πολιτική αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να έχεις και έναν λόγο να τεκμηριώσεις, δηλαδή το γιατί θέλεις εσύ να έρθεις στη θέση του άλλου, να έχεις κάποια επιχειρήματα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό πάλι, ήταν ότι συζητούσαμε όλοι για καλώδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα διασυνδέσει την Ελλάδα και με την Κύπρο και την Κύπρο με το Ισραήλ, για να πηγαίνει ρεύμα, παρακαλώ, στην ημερίδα.
4: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Ας το τα μην τον μπερδεύεις τα καλό. Μην τώρα, μην χώρες τα θαλάσσιο δίκαιο από εδώ. Άστα. Λοιπόν, καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σε λίγο θα πούμε ότι είναι και φάιμπερ. Ενώσουμε την Κύπρο. Αυτά γίνονται στο συνέδριο. Παρά το η κυρία Λιμπεράκη προσπαθεί να βοηθήσει, του ξανακάνει ερώτηση και του λέει ηλεκτρικό καλώδιο, εκείνο επιμένει. Μετά τα αποσύρανε αυτά, τα κρύψανε, αλλά η ομάδα αλήθεια τα καταγράφει όλα. Προλαβαίνουν και αυτοί, άτιμοι και αυτοί. Λοιπόν, μετά πηγαίνει στα παραπολιτικά.
6: Ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους, δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης, την UNCLOS, υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
0: Ναι, άμα κατάλαβες εσύ, καταλάβαμε και οι υπόλοιποι. Ωραία, λοιπόν, τώρα... αυτά είναι στο ψυχαγωγικό σκέλος, φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι στην κανονικότητα για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
7: Γεια σου Άρη. Καλημέρα.
0: Πώς είστε,
7: σας άκουσα νωρίτερα.
0: Τι γίνεται, κύριε.
7: Ακούσα το
0: πρωθυπουργό. Τι καταλάβατε.
7: Ότι θα υπάρξει με μια θετική ανταπόκριση για Ελλάδα και Ιταλία σε κάτι περιορισμένο, σε σχέση δηλαδή με τη δυνατότητα του ξοδεύειν, δηλαδή περισσότερων μέτρων, στοχευμένων.
0: Αλλά την παρατήρησή σου τη δέχτηκε ότι είναι ακριβής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ την παρατήρηση που μου έκανες για αυτό το ξύμορο και το άδικο για την Ελλάδα στην Ευρώπη, στη ζώνη.
7: Ναι, και φαίνεται τελικά ότι...
0: Και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να σε καλά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται τελικά ότι οι μεγάλες χώρες, το ξέραμε, αλλά είναι άλλο να το βλέπουμε, ακόμα και, και στις καλές τους και στις κακές τους στιγμές, ορίζουν και δίνουν το στίγμα. Άρα όταν μιλάμε για κανόνες, τους οποίους ξέρεις και εσύ και εγώ, και τους πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να τηρούνται, καλό είναι να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Και τα δικά μου και τα δικά σου είναι ελληνικό.
7: Δεν γίνεται. Υπέρ των κανόνων είμαστε. Και νομίζω και οι περισσότεροι ακροατές μας ότι είναι υπέρ των κανόνων. Αλλά να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι μόνο όταν εμείς έχουμε τη δυσκολία.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό τώρα, βέβαια, για φίλους που δεν τον έχουν ακούσει τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, εγώ με βάση τη δική σου επισήμαση του είπα ότι τα 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιεζόταν και εμείς ήμασταν δυστυχώς αυτοί που μας λέγανε γερμανοτσολιάδες, Νίκο μου, τον Μπάμπη, εσένα, εμένα, ναι, και 2-3 ακόμη.
7: Ακριβώς.
0: Δεν ήμασταν παραπάνω. Λοιπόν, 2-3 σχηματικά το λέω, πολύ λίγοι άνθρωποι. Εδώ κυνηγηθήκαμε γιατί είπαμε ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης και μας τρέχανε να κάνουμε δήλωση μετανοίας. Κάτι αριστεροί που ήταν μέσα στην Ένωση Συντακτών, κάτι αριστεροί που είναι μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ούτε καν είπανε, κάτι καθηγητές μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι και καθηγητής, δεν είπε ποτέ συγγνώμη ότι κυνηγήθηκε ο άλλος για την άποψή του. Σκέψου αυτοί να μας κυβερνούσαν. Σταλίνες, κανονικοί δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, που μας κυβέρνησαν δηλαδή, ενώ να είχαν επικρατήσει κιόλας. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σταλινικοί. Τότε λοιπόν λέγαμε ότι η Ελλάδα, ναι, πρέπει να πάρει μέτρα να μειώσει το έλλειμμά της και ταυτόχρονα στην Ευρώπη περνούσαν μια χαρά. Έτσι δεν ήταν? Πώς το λέγανε εκείνο το. Τι ρήτρα είχαν τότε, πώς το λέγανε εκείνο το. Ποιος ήταν ο όρος, Νίκο, που μοίραζε λεφτά ο Ντράγκη στην Ευρώπη?
7: Το QE ήταν τότε.
0: Ναι.
7: Ήταν το περίφημο QE, η ποσοτική χαλάρωση.
0: Η ποσοτική αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ποσοτική, κάτσα το γράψω και αυτό το έχω στα πρόχειρα. Η ποσοτική χαλάρωση, λοιπόν. Τώρα όμως που τα μεγάλα κράτη τραβάνε ζόρια και πρέπει προεξαρχούσεις της Γαλλίας να μειώσει το έλλειμμά της, το οποίο είναι στο 5, έχει φύγει στο 5,1, και ποιος θα πει τώρα.
7: Όχι, στο 5,1 είναι ο στόχος να μειωθεί, έχει φύγει πάνω από το 5,1.
0: Με συγχωρείς, σε ευχαριστώ πολύ και ότι πρέπει να πάρουν μέτρα, ποιος θα πάρει μέτρα εκεί με Μελανσόν, με Λεπέν, εκεί γίνεται χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η Ελλάδα που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, δεν της το επιτρέπουν να κάνει. Αυτή την αδικία επεσήμανες και το δέχτηκε ο Πρωθυπουργός.
7: Ναι, και αλήθεια είναι, έκανε και κάτι άλλο, το οποίο αλήθεια είναι, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Υπενθύμησε το ελληνικό υψηλό δημόσιο χρέος και για το πόσο σημαντικό είναι να το μειώσουμε. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία είναι το νούμερο ένα, θα έλεγα. Φανταστείτε πολύ απλά ότι τέλος Δεκεμβρίου η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από την Ιταλία, με τις πληρωμές που μπορεί να γίνουν μέσα στο 2027, μπορεί να πλησιάσουμε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της Γαλλίας. Δηλαδή να βάλουμε δύο χώρες στο τέλος του 27 από πάνω μας. Αυτό, η αλήθεια είναι, αλλάζει όλη την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και μπορούμε και αποκτάμε ένα ακόμα λόγο παραπάνω ότι εμείς συνεχίζουμε, και μπορούμε να ξοδεύουμε και θα δικαιούμαστε παραπάνω να ξοδέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε υψηλό δημόσιο χρέος. Από τη στιγμή που το δημόσιο χρέος φτάνει κοντά στο 137 με 140% του ΑΕΠ, παραμένουμε η πιο υπερχρεωμένη αυτή την ώρα που μιλάμε χώρα στην Ευρωζώνη. Θα το περάσουμε και αυτό και θα το περάσουμε τώρα, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο, γιατί μειώνουμε και το βάρος για τις επόμενες γενιές. Απλώς χρειαζόμαστε και ένα τράτο που λέμε, έτσι που λέει ο μέσος Έλληνας, για να μπορέσει να τα βγάλει λίγο πέρα. Θα είναι στοχευμένα τα μέτρα επίσης, αυτό καταλαβαίνουμε. Και από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και από αυτό που συζητήθηκε χτες στο Eurogroup. Δηλαδή η ιστορία οριζόντια νομίζω τελειώνει στην αντλία που θα ανακοινώσει 14 του μηνός σε πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης ο Πρωθυπουργός. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι απόλυτα στοχευμένα πάνω σε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση που δεν μπορούμε να την παλέψουμε εύκολα, υπό ποια έννοια, ότι θα είναι η κεντρική πολιτική γραμμή της Ευρώπης, την οποία φαίνεται ότι όλες οι χώρες την τηρούν, παρά το γεγονός ότι τα επιτελεία εδώ των κομμάτων ψάχνουν να βρουν ποια χώρα δίνει κάτι της παραπάνω. Καμία δεν δίνει παραπάνω. Γιατί πρώτα απ' όλα οι πιο πολλές δεν μπορούν και όσες μπορούν έχουν τους κανόνες οι οποίες τις συγκρατούν και τους τηρούν τους κανόνες. Θα πάμε μαζί υποχρεωτικά και βλέπουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα αυτό χθες με τους προσπάθησα εκεί να του πω ότι αυτό με τους αλληλείς, ότι αν θα έρθουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, εκεί δύο φορές που το ρώτησα πέσα πάνω σε τοίχο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τι αντιλαμβάνεσαι?
7: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα αληθινό των αλλιέων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά σαν τους αλλιείς είναι πολλοί άλλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια γραμμή που λέγεται γραμμή της αναλογικότητας. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αναλογική η αντιμετώπιση των φορολογουμένων και των εισοδηματικών τάξεων που πλήττονται από την κρίση. Αν για παράδειγμα φτάσουμε στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που λέει 70% της ζημιάς που πράγματι έχει δώσει ως γραμμή η Ευρώπη να επιδοτηθούν οι αλλιείς, τότε γιατί να μην κατέβουν με την ίδια λογική οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο κατώτερο επιτρεπόμενο όριο. Όλα αυτά ξαφνικά δημιουργούν μια ιστορία πολύ μεγάλη δημοσιονομικής, με μεγάλης δαπάνης, δημοσιονομικής δαπάνης. Άρα από πώς θα δοθούν? Μπορεί οι αλλιείς να είναι, επειδή είναι ένας μικρός κλάδος της οικονομίας και να γίνεται η δουλειά με λίγα λεφτά, να το πω πολύ απλά. Και το ξέρουν οι ίδιοι αλλιείς ότι γίνεται με λίγα λεφτά. Και ξέρουν ότι δεν είναι κάποιο σοβαρό κονδύλι στον προϋπολογισμό. Απλώς θα βγουν και άλλοι μετά. Και θα έχουν δίκιο. Εγώ λέω για παράδειγμα τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Τους οδηγούς τώρα φορτηγών, τους οδηγούς ταξί που μας ακούνε. Δεν θα πούνε και οι άνθρωποι αυτοί, εμείς γιατί είμαστε μόνο στο οριζόντιο του 15 λεπτά συν 5 των δηληστηρίων, των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση. Γιατί δεν πάμε κι εμείς παραπάνω, δεν πάμε κι εμείς στα 30-32. Είναι ήδη στα 32 αυτή τη στιγμή οι αλλιείς. Γιατί δεν πάμε παραπάνω. Η αύξηση ποσοστιαία του καυσίμου είναι περίπου ίδια. Δύσκολες αποφάσεις, ναι, προφανώς, ειδικά σε περίοδο
0: κρίσης. Κράτησε το εδώ, θα συνεχίσει έτσι κι αλλιώς. Μαζί θα πάμε. Έχεις 20 λεπτά ακόμη δικά σου. Okay. Λοιπόν. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Διότι η προηγούμενη ώρα ήταν εντελώς καθαρή από διαφημιστικό χρόνο, είδατε, γι' αυτό και μας δόθηκε ευκαιρία και απλώσαμε μια συζήτηση. Λοιπόν, το σπίτι μου 3 έρχεται και οι επίσημοι όροι του αναμένονται. Δήλωσε από τώρα το ενδιαφέρον σου στη φύθεση και προετοίμασε σωστά τα επόμενα βήματα σου. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της φύθεσης μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις μια πρώτη εκτίμηση της δυνατότητας στεγαστικής χρηματοδότησης που μπορεί να υποστηρίξει το οικονομικό σου προφίλ. Η αξιολόγηση είναι ενδεικτική και δεν πρόκειται για έγκριση ή προέγκριση δανείου. Η τελική χρηματοδότηση προκύπτει με βάση τους επίσημους όρους του προγράμματος που θα ανακοινωθούν και στην αξιολόγηση του πιστωτικού φορέα. Επικοινωνείτε με τη φύθεση στο 211-77-77-200.
8: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
9: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
8: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
9: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
17: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημένοντας ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως οι ΗΠΑ ξεκάθαρα στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανιστόρητο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Τουρκίας δήλωσε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ερωτηθείς περί αλαζονίας στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν έχει τέτοιες ενδείξεις, στέλνοντας ωστόσο και το μήνυμα ότι καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή. Απαντώντας αμέσως στην κριτική Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Τραγωδία χθες βράδυ στη λεωφόρο Θηβών.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακάτω να σας ακούσουμε.
1: Ένα συνεργείο αποφάσισε
0: και. Έχετε χρόνο, κύριε Κολομιχάλη.
1: Σήμερα,
0: όχι με το ρυθμό που σας διακρίνει και την ταχύτητα.
1: εντάξει.
0: Με την ησυχία που σας διακρίνει. Παρακαλώ.
1: Άκου λοιπόν.
0: Όχι.
1: Βγήκε και σήμερα ένα συνεργείο στην παραλιακή τέτοια ώρα, εδώ και πόσο, καμιά ώρα, 45 λεπτά, να κλαδέψει τους φοίνικες. Ατελείωτο μποτιλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή. Άνευ λόγο επί της ουσίας. Αντί να διαλέξουν μια ώρα που να μην ταλαιπωρήσουν όλο αυτόν τον κόσμο, μας παίρνουν και παραπονούνται με το δίκιο τους οι άνθρωποι, διάλεξαν για άλλη μια φορά τέτοια πρωινή ώρα. Είτε στο ένα ρεύμα είναι, είτε στο άλλο. Πάει η παραλιακή, δύσκολη, το είπαμε. Εάν πάτε μέσω της Αμφιθέας όμως. Θα γλιτώσετε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του μποτιλιαρίσματος, οπότε κατά τη γνώμη μου πράξτε το. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο άξονας Πειραιός Σταδίου είναι το δυσκολότερο σημείο του κέντρου αυτή τη στιγμή και δευτερευόντως προσέξτε τη Βασιλής της Αμαλίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Σαρδιτού. Υπατησίων λόγω οπτικής ίνας, εργασιών για οπτική ίνα από την πλατεία Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής και σήμερα ταλαιπωρεί πολύ τους οδηγούς και λόγω στροχαίων συμβάντων τα δύο ρεύματα της Κηφισού. Το ανωδικό από τη Λένορμαν, το καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Καλά πάει η Αττική Οδός. Έχει μικρό μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Λοιπόν, τα ραντεβού μας του Σαββατοκύριακου, μην ξεχαστούμε. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, τα ραντεβού μας αύριο στις 9 το πρωί. Συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έχοντας μαζί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ, βουλγαρικής καταγωγής, με άριστη χρήση ομιλία ελληνικής γλώσσης και άλλων γλωσσών, εξειδικεύεται σε θέματα Ασίας και μελετά λεπτομερώς την Κίνα. Οπότε η παρουσία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι συνεχίζουμε την συζήτηση

0: Ελλάδα, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα γεωπολιτικά, φίλες και φίλοι. Αύριο αυτό στις 9 το πρωί. Την Κυριακή ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, ο οποίος έκανε εντύπωση σε πολλούς, συνεχίζει την παρουσίαση της Γαλλίας στη σειρά οι μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Θα προσπαθήσουμε να περιδιαβούμε όλο το πλαίσιο των κρατών της εποχής, αυτοκρατοριών της εποχής εκείνης, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και αύριο με τον μεθαύριο στις 9 το πρωί με τον κύριο Καραμπελιά έχουμε την δεύτερη συνάντησή μας. Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη. Λοιπόν, Νίκο, τώρα θα επιμείνω, δεν ξέρω, την είδες την συνέντευξη του, είχες την ευκαιρία χθες να διαβάσεις το σκέλος το Ιρανικό και των πετελέων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά. Πού είναι ο Νίκος? Έπεσε ο Νίκος. Αυτές οι γραμμές, έλεος δηλαδή, έλεος, σώστε μας με αυτές τις γραμμές, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιχειρούμε μέσω Viber στο μεταξύ, για να δούμε τώρα. Να υπενθυμίσω, 698-123-1003 η επικοινωνία μέσω Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ, προφανώς επηρεασμένοι από το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με τον Πρωθυπουργό. Και στην πλατφόρμα 1003 και στο Viber. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια όταν τελειώσω και θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι. Λέω, μήπως χθες είδες τελικά το σκέλος των απαντήσεων για το Ιράν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή?
1: Ναι, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι, φαίνεται, μιλάμε για αποκλεισμό.
0: Ναι. Για ασφυκτικό όμως, που δεν θα πάρουν ανάσα.
1: Ασφυκτικό
0: δηλαδή.
1: Αποκλεισμό. Ναι. Ασφυκτικό, ναι. Αποκλεισμό. Ναι. Ο οποίος βέβαια οικονομικά ακόμα δεν προκύπτει όφελος, το γεγονός δηλαδή ότι έχει αποκατασταθεί σε ποστό.
0: Για μας, δεν προκύπτει για μας.
1: Η ροή. Ναι. Δεν προκύπτει στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Ακριβώς. Εννοώ για τους καταναλωτές. Όταν λέω εμάς, ζητώ συγγνώμη, ναι, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, για τους καταναλωτές εννοώ. Ζητώ.
1: Για τους καταναλωτές, ακριβώς. Δηλαδή φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό απομονώνεται το πρόβλημα, απομονώνεται το Ιράν, ασφαλίζονται τα στενά, και το στενό του Ορμούζ, αλλά και τα υπόλοιπα περάσματα. Υπάρχει το πρόβλημα των Χούθη, το οποίο δεν έχει σταματήσει και φαίνεται ότι θα πάει έτσι, γιατί είναι ανταρτοπόλεμος και χτυπάνε όπου μπορούν αναλόγως των συνθήκων που θα βρουν. Φαίνεται ωστόσο ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να ασφαλίσει και αυτή το δικό της χώρο από τους Χούθη, δημιουργώντας έτσι ασφαλή περάσματα. Έχουμε πολλές στρεβλώσεις στην παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή, που έχει προκληθεί από το πρόβλημα που έχει διαρκέσει πολλούς μήνες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το μεταφορικό σκέλος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά φορτωμένα πλοία και ενδεχομένως με πολύ υψηλά ναύλα, και υπάρχει ένα θέμα και τιμών, αλλά υπάρχει και ένα θέμα φέρουσας ικανότητας, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η παγκόσμια μεταφορά ενέργειας. Άρα έχουμε ένα θέμα τιμής στο τέλος, άρα αυτό ακόμα δεν έχει σταματήσει, αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία, η προοπτική, προκειμένου να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών τους επόμενους μήνες, εφόσον, επαναλαμβάνω, παραμείνει η κατάσταση στο μέτωπο, δηλαδή η αδυναμία του Ιράν να αντιδράσει, και να αντιδράσει δηλαδή σε όσα γίνονται εκεί στο σκέλος το ενεργειακό, και δεν προκύψει άλλο πρόβλημα. Πάντα αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί κάθε φορά που λέγαμε ότι υπάρχει μια εξομάλυνση, πάντα προέκυπτε στη συνέχεια ένα νέο πρόβλημα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε και μέσα από βιαστικές, άτσαλες, κανονιστικές αποφάσεις που τις οποίες λαμβάνονταν. Νομίζω ότι αν πάμε όπως πάμε, θα έχουμε αποκλιμάκωση τους επόμενους μήνες, όχι μεγάλη, έτσι. Δηλαδή θα μάθουμε να ζούμε εκεί με τα 80-90 δολάρια το βαρέλι, αυτό είναι σαφές, και με περιθώρια διήλυσης σχετικά υψηλά, άρα και υψηλές τιμές σε προϊόντα, ιδιαίτερα που υπάρχει έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, όπως είναι το ντίζελ, το οποίο παραμένει σε έλλειψη, πρέπει να πω. Και η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τώρα η Ευρώπη το βλέπει, ξεκινώντας τη μεγάλη συζήτηση. Πρόσεξε, έχουν κλείσει το 30% των δηληστηρίων στην Ευρώπη και η Ευρώπη τώρα ξεκινάει τη συζήτηση για τα δηληστήρια και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αυτάρκειας στην Ευρώπη. Αυτά είναι, η αλήθεια είναι, τα προβλήματα ευρωπαϊκά, ένας πανάκριβος γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος δυστυχώς δεν σκέφτεται πριν το πρόβλημα, σκέφτεται και δρά συνήθως μετά το πρόβλημα, άρα εμπολής προκαλεί ζημιές μέσω της ολιγορίας του.
0: Ναι, τώρα αυτό βέβαια δεν είναι μόνο... Με ποια είναι η διαφορά, ότι εδώ είμαστε 27 κοκόρια που πρέπει να πουν τη γνώμη τους και είναι αντικρουόμενες πολλές φορές, αντικρουόμενες και οι απόψεις και αντικρουόμενα και τα συμφέροντα, αλλά πρέπει να ομονοήσουν σε μια εμπάσχη κεντρική γραμμή. Ενώ αντιθέτως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στα άλλα καθεστώτα που είναι τα αυταρχικά, στα άλλα κράτη με αυταρχικά καθεστώτα όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, εκεί ό,τι πει ο Πούτιν, ό,τι πει ο Σι και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτείων επί της ουσίας ό,τι πει ο Τραμπ. Ενώ εδώ 27 λαλούν αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή ναι, εδώ κοντζάν πόλεμο έκανε ο Τραμπ. Ακολουθώντας τον Νετανιάου, ίσως έπρεπε να τον ακολουθήσει ακόμη πιο, και πώς να το πω, δηλαδή ότι αυτός ο πόλεμος ήταν, σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ήταν κάτι που θέλει το Ισραήλ να τελειώνει την ιστορία, αλλά βλέπεις ότι δεν είχε υπολογιστεί ότι θα την πέσουν οι Ιρανοί και θα δημιουργήσουν το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Το έκαναν όμως.
1: Ναι, το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος που ευνηδίασε τους Ευρωπαίους πράγματι και δεν είχαν και λόγο να πάνε σε κάτι για το οποίο δεν ενημερώθηκαν. Ωστόσο, η παρουσία της Ευρώπης στην περιοχή, στον Περσικό κόλπο για παράδειγμα, περισσότερο στην Ερυθρά θάλασσα, υπήρχε και υπήρχε και στρατιωτική κατά διαστήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν έσπευσε ούτε μετά να ασφαλίσει τα περάσματα, να δημιουργήσει παρουσία, ενδεχομένως και να αποτελεί μέρος του προβλήματος. Γιατί οι ροές αυτές που λείπουν, που προξενήθηκε πρόβλημα...
0: Εννοείς τώρα Ερυθρά λόγω των Χούθη. Δηλαδή θα έπρεπε, ότι θα έπρεπε η Ευρώπη να βάλει πλάτη να περάσουν, να περνάει το πετρέλαιο.
1: Να περνάει το πετρέλαιο απρόσκοπτα. Μάλιστα. Γιατί από όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και εμπλέκονται στο πρόβλημα, ο μεγάλος καταναλωτής είναι η Ευρώπη. Είναι και η Κίνα, αλλά η Κίνα βρήκε, είχε εναλλακτικές
0: και πολλά στρατηγικά. Οι Χούθη δημιουργούν πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Δημιουργούν πρόβλημα. Δημιουργούν. Δηλαδή σταματούν.
1: Και καταγράφεται.
0: Η ροή δεν είναι, πώς να το πω, ελεύθερη.
1: Όχι, δεν είναι ελεύθερη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παράδειγμα, οι διάφορες αυξομοιώσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες 10 μέρες στην περιοχή προκαλούνται κυρίως από χτυπήματα των Χούθη. Είτε σε εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας, είτε απειλές, είτε δημιουργούν προσκόμματα, τα οποία η αλήθεια είναι και παρενοχλήσεις οι οποίες έχουν επίπτωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι εμπορεύματα, είναι άνθρωποι.
0: Ωραία, μια που
1: είναι
0: σκάφη, σε αυτό το σκέλος,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Ωραία. Να πω ότι αυτό που σημείωσε ο Ρούμπιος στον Αλέξη Παπαχελά, ότι αυτή τη στιγμή στον ειρηνικό κυκλοφορούν τάνκερ με ό,τι με την πρόσφατη εξαγωγή από το Ιράν, αλλά από εδώ και μετά δεν θα υπάρχει πλοίο που θα βγει από το Ιράν με ιρανικό πετρέλαιο. Καλά, το κατάλαβα.
1: Το οποίο να θυμίσουμε ότι φεύγανε ποσότητες ιρανικού, τα οποία κατευθύνονταν προς χώρες κυρίως της Ανατολικής Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς την Ανατολική Ασία κάποιο είδους εμπόριο γίνονταν.
0: Ναι.
1: Και το παρατηρούσαν, κυρίως φαινόταν αυτό, γιατί υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι που παρακολουθούν και υπάρχει τρόπος κάποιος να το δει. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο σε μεγάλο σχηματισμό σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να είναι και ένας απλός παρατηρητής και δημοσιογράφος που φαίνονται. Περνούσαν για μεγάλο διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών και φαινόταν σε ένα βαθμό να εξοικονομούν χρήματα από την πώληση την συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται να περιορίζεται. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, γιατί απλώς αυτό όλο πηγάζει και από τις καλές σχέσεις που πλέον έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα μετά την επίσκεψη ΣΥ στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Φαίνεται ότι μέρος των συμφωνηθέντων εκεί ήταν και αυτό, να ασφαλίσουμε το πρόβλημα του Ιράν με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το Ιράν είναι αρκετά μαζεμένο.
0: Μάλιστα. Και τώρα και αυτό που καταλάβαμε από τον Ρούμπιο είναι από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είναι ότι σκοτώνονται κάποιοι λογικοί που έχουν απομείνει με τους απολύτως κατσαπλιάδες της θρησκοληπτικής αντιλήψεως, ας πούμε. Έτσι, αυτή, ποιος θα κάνει κουμάντο στη χώρα. Ναι.
1: Αυτό, επειδή το ακούμε από το πρώτο στάδιο, πρέπει να αποδειχτεί. Γιατί η αλήθεια είναι πολλές ενδεχομένως να συμβαίνει και να μην έχει φανεί, γιατί πολύ απλά επικρατούν πάντα οι πιο φανατικοί του καθεστώτος. Αλλά δεν το έχουμε δει, γιατί θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έλεγε και ο Νετανιάχου το Φεβρουάριο του 2026. Έλεγαν ότι εμείς ξεκινάμε και εσωτερικά θα γίνει κάποιο είδους κινητοποίηση και θα πέσει το καθεστώς. Αυτό δεν το είδαμε. Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι δεν το είδαμε γιατί δεν υπήρχε, και το δεύτερο είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχασαν. Αυτό απόλυτα αποσαφηνισμένο δεν είναι αυτή η στιγμή που μιλάμε. Άρα πρέπει να αποδειχτεί ότι υπάρχει αυτή η τάση, αυτό το κίνημα εσωτερικά για ανατροπή. Ενδεχομένως οι διεθνολόγοι να έχουν περισσότερη πληροφόρηση από αυτού, αλλά τουλάχιστον σε δημόσια δεδομένα δεν υπάρχει ξεκάθαρο κίνημα εσωτερικά το οποίο να δείχνει ότι είτε έχασε είτε ετοιμάζεται. Απλώς φαντάζομαι ότι περιμένουν οι ΗΠΑ να οριμάσει κάτι τέτοιο ενδεχομένως και να το δούμε το επόμενο διάστημα λόγω και του αποκλεισμού. Χώρες που έχουν, για παράδειγμα, τέτοιου είδους προβλήματα αναπτύσσονται στη συνέχεια κινήματα προκειμένου να αποφευθεί η φτωχοποίηση υπεραιτέρω του πληθυσμού, να υπάρξει η πίεση τώρα μιλάμε για αποκλεισμό επί της ουσίας του Ιράν.
0: Ωραία, να βάλουμε και την άλλη παραμέτρο. Πρόβλημα. Θα προκαλέσω. Ωραία. Μια ακόμη παραμέτρο, σε παρακαλώ. Ο δικός μπορεί να βγουν ποσότητες μέσω φορτηγών, τάνκερ, αυτοκινήτων πια, αλλά σε πολύ, που δεν μπορούν να συγκριθούν οι ποσότητες με ένα τάνκερ πλοίο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι, είναι μικρότερες ποσότητες, αλλά από ποσότητες τις βγαίνανε και έχουν κατευθυνθεί όχι απαραίτητα από την περιοχή όταν το ήταν σε ένταση μεγάλη και είχαν σταματήσει να λειτουργούν οι θαλάσσιοι οδοί. Κάποια δηληστήρια επιχείρησαν να βγάλουν ποσότητες οδικός, δηλαδή να βγάλουν οδικός μέσω Συρίας προς την Μεσόγειο. Από την περιοχή, από το Ιράν ενδεχομένως, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό. Αυτό που ξέραμε είναι τέτοιου είδους οδικές μεταφορές που γινόταν από, για παράδειγμα, το Κουβέιτ σε κάποιο διάστημα του προβλήματος, και υπήρχαν και σχέδια ώστε να μονιμοποιηθεί και αργότερα να γίνει κάποιο είδους αγωγός που να πηγαίνει απευθείας και να παρακάμπτει πλήρως το στενό του Ορμούς, πηγαίνοντας κατευθείαν με αγωγό προς την Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι μέτρα προκειμένου μελλοντικά, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν να αποδώσουν μόνιμα, ενδεχομένως μπορούν να αποδώσουν κάποια επιπλέον έσοδα. Ίσως ικανά να συντηρήσουν ένα μέρος της οικονομίας. Το πρόβλημα το μεγάλο, ωστόσο, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Μια οικονομία στραγγαλισμένη, η οποία δεν έχει σχέσεις με πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, να το πω πολύ απλά, που οι εμπορικές σχέσεις είναι πολύ περιορισμένες παρά μόνο με τους απόλυτα στενούς της συμμάχους ενδεχομένως που θα υπάρχουν. Είναι βέβαιο. Και κάποιοι οδοί οι οποίοι συνέχεια κλείνουν, είναι ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται επί της ουσίας σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή θα υπάρχουν αδιαράφια σιγά σιγά. Γιατί είναι και μεγάλη χώρα, είναι μικρή χώρα, με τεράστιο πληθυσμό το Ιράν.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνω διάλειμμα και θα έρθω να δούμε και αυτό που έλεγες προηγουμένως, τη διάσταση. Πάμε ξανά στην Ευρώπη, που εμείς εδώ ζητούμε, ο Μπάμπης μπροστά εδώ και χρόνια, και ένα ακόμη δηληστήριο για να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός, όταν στην Ευρώπη έκλεισαν δηληστήρια. Και τώρα λέμε, δόξα τω Θεώ που έχουμε δύο δηληστήρια και τα οποία βάζουν μέσα τουλάχιστον πρώτη ύλη. Δεν ξεμένουμε τουλάχιστον από πρώτη ύλη, την οποία και εξάγουν τα προϊόντα που
1: έχουν γίνει. Έχουν γίνει επενδύσεις. Επενδύσεις που ζητούσε ο Μπάμπης πάντως, γιατί ναι, αυτό ήταν το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα 4 δηληστήρια, είναι 2 εταιρείες επί της ουσίας. 3 δηληστήρια έχει Hellenic Energy και παράγει όλους τους τύπους πλέον, και τα 4, όλους τους τύπους των καυσίμων, και μάλιστα σε πολύ προηγμένο επίπεδο και με παραγωγή πολύ παραπάνω από αυτή που χρειάζεται η Ελλάδα. Γι' αυτό και το εξάγει, και εξάγει μάλιστα και βγάζουν και καλά λεφτά, και είναι και μεγάλη εξαγωγική δύναμη έχει γίνει η Ελλάδα στα διελισμένα προϊόντα. Άρα οι επενδύσεις έχουν γίνει. Ναι. Η τιμολόγηση πλέον είναι ένα διαφορετικό
0: πράγμα. Και το άλλο έχουν, και εκείνοι έχουν μεγάλο, δεν έχουν εξυγχρονιστεί και εκείνοι με όλα τα προϊόντα.
1: έχουν εξυγχρονιστεί αρκετοί, αρκετοί είναι πίσω. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες, για παράδειγμα, όπως η Τουρκία.
0: Όχι, όχι, στα δικά μας, στα δικά μας.
1: Στα δικά μας έχουν εξυγχρονιστεί όλα.
0: Ναι.
1: Όλα τα, και τα τέσσερα δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Και τώρα η Hellenic Energy ετοιμάζει νέες επενδύσεις στα δικά της. Είναι μια ευκαιρία να το κάνει, δηλαδή να διευρύνει ακόμα περισσότερο. Γιατί πρώτα απ' όλα.
0: Το μερίδιο αγοράς, δηλαδή, λες, να διευρύνει το μερίδιο αγοράς.
1: Μα θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Από τη στιγμή που οι άλλοι πιάστηκαν απροετοίμαστοι. Και από τη στιγμή που η Ευρώπη συζητά για αυτάρκεια, αυτός που θα επενδύσει πρώτος και τα ελληνικά δηληστήρια έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι σίγουρο ότι θα προλάβει μια αγορά να την καλύψει και να αυξήσει περαιτέρω ακόμα τις εξαγωγές. Αυτό είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε σε αυτές τις βιομηχανίες, γιατί είναι βιομηχανίες τα δηληστήρια, δουλεύουν απόφοιτοι πολυτεχνείου, Έλληνες, οι οποίοι τους προσλαμβάνουν πλέον επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση. Και έχουν προσλάβει πάρα πολύ κόσμο, τους παίρνουν πλέον από φοιτητές. Από το δεύτερο, τρίτο έτος υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν δουλειές αυτή τη στιγμή για αυτού του είδους βιομηχανίες. Χάνουμε πολλές φορές τη μεγάλη εικόνα, ενδεχομένως γιατί μπαίνουμε σε μία μύρλα. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινούνται στα τεχνικά επαγγέλματα, ειδικά σε αυτόν τον κλάδο της διήλυσης, ξέρουν πόσο δυναμικός είναι αυτός ο τομέας για την Ελλάδα και πόσο σημαντικός πλέον είναι εξαγωγικά αυτός ο τομέας για την Ελλάδα, το οποίο όμως είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα. Να μπορούμε δηλαδή να ενισχύουμε την εξαγωγική μας οικονομία, ακόμα και αν θα πει κάποιος, μα το προέρχεται από εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε ποιο προϊόν ακριβώς, ενδεχομένως είναι ελάχιστα που είναι σημαντικό για την Ελλάδα, δεν είναι εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε πάρα πολλά προϊόντα, εμείς πουλάμε προϊόντα μεταποίησης και εξάγουμε κατά κύριο λόγο. Ελάχιστα είναι τα προϊόντα τα οποία παράγονται και η πρώτη ύλη στην Ελλάδα και μεταποιείται στην Ελλάδα.
0: Νομίζω τελειώσαμε εδώ, Παναγιώτη, κλείσω. Λοιπόν, ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ, Άρη, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η τελευταία μου αναφορά είναι στην Ελληνικός Χρυσός, την επένδυση την οποία μίλησε με πολύ υπερηφάνεια ο Πρωθυπουργός. Ανέβηκε χθες στην Χαλκιδική και εκεί είχε τη δυνατότητα να κάνει τα εγγένεια και μάλιστα έγιναν και από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός έγιναν αναφορές και στον Πρωθυπουργό και στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην εποχή του ως Υπουργός Ανάπτυξης πάλεψε το θέμα, αλλά και στην κυρία Σδούκου, άκουσα εκεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναφέρεται. Λοιπόν, με την τελετή λοιπόν ολοκληρώθηκε η τελετή των εγγενείων. Μπαίνουμε μπροστά πια στο μεταλλείο χρυσού και χαλκού στις Κουριές, το οποίο περνάει από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή. Με ορίζοντα 20 ετίες, οι Κουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για την Χαλκιδική, με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, με 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών στα 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθοριστική συμβολή προφανώς της Ελληνικός Χρυσός στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών της Ελλάδας.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 100 ταχυτητών 70 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε, εργαζόμενοι και μην, να ξεκουραστείτε, οι υπόλοιποι καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να είμαστε καλά όλες και όλοι, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Καλημέρα σας.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
14: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
15: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
17: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή από το φαλυρικό δέλτα προς τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω εργασιών, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Υπογράμμισε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ σημείωσε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κατά την παρουσία του στη χώρα μας, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν ξεκάθαρα τα έργα διασυνδεσιμότητας. Σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και διατηρεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και το κλίμα στη σχέση των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Σχετικά με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το επικείμενο νομοσχέδιο, υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Απαντώντας στην κριτική που διατύπωσε για την επίσκεψη Ρούμπιο και την ηλεκτρική διασύνδεση ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως Σαρδάμ, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει, δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας». Στο ερώτημα γιατί δεν προχωρά σε προώρες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να τον βόλευε πολιτικά, όμως έρχεται δύσκολος χειμώνας και πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που να στηρίζει την κοινωνία και όχι μια κυβέρνηση που πηγαίνει σε εκλογές επειδή έτσι τη συμφέρει. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Για το θέμα της αυτοδυναμίας είπε: «Επιμένω, διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Αυτή που προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τι θα κάνω εγώ, το δικό μου μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών, και να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας μονολεκτικά «όχι» αν υπάρχει ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν 4 δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αιματήρη επίθεση με θύμα 32χρονο και δραστές τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στο χώρο της αριστεράς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, αναζητούνται 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ απόψε στις 9 και 4, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι σήμερα την επικαιρότητα την διαμορφώνει εν πωλή στη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στις 8 το πρωί που προηγήθηκε.
1: Νομίζω θα μου έλεγες είναι η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού που ήμουν εκεί.
0: Καλά, η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Θέλαμε άλλο ένα ημίχρονο σε αυτά τα παιχνίδια. Επίσης θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με Ανδρουλάκη δεν χάνει.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, γιατί ήταν εκεί πάλι.
1: Καλεσμένο, έτσι ήταν.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετράμε και τον κύριο Τσίπρα να έχει το νου του για τις δικές του εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν τον είδες.
0: Αφού τα έχουν μοιράσει. Ανδρουλάκης πηγαίνει μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Τσίπρας πηγαίνει ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θα πρέπει να μιλήσουν αλλιώς. Και εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Τα έχουν βρει. Και έχουν μοιράσει. Ο ένας πηγαίνει στο κλειστό του ΆΚΑ, ο άλλος στο ανοιχτό.
1: Αν κάποια μέρα θέλει να πάει ένας μπάσκετ και ο άλλος ποδόσφαιρο, μιλούν τα γραφεία τους. Μην πας σήμερα.
0: Όχι, νομίζω πάνε ξεχωριστά.
1: Εντάξει.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε πολλά, μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα κάλυψε η συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε. Νομίζω ότι έχει βγάλει και κάποιες ατάκες οι οποίες δημιουργούν ίντρικα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δημιουργούν συζητήσεις.
1: Και γυρνούν και στη δεκαετία του 80 λίγο, όταν μιλάμε για πράσινα άλογα.
0: Ναι, και όταν ο ίδιος είπε για το 25%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί ως προς τα σενάρια διαδοχής του και όλα αυτά που διακινούνται, θα τα δούμε αναλυτικά εδώ στον Εξώστη. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Η Παρασκευή πάντα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, ό,τι και να ακολουθεί. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170 έως 174. Βεβαίως και στο Viber 698-123-1000. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: και θα ακούσουμε διάφορα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ και πώς φτάσαμε σε αυτές τις αναφορές, γιατί στο Μαξίμου, όπως έχουμε ξαναπεί, τα μετρούν όλα.
1: Ναι, δεν έχουμε κόψει αποσπάσματα σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπιου, γιατί το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα όλες τις προηγούμενες μέρες. Μου άρεσε η ατάκα του, βέβαια, ότι έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο.
0: Ως προς ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας και τη γαλάζια πατρίδα που την αναμένουμε, να δούμε πότε θα έρθει. Έχουμε και το καλώδιο, οπότε καταλαβαίνουμε και ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, επειδή πρέπει καλώδιο. Επειδή παρακολουθείς κιόλας το ότι γίνεται στην Ελλάς, τελικά τι καλώδιο είναι?
1: Τηλεπικοινωνιών.
0: Τηλεπικοινωνιών, ναι. Γιατί έχουμε μπερδευτεί 3 χρόνια και λέμε όλοι μας καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και ευτυχώς ήρθε ο κύριος Τσίπρας χθες και το αποσαφήνισε αυτό.
1: Κοίταξε μωρέ τώρα, όλα αυτά είναι κοντά. Ηλεκτρικό, ηλεκτρικής διασύνδεσης, τηλεπικοινωνιών.
0: Φως, νερό, τηλέφωνο που λέγαμε.
1: Με πρόλαβες.
0: Δίνονται οικόπεδα στο Αιγαίο με φως, νερό, τηλέφωνο. Προσέλθετε.
1: Οπτική είναι στο Αιγαίο. Μα κολλάς και εσύ κάτι λεπτομέρειες, έλεος. Τι άνθρωποι είστε.
0: Ναι, όντως. Δεν θα έπρεπε.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Τι έχεις πρώτα?
0: Να ακούσουμε τι είπε για τις παροχές, για το δύσκολο χειμώνα, για τα αιτήματα που αυξάνονται από διάφορες πλευρές.
2: Σας, αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι.
0: Ξεκάθαρος.
1: Εντάξει, τώρα πρόσεξε να δεις. Γίνονται οι εκλογές τέλη Μαΐου. Εκεί τον Απρίλιο δεν θα δούμε κάτι?
0: Εξαρτάται τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό, γιατί όντως τα τελευταία χρόνια κάθε Απρίλιο υπάρχει ένα πλεόνασμα που βγαίνει.
1: Πόσο μάλλον τώρα.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως τώρα, ότι κανένας δεν ξέρει πώς θα κλείσει ο χειμώνας και τι μας περιμένει μπροστά μας. Και επειδή καταλαβαίνω ότι από την Ευρώπη δεν πρέπει άμεσα να περιμένουμε πολλά πράγματα.
1: Ποτέ άλλωστε δεν έγινε έτσι. Άντε, το Ταμείο Ανάκαμψης πέφτει.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να βασιστεί κάθε χώρα στις δικές της δυνατότητες, άρα στα όρια του προϋπολογισμού. Και επειδή δόθηκαν αυτά στους αλλοίς, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη νομίζω είναι ότι δεν γίνεται να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα που θα έρθουν από κοινωνικές ομάδες.
1: Εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, πως επειδή έχει στο μυαλό τις εκλογές, ενδεχομένως το τραβήξει λίγο και αν είναι να δώσει κάτι, δεν θα το δώσει τόσο κοντά όσο περιμένουμε. Θα πάει Απρίλιο. Δύσκολο να μην δώσει κάτι. Ίσως και Μάρτιο. Για να μην το κατηγορήσουν ότι είναι εντελώς προεκλογικό.
0: Τον Απρίλιο υπάρχει δυνατότητα με βάση τα τελικά αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το πλεόνασμα να δοθούν. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο από τη στιγμή που δεν δοθεί ένα πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, όταν έχει να δώσει τώρα, πετρέλαιο θέρμανσης. Για αρχές έτους, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πετρέλαιο θέρμανσης μπροστά.
1: Ναι, είναι πολλά.
0: Επίδομα θέρμανσης και τα καύσιμα με την βενζίνη να είναι η τελευταία η οποία θα ενισχυθεί, αν ενισχυθεί από πλευράς καυσίμων.
1: Για πετρέλαιο θέρμανσης, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, έτσι, γιατί είναι η άλλη εβδομάδα η κρίσιμη, έτσι.
0: Ναι, και γενικότερα για το τι συμβαίνει. Είχαμε χθες στο Eurogroup, υπάρχει και μια πίεση για το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία θα δούμε πιο κάτω, υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος μάλλον, του πρώτου μέρους.
1: Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, δεν αποκαλύπτουμε. Και τι, καινούργια λέξη άκουσα από χθες. Είναι καινούργια λέξη λογοδοσία?
0: Είναι καινούργια λέξη.
1: Γιατί την επανέλαβα και σήμερα, Πρωθυπουργός.
0: Θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα σου πω γιατί μπήκε αυτή η λέξη στις τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία.
1: Μίλησέ μου.
0: Στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου πήρε μια πολύ μια έρευνα για εσωτερική και μόνο χρήση με πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι με πολλά από αυτά τα που ονομάζουμε focus group, αναομάδες. Εκεί, λοιπόν, είδε τα εξής πράγματα και θα αποτυπώνονται πλέον και στις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να κερδίζει έδαφος, Αντώνη, μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής ή σταθερότητας απαντήσεις των πολιτών. Και αυτό προφανώς παίζει ρόλο η κρίση που είναι παγκόσμια και η ανησυχία Άρα ο κ. Μητσοτάκης τον ακούμε να μιλάει όλο και πιο συχνά για σταθερότητα. Το έκανε χθες στη Χαλκιδική. Μίλησε και σήμερα για την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή οι πολίτες εντοπίζουν σε αυτές τις μετρήσεις και ένα ζήτημα με την αλαζονία, ένα ζήτημα με το αν η σταθερότητα από μόνη της δίνει μια τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση ένα κλίμα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τη λογοδοσία, mm-hmm. να αντισταθμίσει στην ουσία το αίτημα περί τρίτης τετραετίας, ότι αυτό δεν σημαίνει μια τέτοια εντολή ότι θα έρθει μια κυβέρνηση που θα έχει κερδίσει τρεις εκλογές και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό όλο αυτό το αφήγημα. Ερωτήθηκε και για τον ανασχηματισμό από τον Άρη Πρωτοσάλτη, το απέκλεισε.
0: Και εκλογές και ανασχηματισμό, γιατί ο Άρης πολύ ωραία και σωστά το έβαλε ότι πως μετάνιωσες που δεν έκανες εκλογές Σεπτέμβρη, που είχες ανάλογες εισηγήσεις και κάποια στιγμή το συζητούσες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην θεσμικότητα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος τετρέτης και είπε κάτι άλλο καλό, ότι αν έκανε εκλογές τα ίδια προβλήματα δεν θα είχα μπροστά μου το χειμώνα.
1: Πάντως για τον ανασχηματισμό, ρε εσύ, εντάξει, εγώ θα περίμενα, όχι να πει θα κάνω ανασχηματισμό, λίγο να τους κρατήσει ζεστούς και τους υπουργούς, δηλαδή να υπάρχει μια απειλή από πάνω. Γιατί και με την αλαζονία λίγο το αρνήθηκε ότι υπάρχει.
0: Ναι, θα το ακούσουμε πιο κάτω, ναι. Αυτό το απόσπασμα. Ξεστή, είπε και κάτι άλλο. Λέει, δεν θέλω να αισθανθεί κανένας ότι θα κατέβουν μολύβια εν ώψη εκλογών. Κάποιοι ήδη. Τα έχουν λίγο. Τα έχουν και πολύ στιτά τα μολύβια στο γραφείο.
1: Έχει ενδιαφέρον που απάντησε και στα σενάρια που το έβαλε ο Άρης Πρωτοσάλτη.
0: Ναι, περί αλλαγής εν κινήσει, ναι, περί πώς θα ξεφορτωθούμε το Μητσοτάκη που λένε διάφοροι, για να ακούσουμε.
2: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές τις προηγούμενες, ή αν πάρω 25% τώρα.
0: Προφανώς αυτό ερμηνεύεται mm-hmm. και συζητιέται από την ώρα που υπόθηκε, πρέπει να σου πω. Ως ένας πύχης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: 25,2 είναι εντάξει.
0: Από το 25 είναι ένα όριο στο οποίο τίθεται ή θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ηγεσίας για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, με 25,5 δεν θα τεθεί.
0: Ρε παιδί μου, βάζει ένα όριο. Θες να σου πούμε από 25 έως 26.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέτω το ερώτημα. Με 26,2 είναι καλά, δεν είναι καλά.
0: Ο ίδιος έβαλε ένα πύχη στο 25.
1: Χαμηλά τον έβαλε.
0: Προφανώς αυτός τον επιλέγει. Η δική του τοποθέτηση είναι να σπίγει στο 25.
1: Όταν οι δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις δείχνουν στο 30 με το 3 μπροστά παγιωμένο, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις τον πύχη λίγο πιο ψηλά, ξέρω εγώ.
0: Να τον βάλει 29, να δίνει καλύτερη απόδοση στοιχηματική.
1: Εντάξει, το 25 δεν είναι καλό στόχο σίγουρα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει και κάτω από 20.
1: Έχει πάρει και 18, ναι, 19.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά έγινε επιμνημονίο το 2012.
0: Ναι, και έκανε κυβέρνηση.
1: Ναι, έκανε τη δεύτερη εκλογή που πήρε, ναι, 29.
0: Με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, με πήρε 29, δεν το έκανε με 25.
0: Δεν τέθηκε θέμα όμως τότε για τον κύριο Σαμαρά. Ο ίδιος πάντως έβαλε πύχη το 25. Και βέβαια, επειδή λες για δημοσκοπήσεις, σε αυτή τη μέτρηση που σου λέγα νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται λίγο πάνω από το 30%. Mm-hmm. Με παγιωμένο το 3 και με αύξηση από αντίστοιχη μεγάλη έρευνα η οποία είχε γίνει τον Ιούλιο, περίπου 2 μονάδες. Και βεβαίως διαπιστώνουν στην ίδια μέτρηση ότι αυτό που έχουμε πει και εδώ και άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του να το αμφισβητεί και λίγο να ταράζει όταν το έθεσαν οι δημοσιογράφοι, ότι προς το παρόν όχι μόνο έχει ταβανιάσει η Ελλάς, αλλά πέφτει και λίγο σε σχέση με το πώς ξεκίνησε στις δημοσκοπήσεις και τον Πασόκ να μαζεύει αυτή την ψαλίδα.
1: Η Ελλάς παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει πάρει ό,τι αριστερό κοινό μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, το δικό του αριστερό κοινό, που είναι εκεί γύρω στο 16-17%. Από εκεί και πέρα, η Δύση στο κέντρο, όπως δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό βλέπεις τον Ανδρουλάκη λίγο να τσιμπάει και όχι τον Τσίπρα.
0: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας με τα Σαρδάμ ήταν ευγενικό ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Δεν
1: πολύ
0: στάθηκε. Εντάξει, έκανε και ο Μαρινάκης
1: χθες δεν το πήγε πολύ σκληρά. Ναι. Ήταν λίγο ειρωνικός, πιο δεικτικός, αλλά δεν στάθηκε σε αυτό.
0: Εξής, τους κεντρώσεις
1: μόνο στέκεσαι.
0: Μόνο εγώ. Κανένα άλλο δεν έχει. Όποιο άλλο το ακούει, σου λέει εντάξει, μωρέ, τι, ένα θέμα που το συζητάμε τρία χρόνια, το ανάγει σε εθνικό ζήτημα και σε σχέση με την Τουρκία. Το είπε καλώδιο τηλεπικοινωνιών αντί για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δεν τρέχει τίποτα. Πάντως το κοινό του κέντρου τα προσέχει αυτά. Και ίσως να έχει να κάνει με τη διείσδυση και αυτό με τη διείσδυση του κ. Τσίπρα στο κέντρο.
1: Θα το γράφει τώρα ο Ανδρουλάκης παντού. Ηλεκτρικό καλώδιο. Ηλεκτρικό καλώδιο. Μην τυχόν κάνω λάθος αυτό.
0: Δεν έχει κάνει πάντως. Και έχει αναφερθεί αρκετές φορές.
1: Δεν έχει κάνει λάθος.
0: Απάντησε όπως είπες και για την Αλαζονία. Για να την ακούσουμε την απάντηση.
2: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξη αυτής της συμπεριφοράς.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε και τα άλλα ηχητικά να ακούσουμε.
0: Ναι, και από τον κύριο Μητσοτάκη, ναι. Και έχουμε και μεγάλη είδηση για παρέμβαση, ελληνική παρέμβαση στην κρίση στη Γαλλία με τους μαθητές.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα,
0: να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All in θα είναι.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει στις εκλογές, σημείωσε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας αναφορές ότι αν το ποσοστό της παράταξης πέσει κάτω από το 25% στις εκλογές, τότε θα του ζητηθεί να αποχωρήσει από την αρχηγία του κόμματος. Δεν θα ακούσετε από μένα ότι είμαι αναντικατάστατος, πρόσθεσε λέγοντας. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία είναι πολύ συγκεκριμένα. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, σχετικά με την αλαζονία. Εντάξει, περίμενα να πει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ψήγματα, το κοιτάμε. Λίγο ήταν κατηγορηματικός και δεν ξέρω αν

0: και τους παρακολουθεί όλους, είναι φυσιολογικό να μαζεύονται όλοι. Αλίμονο δηλαδή.
1: Κάλυψε πλήρως τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Πολύ...
0: Τόνισε το ιδιαίτερο του χαρακτήρα, τώρα λέει.
1: Αλλά ναι, με αυτό κάλυψε. Ναι. Ναι, ναι. Τον τρόπο που εκφράζεται απόλυτα με την τοποθέτησή του. Στο κομμάτι της αλαζονίας, ξέρεις τι θέλει να το κλείσει, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ενοχλείται από αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κλείσει αυτή την συζήτηση. Και ελπίζει ότι έχουν περάσει και τα μηνύματά του σε υπουργούς και βουλευτές να μην δώσουν τροφή σε μια τέτοια συζήτηση το επόμενο διάστημα.
0: Αλλιώς θα δούμε ανασχηματισμούς.
1: Γι' αυτό και ο ίδιος είπε στο κομμάτι με το. Γιατί που του λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, γιατί εσείς και δεν μπορούν οι άλλοι. Λέω, εγώ δεν είπα δεν μπορούν οι άλλοι. Εγώ λέω ότι ζητάω τον κόσμο να με κλείνει σε σχέση με τους άλλους. Και ο ίδιος προσπάθησε εκεί να βάλει ένα φρένο στο πώς παρουσιάζεται το δίλημα προς τους ψηφοφόρους.
0: Είπε επίσης την ατάκα για τα πράσινα άλογα. Εμένα μου θύμισε το καλύτερο παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Και βάσε. Θυμάσαι ήσουν μικρός εσύ.
1: Άρχισε 90.
0: Ναι, εκεί, στις εκλογές του 89 πρέπει να ήταν αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. 85, ήσουν μικρός.

0: προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα.
1: Και όσο ήπιος ήταν με τον κύριο Τσίπρα για το καλώδιο, τόσο δεικτικός ήταν με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ναι, ανέσυρε την δήλωσή του για τα γαλάζια γράμματα από τη Βουλή, του απάντησε με τα πράσινα άλογα. Εντάξει, αυτός είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στο κάτω-κάτω της γραφής, επίσημα.
1: Και αυτός είναι ο μόνος που συναγωνίζεται έναν χώρο όπου κυριαρχεί ως τώρα ο κ. Μητσοτάκης, στο κέντρο.
2: Ναι, βέβαια. Και εκεί θα έχουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή. Κατατίθεται τη Δευτέρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε και την μεγάλη μάχη.
1: Νομίζω γι' αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης βάζει πολύ μπροστά θέματα στέγασης, θέματα ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας μεσαία τάξη ψηφοφόρους του κέντρου.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη δεξαμενή και αυτή η άνοδος που λέγαμε πριν στην μέτρηση που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την κυβέρνηση, οφείλεται στη μεγαλύτερη διείσδυση στο κέντρο. Ναι. Ενώ στα δεξιά δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα.
2: Έχουν χωριστεί οι μάχες, γιατί η μάχη του κέντρου είναι ανάμεσα στους δύο. Προσπαθεί να μπει η σφήνα ο Τσίπρας, δεν είναι τόσο εύκολο. Μην ξεχνάς ότι στις ευρωεκλογές ο Ανδρουλάκης τα έχει πάει καλά στη μάχη του κέντρου. Εκεί είχε λίγο χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτό χτες με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο.
1: Ο Κωνσταντόπουλος ξέφυγε.
2: Ναι,
1: δηλαδή ξέφυγε, αυτό ναι. Δεν είναι ούτε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε δημόσια παρουσία, ούτε ιδιωτική παρουσία.
2: Μα καθόταν και έλεγε στον παρουσιαστή, μη μου ξαναφέρει σε μένα, λέει, πρόσωπο το οποίο έφυγε από το Πασόκ και πήγε σε άλλο κόμμα. Και του λέει ο παρουσιαστής, θα φέρνω όποιον θέλω. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσε ο ίδιος να σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έτσι κι αλλιώς με αυτά που έκανε χθες, δεν έχει κανένα νόημα. Ζημιά κάνει και στο κόμμα του. Καλά, προφανώς και στον ίδιο.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον καυγά και θα πούμε τι έγινε στη συνέχεια.
3: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή
4: του.
3: Αφήνετε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
4: Ψυχραιμία.
3: Ψυχραιμία. Δεν σύστημα αυτό που κάνετε.
4: Με τιμά γιατί πρέπει να πέρα το στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη τα οποία μια μέρα τα στο πατέρα δεν ήταν το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εσύ λέγεται Ελλάδα. Ξεκινήστε από τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα πάτε.
2: Και είχε συνέχεια γιατί έκανε μια ανάρτηση η κυρία Παπαδοπούλου που κατήγγειλε ότι δύο φορές μετά στο διάλειμμα πήγε προς το μέρος απειλητικά, ότι την αποκάλεσε σκουπίδι, ότι μετά γύρισε εκείνος να τη ζητήσει συγγνώμη αλλά εκείνη δεν τη δέχτηκε, μετά πλέον απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπήρχε μια ανακοίνωση θέση του κυρίου Κωνσταντόπουλου την οποία δεν την κατάλαβα, γιατί πετάει ουσιαστικά την μπάλα στην εξέδρα, ότι ήθελε να αλλάξει την ατζέντα, λέει, το κόμμα της Ελλάς μετά τις γκάφες του αρχηγού που δεν ήξερε τι είδους καλώδιο θα ποντίσει, και εμφανίστηκε ξανά για τον Τσίπρα, μιλάει, αμετροεπής, αλαζόνας, δηλώνοντας κατακτήσεις κεντροαριστεράς. Για το επεισόδιο.
1: Αμετροεπής, σίγουρα ήταν ο ίδιος σε αυτό που ακούσαμε.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει καλά έτσι, αλλά δείχνει εδώ πέρα τι, ότι η κόντρα.
1: Φραντούρη.
2: Καταρχάς η κόντρα ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ είναι μεγάλη πλέον έτσι μετά τις δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ βλέπω ότι μόνο μονομέτωπο με την κυβέρνηση δεν έχουν και οι δύο, έχουν μονομέτωπο μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση.
1: Είναι ο θάνατος η ζωή μου είναι.
2: Ναι, είναι

0: υπαρξιακό.
1: Είναι υπαρξιακό για τους δύο. Άρα θα κορυφωθεί πλησιάζοντας τις εκλογές. Δεν θα πέσουν τον. Είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω. Αλλά βέβαια έχουμε καλά νέα από τη Γαλλία. Έχετε δει τι γίνεται με τις μαθητικές διαδηλώσεις. 10.000 και πλέον μαθητές στους δρόμους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και πολύ σοβαρά επεισόδια, πολλές συλλήψεις. Προσπάθησε με το δικό του τρόπο. Αν ήξεραν ελληνικά, θα ξεκαρδίζονταν στα γέλια και έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα και θα έπεφταν.
0: Θα πρέπει να τα πει στα γαλλικά.
1: Βρέθηκε στις συγκεντρώσεις αυτές ο Νίκος Φαραντούρης.
2: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Οι μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
0: Αυτό είναι καλό μάθημα για συναδέλφους δημοσιογράφους πώς να κάνουν την ανταπόκριση ή το λεγόμενο stand-up που λέμε εμείς. Περπατητό και περιγράφεις.
1: Τώρα είναι η εικόνα, σας την περιγράφουμε, μαθητές στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, που κάνουν πορεία και διαδήλωση και ανάμεσά τους ένας κύριος κρατάει ένα μικρόφωνο στο χέρι, φοράει το πουλοβεράκι του και μιλάει για τα αιτήματα των μαθητών της Γαλλίας.
0: Και δείχνει για μένα αυτό, για τον Νικόλα Φαραντούρη, ότι έκανε λάθος, έπρεπε να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς και να μην πάει στο κέντρο στο Πασόκ.
1: Α, εγώ νόμιζα να παραμείνει στο χώρο της κομμωδίας.
0: Όχι, να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς όπου ήταν και να μην πάει στο Πασόκ, γιατί το έχει με τις κινητοποιήσεις όπως είδαμε.
1: Είναι κινηματικός.
0: Κινηματικός, διαδηλωτικός.

0: Πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται.
1: Μεταγραφές, αναμενόμενες. Ποια έκανε την εμφάνισή της την Τετάρτη το βράδυ σε συγκέντρωση τελεχών της Ελλάς, στο Ήλιον μάλιστα.
0: Μη με σκάς.
1: Αφού δεν σου δείξα και φωτογραφία, δεν σου δείξα. Τι έφτιαξε όλο.
0: Να μαζεύονται τα παιδιά σιγά σιγά.
1: Να μαζεύονται τα παιδιά και να πηγαίνουμε και στις περιφέρειες μας. Γιατί κάτι ακούγονταν ότι ο Τσίπρας μπορεί να το στείλει αλλού ή να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, Αξιόγλου, από όπου κατάγεται. Όχι, Δυτική Αθήνα, όπου είχε πάρει 25-26.000 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, το 23, κοντά με το Χρυσοχοίδη δηλαδή, που ήταν πρώτος. Οπότε και ο Τσίπρας καταλαβαίνει ότι άνθρωποι που μπορούν να φέρουν ψήφους, άσε τώρα παλιοί και νέοι, όλοι μαζί είμαστε.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνω περισσότερο θα μαζέψει στα αστικά κέντρα ο Τσίπρας, ναι, και περισσότερο στην επαρχία ο Ανδρουλάκης. Εκεί είναι το μοιρασμένο στις δυνάμεις του.
1: Ναι, είναι εκεί τα δύνατα σημεία και των δύο αντίστοιχα. Αθήνα και αστικά κέντρα και περιφέρεια.
0: Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το The Voice of Greece, powered by Telecom, ο οποίος είναι αρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 12η σεζόν, Αντώνη, στο Sky από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι κότσες παίρνουν θέση στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Ο Γιώργος Ζηλιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ, δίνει το δικό του ρυθμό και βρίσκεται ξανά στην καρδιά όσο συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και συναρπαστικό, ειδικά όταν είναι η φάση που γυρίζουν οι καρέκλες και δεν βλέπουν ποιος τραγουδάει. Εγώ να σας πω, πριν περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G ή και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
2: Τα 250 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: Και επειδή χθες είχε γίνει πολλή συζήτηση για το νέο look του Άρη Σπηλιωτόπουλου.
1: Ναι. Ήταν καλεσμένος. Πού ήταν καλεσμένος?
0: Εδώ, στο σήμερα. Ναι. Βγαίνει και απαντάει σήμερα και λέει: ασχολούνται με το look που έχω, το καινούριο. Δεν ασχολούνται με τις απόψεις, γιατί εγώ παραμένω σταθερός στις απόψεις μου.
1: Ναι. Και το μαλλί μου είναι κατσαρό, όπως όταν ήμουν μικρός. Αν είναι πιο εύκολο στα τρολάκια, τους αφήνω να ασχοληθούν με αυτό, λέει.
0: Οι απόψεις του πάντως σταθερές. Γιατί βγήκε να μιλήσει για την ψυχή της παράταξης στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είχε κάνει και πέρασμα τον κύριο Κασελάκη. Κάνω λάθος?
1: Εντάξει, και ο κύριος Κασελάκης τι είναι, κανένας αριστερός είναι?
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε.
1: Εντάξει, αυτό τι σημαίνει?
0: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν έμεινε πολύ όμως.
0: Για όσο έμεινε.
1: Ναι,
0: δεν κατέβηκε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές.
1: Θυμάσαι τι. Ναι, βεβαίως κατέβηκε, αλλά θυμάσαι την πρώτη του.
0: Δεν τον
1: ομιλία.
0: Είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης που είναι βέρος αριστερός?
1: Θυμάσαι την πρώτη του ομιλία στο ΣΕΒ. Δεν ήταν πάρα πολύ αριστερή. Είχε επισημανθεί αυτό. Είχε πει κάποια πράγματα που δεν θεωρήθηκαν τόσο αριστερά.
0: Και τον μαζέψανε.
1: Ναι. Πήρε ένα χρόνο βέβαια.
0: Το μάζεψε λίγο μετά.
1: Εκεί, στα Μπουζοξίδικα.
0: Στα Μπουζοξίδικα, που λέει και η Τζάκρη.
1: Ήμουνα στο Μπουζοξίδικο, θέλω να σου πω έτσι.
0: Πρόγραμμα.
1: Είχε αίθουσες, παρααίθουσες, είχε αίθουσα με video wall, ήταν η κεντρική σάλα. Εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες στιγμές στην καριέρα μου στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Από εκεί δεν μπορώ να ξεχάσω άλλον έναν υπερασπιστή της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον?
0: Τον Ευάγγελο Αντώναρο, που στριμωχνόταν στην πόρτα.
1: Ευάγγελος Αντώναρος, ναι. Δεν τον βλέπουμε κάπου τον κύριο Αντώναρο τώρα.
0: Μήπως μαζεύει δυνάμεις για τα νέα του πολιτικά εγχειρήματα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, από εβδομάδα τα σημαντικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, ναι, αναμένεται η ανακοίνωση διπλής παρέμβασης, γιατί από τη μία θα είναι η τιμή στην Αδλία.
1: Αυτό θα γίνει 14 του μήνα.
0: 14 του μήνα, γιατί 15 ξεκινάει η διάθεση. Mm-hmm. Άρα περιμένουν και τις τελευταίες τιμές από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι παραμένει ο στόχος για σημαντικά χαμηλότερη τιμή από το 1,75.
1: Ναι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι και 2 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοίτα να δεις, συνδυαστικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ έντονη προσπάθεια να βρεθεί η τιμή του περίπου στο 1,50. Αν το καταφέρει αυτό, στα σημερινά δεδομένα νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους βάζουν πετρέλαιο.
1: Έβγαζα τα κοινόχρηστα στις αρχές του μήνα και έβλεπα το αποθεματικό στην πολυκατοικία. Είχα βάλει, δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Νίκος Φιλιππίδης, πέρυσι πετρέλαιο, έχω ακόμα δηλαδή μέσα στον κάτω, με 1,1.
0: Καλά, πες τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Αυτό. Και ξέρεις, κάνεις μια σύγκριση που έχουν πάει τα πράγματα.
2: Και πόσο βρήκες φέτος, Αντώνη, πόσο βρήκες φέτος?
1: Πετρέλαιο.
2: Ναι. Όχι. Α, είχες βάλει με 1,1 πέρυσι.
1: Έχω ακόμα πετρέλαιο κάτω στη δεξαμενή με 1,1. Ναι, 1,1. Το φυσικό αέριο είναι 1,75 τώρα.
2: Σωστά. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να γίνει θα βγει πολύ αυξημένο. Και με την επιδότηση. Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν μεγάλη επιδότηση, που δεν ενδεχομένως έχει γραφτεί, ενδεχομένως την έχει αναφέρει πολιτικός αρχηγός. Νομίζω ότι θα είμαστε πιο κοντά στο 1,40 του Άλεξ Τσίπρα, παρά στο 1,75 που, και κάτω που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό με συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή επιδότηση από την κυβέρνηση και επιδότηση από τα δελιστήρια.
0: Συνυπολογίζοντας και το επίδομα θέρμανσης στην τελική τιμή?
2: Όχι. Χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν απευθύνεται σε όλους τους σκέλους, είναι 1,3 εκατομμύρια. Μιλάμε η οριζόντια. Ακόμα όμως και αν πούμε ότι είναι κοντά στο 1,50 για παράδειγμα, είναι 33% πάνω σε σχέση με πέρσι, την ίδια περίοδο. Αν το 1,70 που έλεγε ο Πρωθυπουργός, είναι 50% πάνω σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
0: Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, Νίκο, νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι μέτρα λαμβάνονται ή ό,τι συζητήσεις γίνονται πάνω σε αυτό, είναι για να αμβληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Έτσι,
0: δεν μπορείς να τα εξαφανίσεις. Όταν η Γαλλία κινδυνεύει να μπει σε κρίση χρέους.
1: Απλώς ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό, ρεσί, γιατί βλέπει τι έβαζε πέρυσι και τι θα βάλει φέτος και πόσο θα χρεωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Σκεφτείτε τον πληθωρισμό, παιδιά. Ο πληθωρισμός που θα δει σε ένα χρόνο, γιατί μετρέται σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός, τη διαφορά του 30, του 40, όσο τελικά καταλήξει το πετρέλαιο θέρμανση με την μεγάλη κρατική επιδότηση, φανταστείτε πόσο θα ανέβει. Αυτά το 5% που βλέπουμε, 5,1% που ήταν η τελευταία μέτρηση, για τους επόμενους 2-3 μήνες ενδεχομένως να είναι και το χαμηλότερο ποσοστό που θα δούμε. Είναι αρκετά υψηλότερο από το 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να πλησιάσουμε και το 6% και το 7%. Αυτό δεν είναι το ρεαλιστικό επίπεδο πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά και τους τιμοκαταλόγους, που τους αυξημένους που τους κάνουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προέρχονται από μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, από τα πλαστικά που επηρεάζονται και τα απορριμπαντικά, τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν πάει με αυξημένες τιμές και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καλυφθεί πλέον ούτε με λίστα, ούτε με συμφωνίες κυρίων. Γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις.
0: Ο κ. Μητσοτάκης είπε στην συνέλευση του ΣΕΒ, Νίκο, παρακολούθησες, βάλτε πλάτη μετά την ανακοίνωση και των μέτρων 100 εκατομμυρίων, περίπου 95 εκατομμυρίων για το βιομηχανικό ρεύμα. Το επανέλαβε σήμερα και στον Άρη Πορτοσάλτε ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να τη βάλουν αυτή την πλάτη και να συμβάλλουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
2: Πρώτα απ' έχουμε δύο διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεις. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βάζουν και οι οποίες δίνουν το ρυθμό, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απορροφήσει, σε συντριπτικό βαθμό. Γι' αυτό και το σούπερ μάρκετ δεν είδαμε αύξηση τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είδαμε αντίθετα αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Βοήθησε λίγο και η συγκυρία των προκυπευτικών που ήταν ιδανικές συνθήκες. Ξέχασα να σας πω πριν ότι με τις καταστροφές στην Κύπρο, στην Κρήτη, θα έχουμε αύξηση και των τιμών στα προκυπευτικά. Οπότε υπάρχει σίγουρα επιβαρυντικός παράγοντας το επόμενο διάστημα, ο οποίος έρχεται και ο οποίος, αλήθεια είναι μάλλον δύσκολο με οποιοδήποτε μείγμα μέτρο να καταφέρει κάποιος να το συγκρατήσει.
0: Και με τον κύριο Ντομπρόφσκης χθες που άκουσα στο Eurogroup να μην αφήνει και πολλά περιθώρια για μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε μέτρα τα οποία θα είναι οριζόντια και θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτό το διπλό κύμα πληθωρισμού και καυσίμων.
2: Ναι, ακόμα και ο πιο ήπιος πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερακάκης, είπε τα περίφημα 3 TAF στα αγγλικά, το οποίο είναι το temporary προσωρινά, το target στοχευμένα και το tailored, τα οποία πρέπει να είναι φτιαγμένο δηλαδή για κάθε χώρα ξεχωριστά. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Ελλάδα, δηλαδή πλέον η προοπτική να υπάρχει μια γενικευμένη ρήτρα διαφυγής των μέτρων έχει εγκαταληφθεί. Το σενάριο πλέον, νομίζω και ο Πρωθυπουργός το υπονόησε, είναι ότι πάμε σε μια ήπια χαλάρωση για Ελλάδα και Ιταλία, ώστε να μπορούν να χαλάσουν περισσότερα λεφτά, αλλά αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα πλέον στοχευμένα στους αδύναμους. Δηλαδή τελειώνουμε με τα γενικής εφαρμογής μέτρα σε επίπεδο καυσίμων επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πλέον απόλυτα στοχευμένα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια και σε ομάδες πληθυσμών οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο.
0: Νίκο μου, καλό χειμώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
2: Γεια σας.
0: Καλό χειμώνα.
1: Θα πούμε σε μια εβδομάδα. Γεια, γεια, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε κάθε περίπτωση σε όλους. Καλημέρα. Ακολουθούν ο Δημήτρης Στούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη. Γεια σας.
3: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείον, στην Πατησιόν από την πλατεία Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής και στη Βασιλής Σαμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε με συνέντευξή του στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης περί ομονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και διατηρεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και το κλίμα στη σχέση των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών και να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Ερωτηθείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το σενάριο στην περίπτωση που σε εκλογές Νέα Δημοκρατία πάρει ποσοστό 25%. Κάποια μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος εν μέσω διερευνητικών εντολών να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, απάντησε. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς, οι οποίοι πηγαίνουν καλά, και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη και να έρχεται κάποιος άλλος. Άρα, γιατί να το συζητάμε αυτό, διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι του φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός όλων των κομμάτων θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιοι. Και ποιο θα είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι ένας αναντικατάστατος, ούτε είμαι Μητσοτάκης ή χάος. Θα πω όμως ότι οι εκλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά και από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι πάντως αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα, εχθές το βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στο χώρο της αριστεράς και οι δράστες στο χώρο της ακροδεξιάς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας, εξάρθρωση ΑΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της πνευματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Στο μπάσκετ τέλος, απόψε 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Εχθές ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 τη Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άραιη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημερίζουμε με τη σειρά μας. Ακούτε τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Η εκπομπή παραμένει 11 με 12 και μαζί και χώρια. Στο μικρόφωνο ακούτε το Δημήτρη Στούμπο. Μας λείπει ο Γιώργος Μουρούτης, αλλά έχουμε φροντίσει να σας τον παρουσιάσουμε από τη Φραγκφούρτη στη δεύτερη μισή φάση της εκπομπής μας, από την παγκόσμια αυτή σημαντική εκδήλωση για το βιβλίο. Θα πρέπει να πούμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι κάθε μέρα αυτή η εκπομπή χωρίς τους εκλεκτούς της συνεργάτες και υποστηριχτές δεν θα έβγαινε στον αέρα. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και άλλα πολλά παντός καιρού ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η εξαιρετική συνεργάτρια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης μαζί με την Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Φυσικά υπάρχουν και οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Πάντα μέσω ίντερνετ στο www.skyradio.gr και φυσικά εκεί πάνω δεξιά στο ειδικό πλαίσιο μπορείτε να γράψετε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας. Έχει προστεθεί εδώ και αρκετές μέρες και το Viber στον αριθμό 698-123 1003, όπου μπορείτε επίσης να στείλετε διάφορα μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Επαναλαμβάνω, στο Viber 698-123-1003. Νομίζω ότι τέτοια μέρα, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τον απόϊχό της που συνεχίζεται, απλά θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο παραπάνω για μια σειρά επαιτίους. Πιστεύω στο πρωινό σας πολύ ακόμα να τιμάτε τα αυγουλάκια που κάποτε ήταν βασικό στοιχείο διατροφής και τώρα ακόμα, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Βέβαια, πολλές φορές τα αυγά κάνουν διάφορες ομελέτες και έχουμε ομελέτες και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή, αλλά τώρα να θυμίσουμε ότι τα αυγά, παρά τις φοβίες που υπήρξαν για ένα μεγάλο διάστημα, όπως έχουν δείξει ιατρικές μελέτες, κάνουν καλό. Με μέτρο βέβαια όλα, και να σημειωθεί ότι γενικά υπάρχει ένα θέμα κατανάλωσης περισσότερο αυγών και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Και επειδή είναι της μόδας οι διάφορες επιστολές και οι κριτικές, για να το πούμε λίγο σκοπτικά, σήμερα ταυτόχρονα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων, που βέβαια θα μου πείτε τώρα τα ταχυδρομεία στην εποχή μας είναι λιγότερο τα εμπράγματα στη γειτονιά μας και σε άλλες περιοχές και περισσότερο τα ηλεκτρονικά. Παρόλα αυτά, είδατε τι σαματάς έγινε και δικαίως με την κίνηση του Πρωθυπουργού, με την επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν, όπως έχει κάνει και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, που νομίζω ήταν σωστή κίνηση πέρα από τις κριτικές, και άλλωστε από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις θα συζητηθεί και ίσως προκύψουν κάποιες νέες, ας το πούμε, ελαφρύνσεις σε πολλά εισαγωγικά για τη συνέχεια, επειδή το ενεργειακό παραμένει το κεντρικό μας ζήτημα. Θα ήθελα όμως, πριν προχωρήσουμε στις επόμενες συζητήσεις μας με τους εκλεκτούς μας προσκαλεσμένους και τον Γιώργο Μουρούτη, όπως είπα προηγουμένως, να επισημάνω ακόμη μία φορά το ζήτημα της θανατικής ποινής, επειδή αύριο, που εμείς δεν θα είμαστε στο ραδιόφωνο, στις 10 του μηνός, είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της ποινής του θανάτου. Είχαμε πρόσφατα την αιτία με την θανατοποινήτησα που εκτελέστηκε 2 φορές με θανατηφόρα ένεση αλλά δεν πέθανε, και τώρα όλα δείχνουν ότι ανακάμπτει στην υγεία της, αλλά ταυτόχρονα μένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της εκτέλεσής της, δυστυχώς. Και μάλιστα βγήκε ο πολύς υπουργός πολέμου της Αμερικής, αυτό το λέω περισσότερο για τα ήθη, σε αντίστοιξη με άλλους και άλλες χώρες, ο κύριος Χέξεθ, ο πολύς κύριος Χέξεθ, και μας ανακοίνωσε ότι σε παναμερικανική απευθείας μετάδοση θα εκτελεστεί ένας θανατοποινήτης στις αρχές του Δεκέμβρη, προφανώς για να την κρούσει, υποτίθεται αξιακά, το μεγάλο κύμα που έχει προκαλέσει, το μεγάλο κύμα κατά της θανατικής ποινής στην Αμερική, αυτή η απρόοπτη εξέλιξη με την θανατοποινήτησα που δεν πέθανε με την εκτέλεση που προσπάθησαν με τη θανατηφόρα ένεση. Και να θυμίσω ότι δυστυχώς στο σημερινό κόσμο, παρότι το ζήτημα της κατάργησης θανατικής ποινής έχει πάρει τεράστια έκταση, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της δεκαετίας του 70, είχαν πάρθει διάφορες πρωτοβουλίες, υπάρχει και η Διεθνής Ένωση κατά της θανατικής ποινής που συμμετέχουν οι περισσότερες, πώς να το πω, πολιτικές και άλλες δυνάμεις της κοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα ουσιαστικά στην Υδρόγειο είναι περίπου 142 με 145 χώρες ανάλογα από όσες υπολογίζει κανείς που έχουν καταργήσει την ποινή του θανάτου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα γύρω στις 55 με 57, γιατί υπάρχουν και μερικά τεχνικά moratorium, όπως λέμε, άλλο η νομική ρύθμιση που την έχουν διατηρήσει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ανάμεσα σε αυτές που δυστυχώς τη διατηρούν είναι και διάφορες χώρες στην περιοχή του κόλπου, για να μην ξεχνιόμαστε, Σαουδική Αραβία κλπ. Είναι η Λευκορωσία του άλλου δικτάτορα του Λουκασένκο και φυσικά, παρότι υπάρχει ένα μορατόριο, υπάρχει ακόμα πολλές φορές η εφαρμογή της πριν κάποια χρόνια και στην Ρωσία του κυρίου Πούτιν. Ούτως ή άλλως, αυτό που ενδιαφέρει να πούμε και να το κλείσω αυτό την αναφορά, ότι στην Αμερική, επειδή πολλοί με ρωτάγανε και το συζητάγανε, πάνω από τις μισές πολιτείες, 50 πολιτείες έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι 27 διατηρούν την ποινή του θανάτου, και νομίζω ότι αυτό δείχνει και μία καθυστέρηση γενικότερη σε αυτό το ζήτημα των, όπως λέμε, της αντιμετώπισης και της ποινικής δικαιοσύνης αλλά και της υπόθεσης της ζωής σε σχέση με την ευρύτερη αντίληψη που έχουμε κυρίως στην Ευρώπη. Ένα ακόμη ζήτημα που θέλω να προσθέσω σε σχέση με όλα αυτά είναι το γεγονός ότι από χθες δεν λειτουργεί πλέον επισήμως το προξενείο της Βρετανίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς πλέον τα χαρακτηριστικά του με την ταυτότητά του, αλλά έχουν κάνει μια άτυπη συμφωνία να είναι, ας το πούμε, μια αντιπροσώπευση με ολιγομελή παρουσία περίπου 7 προσώπων από το παλιό διπλωματικό προσωπικό, γιατί θυμίζω ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επέβαλε το κλείσιμο του προξενείου μετά τις κυρώσεις που είχε επιβάλει η Βρετανία για τα ζητήματα των επίκων στα κατεχόμενα στη Δυτική Όχθη και όχι μόνο. Το λέω αυτό για να δείξω ότι, επειδή έρχονται και οι εκλογές στο Ισραήλ, παραμένει φουντωμένη η κατάσταση της ευρύτερης αντιμετώπισης πολλαπλών κινήσεων, όχι μόνο των ακραίων επίκων κλπ. Στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα, αλλά στην Δυτική Όχθη, συγγνώμη, αλλά και τα ζητήματα της πολιτικής σύγκρουσης που θα είναι όλο και πιο έντονη, στο οποίο θα είναι το μέλλον του Ισραήλ σε σχέση με τις γενικότερες επιλογές για το ζήτημα της ειρήνευσης και της προσπάθειας να αποκατασταθεί ό,τι γίνεται και στην κατεστραμμένη ολοσχερός και ματωδαμένη λωρίδα της Γάζας. Νομίζω ότι έχουμε ήδη στο τηλέφωνό μας τον εκλεκτό φίλο της εκπομπής, συμπολίτη, αλλά κυρίως διανοούμενο, έτσι θα ήθελα να τον παρουσιάσω σε εσάς που μας ακούτε σήμερα. Είναι ο καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών, ο Δημήτρης ο Σεβαστάκης, τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Και είμαι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και όχι στην Καλών Τεχνών, που πολλοί με μπερδεύουν.
0: Έτσι είμαστε λίγο μπερδεψιάρβες. Καλά κάνετε και το διορθώνετε. Ούτως ή άλλως, ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας, κύριε Σεβαστάκη, γιατί νομίζω ότι μία παράμετρος που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας, γιατί είστε και ένας γνωστός εικαστικός με τις πολλαπλές ιδιότητες που έχετε, προτού πάμε στα αμιγώς πιο, ας το πούμε, ξερά πολιτικά, πέστε μου τη γνώμη σας, πώς είδατε εικαστικά όλη αυτή την εικόνα της επικοινωνιακής, πώς να το πω, του επικοινωνιακού στισήματος όλης αυτής της επίσκεψης και της περιβόητης εικόνα που έχει πάει σε όλο τον κόσμο πλέον με την Πνίκα και την Ακρόπολη από πίσω με τον κύριο Ρούμπιο? Τι εντύπωση σας άφησε, τι σχόλια κάνετε, τι θα πείτε στους φοιτητές σας?
1: Δίπλα στους επισκέπτες και ακροατές της ομιλίας είναι το τηλεσκόπιο Δωρίδη και λίγο πιο πέρα είναι το κτίριο Hansen του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Δηλαδή, είναι εργαλεία τηλεσκόπησης. Ο Ρούμπιο ξεκινάει μια μεγάλη προεκλογική και τη διεθνοποιεί εκστρατεία για τη διεκδίκηση αυτού που όλοι υποπτεύονται, του χρήσματος των Ρεπουμπλικάνων και της διεκδίκησης στη συνέχεια της Προεδρίας μετά τον Τραμπ. Ήταν μια, και είναι αρκετά συνεπής, γιατί όλες του οι ομιλίες και προηγούμενα, σε προηγούμενες φάσεις, είναι μανιφέστα. Είναι ένα μείγμα από συντηρητικές θέσεις που αγγίζουν το δυτικό κοινό, αγγίζουν το υποσυνείδητο πάρα πολλών πολιτών, του μέσου, ας πούμε, πολίτη που έχει ανασφάλεια στη Δύση. Για τις ρίδες, για την χριστιανική διάσταση του δυτικού υποδείγματος για την αρχαιοελληνική ρίζα, δημοκρατική ρίζα του δυτικού υποδείγματος κλπ. Κλπ. Ήταν λοιπόν ένα εξαίσιο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτή την απεύθυνση. Δεν επέλεξε να το κάνει στις υπόλοιπες χώρες που επισκέφτηκε, τις τρεις χώρες, την Πορτογαλία ας πούμε, ακριβώς γιατί έχει αυτή την διάσταση, την σημασιακή διάσταση. Δεν είναι το φόντο, είναι το βασικό. Θέλει να αρθρωθεί ως αυτός που συλλέγει όλο το δυτικό καημό του μέσου πολίτη και να τον εκφράσει. Και επίσης θέλει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη δικτύωση στα διάφορα κινήματα, κόμματα, πολιτικούς που αναδύονται ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, την τηρητικής κατεύθυνσης, τα οποία θα αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο την ενδοχώρα του, την πολιτική ενδοχώρα του. Γιατί ο Ρούμπιο μπορεί να είναι φιλόδοξος, είναι όμως πολιτικός. Είναι πολιτικός που έχει συμπεταγμένο πολιτικό λεξιλόγιο και στόχευση. Ξέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταπολεμικά αναδείχθηκαν σε αυτή την σημαντική διεθνή παράμετρο με ενδοχώρα την Ευρώπη. Δηλαδή ο Ευρωατλαντισμός δεν είναι απλώς μια συγκόλληση συμμαχιών εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και σήμερα της Ρωσίας, είναι κάτι περισσότερο. Είναι τουλάχιστον αυτό στοχεύει ο Ρούμπιο. Είναι το πολιτιστικό του ρίζωμα. Χρειάζεται η πρωτοπορία εντός εισαγωγικών, οικονομικό, τεχνολογική και θεσμική και στρατιωτική πρωτοπορία της Δύσης που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ενδοχώρα τους που είναι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ιδίως οι ιστορικές χώρες με τις οποίες έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις με την με τις πολιτικές και κυρίως τις ρητορικές του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι. Είναι μια υπέρβαση, δηλαδή έμεση υπέρβαση του, της τυπολογίας του τραμπισμού με τελείως άλλους ιδεολογικούς όρους. Παίρνει στοιχεία του τραμπισμού, δεν παίρνει το μπαρόκ, το επικοινωνιακό μπαρόκ του τραμπισμού.
0: Σωστά. Άλλωστε νομίζω ότι η εικόνα του κάλους του Παρθενώνα και της δόνησης που μπορεί να μεταδώσει απευθείας αυτή η εικόνα ή τα απαλά χρώματα, γιατί προφανώς ήταν επιλεγμένα τις σχεδόν δύσεις της, αυτά τα soft χρώματα ακολούθησαν ή τα έντυσε και με τη soft τραμπική του πολιτική, έτσι δεν είναι? Γιατί σε σχέση με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και αυτά που είχε πει στη Γερμανία, για να μην πω άλλα παραδείγματα, είναι προφανής η διαφορά.
1: Έχει πολιτική παιδεία πολύ μεγαλύτερη από τον J.D. Vance. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα έχει μεγαλύτερη διείσδυση στα ακροατήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγαλύτερη παιδεία, έχει εν πάση περιπτώσει ιδεολογικά συντεταγμένο λεξιλόγιο, μερικές φορές εξαιρετικά ανησυχητικό σε ορισμένες πτυχές, παραδείγματος χάρη, που ενισχύουν τη λειτουργία μιας ζούγκλας της αγοράς. Όμως δεν μπορεί κανείς να πει ότι στερείται πολιτικής καλλιέργειας και πολιτικής πρόθεσης.
0: Άλλωστε εσείς γνωρίζετε, το λέω για όσους μας ακούνε σήμερα στη συζήτηση που κάνουμε, έχει σταθερή πολιτική διαδρομή, αλλεπάλληλες εκλογικές καταγραφές προσωπικές του μέσα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και θυμίζω και πάλι ότι είχε επίσης τον δίδυμο ρόλο με τον φυλακισμένο σήμερα βέβαια Μενέντες σε σχέση με το ζήτημα της απόφασης τότε του Κογκρέσου για να ελέγχει αυστηρά το ζήτημα της πώλησης των όπλων, ειδικά τα F-35 στην Τουρκία. Αλλά θα ήθελα να μας σχολιάσετε και ως ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει και στην προσπάθεια του διαλόγου, γιατί είδα και μερικές ακρότητες που λέγανε διάφοροι και γράφουνε, τέλος πάντων ελεύθερα εκφραζόμαστε όλοι, ότι δεν έπρεπε να δοθεί αυτός ο χώρος στον κύριο Ρούμπιο και ότι τέλος πάντων λες και καθορίζονται τα ζητήματα από ένα χώρο πέρα από το επικοινωνιακό. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω μόνο και να μας σχολιάσετε την προσπάθειά του να κάνει ένα συνδυασμό. Απ' τη μια να νομιμοποιήσει κατά τη γνώμη του τον εθνικισμό, όπως το είπε επιλέξει, nationalism, δεν το είπε πατριωτισμό, και νομίζω έχουμε μπροστά και σε τρεις εβδομάδες τις ενδιάμεσες εκλογές, με καταλαβαίνετε, και ταυτόχρονα επέμενε συνέχεια στην εθνική ισχύ, δηλαδή και της Αμερικής και γενικότερα. Σωστά.
1: Είναι μια δομή η εθνική ισχύ και το 1,5 δισεκατομμύριο που δίνει το χρόνο που δίνουν τον χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες στους εξοπλισμούς τους, είναι η πολιτική επένδυση αυτής της ισχύως. Η πολιτική ενίσχυση αυτής της ισχύως. Δεν είναι απλώς η χρηματιστική ενίσχυση. Επενδύουν γιατί ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβάλλουν όρους και επειδή ο Τραμπ έχει διαταράξει το δυτικό συνεχές με τα προβλήματα και με τις ρητορικές και με τις μερικές φορές τις αστόχαστες προσβολές και τις προσωπικές προσβολές προς ηγέτες, αυτός θέλει να προχωρήσει σε μια αποκατάσταση. Είναι σίγουρο ότι επενδύει στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα, όπως είπαμε. Ένα όμως θέλω να πω. Υπάρχει και μια ανάγνωση διαφορετική. Το φόντο, αν επειδή διεθνοποιήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε σε όλα τα μέσα, αν είναι κακό το φόντο, η Ελλάδα δηλαδή και η Ακρόπολη, δεν είναι κακό. Όπως και να το κάνουμε, η σύγχρονη πολιτική εκφέρεται οικαστικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δίνονται οι πολιτικοί το περιβάλλον του, σκηνοθετούνται, σκηνογραφούνται. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, διέσπηρε μια εικόνα αυτής της χώρας, η οποία έχει ανάγκη μιας διεθνούς επανανομοποίησης μετά από την τραγωδία της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης και των συκοφαντιών και της χαμηλής εκτίμησης που είχε στον διεθνή τύπο. Η χώρα πρέπει να αναταχθεί. Αυτή η άειλη πλευρά της, η υπεραξία της δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλεύεσαι όλες τις πηγές και όλες τις δυνατότητες, οι ταινίες που γυρίζονται, το άνοιγμα δηλαδή σε μια έστω οικαστική εκδίπλωση της ταυτότητάς σου. Δεν είναι κακό. Μην το φοβόμαστε και μην ποντίνουμε πάντα με το αρνητικό πρόσημο της πολιτικής μας εκάστοτε, ας πούμε, πολιτικής μας θέσης ή πολιτικής τοποθέτησης.
0: Συμφωνούμε, κύριε Σεβαστάκη. Σας ευχαριστούμε για την υφάλεια αλλά ουσιαστική προσέγγιση και το σχολιασμό σας. Θα επανέλθουμε. Νομίζω ότι όσοι μας ακούσαν σήμερα μπορούν να σκεφτούν λίγο περισσότερο, ας το πούμε έτσι, και να αποδεχθούν αυτό που λέγανε λαϊκά κάποτε, το μη χείρον βέλτιστον, κάπως. Όχι για να το απαλύνουμε, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση για τα γενικότερα ζητήματα στον κόσμο και στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Πρωθυπουργός. Σχολίασε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το πολιτικό του μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε φέροντας εγκάβματα μία 30χρονη γυναίκα. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Οι δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μία γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετούμε και πάλι όσοι πιστοί προσέλθετε ως ακροατές και ακροάτριες. Κάναμε και μια σκυταλοδρομία. Είναι μαζί μας τώρα ο εκλεκτός μας συνεργάτης, ο Κώστας ο Σπανός, γιατί ήθελε να είναι εδώ αυτοπροσώπος σε λίγο που θα βγάλουμε τον άλλον εκλεκτό συνεργάτη, τον Γιώργο τον Μουρούτη από τη Γερμανία. Αλλά πριν περάσουμε στο Γιώργο και στη μεγάλη αυτή έκθεση βιβλίου και συνέδριο βιβλίου στη Φραγκφούρτη, θα ήθελα να προσθέσω κάτι, επειδή πολύ συζητάμε για τα ζητήματα του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, και πολύ λιγότερο δόθηκε μια σημασία μέσα από το χαμό της ομιλίας και του ρόλου του κυρίου Ρούμπιο στην ιστορία ακριβώς αυτής της συνάντησης. Και θα ήθελα απλά να θυμίσω, επειδή ήταν ο έκτος γύρος αυτού του στρατηγικού διαλόγου, ότι είχε ξεκινήσει το Δεκέμβρη του 2018. Έχει μια σημασία αυτό να το θυμίζουμε, για να είμαστε σωστοί προς πάσαν κατεύθυνση. Και τότε μάλιστα είχε προηγηθεί η επίσκεψη του τότε Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Πομπέο, που ήταν από τα βασικά πρόσωπα της τότε κυβέρνησης Τραμπ και πάλι. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, στην Ουάσιγκτον έγινε η πρώτη συνάντηση, ο κύριος Κατρούγκαλος. Την επόμενη χρονιά, τέτοια περίοδο πάλι, γύρω στις αρχές του Οκτώβρη του 19, η συνάντηση που έγινε ήταν μεταξύ του Δένδια, που ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών, και του κυρίου Πομπέο, που είχε κάνει και επίσης δηλώσεις και είχε προηγηθεί συνάντηση με τον τότε Πρωθυπουργό κλπ. Αυτά τα αναφέρω για να δείξω ότι έχει και αυτό μια σημασία να το παρακολουθούμε. Δεν είναι απλά τυπικές διαδικασίες, και επεσκίασαν όλα αυτά με τις δηλώσεις και προσπάθειες της παρουσίας του κυρίου Ρούμπιο και τη συνάντηση των 9 ηγετών των Μεσογειακών κρατών στην Κροατία. Το υπενθυμίζω σε όσους μας ακούνε, γιατί εκεί γίνανε αρκετές συζητήσεις, ειδικά για τα ενεργειακά, που προετοιμάζουν σε ένα βαθμό και τη σύνοδο κορυφής που θα ακολουθήσει σε μια εβδομάδα περίπου, 15-16 του μηνός, όπου θα ελπίσουμε ότι θα έχουμε πιο ουσιαστικές επιλογές για τα ζητήματα τα ενεργειακά και άλλα πολλά που εκκρεμούν, όπως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκλεκτό συνεργάτη που δεν κάνουμε χωρίς αυτόν, τον Γιώργο τον Μουρούτη από τη Φραγκφούρτη. Τον καλημερίζουμε και τον ακούμε για τις πρώτες του εντυπώσεις από αυτό το φοβερό εκεί. Πώς να το πω, γιορτή, συνέδριο, συνάντηση που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, όπως έχουμε πει. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα Δημήτρη, αν ήμουν εκεί θα σου έλεγα ότι πώς από τις πορείες του Πολυτεχνείου Φωνιάδες των Λαών Αμερικάνη φτάσαμε στο στρατηγικό διάλογο με τους Αμερικανούς, με την κυβέρνηση της αριστεράς, αλλά δεν στο λέω γιατί είμαι εδώ στην
0: γιορτή. Όχι, καλά κάνεις και το λες, όλα εξελίσσονται. Πρέπει να είμαστε μέσα στα όποια βήματα είναι θετικά. Σε όποια είναι βήματα θετικά.
1: Αλήθεια είναι. Είμαστε εδώ στην Φραγκφούρτη και έχω τη χαρά να έχω και δίπλα μου τον πρόεδρο της Ελληνικής Αποστολής, θα λέγαμε, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, τον τον Μπακουνάκη, τον καθηγητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ελληνική συμμετοχή και ένα εξαιρετικό περίπτερο, το οποίο είναι και στο επίκεντρο εδώ του ενδιαφέροντος. Φέτος έχουμε πολύ σημαντικές παρουσίες και συμμετοχή σε διάφορα πάνελ και τραπέζια. Να πούμε για τον κόσμο ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου παγκοσμίως. Γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην Φραγκφούρτη. Δεν θα μείνω στα τεχνικά ζητήματα, δηλαδή ότι μετέχουν όλες οι χώρες με δικές τους συμμετοχές, οι μεγαλύτερες εκδοτικές εταιρείες, ότι έχει συμμετοχή όλων των εκδοτών από όλο τον κόσμο. Θα μείνω στο πόσο συνδεδεμένη είναι η έκθεση με την τοπική κοινωνία. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή στο τέλος της έκθεσης, τις τρεις τελευταίες ημέρες, ανοίγει τις πύλες της στο κοινό και έρχονται τα σχολεία όλα μαζί, με πολλοί από τους μαθητές ντυμένοι, είναι μια παράδοση να έρχονται ντυμένοι στην έκθεση και συμμετέχουν συνολικά και σε μεγάλη, έτσι, με μεγάλη χαρά, με υψηλή διάθεση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα πώς μπορεί να γίνει ένα κοινωνικό γεγονός της πόλης, δηλαδή να ενσωματωθεί στην κουλτούρα των ανθρώπων, προκειμένου και αυτοί να μεγαλώσουν με μια κουλτούρα φιλαναγνωσίας και να θεωρούν το βιβλίο μέρος της ζωής τους. Πάντως εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η φετινή έκθεση, είναι προσιλωμένη όπως τα τελευταία χρόνια στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στα κόμικ. Νομίζω φέτος είναι η χρονιά τους, έχει πολύ μεγαλύτερη διάσταση πάρει η προβολή

0: αυτής της κατηγορίας εκδόσεων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Έχεις μεγάλη εμπειρία όχι μόνο ως συνάδελφος δημοσιογράφος αλλά και ως εκδότης από τους πιο σοβαρούς στη χώρα, ειδικά και με πολλές εμπειρίες και σε αυτή τη μεγάλη έκθεση βιβλίου εκεί στη Φραγκφούρτη. Αυτή η ποιοτική διαφορά που βλέπεις και οι συμμετοχές, και ιδιαίτερα επειδή παρακολουθείς και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, πιστεύεις ότι έχουν μεγαλύτερο έδαφος, πώς τα βλέπετε?
0: Κοίταξε, μετά τον κορονοϊό νομίζω ότι ήταν το Big Bang σε πολλούς τομείς, όπως και στο βιβλίο. Μετά τον κορονοϊό έχουν αλλάξει και οι εκθέσεις, έχουν γίνει πιο στοχευμένες, πιο ποιοτικές, πιο ουσιαστικές θα έλεγα. Ένας επαγγελματίας μπορεί να αναζητήσει πολύ πιο παραγωγικά και αποτελεσματικά αυτό που τον αφορά, είτε είναι συγγραφέας, είτε είναι εκδότης, είτε είναι κρατικός φορέας, οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, είναι στο επίκεντρο. Υπάρχουν, ας πούμε, και εταιρείες που μπορούν να κάνουν τα πάντα σε σχέση με τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, πόσο επηρεάζει τον τομέα των δικαιωμάτων αλλά και της βιβλιοπαραγωγής. Και νομίζω θα μας απασχολήσει όχι μόνο στο βιβλίο, αλλά σε πολλούς τομείς. Έχω όμως τον κύριο Μπακουνάκη δίπλα που σου υποσχέθηκα.
1: Ωραία.
0: Στον Δίνο, είναι ο πρόεδρος του ΕΛΒΗ.
1: Τον καλωσορίζουμε τον κύριο πρόεδρο, να τον ακούσουμε για την δικιά του εμπειρία και τις προσπάθειες που κάνει και ο οργανισμός.
2: Γεια σας.
1: Καλημερίζουμε. Καλές προσπάθειες. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι πολύ. Είμαστε εδώ τώρα λοιπόν στη Φραγκφούρτη, μέσα στο ελληνικό περίπτερο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο, μοντέρνο και με πολύ ωραίο design περίπτερο, 152 τετραγωνικών, σε μια πολύ ωραία περιοχή της έκθεσης που γειτονεύουμε με την Ιταλία, με την Τσεχία που είναι τιμόμενη χώρα, και με άλλες χώρες, την Ισπανία και με άλλες χώρες της περιοχής μας, της Μεσογείου. Έχουμε ένα πρόγραμμα, θα έλεγα, πολυσυλλεκτικό. Έχουμε δώσει ένα βάρος στα graphic novels και στα comics. Σήμερα θα έχουμε μία συζήτηση για ένα παγκόσμιο bestseller που είναι το graphic novel Αριστοτέλης, στα ελληνικά στις εκδόσεις Ίκαρος, αλλά κυκλοφορεί πλέον σε πάρα πολλές γλώσσες και σε πολλές χώρες. Και σήμερα ένας από τους δημιουργούς του βιβλίου, ο Αλέκος Παπαδάτος, ο εικονογράφος, θα συνομιλήσει με έναν Γερμανό δημοσιογράφο της Frankfurter Allgemeine Zeitung για την επιτυχία αυτού του κόμιξ που είναι η ζωή και, αν θέλετε, και ιδέες του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου. Επίσης δίνουμε βάρος στο σύγχρονο χιούμορ ελληνικό, και έχουμε μία εκδήλωση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Mainz της Μαγεντίας, που είναι εδώ δίπλα στη Φραγκφούρτη, για το πώς μπορεί να μεταφραστεί το ελληνικό μαύρο χιούμορ σε άλλες γλώσσες με βάση τα βιβλία του Αρκά, τα οποία πρόσφατα μεταφράστηκαν κάποια από αυτά σε έναν εκδοτικό οίκο του Βερολίνου. Και έχουμε βεβαίως και το βιβλίο του, που είναι το μεγάλο best-seller των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, του Μιχάλη Αλμπάλτη, και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους, το οποίο πήρε επιχορήγηση από το Eurimages και θα γίνει σίριαλ για την ελληνική τηλεόραση. Θα το δούμε δηλαδή στην επόμενη σεζόν νομίζω. Και θα συνομιλήσει εδώ για το πώς μπορεί ένα μυθιστόρημα μέσα από χρηματοδότηση ευρωπαϊκή να γίνει ταινία ή να γίνει σίριαλ, καθώς ένα από τα κεντρικά θέματα της έκθεσης είναι το from book to screen, δηλαδή από το βιβλίο στην οθόνη, πώς δηλαδή όλη η λεγόμενη δημιουργική βιομηχανία μπορεί να συνεργαστούν όλοι οι τομείς, το βιβλίο, το σινεμά, η τηλεόραση, και έτσι να δημιουργηθεί αυτή η συνέργεια που θα προβάλλει και θα βοηθήσει την προβολή των προϊόντων σε όλες τις μορφές.
1: Να πω για όσους μας ακούνε, κύριε Μπακουνάκη, ότι εκτός από πολλά άλλα έχετε τεράστια δραστηριότητα υπέρ του βιβλίου και είστε και ο ίδιος συγγραφέας με πολλά έργα που έχετε παρουσιάσει, και είστε και συνάδελφος, γιατί μπορεί να ξεχνάνε,
2: ναι, βέβαια,
1: ότι
2: φυσικά, ναι,
1: είχατε,
2: ναι, ναι,
1: ξεκινήσει με τις δουλειές για τα βιβλία και παλιότερα από το Βήμα της,
2: ναι,
1: Κυριακής,
2: ναι,
1: αν θυμάμαι σωστά,
2: ναι, ναι.
1: Το λέω για,
2: ναι,
1: τους,
2: ναι,
1: ακροατές, ναι, ναι, μας, γιατί εσείς για πολλούς από εμάς είστε και γνωστός και εκτιμητέος, αλλά το ζήτημα θα ήθελα να μου πείτε ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η φασαρία που έγινε πρόσφατα στη Γαλλία, έχει συζήτηση στη Γερμανία, που αποκαλύφθη ότι ένας από τους νέους συγγραφείς που είχε βραβευτεί,
2: ναι,
1: και όλα απεδείχθη ότι όλο το βιβλίο ήταν...
2: Γκονκούρ, ναι.
1: Ναι, ναι. Για πέστε μας, σχολιάστηκε καθόλου αυτό το θέμα ή ανάλογες αναφορές?
2: Κοιτάξτε, εδώ κυριαρχεί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, χτες στο δίκτυο που είμαστε μέλη, το European Network for Literature, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε σχέση με το επάγγελμα του μεταφραστή που φαίνεται να απειλείται περισσότερο από όλα. Και ήταν ένα εκπληκτικά στοιχείο ότι το 37% των μεταφραστών λογοτεχνίας σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν επάγγελμα, ενώ το 30%, ενώ παρατηρείται 30% πτώση στις προσφορές εργασίας που έχουν σήμερα οι μεταφραστές λογοτεχνίας, πράγμα που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και με αυτό το εργαλείο το οποίο θα υποκαταστήσει, θα αντικαταστήσει, αν θέλετε, την ανθρώπινη δημιουργία. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη μεγάλη συζήτηση πάνω στο πώς θα στηριχτεί. Καλά, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, κακά τα ψέματα,
1: σωστά,
2: η τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Αλλά πώς μπορείς να στηρίξεις αυτό που λένε ανθρώπινη δημιουργία με ειδικά label πάνω στα βιβλία. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Απ' την άλλη, βεβαίως, είναι εδώ πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζουν τα εργαλεία τους, που από τη μία πλευρά, ξέρετε, μπορούν να βοηθήσουν και τον εκδοτικό κόσμο, όπως πάρα πολλούς στις βιομηχανίες, να οργανώσουν καλύτερα τη δουλειά τους, να είναι πιο αποτελεσματικοί κτλ. Δηλαδή το θέμα είναι σύνθετο, δηλαδή είναι...
1: Σωστά.
2: Δεν μπορείς δηλαδή να πεις να απορρίψεις ή να αποθεώσεις, πρέπει δηλαδή να δεις όλες τις διαστάσεις και τις αλλαγές που θα φέρει.
1: Και μια παρέκβαση μικρή, αν τυχόν, επειδή μια και λέτε τις πρωτοβουλίες, τις ωραίες που έχετε πάρει και ως Ελιβίπ και όλοι οι υπόλοιποι, λέω το εξής. Η ιστορία της παρουσίας του κυρίου Ρούμπιου συζητήθηκε καθόλου λόγω της Ακρόπολης? Μια γρήγορη ατάκα από εσάς και τον Γιώργο.
2: Νομίζω όχι.
1: Δεν έτυχε τη προσοχή κανένα. Καλά, εντάξει. Ήμουν σχεδόν βέβαιο, αλλά έπρεπε να το ρωτήσω από περιέργεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Και σας, κύριε Πρόεδρε, και καλές προσπάθειες. Ξέρουμε τη δουλειά σας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσετε τη βοήθεια, και νομίζω να κρατήσουμε την αισιοδοξία, και την έχει και ο Γιώργος, από ό,τι ξέρω, και ως δημοσιογράφος, ναι, ναι, και ως εκδότης, ότι το βιβλίο θα
2: και
1: συνεχίσει.
2: Και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελιβί.
1: Τα αποκαλύπτεται όλα, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει. Λοιπόν, καλές προσπάθειες. Από ό,τι ξέρω, το Σαββατοκύριακο θα είναι για το κοινό οι πόρτες, έτσι δεν είναι, το ευρύτερο?
2: Όχι, όχι. Από σήμερα. Άνοιξε σήμερα.
1: Α, ωραία, ωραία.
2: Ακόμη είναι εδώ λίγο πρωί, είναι ακόμη 11.
1: Καλά, λογικό είναι.
2: Πιστεύω μετά τις 12 θα γίνεται η κοσμοσυρωή.
1: Ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση και από το κοινό και τις προσπάθειές σας για όλα, και σας καλημερίζουμε και τους δυο σας. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
12: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
11: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
12: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
13: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: evitajte se. Felicità momenti e futuro incerto.
1: Όπως λέει και το ωραίο τραγούδι που ακούμε και σβήνει σιγά σιγά, Il mondo è un mondo difficile. Είναι ένας δύσκολος κόσμος αυτός που ζούμε, με πολλές εκρήξεις και πολλά προβλήματα, και για να το συνδυάσω με τα θέματα που μας απασχολούν, ενώ τα εκρηκτικά θέματα εκτός από τα ενεργειακά στην κοντινή μας Μέση Ανατολή, και που αναφέρθηκα στο θέμα το ότι ουσιαστικά υποβαθμίστηκε το προξενείο της Βρετανίας για πρώτη φορά από τότε που φτιάχτηκε πριν από έναν αιώνα σχεδόν. Ήθελα να προσθέσω την εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρανε διάφοροι πολιτικοί, διανοούμενοι και άλλοι, ας το πούμε έτσι, γνωστοί παράγοντες της κοινωνίας, της οικονομίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ουσιαστικά μια δημόσια έκκληση που δημοσιεύτηκε σε μεγάλα ευρωπαϊκά έντυπα, έκκληση για δράση για τη Μέση Ανατολή από τους Ευρωπαίους εν όψη και της Συνόδου Κορυφής, γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε μια παρατεταμένη, κατά κάποιο τρόπο αδράνεια και σιωπή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεχιζόμενη αδιέξοδη κατάσταση και στην κατεστραμμένη σχεδόν ολοσχερός Γάζα, και τα ζητήματα που βάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΟΗΕ, για τη βοήθεια και τα προβλήματα που παραμένουν, πέρα από τις όποιες άλλες αψημαχίες και τα ζητήματα της ασφάλειας, γιατί στην πραγματικότητα χωρίς παρέμβαση και της Ευρώπης δεν νομίζω ότι θα δούμε μια βελτίωση, και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα μπροστά μας εν όψη και των εκλογών θα είναι από τα κύρια θέματα της συζήτησης και στο εσωτερικό μέτωπο, απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τις προσπάθειες που κάνει η αντιπολίτευση να δώσει μια άλλη προοπτική. Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν υπογράψει, για να μην θεωρηθεί ότι ήταν απλά μια αναφορά από κάποια κινήματα ή κάποιους συνδικαλιστές, ήταν πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Γάλλος πρώην πρωθυπουργός ο Λετέρμο, ο παλιότερα γνωστός υπουργός εξωτερικών ο Ντομινίκ Ντε Βιλπέν της Γαλλίας, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας ο Νταλέμα, επίσης ο Αλέν Ζιπέ και πολλοί άλλοι, λέω ενδεικτικά μερικά ονόματα. Νομίζω είναι μια πολιτική πρωτοβουλία που πιέζει σε ένα βαθμό τις σημερινές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψη και της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει την άλλη εβδομάδα που αναφέραμε και προηγουμένως, τουλάχιστον να γίνουν κάποιες κινήσεις και κάποιες παρεμβάσεις και να οδηγήσουν σε πιο ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων που εκκρεμούν. Θυμίζω ότι στο θέμα των επικισμών ακόμα και τώρα γίνονται ενέργειες οι οποίες καταδικάζονται όχι μόνο από τη Βρετανία που αναφέραμε πριν ή τη Γαλλία ή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τον ίδιο τον ΟΗΕ, στο βαθμό που παίζουν ένα ρόλο, και νομίζω ότι όλα αυτά θα ζυγίσουν και θα παίξουν ένα ρόλο και στην εκλογική αναμέτρηση μέσα στην χώρα της τούτη, στη χώρα του Ισραήλ. Το δεύτερο που θα ήθελα να προσθέσω σε σχέση με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο παραπάνω, να συζητήσουμε τουλάχιστον όλοι μαζί, το γεγονός ότι όλο και περισσότερο φαίνεται ότι η ιστορία του κάθε του διαδρόμου, όπως λέμε, θα παίξει έναν μεγαλύτερο ρόλο και στα ενεργειακά και στην αντιμετώπιση γενικότερα του ενεργειακού ζητήματος της Ευρώπης. Δεν φτάνει μόνο απλά η υποστήριξη της αμερικανικής πλευράς που επενδύει πάρα πολύ, άλλωστε έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το LNG, όπως λέμε, το αέριο από την Αμερική, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι πλέον στα σημερινά δεδομένα η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε LNG είναι η Αμερική παγκόσμια, και ταυτόχρονα είναι και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Και επειδή, για να το κλείσω τουλάχιστον όσον το έχω ξανασχολιάσει και εγώ και ο Γιώργος Ομουρούτης, το ζήτημα της αντιμετώπισης της Ρωσίας του Πούτιν στα ενεργειακά δεν γίνεται να είναι σπασμωδικό και απομονωμένο. Η επόμενη χρονιά θα κρίνει κατά πόσο είναι αποφασιστική η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Αμερικανών για να αντιμετωπίσουν συνολικά το θέμα των κυρώσεων για την ενέργεια στη Ρωσία. Γιατί αλλιώς θα περάσει η λογική που χρησιμοποιούν κυρίως ακροδεξιοί αλλά και πολλοί άλλοι μπερδεμένοι και στην περιοχή της αριστεράς και ευρύτερα στο κέντρο, που λένε ότι τι να κάνουμε, θέλουμε φτηνό αέριο, άρα αφού θέλουμε φτηνό αέριο με κάθε τρόπο να ανοίξουμε την πόρτα για τον κύριο Πούτιν, και πάει λέγοντας. Ενώ θυμίζω ότι και χθες και προχθές η συνεχιζόμενη καταστροφική τραγωδία στην Ουκρανία με πάρα πολλούς νεκρούς πολίτες, νέους, παιδιά και τα λοιπά συνεχίζεται. Δεν έχει σημασία, να μην ξεχνιόμαστε. Η Ελλάδα έχει ανάλογη εκκρεμότητα και πρέπει να πιέσει συνδυαστικά όχι μόνο για τα ζητήματα της Ουκρανίας αλλά για τη συνεχιζόμενη κατοχή που δεν αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα και από την Ευρώπη για τα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας. Τέλος πάντων, ένα βασικό ζήτημα πάντως και να το κλείσουμε για σήμερα και να επανέλθουμε τη Δευτέρα μαζί με τον εκλεκτό μας συνεργάτη τον Γιώργο Τομουρούτη, θα τον υποδειχτούμε να μας πει και πιο ζωντανά τις εμπειρίες του από τη Φραγκφούρτη. Εκείνο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για την κυρία Γκιλ Φόιλ από μεγάλα αμερικανικά έντυπα που φέραν σε δυσκολία και τον κύριο Ρούμπιο δείχνουν ότι στα ζητήματα των διαπλοκών και της διαφθοράς είναι ανοιχτό μέτωπο και νομίζω θα υπάρξει συνέχεια. Αυτά τα αναφέρω όχι για ένα πρόσωπο ή για ένα δεδομένο, αλλά γιατί το ζήτημα της διαφθοράς ευρύτερα στην πολιτική κονίστρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, με διάφορα παραδείγματα μην το εξαντλήσουμε τώρα, αλλά και στη χώρα μας, θα είναι από τα κεντρικά ζητήματα που δοκιμάζουν τις σημερινές δημοκρατίες, είτε είναι κοινοβουλευτικές, είτε προσπαθούν να είναι, όπως λέω, πλουραλιστικές και θεσμικά κατοχυρωμένες, που είναι και δικό μας μέλημα και ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι να στηρίζουμε τη συνέχειά τους και το στερέωμά τους. Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πολλές οι δυνατότητες με την βελτίωση του καιρού, ό,τι μπορεί ο καθένας και η καθεμία, και ραντεβού πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα μαζί και με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια. Να είστε καλά.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
15: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκη σχολίασε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, γιατί όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου. Αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε 30χρονη, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέροντας εγκάβματα. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη τη πορεία τη και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα, χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Δύο τραυματίες και ζημιά σε 10 αυτοκίνητα είναι ο απολογισμός τροχαίου στον πύργο. Όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία. Προσέκρουσε διαδοχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας πιθανού παθολογικού προβλήματος. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο. Ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και περί ναρκωτικών. Ο τραυματίας, σύμφωνα με δήλωσή του, ανήκει στον αριστερό χώρο. Στα δύο έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών ως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών ως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν πλέον να εγγράφουν παιδιά ως 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, από 10% που ισχύει μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων, δήλωσε η Υπουργός Δόνα Μιχαηλίδου. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Άνελ Αρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
16: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
17: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
18: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
19: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
20: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βαζεί ακόμα Μητσοτάκης.
21: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στον Ιάννη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει με τον Πρωθυπουργό μας. Ήρθε ο Πρωθυπουργός μας εδώ στο Sky 8 η ώρα το πρωί. Από τα χαράματα, 8 η ώρα το πρωί. Δεν βοήθησε πολύ την εκπομπή, μπορώ να πω. Έτσι, περίμενα λίγο περισσότερα. Ήθελα κάτι παραπάνω από τον Κυριάκο. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Βρήκα ένα-δυο πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε για τη διαφθορά μου άρεσε.
1: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
2: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι,
2: συγγνώμη
1: όχι.
2: Που βάζω συνέχεια
1: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτια εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Μην ανησυχεί ο Πρωθυπουργός, όλο και κάπου χρειάζεται παρέμβαση, ακόμα και εκεί που δεν σηκώνει παρέμβαση, σηκώνει παρέμβαση, αλλά απλώς εκεί που πριν μπορούσε κάποιος να παρέμβει για 100, τώρα μπορεί να παρέμβει για 10 ή για 5. Αλλά θέλω να πω, στην ίδια χώρα ζούμε, έτσι, δεν είμαστε σε άλλη χώρα, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Λέμε, πω, τι λες ρε παιδί μου, πια δεν σηκώνει παρεμβάσεις πουθενά. Όχι, σηκώνει σε πάρα πολλά, σε πολλά, πάνω κάτω σε όλα όσα σήκωνε, παιδιά. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο πια, είναι λίγο πιο περιορισμένο, δηλαδή το θέατρο έχει λιγότερες θέσεις, έχει μόνο VIP. Και όσο για τη διαφθορά, εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι.
2: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσια αν δεν δώσεις μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Δεν είναι όλοι. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Φυσικά και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ. Ίσως δεν το καταλαβαίνει αυτό ο Πρωθυπουργός. Το εξηγώ εγώ, γιατί το λένε πολύ και για τις αστυνομίες και για τα άλλα. Δεν είναι όλοι. Φυσικά δεν είναι όλοι. Πουθενά δεν είναι όλοι τίποτα. Το πρόβλημα είναι αν είναι πολλοί αυτοί που. Αν είναι αρκετοί, μάλλον, αυτοί που είναι διεφθαρμένοι. Γιατί και 10 στους 100 να είναι διεφθαρμένοι. Για εκλογές το ποσοστό δεν είναι πολύ καλό. Για διαφθορά στο δημόσιο ένα 10% είναι τεράστιο. Είναι, τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Και το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι όλοι, που ποτέ δεν είναι, είναι αν είναι αρκετοί, και το πιο σημαντικό ακόμα, αν αυτοί που είναι μπαγλαρώνονται. Και 5% να είναι διεφθαρμένοι, πολλοί είναι. Και 3% πάρα πολλοί ανδρούν ελεύθερα. Πανεπιστήμιο.
2: Εχθές την Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις 4 κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή, οπότε αν γίνεται μέσα της, δεν έχει σημασία. Αν μπορεί ο κάθε τραμπούκος να μπει να επιτεθεί σε έναν Πρίτανη, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι όμως εξωστρεφή. Είναι. Οπότε αυτό είναι που μετράει στην τελική. Άμα τη φάει και κανένας Πρίτανης, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είναι οι Πρίτανες, για να τους τρώνε. Από τους συντρόφους, όχι γενικώς. Επιτρέπεται όλοι να σηκώνουμε χέρια. Οι σύντροφοι, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι, πώς να το πούμε, το δεχόμαστε. Αλλά είναι εξωστρεφή.
1: Αυτά τελειώσαν. Και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωτσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Αφού σε έχει αφήσει να τα σπάσεις, να πλακώσεις το ξύλο όποιον θέλεις, και μετά, αφού σε πετάξει έξω, θα σε αφήσει να κυκλοφορείς ελεύθερος για να το ξανακάνεις. Να πούμε στον Πρωθυπουργό ότι σε κάποια πράγματα το λιγότερο κακά από πριν δεν είναι καλά. Το πλακώνουν λιγότερο στο ξύλο τώρα στα πανεπιστήμια από ό,τι πριν από 10 χρόνια δεν είναι ανεκτό, δεν είναι καν καλό. Καλό είναι δεν μπλακώνουν καθόλου στο ξύλο στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν τραμπούκοι στα πανεπιστήμια και αν κάποιος πάει να τραμπουκίσει, εξαφανίζεται από το πανεπιστήμιο. Πάει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, αλλά όχι να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το καλό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Θα μου πείτε και τα ιδιωτικά τι θα γίνουν, κλέφτες θα γίνουν. Λέω ρε παιδί μου, σωστό είναι και αυτό, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, και τι θα απογίνουν και αυτοί οι άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ, αν ένα πτυχίο το πάρει άνθρωπος που μιλάει έτσι, αυτόματα το πτυχίο έχει μηδενική αξία. Τι πτυχίο είναι αυτό που μπορεί να το πάρει κι αυτός? Πρέπει να τι, τίποτα. Έχεις αυτό το πτυχίο που έχει κι αυτό, άρα δεν έχει μεγάλη αξία το πτυχίο σου.

0: Ευαγγέλιος ότι ο Αλέξης παραδέχεται ότι είναι ανόητος, έχει κάποια σχέση με το καλώδιο ηλεκτροδότησης. Είπε ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γεια σου, ρε Ευαγγέλιε, πού ήσουν χθες? Δεν ήσουν στο μάθημα, ε? Γιατί αν ήσουν χθες στο μάθημα, δεν θα μας το ανακοίνωνε σήμερα ότι είπε το καλώδιο ηλεκτροδότηση ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γιατί, παιδιά, αυτό νόμιζε. Είναι αυτό που λέμε σκράπας. Πρέπει να το δεχτούμε για τον Αλέξη μας. Το είχαμε καταλάβει από το πρώτο λεπτό που τον είδαμε. Δεν είναι άνθρωπος που μεγαλώνει σε μεσοαστικό περιβάλλον, μικρομεσοαστικό περιβάλλον, όχι πολύ μικροαστικό, όχι μεγαλοαστικό, αλλά σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ευκολία στη μόρφωση. Και δεν μπορεί να βάλει πέντε λέξεις αγγλικά στη σειρά. Αυτός είναι σκράπας. Και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Και πασαλιματίας, τεμπέλης δηλαδή. Έτσι τώρα και με το καλώδιο, το ξεφίλησε εκεί αυτά που θα του δώσανε. Καλώδιο είναι. Καλώδιο, τι θα κάνει, τηλεπικοινωνίες θα κάνει. Καλώδιο. Γιατί θα σκέφτηκε, επειδή είναι και μηχανικός, τώρα ηλεκτρισμός δεν μπορεί να είναι κάτω από το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα δεν γίνεται. Θα πάθουμε ηλεκτροπληξία όλοι, τα ψάρια. Οπότε δεν είναι ηλεκτρισμός, θα είναι τηλεπικοινωνιών. Σκράπας, αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε. Το ναι, ξενοφόντα, ναι. Λοιπόν, πάμε στο Google ή σε όποιο άλλο browser χρησιμοποιούμε και πατάμε κυβέρνηση. .gr. Enter. Τακ. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι πως γίνεται, κάποιος αγόρασε το domain κυβέρνηση.gr, το πήρε, ούτε μπορεί να μην το αγόραζε καν, και έβαλε αυτό. Θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι. Πιγκουίνος δηλαδή κάθεσε στην καρέκλα που κάθισε και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η καρέκλα. Όχι. Ω, εκεί είναι. Α, και άμα κάθισε μόνο καλά είναι. Άμα. Τέλος πάντων. Προχωράμε παρακάτω, παιδιά, να πούμε, να πάμε και στα σοβαρά. Ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ χτες και προχτές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί τον κοροϊδεύανε. Τον βρήκανε όπως τον βρήκανε και τον αρχίσανε στο δούλεμα. Έναν. Εντάξει, δεν θα φτάσω να πω ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που πληγώθηκε. Υπέστη, πώς να το πούμε, σατυρικό bullying από όλους. Γενικά όλο όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνται με το να τον έχουν, να τον πάρουν στο ψηλό και να τον κοροϊδεύουν. Και ο άνθρωπος θέλει να τα πει. Γεια σου Άρη μου, πες τα.
1: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε για το μαλλί. Βέβαια, είναι ο Άρης Πιλιωτόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε, που στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που τον δουλέψανε για την εικόνα που παρουσίασε. Αν και ήταν αρκετά αστεία, πρέπει να πούμε. Άρη μου, γιατί το λες αυτό? Σε βλέπω συμφιλιασμένο λίγο, στεναχωρημένο κάπως. Δηλαδή, είναι επειδή σε έχουν πάρει όλοι στο ψηλό?
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ναι, από τη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι, στο Sky, ναι, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, τώρα Άρη, δεν ξέρω πώς να σου το πω πλαγίως, οπότε θα σου το πω ευθέως. Ρε Άρη, τι να συζητήσουν από σένα? Δηλαδή θέλω να πω, εξαρτάται και ποιος μιλάει. Μιλούσε κανένας που να πεις η γνώμη του μετράει, θα ασχολούμαστε με τη γνώμη του. Με σένα ρε Άρη, μόνο με το μαλλί μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Θέλω να πω, είναι αυτό που λένε, δεν έχει σημασία τόσο τι λες, όσο το πόσο πλάκα μπορούμε να κάνουμε με σένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, ναι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, ναι, δεν αλλάζω απόψεις.
0: Όχι, πάντα Σιριζέος ήσουν. Με τον Καραμαλή μαζί. Μετά κάτι είχες πει για το κάλεσμα του Τσίπρα. Αυτό δεν το λέω ειρωνικά. Όντως, από τον Καραμαλή στο Τσίπρα μπορείς να πας. Είναι η πιο κοντινή, είναι κάπως πιο κοντινή πόλη. Εν πάση περιπτώσει, Άρη μου, να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή σε ακούω στεναχωρημένο πάρα πολύ με το δούλεμα. Ρε, είσαι κούκλος, ρε. Είσαι, πώς να το πούμε. Σε βλέπουμε και λέμε αυτού σου να μην σε ματιάσουμε. Μην τα παίρνεις όλα δηλαδή. Και θέλω να πω, και επειδή είσαι και επικοινωνιολόγος, όπως λες τώρα, ποιος ξέρει, θα έπρεπε να ξέρεις ότι η εικόνα όταν επισκιάζει τα πάντα, δηλαδή αν σκάσει κάποιος με κόκκινη μύτη και ξανθιά περούκα, ό,τι και να πει, με αυτό θα ασχολούνται. Έτσι, αν σκάσει κάποιος έτσι με την εικόνα αυτή, ό,τι και να πει, με την εικόνα θα ασχολούνται πολύ περισσότερο αν είναι κάποιος που δεν έχει και μεγάλη σημασία η γνώμη του.
1: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν
0: ναι.
1: με τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι.
1: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όταν ήμουν μικρός. Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, θα σου το εξηγήσω, στο πω, δεν το καταλαβαίνει. Εσύ δεν έχεις ουσία και περιεχόμενο, οπότε οι άνθρωποι ασχολούνται με την εμφάνισή σου. Δεν είναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι εσύ είσαι, όταν λέω γιατί είναι φοβερή η εμφάνισή σου, με δέος σε κοιτάμε κάθε φορά από τότε που ανέβηκες στο κατάρτι πάνω στο κότερο εκεί, στο ιστιοπλοϊκό τι ήταν αυτό και ανέβηκες στο κατάρτι, από τότε λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι για να τον κοιτάς, δεν πολύ είναι για να τον ακούς, αλλά είναι για να τον κοιτάς. Και εσύ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω το συνεχίζεις πάλι, λες πως ήταν τέτοιες μπούκλες όταν ήσουν ένα παιδί και τέτοια.
1: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα
0: ναι.
1: παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Ναι, καμιά φορά δεν χρειάζεται. Είναι, ξαναλέω, εξαρτάται ποιος μιλάει, αλλά εσύ γιατί λες ότι το κάνουν, Άρη μου, αυτό. Σε φοβούνται, φοβούνται τις απόψεις σου.
1: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη,
0: ναι.
1: να μιλάμε σοβαρά.
0: Με άλλη
1: έχει
0: μόνο.
1: Να κάνει
0: ναι.
1: με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς, τι, μιμήστε τη φωνή του Άρη του Σπηλιωτόπουλου.
1: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω
0: ναι.
1: και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Κοίτα, Άρη μου, για να πούμε, έχει πολύ πιο ενδιαφέρον το μαλλί και το μουστάκι σου από οτιδήποτε λες. Έχει να πει κάτι άλλο ο κύριος Άρης.
2: Πράγματι, η νέα δημοκρατία.
0: Όχι, όχι. Όχι αυτό, αυτό είναι τώρα θα αποδείξω γιατί αυτά τα είπε για τα τρολάκια. Εγώ από χτες έχω παίξει, εντάξει γέλασα με, το, με την εικόνα, λίμωνο, άνθρωπος είμαι. Αλλά ανέδειξα τον λόγο του Άρη του Σπηλιωτόπουλου και θα το κάνω για άλλη μια φορά τώρα γιατί τον βλέπω έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ παιδιά. Είναι πάρα πολύ πληγωμένος που τον έχετε πάρει στο ψηλό και θα αναδείξω το λόγο του που στην ουσία τι είναι λόγος στήριξης ή τέλος πάντων διαφημίζει με τον τρόπο του Άρη Σπηλιωτόπουλος την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή του ως επικοινωνιολόγου, αλλά αυτά που λέει είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει κανείς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του Μεσαίου Χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι τρομερά ανακουφιστικό γιατί όλοι θυμόμαστε που κατέληξε η φιλολαϊκή Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή σε μια τεράστια χρεοκοπία. Έτσι το θυμόμαστε. Ήταν αυτή η φιλολαϊκή την οποία περιγράφει ο Άρης Σπηλιωτόπουλος που οδήγησε στη χρεοκοπία και στο τίναγμα της χώρας στον αέρα. Οπότε μόνο καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, ως καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση του Καραμαλή. Τώρα εντάξει τα ελληνικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά, έτσι, ο άνθρωπος υπουργός παιδείας ήταν, δεν είναι υποχρεωμένος να μπορεί να μιλήσει και σωστά. Κάτι εκεί μπερδεύεται το σαφές, το σαφές, είναι λίγο... Αλλά τον είχε διαλέξει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός για υπουργό παιδείας, αργότερα κατάλαβα ότι είναι καλύτερος ως υπουργός του τουρισμού. Παρακαλώ, θέλει κάποιος να φωνάξει κάτι.

0: Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινάω εγώ για να σας πω ότι σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος στο ίδιο σπίτι να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος τέταρτος να μιλάει στο τηλέφωνο. Και όλα αυτά μπορούν να το κάνουν με το ΔΕΗ Fiber χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
2: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
5: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
5: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press. Να δω.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Sigi Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφερόμενο στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανέγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει το 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μια γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκάβματα μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24 έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα χθες βράδυ στη λεωφόρο Θηβών. Στα 2 έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μεταφράση.

0: Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Εμείς έχουμε όραμα.
7: Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.
14: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Γουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος λέει: Φαντάζεσαι οπαδοί στα γήπεδα να φώναζαν τα συνθήματα όπως οι κομμουνιστές στις πορείες? Τίποτα! Τίποτα! Είσαι στο είναι να χω. Κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνουν οι κομμουνιστές, παραπάνω στην Ομόνια. Αν είναι κανένας που ζητάει κανένα 50 λεπτό, εκεί μόνο ακούς αυτή την εκφορά του λόγου.

Όχι, δεν αναφέρθηκε και δεν το, εγώ δεν το κατάλαβα. Είπα χτες, ακολουθεί Αντώνιος και Κλοπάρτα. Είναι φανταστικό αν το έχω πει, αλλά όχι, δεν το. Δεν μου το έχει, δεν το έχει πει κανείς. Μήπως εσύ το άκουσες γιατί το θέλες. Ο Αλέκος, ο Σπηλιωτόπουλος, υπουργός παιδείας. Ο ξάδελφος Μιχάλης Λιάπης που εξαφανίστηκε μετά τις πλαστές πινακίδες, υπουργός πολιτισμού. Τι ζήσαμε με τον Ακάματο είναι σοκαριστικό. Τον Κωνσταντίνο τον Ακάματο, τον, ή ο Κωνσταντίνο εργατικό, ή Κωνσταντίνο ικανό, ή Κωνσταντίνο εργασιομανή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα το αποφασίσει. Όταν, είναι σοκαριστικό όταν συνειδητοποιείς πόσο πήγε ο ανίκανος αυτός άνθρωπος στη χώρα ως πρωθυπουργός και πόσο ανύπαρκτη ήταν η πολιτική του κρίση και η ικανότητα. Μόνο στον μπλαμπλά του αέρα είχε ταλέντο. Δεν χρειάζεται, Αλέκο μου, να συνειδητοποιήσουμε τίποτα. Χρεοκοπία. Το συνειδητοποιήσαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο τι σήμαιναν τα χρόνια του Καραμαλή στην εξουσία. Δεν είναι θεωρητικό, δηλαδή δεν είμαι για σκέψου τι κάνω. Τρακάραμε, όλοι μαζί ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και μας έστειλε πάνω στον τοίχο με πατημένο τον γκάζι. Για τα τελευταία 5 μέτρα τα έδωσε στο φουκαρά το Γιωργάκη, έδωσε το τιμόνι, του λέει έλα να κάνεις και εσύ λίγο, άλλος δεν είχε πάρει καμπάρι τίποτα. Το καημένο του λέει α, μου λέει να οδηγήσω, μου λέει να οδηγήσω, πήρε, δεν τράκαρε. Αλλά τον γκάζι και τη φόρα την είχε πάρει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Με τους υπουργούς του. Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά είναι, αυτά μου αρέσουν. Η εκπομπή σου είναι ένα μάθημα ενηλικίωσης σε ένα λαό που αρνούμαστε να μεγαλώσουμε αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι τα αυτονόητα μας εκπλήσουν. Μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να μας στένε πάντα οι άλλοι. Ασπίδα μούφα που μπαίνει μπροστά είναι ο πατριωτισμός και η θρησκεία. Κώστα μου, καταρχήν σε ευχαριστώ γιατί μου αρέσει να λένε καλά λόγια για μένα. Όμως η επιτυχία της εκπομπής δείχνει ότι δεν είμαστε γενικώς ένας λαός που αρνείται να μεγαλώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες που αρνούνται να μεγαλώσουν, αλλά είμαστε και πολλοί εμείς που έχουμε επιτέλους ενηλικιωθεί. Ο Γιώργος αναρωτιέμαι ποιος σοβαρός άνθρωπος ακολουθεί το Σπηλιωτόπουλο. Κανείς μωρέ Γιώργο, τώρα κοιτάμε και γελάμε. Τι, σιγά. Ποια ήταν η επιτυχία του την περίοδο διακυβέρνησης του Καραμαλή, εδώ θα διαφωνήσω. Ποιες φωτογραφίσεις να σου πω. Με την πετσέτα, με το...

στο πλοίο, στο βαπόρι επάνω, στο κατάρτι επάνω, στο πανί. Δηλαδή δεν είναι. Μην αναφερθώ στο υπουργό παιδεία, στο τεράστιο έργο του. Έχεις δίκιο δηλαδή. Είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Πάρα πολλές επιτυχίες. Ο Αραχτός, πώς νιώθει κάποιος, προς Άρη Σπηλιωτόπουλο, πώς νιώθει κάποιος όταν διαπιστώνει ότι το πιο αξιόλογο πράγμα πάνω του είναι οι τρίχες του. Δεν τον άκουσες, εκνευρισμένος είναι. Ο Μιχάλης από τη Χαλκίδα, ρε, μπήκα να δω το Σπηλιωτόπουλο και νόμιζα ότι μου πέταξε τον Τσάρλι Τσάπλιν. Όντως, αλλά το καλύτερο το είπα χτες, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε χτες από τους μαθητές. Το επανέλαβα βέβαια, εννοείται, στην τηλεόραση. Να ξέρω ότι όταν μας στέλνετε κάτι καλό, εγώ το κλέβω και το βάζω στην τηλεόραση ότι είναι δικό μου. Και σας ευχαριστώ, αλλά το κάνω. Το καλύτερο, δεν θυμάμαι ποιος μαθητής το έγραψε, ότι είδα διασταύρωση Τσιτσάνι Μελάκι Γαβαλά.

0: Και ο Τζιοβάνι Μπουκάγιος, ο ψόγος, δεν παρακολουθεί στα μαθήματα, αφορά μόνο το ραδιόφωνο. Για μας που δεν βλέπουμε τηλεόραση, θα μας την πεις και σε... Εννοείται, παιδιά. Τα μαθήματα είναι όλα μαθήματα. Δεν έχει, εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο, άρα έχω καλύψει την ύλη. Δεν έχετε καλύψει, έχετε καλύψει τεράστιο μέρος της ύλης, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχουν και τα μαθήματα, υπάρχει το μεταπτυχιακό της τηλεόρασης. Δεν είναι, δηλαδή, αν θέλεις να είσαι, να έχεις τις γνώσεις, να είσαι πλήρης από γνώσεις. Τώρα, αν θες να έχεις κενά, μην παρακολουθείς τηλεόραση, τι να σου πω. Ο Μάξουελ, για τα πανεπιστήμια, ποιας χώρας ακούστηκε ότι η τραμπούκη και η καταληψίες μπαγκλαρώνονται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, γιατί στο Ελλαδιστάν σίγουρα δεν ισχύει. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι ρωτάς, αλλά δεν έχει και σημασία. Ενώ δεν έχει σημασία που δεν το καταλαβαίνω, όχι τέτοιο. Χτες σας έλεγα για τους συμπολίτες οι οποίοι θέλανε να γιορτάσουν τη σφαγή και τους βιασμούς παιδιών, γυναικών, γέρων, παππούδων, γιαγιάδων, νέων, ανδρών, γυναικών, τις απαγωγές τους. Υπήρξαν κάποιοι συμπολίτες που θέλανε να το γιορτάσουν. Δεν περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Γουστάρουν. Γουστάρουν αίμα, γουστάρουν θάνατο και όλα αυτά. Και έτσι την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, της επετείου της δολοφονικής επίθεσης, και όχι μόνο δολοφονικής, τα πάντα όλα κάνανε, των τρομοκρατών της Χαμάς, πήγαν έξω από την Αμερική, από την Ισραηλινή πρεσβεία, για να το γιορτάσουν με παλαιστινιακές σημαίες προφανώς. Το κανονικό θα ήταν να απαγορευτεί αυτή η συγκέντρωση, γιατί το κράτος μπορεί να απαγορεύει συγκεντρώσεις. Και η απόδειξη του πόσο εύκολα μπορεί το κράτος να απαγορεύει συγκεντρώσεις είναι ότι χτες ήταν απαγορευμένες οι συγκεντρώσεις σε όλο το κέντρο. Εντάξει, το άλλο ήταν λίγο πιο απόκεντρο η Ισραηλινή πρεσβεία και έτσι δεν τολμήσαμε να απαγορέψουμε. Ερωτήθη από τον Παναγιώτη Μίχο ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, και αφού πρώτα είπε τα δέοντα.
1: Ήταν φρικαλέα αυτή η πρωτοβουλία. Λόγω της ημέρας που έλαβε χώρα. Φρικαλέα.
0: Και συνέχισε, οι νεκροί, το ένα το άλλο, και όλοι οι νεκροί και αυτοί. Δεν είπε όλα όσα έπρεπε να πει. Μετά είπε κάτι που μου φάνηκε με ένα λίγο παράξενο.
1: Οι άνθρωποι αυτοί όμως έχουν ως κίνητρο μόνο το μίσος, τις ιδεολειψίες τους, και κάνουν ό,τι πιο θλιβερό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να ζυγίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ως προς το νομικό σκέλος, ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να δίνουν ή όχι άδεια για μια διαδήλωση με βάση αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτό έχει να κάνει με, με το τι έχει στο μυαλό του κάποιος.
0: Ναι, εννοείται ότι μπορούν να απαγορευτούν συγκεντρώσεις, όπως απαγορεύονται συνεχώς συγκεντρώσεις για λόγους ασφαλείας. Και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν μπορεί μια κυβέρνηση, αν το θέλει, να απαγορεύσει μια τέτοιου είδους συγκέντρωση που μόνο για να προκαλέσει γίνεται. Δεν ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ήταν συγκέντρωση. Τώρα θα σας προκαλέσουμε να δούμε τι θα κάνετε. Συνεχώς απαγορεύει τέτοιες συγκεντρώσεις η κυβέρνηση, οπότε θέλω να το είπα και για τον Πρωθυπουργό πριν. Δεν ζούμε σε άλλη. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν είμαστε από το εξωτερικό και ακούμε τι λένε και λέμε, α, έτσι θα είναι για να το λέει. Εδώ είμαστε. Στην ίδια πόλη κινούμαστε. Απλώς λερώνει τα βρακάκια της η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό τα Σαββατοκύριακα θα δείτε πολύ συχνά τύποι 100, 200, 300, 500 με μαντήλες και παλαιστινιακές σημαίες τεινάζουν την πόλη στον αέρα. Κλείνουν το κέντρο. Γιατί τους γουστάρουν. Και αφού τους αφήνει η κυβέρνηση, γιατί να μην το κάνουν. Θέλω να πω κι εγώ, άμα είχα γούστα τέτοια και μου άρεσε, ήμουν σαδιστής και μου άρεσε να βασανίζω συμπολίτες και ήξερα ότι η κυβέρνηση θα με αφήσει, σιγά μην είχαν ευκαιρία. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι?

0: Ορίστε, ο Λουκάς έβαλε το. Μπήκε στο βαρ, έβαλε το βαρ το τέτοιο και το τσέκαρε. Κανονικά, Αντώνιος και Κλεοπάτρα είπα. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να πει Αντώνιος και Κλεοπάρτα. Είναι, πρέπει να. Δεν είναι. Είναι το Σαρδάμ συνήθως το κάνει όταν η γλώσσα πάει εύκολα κάπου. Όταν πρέπει να στραμπουληθεί η γλώσσα, δεν είναι Σαρδάμ. Αλλά καλύτερα να μην το λέω αυτό, γιατί μετά μπορεί να το κάνω και μου λένε «Α, επίτηδες το έκανες!» Τώρα που το έχουμε πει τόσες φορές, είναι σαν το κληροτίδα, που το λέμε να μην πω, να μην πω, να μην πω και το λες τελικά, αφού το έχεις και τόσο ώρα να μην το πεις. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
1: Σκόρπια κίνηση που λες. Και αρχίζουμε με τι? Με τη Βασιλίση Αμαλίας, η οποία προς τη Βουλή φυσικά έχει καθυστέρηση και είναι σεβαστή. Δευτερευόντως, να προσέξουμε λιγάκι τη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στο δεύτερο μισό της, μετά το Πολεμικό Μουσείο βεβαίως, πηγαίνοντας προς τη Βουλή, έχει και αυτή καθυστέρηση, όπως και η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος τριών γεφυρών και Αγίων Αναργύρων μέχρι να φτάσουμε στη γέφυρα της Αχαρνών. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Όσοι έρχεστε από την Ελευσίνα με σκοπό να πάτε προς τη Λαμία, λόγω των γνωστών εργασιών, θα συναντήσετε καθυστέρηση και είναι σεβαστή και αυτή.
0: Ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς πολύ σωστά λέει: η επιτυχία της τηλεοπτικής εκπομπής είναι ότι έχει τον καλύτερο ρεπόρτερ. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, με διαφορά κιόλας, όχι τον καλύτερο, τον πολύ πολύ καλύτερο. Να δείτε σήμερα τι θα ρωτήσει. Θα κάνω ένα spoiler. Μικρό, δεν θα, όποιος το καταλάβει. Θα ασχοληθεί με το σημαντικότερο θέμα των ημερών, αν κανείς κρίνει από τις ενημερωτικές εκπομπές. Ο Κώστας το βρήκε. Είναι πολύ εύκολο. Και ο Λουκάς λέει: και δεν είναι το ρατσιστικό μίσος λόγος να απαγορευτεί μια συγκέντρωση? Ναι, μωρέ Λουκά, τώρα απαντάς λογικά σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ξέρουμε ότι μπορούνε. Δεν. Φοβούνται, λέμε. Και εγώ το σέβομαι, γιατί και εγώ φοβητσιάρης είμαι. Τι είμαι? Δεν πω γιατί δεν είσαι εσύ γενναίος, ενώ είμαι φοβητσιάρης. Απλώς να το συμφωνήσουμε, επειδή φοβόμαστε. Αυτούς τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που λέμε στους τρελούς, λες πάντα ναι. Αυτοί δεν είναι καλά οι άνθρωποι προφανώς, οπότε τους αφήνουμε να κάνουν την Αθήνα δικιά τους, την πόλη δικιά τους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και ο Βίρονας, δηλαδή, Μάνο, είσαι σαν τους καθηγητές που κλέβουν τις ιδέες των φοιτητών τους για να τις βάλουν στα βιβλία τους. Εντελώς. Ανήκω κι εγώ στο, πώς το λέμε, στο μεγάλο κύκλο των πανεπιστημιακών της Ελλάδας. Όχι, δεν έχω ταξί, αλλά των άλλων πανεπιστημιακών. Θέλω να ακολουθώ τις συνήθειες του κλάδου μου. Δεν μπορώ να κάνω εγώ του κεφαλιού μου. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Βλέπω οι περισσότεροι καταλάβατε ποιο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Πάνος, αλλά δεν ξέρετε τι θα ρωτήσει ακριβώς. Πιγκουίνε, μπορεί και να τον προλάβεις αν κατέβεις τώρα. Παίζεται. Ναι, μου λέει, προλαβαίνω για να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Πάνου. Παίζεται. Ο Άιντραχτ Φαφούτης θα τραγουδούν το 12 η Βύση και η γυναίκα Μαραντόνα και από τις δύο οι παράνομοι θα είναι οι πρώτοι. Καλά το 12 που δεν μπορεί να τραγουδήσει ούτε το δώσ' μου το φιλίτσου η Βύση, ούτε κατέλη δεν θα μπορεί να τραγουδήσει. Ούτε βάς ο Παρασκευάς, τίποτα. Τέλος. Έτσι είναι παιδιά, ο δημιουργός είναι δημιουργός, ό,τι και να κάνουμε. Όλα καλά, αλλά ο δημιουργός πάνω απ' όλα.

Ακόμα καλύτερο, όχι διασταύρωση Τσιτσάνη με Γαβαλά, που είστε, Φιλιππίδη με Γαβαλά. Γιατί το κεφάλι δεν είναι Φιλιππίδης, είναι διαδόν. Το σγουρό πάνω, το top.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Έχει γίνει φοβερός πασοκικός καυγάς ανάμεσα στη συντρόφισσα Παπαδοπούλου που ήταν στο Πασόκ και πήγε στην Ελλάς και το σύντροφο Κωνσταντόπουλο που είναι στο Πασόκ και παρέμεινε στο Πασόκ. Πασόκ και αναμετάκτησή τους τσακώνονται γιατί ένας άλλαξε μαγαζί και γιατί τέτοιο. Λοιπόν, η συντρόφισσα Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι μετά που κλείσαν οι κάμερες κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Που μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα απολύτως, οπότε δεν ασχολούμαι. Πάλι πατάει, το δίνει γυναίκα και όλο αυτό το πράγμα. Όλα αυτά εντάξει έχουν την πλάκα τους, αλλά δεν έχουν τόσο πλάκα όσο αυτό που νομίζει ότι είναι προσωπικό της θέμα η συντρόφισσα Παπαδοπούλου. Ένα είναι ένα από τα μίνιον του Αλέξη τα καινούρια.
1: Καταρχήν, εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί 5 λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν με αφήνει να τοποθετηθώ. Ναι. Επί 5 λεπτά. Είναι προσωπική επίθεση για την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το Πασό.
0: Είναι πολιτική άρα επίθεση, γιατί είναι πολιτικό θέμα το να αποχωρήσει από το Πασόκ. Δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι εγκομενικά τσακωθήκαμε, τα χαλάσαμε, φύγε. Δεν έχει κανένας λόγο να μιλάει γι' αυτό. Είναι μόνο πολιτικό το να φεύγεις από ένα κόμμα. Οπότε ό,τι και να σου πούνε για αυτό το πολιτικό, πολιτικό είναι. Η γυναίκα βέβαια μπορεί να θέλει να πει «Δεν είχα δουλειά καλή εκεί και βρήκα μια καλύτερη δουλειά». Δεν μου πείτε εσείς που θα δουλέψω. Σωστό. Αλλά είναι γενικά πάνε και έρχονται οι συντρόφοι. «Ε, καλώς το να... Ε, καλώς το να ο Γιάννης ο Τζούνος. Γεια σου Γιάννη μου».
2: Ολοκληρώσει ή όχι ακόμα.
0: Όχι, ήθελες να με βλέπεις να ολοκληρώνω, ήθελες να είσαι εδώ παρόν στη στιγμή.
2: Ήθελα να σε ακούσω να τοποθετήσεις για την κόντρα Βύση Καρβέλα και για τον ντέρμπι της Κυριακής.
0: Εγώ με το δημιουργό πάντα. Με το δημιουργό.
2: Της δημιουργικής
0: είσαι. Είμαι ο δημιουργός. Πάνω, βέβαια, σκέφτομαι και τη Βύση. Δεν θα μπορεί να πει δώσ' μου το φιλί σου. Δεν θα μπορεί ούτε αυτό να τραγουδήσει.
2: Αισθάνεσαι δημιουργός?
0: Γιατί είπα εγώ ότι αισθάνομαι δημιουργός. Είμαι με το δημιουργό. Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι μεταπράτης. Είμαι, πώς το λένε, μεσάζοντας. Τον Άρη που στεναχωρήθηκε.
2: Ναι.
0: Τον καημένο, ρε παιδί μου.
2: Το Μαλή.
0: Ναι, όχι, στεναχωρήθηκε που τον κοροϊδεύε. Τον κοροϊδεύε όλη η Ελλάδα. Ναι. Και στεναχωρήθηκε. Λογικό είναι και συνειδητοποίησε.
2: Του αφήνω, είπε να το κάνω.
0: Ότι το μόνο που αξίζει πάνω του είναι το μαλλί του.
2: Ναι, αλλά έτσι
0: γιατί λέει,
2: δεν
0: μιλάτε για αυτά που λέω. Αφού έχει αυτό το μαλλί, θα μιλήσουμε για αυτά που λες.
2: Τώρα εσύ βγάζει κακία, βγάζει. Okay.
0: Ζήλια.
2: Ναι, επειδή δεν μπορεί να είσαι το ίδιο.
0: Επειδή δεν μπορώ να έχω κανένα. Το ασύγα κι άλλο, δεν με πειράζει. Δεν είναι το. Δεν μπορώ να έχω κανένα απολύτως μαλλί. Με τι θα ασχοληθείτε?
2: Τι
0: θα κάνει?
2: Με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν ασχοληθούμε. Τι, πώς?
0: Δεν έδωσε τίποτα. Εγώ 3-4 tape βρήκα να πω. Τι είπε? Τι είπε? Που είναι φοβερό πλέον. Πω, τι είπε?
2: Καλά, δεν είπε κάτι.
0: Αυτό λέω, τίποτα.
2: Τα
0: ίδια τα ξέρουμε. Εντάξει, μπράβο.
2: Και για το 25 είπε.
0: Ποιο 25?
2: Δεν είπε για το 25.
0: Για πέρυσι.
2: Όχι, για τώρα. Για το 25% ποσοστό.
0: Α, τι είπε, ότι άμα αποτύχει θα φύγει.
2: Ότι ολικρινόμαστε ότι.
0: Είπε ότι άμα αποτύχει θα φύγει. Τι να ρε παιδάκι.
2: Δεν είπε ότι θα φύγει. Είπε ότι ολικρινόμαστε ανάλογα
0: με. Όχι, είπε, θα φύγω. Άμα πάρω 25, θα σηκωθώ να φύγω. Σωστό, κάτσε. Μην το θέλει είναι το θέμα. Μην το θέλει, μην λέει. Αν πάρω 25 και κάνει το σταυρό του αμήν Παναγία μου, θα σηκωθώ να φύγω. Αμήν Παναγία μου. Μην έχει βαρεθεί, αυτό λέω.
2: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εδώ τελείωσα. Για και ήρθε ο Γιάννης.
2: Να παρακολουθήσω τώρα.
0: Μπράβο. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο 2 ώρα, έτσι. Μάθημα ενισχυτικής, εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.
3: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ. Το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
4: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία, Θέμης Μαρσέλου. από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
15: Τότε... τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί έξω από το δηληστήριο στους Αγίους Θοδόρους. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών από εξωτερικό συνεργείο. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές ότι ενδεχομένως έλαβε χώρα και σε χώρο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις. Μένει αυτό να διαπιστωθεί. Δύο σοβαρά τραυματίες εργάτες ηλικίας 43 και 50 ετών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο το οποίο υπήρχε στην επιχείρηση αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους στα εγκάβματα τα οποία φέρουν. Διακομίζονται αυτή την ώρα στο Τριάσιο νοσοκομείο που υπάρχει εξειδικευμένη κλινική. Έχουν σπεύσει περιπολικά στο σημείο της έκρηξης αλλά και στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει μια διερεύνηση για το συμβάν. Δεν κλείθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, να τονίσουμε, καθώς δεν υπήρξε φωτιά από την έκρηξη, η οποία πιθανότατα σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις προκλήθηκε από αέρια τα οποία υπήρχαν στο σημείο την ώρα των εργασιών.
1: Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8%. Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα αυξάνεται στο 15% η δυναμικότητά τους ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε ύπατη αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίνκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε σε εξέλιξη μία είδηση. Με αυτή θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία έκρηξη στην Motor Oil, στο δηληστήριο στον Ασπρόπυργο, και υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής με μέσα της Motor Oil, και στη συνέχεια πληροφορίες λένε ότι θα διακομιστούν ή έχουν ήδη διακομιστεί οι άνθρωποι στο Θριάσι νοσοκομείο, εκεί που λειτουργεί συγκεκριμένη μονάδα εγκαυμάτων. Ο κύριος Γιάννης Φυσίρας είναι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Γεια σας, κύριε Φυσίρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πόσο καλό μεσημέρι μπορεί να είναι, βέβαια. Όχι στον Ασπρόπυργο, να σε διορθώσω λίγο. Στο Αγίου Θεοδόρου, στο δηληστήριο του Μοδωρή. Στο
0: Αγίου Θεοδόρου.
1: Όχι στον Ασπρόπυργο. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, είχαμε δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσι, όντως, όπως είπατε, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση, συνάδελφοι. Άλλο ένα εργοδοτικό δυστύχημα, θα λέγαμε, από τα πολλά που έχουν γίνει και στη Motor Oil τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε άλλα εργοστάσια της περιοχής εδώ πέρα της Κορινθίας.
2: Τι έγινε,
1: έγινε κάποια έκρηξη, σίγουρα με τις πληροφορίες, έγινε κάποια έκρηξη σε κάποιες σωλήνες εκεί που τις σκευάζανε οι συνάδελφοι. Και δυστυχώς είχαμε δύο βαριά τραυματίες. Ίσως υπάρχουν και κάποιοι μεγάλες πληροφορίες, κάποιοι άλλοι ευρέα τραυματίες που δεν ήρθαν στο νοσοκομείο.
2: Θέλω να σα ρωτήσω, υπάρχουν και άλλοι.
1: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ναι, αλλά όχι βαριά όμως. Όχι βαριά.
0: Δεν χρειάζεται νοσηλεία.
1: Δεν χρειάζεται νοσηλεία, όχι. Δύο μόνο είχαν σε εμάς, που είναι όμως βαριά τραυματισμένοι. Οι συνάδελφοι και φεύγουν τώρα για το Θριάσιο. Του σταθεροποιήσανε εδώ το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό. Του σταθεροποίησε και φεύγουν τώρα με ασθενοφόρο και ΕΚΑΒ. Φεύγει ο ένας, δηλαδή, έχει μπει ήδη στο ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή, εδώ στον χώρο που βρίσκομαι. Και ετοιμάζεται και ο άλλος να φύγει για πάνω μετά από σταθεροποίηση. Αλλά είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, δυστυχώς. Σε άσχημη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φυσίρα. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους ανθρώπους. Αυτό είναι το βασικό. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δύσκολο να πεις κάτι άλλο. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας σήμερα, Παρασκευή. Στο 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννήρης συντονίζει όλους μας εδώ και κάνει τα πάντα. Είναι ο διευθυντής μας πάρα πολλά χρόνια. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, όχι να παίρνετε τηλέφωνα. Έχει πολλά η επικαιρότητα, δυστυχώς, δεν είναι όλα ευχάριστα. Για την ακρίβεια, σχεδόν τίποτα δεν είναι ευχάριστο. Ας συνεχίσουμε λίγο να μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες για το περιστατικό στους Αγίους Θεοδόρους. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι μαζί μας, είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έχει συμβεί ένα ατύχημα, δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν είναι κατά τη διάρκεια λειτουργία του διηγηστηρίου. Wow. Ήταν από εταιρείες που κάνουν service του διηγηστηρίου. Έχουν ένα shutdown τώρα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που κάνουν service σε μηχανήματα. Από εκεί έχει έρθει, δεν ήταν η λειτουργία του διηγηστηρίου, δεν είναι εργαζόμενοι του διηγηστηρίου. Θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Είναι εργολάβοι, είναι εταιρείες
3: εργολάβων. Μπράβο, εργολάβων.
2: Μέσα στο διηγηστηρίο έγινε ή απ' έξω τελικά αυτό?
3: Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Περιμένουμε μια επίσημη ανακοίνωση. Πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία θα βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Έχει γίνει κάποια έκρηξη η οποία έγινε αισθητή στην περιοχή σας?
3: Όχι, δεν ήταν. Ήταν κάτι εσωτερικό, δεν φαίνεται. Δεν ήταν κάτι ανατίναξη τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν τέτοια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Περαστικά στους ανθρώπους, αυτό είναι το βασικό. Μάθαμε και κάποιες πληροφορίες ότι δεν ήταν. Ήταν εργολάβοι, υπεργολάβοι, χωρίς να έχει καμία σημασία, γιατί οι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τώρα δίνουν μάχη. Η αλήθεια είναι, και σε λίγη ώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Φυσίρας, θα διακομιστούν στο Θριάσι νοσοκομείο, εκεί όπου λειτουργεί ομάδα εγκαυμάτων.
2: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, μακάρι. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε βεβαίως την εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα τρέχει. Είχαμε προγραμματίσει, θα το κάνουμε βέβαια, να ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Γκυλφόιλ τώρα για την αρχή και τις λεπτομέρειες που έχουμε. Η κυρία Γκυλφόιλ, με επιστολή που εστάλει από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ερευνάται για $100,000 που κατέθεσε ένας επιχειρηματίας εκεί υποστηρικτής του Τραμπ στο λογαριασμό της στην κάρτα American Express. Ναι. Για να τον διευκολύνει σε κάτι φορολογικά.
4: Με δική της παρένεση.
0: Ναι, αλλά εγώ άλλο θέλω να σταθώ. Ότι όλοι λένε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά.
2: Όχι, ρε, δεν γίνονται μόνο εδώ.
0: Ναι. Επίσης,
2: απλώς εκεί όταν πιαστεί να γίνει, να συμβαίνει αυτό, έχει κακιά εξέλιξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό από τη Wall Street Journal. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, λίγο πιο πικάντικο για το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκυλφόλ, κυρίως στους άνδρες της ασφάλειάς της, όπου λέει υπάρχει τρεις πηγές στην Daily Mail, λέει ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκυλφόλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, εδώ στην χώρα μας εννοώ, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία περιγράφεται ως τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί τους εφιστάμενους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «γαμώτο, κάντο, αλλιώς θα απολυθεί». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν ήταν και ερώτηση εκεί, κατά το οποίο η Γκυλφόιλ έπινε στις 4 το πρωί και κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας της για να της φέρει παγάκια. Εκείνος κοιμόταν, λέει, και δεν απάντησε και την επόμενη μέρα υποβαθμίστηκε. Δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Γκυλφόιλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριψαν αριστερά.
4: Τι απότομα.
2: Οδηγώντας, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Ναι. Μπορεί να στρίψαν λίγο, κατάλαβες.
4: Ναι. Λίγο πιο μάσκαρα. Κάτι να κουνήθηκε στο μαλλί.
0: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, μήπως είναι και σεξιστικά. Ε.
4: Ναι, γιατί, τι άλλο δηλαδή μπορεί να έγινε, άμα στρίψει λίγο από το
2: μάρτυρα υπάρχει... το αυτοκίνητο. Η Wall Street Journal είχε το πρώτο δημοσίευμα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό που έλεγε ότι όποια κυβέρνηση μας κουνιέται πέφτει. Αν θυμάσαι.
0: Σωστό.
2: Μετά είχε το δεύτερο δημοσίευμα για τα 100 χιλιάρικα της American Express. Δημοσίευμα το οποίο, κάποια δημοσίευματα που έπαιξαν οι Financial Times, τώρα μπαίνει Daily Mail. Άκουσα ότι το Fox έπαιξε ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Μάλλον έχει ωραίες πολλές. Ναι. Αυτό φαίνεται.
2: Ναι.
0: Ο επιχειρηματίας ο Αμερικανός που είχε ζητήσει διευκολύνσεις στα φορολογικά λέγεται ότι είχε τάξει $1 εκατομμύριο για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν έγινε, τι συνέβη. Ωραία. Τα καλύτερα είναι μπροστά.
4: Θα ακολουθηθεί η διαδρομή του χρήματος και θα δούμε τι συνέβη.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιά, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Του ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
5: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα με το μετρό.
2: Ναι, απλώς δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ξέρεις, να μας πει ο άνθρωπος πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
5: Κοιτάξτε, είμαστε στην φάση εκείνη όπου ο ανάλογος πρέπει να μπει πλέον. Υπάρχουν οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες του Υπημερητηρίου που δίνουν μια αρχική εικόνα.
0: Ναι.
5: Πρέπει να μπει πλέον στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του, να προχωρήσει καταρχάς τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για τα κτίρια τα οποία έχουν βλάβες. Μέτρα ασφαλείας εννοώ είτε για τους ενίκους μέσα είτε για τους ερχόμενους απ' έξω, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Και αμέσως μετά στις αποκαταστάσεις. Αυτό είναι μια μελέτη βεβαίως. Οι πραγματογνωμοσύνες δίνουν μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες που είναι πραγματογνωμοσύνες που τις παρήγγειλε και τις πρότεινε και τις πλήρωσε η Ελληνικό Μετρό, είναι το μέτρο των αποκαταστάσεων το οποίο θεωρούμε ότι θα διασφαλίσει τη φέρουσα ικανότητα των κτηρίων στον βαθμό και καλύτερο από αυτόν στον οποίο ήταν πριν περάσει ο μετροπόδικας.
4: Ναι, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια διαβεβαίωση στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει.
5: Κοιτάξτε, έχουμε πει το εξής, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει εκένωση. Αν υπήρχε λόγος να υπάρχει εκένωση οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό θα είχε.
2: Οι άνθρωποι μένουν εκεί αυτή τη στιγμή ή έχουν φύγει.
5: Μένουν, πολλοί μένουν. Πολλοί μένουν.
4: Και κάποιοι
5: υπάρχουν
4: έχουν φύγει.
5: Διαμέσματα που δεν έχουν ανοίξει
4: και κάποιοι
5: τις
4: πόρτες. Έχουν φύγει.
5: Υπάρχουν διαμέσματα που έχουν ανοίξει τις πόρτες και γίνει έλεγχος. Μπορεί και κάποιοι να έχουν φύγει, να έχουν μετακινηθεί σε γειτονικές.
2: Αν κάποιος φύγει.
5: Γειτονικά κτίρια.
2: Του δίνει λεφτά το κράτος. Πού βρίσκεται.
5: Θέλω να εξηγήσω το εξής. Σε αυτή την υπόθεση, το κράτος, το δημόσιο, δεν έχει καμία υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις όλες για τις αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικά τη αναδόχου κοινοπραξία. Η αναδόχου κοινοπραξία είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει και να φροντίσει για τα πάντα.
4: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Δεν έχει το κράτος καμία υποχρέωση για την αποκατάσταση. Έχει όμως το κράτος υποχρέωση να πει στον Παπαδόπουλο, στον Τζούνο, στον Κούτρα ότι μείνε εδώ με ασφάλεια. Ποιος την έχει αυτή την υποχρέωση? Προφανώς και την έχει το κράτος.
5: Όχι, δεν είναι το κράτος. Το κράτος δεν έχει τη σφραγίδα του μηχανικού. Αυτό είναι μια αξιολόγηση που έχει γίνει από τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Έχουν κάνει. Οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα, ξέρουν πολύ καλά τι έχει υποθεί. Έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει παρά αυτά να γεννωθεί οποιοδήποτε κτίριο. Προφανώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό δεν γεννά κανέναν άμεσο κίνδυνο από ό,τι προκύπτει τουλάχιστον στις πραγματογνωμοσύνες.
2: Εσείς θα μένατε σε ένα σπίτι το οποίο είναι, έχει ρογμές?
5: Κοιτάξτε, αν ήμουν μέσα στο σπίτι και μου έλεγε ένας μηχανικός θα ρωτούσε και δεύτερο, θα ρωτούσε και το δικό μου φυσικά, εάν μπορώ να μείνω και μου λέγανε με διαβεβαίωνα ότι μπορώ να μείνω, θα έμενα. Τώρα, εάν μου λέγατε σήμερα να πάω να πάρω ένα σπίτι που έχει ρογμές, θα σε λέγω ότι καταλαβαίνω και εγώ το πρόβλημα και δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο μήνα, έπεσε ένα κτίριο στα Πετράλωνα. Καταλαβαίνετε, όταν τρέμει το κτίριο, γιατί περνάει ένα μητροπόντικας από κάτω, και είναι φυσιολογικό, και έχουν γίνει και ρογμές, οι άνθρωποι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Και είναι φυσιολογικό.
5: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι παγώνει το έργο τώρα.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Δεν είναι. Στο μεγαλύτερο μέρος, στη μεγαλύτερη έκταση, στο μεγαλύτερο μήκος των επηρεαστέντων κτίριων, της έκτασης δηλαδή που έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχουν καθυζήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να επισυμβαίνει τώρα. Υπάρχει κατασκευασμένη σύνταγμα από κάτω, είναι σαν να έχουν περάσει όπως οπουδήποτε λειτουργεί το μετρό στην Αθήνα. Ναι. Και από κάτω υπάρχει σύνταγμα. Εκεί υπάρχουν αποκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες. Αλλού έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλού μικρότερη. Πρέπει να γίνουν και θέλουν τον χρόνο τους για να μελετηθούν. Αυτές είναι αποκαταστάσεις. Ναι. Υπάρχουν τέσσερα κτίρια που είναι πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, δηλαδή και από την άκρη του Μετροπόντικα, από όπου δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή αποκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν υποστηλώσεις για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικα.
0: Άρα δεν είστε σίγουροι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει μια σίγουρη.
5: Και υπάρχει και το πώς θα συνεχίσει η μελέτη, και το πώς θα συνεχίσει έχει γίνει. Περιμένουμε μελέτες στρατότητας για το σημείο στο οποίο αφορά η επανεκκίνηση, για να μπορέσουν αυτές να αξιολογηθούν και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν.
0: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Υφυπουργέ, τα λέτε απλά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε όλοι ούτε μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει.
5: Η διάνοιξη της σύρακας έχει παγώσει. Τα ραβοπορών σταθμούς και τα λοιπά προχωράνε σε έργο. Η διάνοιξη της σύρακας αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης έχει παγώσει, βέβαια.
0: Και πότε αναμένεται να κινήσει και πάλι?
5: Έχω πει ότι θα ξεκινήσει όταν θα υπάρχει η διασφάλιση της ασφάλειας για τους κατοίκους και όταν τους έχει επικοινωνηθεί αυτό. Όταν τους έχουμε πει με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε και πώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διάνοιξης.
0: Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, που δεν κινδυνεύει να πέσει, αλλά ο ίδιος ξαφνικά αναστατώθηκε η ζωή του και φοβάται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μετακατασταθεί κάπου αλλού?
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, ξαναλέω, το οποίο αφορά υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Εσείς παρακολουθείτε, τον κάνει τη δουλειά της κοινοπραξίας. Εγώ λοιπόν φοβάμαι. Και θέλω να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο γιατί φοβάμαι ότι το σπίτι μου θα πέσει.
5: Η Ελληνικό Μετρό που είναι διευθύνουσα υπηρεσία, προφανώς παρακολουθεί και έχει.
2: Την κάνει τη δουλειά της.
5: Έχει υποδείξει στην κοινοπραξία να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζεται να πάρει. Το έχει υποδείξει αυτό. Αυτό είναι η δουλειά της Ελληνικού Μετρό, ότι την έχει κάνει κανονικά αυτή τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα, να μην γελιόμαστε, είναι σίγουρο ότι πολλά θέματα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση,
4: ναι,
5: όπου είναι άμεσο να γίνουν αποκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις. Δηλαδή, και εμείς θέλουμε να γίνουν αποκαταστάσεις, να μπουν τώρα οι μηχανικοί στα σπίτια και τα συνεργεία να αρχίσουν να κάνουν αποκαταστάσεις, εφόσον είναι δυνατόν. Γιατί σε κάποιοι χρειάζεται κάποια μελέτη η οποία είναι πιο βαθιά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει κάνει δαπάνες τις οποίες θα τις διεκδικήσει, από την ανάδοχο κοινοπραξία.
0: Πάντως, χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν όλα και πότε θα αποκατασταθούν κλπ. Δεν υπάρχει, καταλαβαίνω.
5: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πω το εξής. Επειδή χθες διάβαζα στην εφημερίδα ότι υπάρχει πρόθεση να πάμε μετά τις εκλογές.
4: Mm-hmm.
5: Δεν έχει καμία βάση αυτό. Mm-hmm. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι όσο ο Μετροπόντικας είναι κάτω από κτίρια, σταματημένος, υπάρχει πρόβλημα και για το Μετροπόντικα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κομικών του στην ασπίδα μπροστά, το οποίο μας επιβάλλει να ξεκινήσουμε το μότρο. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό εις βάρος ασφάλειας των κατοίκων.
0: Συμφωνούμε, γιατί εντάξει, η λεπίδευση του Μετροπόντικα είναι το ένα θέμα.
5: Όχι, όχι, μετά μπορεί να κολλήσει από κάτω και υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Ναι.
5: Μετά είναι πολύ.
0: Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανιζόταν.
5: Είναι εντελώς σύνθετο, είναι εντελώς σύνθετο, είναι περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπορώ να ισχυριστώ για τον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση να τις ξέρω όλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα ζητήματα είναι αμυγώς τεχνικά και είναι πολύ
2: δύσκολο να συνέβη γιατί οι μελέτες που γίνανε δεν ήταν σωστές, δηλαδή δεν είχαν δει ότι εκεί κάτι υπάρχει.
5: Όχι, όλοι ξέρανε το γεωλογικό προφίλ της Κυψέλης. Ασφαλώς υπήρξαν και αστοχίες. Τώρα, που πρέπει να αποδοθούν οι αστοχίες, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα μελέτης και πιθανότατα να αποτελέσει στο μέλλον και αντικείμενο διαφορά συμβατική.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προβλήματα άλλου τύπου να μην υπάρχουν.
4: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Τώρα βρισκόμαστε σε διαφημιστικό χρόνο. Να σας πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άνμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι!
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι!
17: Όλα, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός, All In θα είναι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί έξω από το δηληστήριο της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου. Δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Θα μεταφερθούν και οι δύο στο Θριάσιο, τόνισε στον Sky ο Γιάννης Φρυσίρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορωμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Καλονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες το ψεύτικο

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Συζητάμε βεβαίως για τον πληθωρισμό, τα οποία θα τα πούμε τον κύριο Πετράκη σε λίγο. 5% με βάση την Ελστάτ. 5,1% είχε δώσει η Eurostat. Ναι. Έχει επιμέρους δείκτες, είναι πάρα πολύ σοβαροί και μας προετοιμάζουν και για το τι μας περιμένει. Όμως σήμερα το πρωί εδώ στον Sky ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε συνέντευξη, είπε αρκετά πράγματα, περισσότερο βεβαίως. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σχολιαστεί αυτό το 25% που είπε.
1: Έβαλε, πώς το λένε, πύχη.
0: Για τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του.
0: Για δώσε, βρε.
1: Άμα πάρω 25% θα φύγω.
0: Αυτό λες, είπε.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Είναι.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέτε.
2: Ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέει, παιδί μου, ότι καλώς θα τα λέγανε άμα έπαιρνα 25%
1: και τον άλλο. 25% τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
2: Καλώς θα τα λέγανε, άλλο καθένας θα με κρίνει.
1: Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
0: Έτσι λες.
1: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις, δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπίες πια τον έχουν 29-30 κτλ.
2: Ναι. Εντάξει. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο.
3: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία.
2: Ούτε η μισή κανείς.
3: Τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
1: Σαφείς νομίζω πως είναι. Και είναι και προς τη μήνυ του. Που λέει ότι εγώ, άμα πάρω 25%. Έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μένουν, αν δεν πάνε καλά φεύγουν.
2: Αν πάνε καλά γίνονται πρωθυπουργοί και άμα δεν πάνε καλά και χάσουν, δεν υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που έχασε και έμεινε. Έτσι. Αυτό γίνεται.
0: Έτσι λέτε εσείς, αυτό είπε.
2: Εντάξει, τι. Γιατί εσύ πώς αλλιώς το μεταφράζεις αυτό?
0: Εγώ λέω ότι άμα πάρω 25% καταλαβαίνω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα και θα έχουν δικαίωμα να πούν κάτι.
2: Τι άλλο να πούν δηλαδή?
0: Φύγε, ξέρω κι εγώ τι
2: αυτό
0: θα πει κάποιος.
2: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα το αποδεχτεί. Φύγε.
1: Πάντως δεν λέει. Βλέπει ότι λέει ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Δημοκρατία.
0: Το λέει αυτό.
2: Και για τον ίδιο.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δυνατότητα να τρέξει τη χώρα, μπας και πιάσει κάτι καλύτερο.
2: Είπε νομίζω σε μια αποστροφή του ότι άμα δεν τα πας καλά φεύγεις και έρχεται κάποιος άλλος.
0: Ναι, αλλά να συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, είπε.
1: Ρε παιδί μου, για να πάρει 25%.
2: Αλλιώς το λέει ο Χρήστος τώρα. Αν συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, θα έχει πάρει περισσότερο από τους άλλους.
1: Αλλά πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. 25 μέχρι το 37 θέλει 12 μονάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγάλει 12
0: μονάδες? Γιατί άμα έρθει ο Νότσο Μαλόπουλος μετά στο ενδιάμεσο θα τις πάρει?
1: Δεν ξέρω, γιατί όχι. Μπορεί να είναι καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε το Μητσοτάκι. Οι οποίοι θα πούνε.
0: Τέλος πάντων.
1: Οι οποίοι κάτω στις πολυθρόνες ήδη να πούνε.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να το πει αυτό ο Μητσοτάκης. Το είπε αυτό όπως το είπε. Δεν το λέει εύκολα αρχηγός.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν βγαίνει άλλος να πει, κοιτάξτε να
1: δούμε.
0: Εγώ βάζω όριο αυτό και αν δεν είναι αυτό θα φύγω.
2: Μάλιστα, ναι, όχι, όντως δεν γίνεται αυτό.
0: Έχει ερμηνεία βέβαια. Για μένα.
2: Δηλαδή.
0: Αυτό λέω, ότι έχει ερμηνεία το έτσι όπως το είπε.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ερμηνευτεί. Λοιπόν, κάνουμε παύση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει σοβαρά πράγματα και για το καλώδιο. Όχι της επικοινωνίας που είπε ο Αλέξης, της ενεργειακής διασύνδεσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια
4: σας. Και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1 ο πληθωρισμός με βάση την Eurostat, οι μεγαλύτερες αυξήσεις λέει, πετρέλαιο φυσικό αέριο πρώτα 55,2, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, πετρέλαιο κίνησης 38,2,

0: 8, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8, βενζίνη 22,5. Οι μεγαλύτερες μειώσεις: ελαιόλαδο 11,9 κάτω, ρύζι 8,2, φρούτα 8%, δημητριακά για πρωινό συγκεκριμένα 7,9, εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας, κύριε Σπανέ, μείον 7,3. Έρχεται δύσκολα πράγματα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, η περιγραφή σας είναι σαφής. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε από όλες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Αυτή την εικόνα είχαμε. Τώρα, αυτό σημαίνει μέσω 12 μήνου γύρω στο 3,6, πιθανόν να δούμε και το 3,7, ενώ από μήνα σε μήνα είναι ακριβώς αυτό το 5% που είπατε. Τώρα,
2: αλλά τι θα γίνει από Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι ακόμα πιο ψηλά.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έφτασε. Έφτασε το όριο αυτό. Για να πάει παραπάνω πρέπει το 100, για να ζώσω καταλάβει, το 100 του πετρελαίου να πάει 120, ναι. Το 15. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι...
2: Δεν λέω για το πετρέλαιο. Λέω όμως ότι το πετρέλαιο επηρεάζει το πλαστικά. Τα πλαστικά θα ανέβουν. Τις μεταφορές.
1: Εννοείται, μιλάτε για τη μεταφορά και στις επόμενες επιπτώσεις. Θα έχουμε, αλλά είναι πιθανόν αυτή η μεταφορά πάντοτε, όχι είναι πιθανόν, πάντοτε είναι μικρότερη αυτού του ύψους το οποίο βλέπετε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, απλά οι μεταφορές παίρνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς. Το να περνάει τώρα η μεταβολή των τιμών από την ενέργεια στην εστίαση ή στα τρόφιμα περνάει, αλλά όχι με την ένταση, διότι δεν συμμετέχει ενέργεια στο 100% της τιμής του τελικού προϊόντος αυτού του άλλου, καταλάβατε. Άρα έχεις επίδραση θετική, αναμφισβήτητα, απλώς δεν θα πάρει την έκταση την οποία βλέπετε τώρα. Πιθανόν να βλέπουμε το πικ, να βλέπουμε το ανώτατο, την ανώτατη οροφή του πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, εάν βεβαίως, γι' αυτό σας έκανα το σχόλιο για το πετρέλαιο, δεν πάνε εκεί να αρχίσει ο πόλεμος πάλι στο Χορμούζι, έτσι, δηλαδή...
0: Ή αν δεν χτυπηθεί κανένα άλλο δηληστήριο.
1: Έτσι. Ή καινούριο, αν και νομίζω το ντίζελ το έχει προεξοφλήσει αυτά τα χτυπήματα των Ουκρανών που κάνουν κυρίως τους Ρώσους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θα πορευθούμε και στο 26, βεβαίως δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, φοβάμαι ότι πορευόμεθα και στο 27 με αυτόν τον, ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις οποίες παρακολουθείτε θα έχουν διάρκεια. Δεν θα μειώνει το πληθωρισμός, δεν μειώνει οι τιμές. Μην μπερδευτούμε. Άρα θα είναι μικρότερες. Έτσι. Τώρα, νομίζω ότι η προσοχή σιγά σιγά και της οικονομικής πολιτικής και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ζωής, δηλαδή επιχειρήσεις, νομίζω ότι αφενός με το κράτος στρέφει το βλέμμα του προς τις επιδοτήσεις και το βλέπουμε εξάλλου. Τώρα είπαν κάθε 15 μέρες θα γίνεται ένα προσαρμογή. Είπε κάτι εκεί η Κομισιόν ότι θα σας παρακολουθήσουμε για το τι ζητάτε, έτσι ώστε να το κρίνουμε στην πραγματικότητα.
0: Μετά τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και το λέτε, μετά είναι που φωνάζουν και λένε πω αυξήθηκε το κύμα, ξέρω και εγώ, της αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπράβο. Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή.
1: Γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Εγώ έχω μείνει στο πακέτο που εξηγγέλθη. Για 15 μέρες, θα μου πείτε. Εγώ τα ξέχασα τα περί 15 μέρων. Τα έβαλα μέσα σε όλο το 27. Τα ίδια μέτρα να τα δούμε στο 27. Συν 100-150 εκατομμύρια θα ακούσουμε για τη θέρμανση. Συν 95 που έδωσε στη βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα μαζί, ξέρετε τι μέγεθος κάνουν. Αυτό το 700 που ακούσατε που το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Κομισιόν για να ανοίξει.
0: Για το ΦΠΑ, ναι.
1: Ναι, στην πραγματικότητα. Η επιδότηση του ντίζελ που ακούτε που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, αν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις όλο τον χρόνο, έτσι, εγώ τα έχω ανοίξει σε επίπεδο χρόνου. Εάν είναι 8 μονάδες κάτω το ΦΠΑ.
0: Μα
1: ας μην μου δώσουν
0: συγγνώμη
1: το ΦΠΑ.
0: Τώρα, ακόμη και για να ακουστεί, η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να πει να είναι λίγο πιο καθησυχαστική προς τους λαούς της Ευρώπης.
1: Να πει,
0: παιδιά, είναι κακός... μια δύσκολη κατάσταση και να την περάσουμε ενωμένοι.
2: Αφού οι Γερμανοί λένε όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα έχει δώσει το OK. Μεταξύ μας, δηλαδή, μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανείς.
2: Ακούμε ότι οι φιδωλές λεγόμενες χώρες έχουν πατήσει το πόδι.
0: Το έχει δώσει το OK, λέτε εμέσως.
1: Βέβαια. Στην πραγματικότητα έχετε μέτρα, συνεχώς μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν την έννοια του συνολικού, του οριζόντιου χαρακτήρα και καλώς δεν την παίρνουν, διότι ξέρετε, αν μειωθεί ο ΦΠΑ, πώς θα τον ξαναυξήσεις μετά, εάν περάσουν αυτές τις έκτασεις ειδικής ζωής. Οι επιδοτήσεις κόβονται ανά 15 μέρες, παραδείγματος χάρη. Άρα, το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Τι δύναμη θα δοθεί, τι βοήθεια μάλλον, συγγνώμη, θα δοθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων, στην ενέργεια και στις επιχειρήσεις. Αυτό μετράει και αυτό
0: τώρα να σας το ρωτήσω, το σκεφτόμενο θα σας το ρωτήσω, κάποιοι μπορεί να με βρήσουν αλλά δεν πειράζει. Ένα νοικοκυριό τι μπορεί να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει δύσκολα, διότι το να πάρεις να πας στο σούπερ μάρκετ είναι ανελαστική δαπάνη, το να ζεσταθείς επίσης ανελαστική δαπάνη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς το υπόβαθρο, δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι το υπόβαθρο της πολιτικής την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού, είναι και ένα σήμα στους καταναλωτές, μειώστε την κατανάλωσή σας. Ό,τι και αυτό να πρακτικά να σημαίνει. Ευτυχώς τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει την ανιούς ακόμα, σωστά είπατε όμως, θα τα δούμε πιθανόν να δούμε τέτοιου είδους επιπτώσεις αργότερα. Αλλά δύο είναι τα μηνύματα που μπορούν να κάνουν. Δύο είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν κυβερνήσεις. Ναι. Αφενός με να δώσουν ένα μήνυμα μείωσης της ζήτησης στις ενεργειακές ροές, διότι ξέρουμε και να... Ποιος μας είπε ότι θα σταματήσει εδώ αυτό το πανηγύρι που παρακολουθούμε. Σωστό. Δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει η βεβαιότητα ότι...
3: Νομίζω από πουθενά και κανείς δεν μπορεί να το πει. Όπως δεν μπορεί να πει και ότι δεν θα σταματήσει επίσης.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η αντίληψη. Δεν πρέπει να την τηρούμε. Μαζεύονται πάλι στρατεύματα εκεί πέρα, νομίζω ότι στέλνει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξει καινούριος γύρος. Άρα είναι δύο τα σήματα. Αφενός να στηρίζω την κοινωνία όσο μπορώ και αφετέρου. Μειώνω τις δαπάνες. Θυμάστε, νομίζω μαζί είχαμε πει κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η κρίση Μάρτιο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είχαμε πει, θυμάστε που βλέπαμε το 73 να κλείνουν τη νύχτα οι δρόμοι, τα φώτα κτλ. Είναι και αυτό ένα έσχατο μέτρο. Δηλαδή μία
0: για να δώσει σήμα, ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά.
2: Και κάποιες επιχειρήσεις βέβαια θα κλείσουν εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι. Ένας φούρνος ο οποίος τώρα πληρώνει διπλάσια λεφτά.
1: Είδα πάντως ότι δίνει 95 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις και μάλιστα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να δείτε παραπάνω επιδοτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε.
0: Τη Γαλλία τη φοβάστε.
1: Βεβαίως.
0: Τη φοβάστε.
1: Ξέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι Γάλλος. Αυτή τη στιγμή.
2: Βλέπω ότι και εδώ έχουν αρχίσει κάποιοι να κάνουν κινητοποίηση εδώ για να στηρίξουν, λέει, τις γαλλικές.
0: Όχι, για τα οικονομικά λέω.
1: Για τα οικονομικά, τα ομόλογα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και βλέπω ότι η Κομισιόν κινήθηκε. Και έκανε ο Γκρούμαν ένα πολύ καλό άρθρο. Λέει, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Ξέρετε, υπήρχε το αντίστροφο του 10 που έλεγε αυτές δεν μπορούν. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Τι θα σωθεί δηλαδή. Εντάξει, έχει κάποια εργαλεία η Κομισιόν στη διάθεσή της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση τα μόνο, αλλά πρώτον νομίζω θα τους αφήσει να γευτούν την αρνητική πίεση των αγορών και μετά ενδεχομένως κινηθεί. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και νέα κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσει η νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση.
2: Ναι, αλλά έχουμε ένα κόσμο από κάτω ο οποίος δεν δέχεται αυτές. Δηλαδή, εμείς τα έχουμε κάνει αυτά τα μέτρα λιτότητα στα σκληρά.
1: Αυτοί κάνουν τις διαδηλώσεις προκαταβολικά. Εμείς τις κάναμε εκ των υστέρων. Αυτοί τις κάνουν προκαταβολικά. Κοιτάξτε, όταν θα αποκατασταθεί κάποια μορφή πολιτική ισορροπία με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θέλω να ελπίζω, αναγκαστικά θα πάρει μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα έχουν ένα επώδυνο πρόσημο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά μπορεί να μην είναι, δεν θα έχουν τη μορφή του μνημονίου, είμαστε μικρή χώρα και πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ό,τι θέλετε. Γεια σας κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλησπέριζουμε κύριε Πετράκη, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Pando Apps, συνδέσου ως Nova χρήστης και σε κλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Θεμιστοκλής λέει δεν είναι ανελαστική δαπάνη θέρμανση, κύριε Κούτρα. Ναι, βεβαίως. Να το πάμε στο Νευροκόπη να το συζητήσουμε αυτό, αν είναι ή όχι ανελαστική. Εκτός αν προτείνεις αυτό που προτείνει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, που λέει η θέρμανση λύνεται με έναν τρόπο.
3: Αγκαλιαζόμαστε.
2: Όχι, εννοεί ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παλαιότερα ξέρεις, ναι, οι κυβερνήσεις κάνανε τέτοια πράγματα. Λέγανε.
3: Κλειστοφός.
2: Κλειστοφός, κάνε, δείξε.
3: Μα εδώ σου λέω ότι η θέρμανση είναι ελαστική. Δεν είναι ελαστική η θέρμανση.
2: Αν θυμάσαι τα παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70 που είχαμε.
3: Μιλούμε για το φωτισμό, για τη θέρμανση λέμε.
2: Και για τη θέρμανση. Κάναν παντού κόβανε. Στην κίνηση κόβανε. Δηλαδή είχαν μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη.
0: Στην Αθήνα, άμα έχει 20 βαθμούς.
2: Καλά, ναι.
0: Είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι. Στο Νευροκόπη η θέρμανση είναι ανελαστική. Πρέπει να έχει θέρμανση.
3: Και στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Στην Κόνιτσα που πηγαίνει εσύ, τι είναι η θέρμανση.
2: 24 ώρες τρώνε.
3: Πέχνουμε. Ανελαστική.
2: Κόβουνε δέντρα βέβαια και τα πετάνε μέσα.
0: Διαφημίσεις.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ωραίο. Από την Αστόρια,
3: ναι.
0: Νέα Υόρκη. Χθες λέει στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη, 4 αγγούρια, 10 ευρώ.
3: 2,5 ευρώ το ένα το αγγούρι.
0: Ναι, ή δολάρια. Μπορεί να το υπολογίζει με.
2: Γιατί τα αγγούρια στην Αστόρια.
3: Έχουν έλλειψη.
0: Είναι καλυβιώτικα, τι να σου πω. 2,5 ευρώ το ένα γκούρι.
3: Για φαντάζομαι. Μη φάω ποτέ.
0: Παιδιά, μας έρχεται.
3: Τι μας έρχεται. Πάλι καλά, το μας
0: τι μας έρχεται, το αγκούρι.
3: Το αγκούρι.
0: Ναι, ναι.
3: Είδες με τις σαλάτες που μου λες.
2: Ιδιαίτερα για πολλοί κόσμο που παίρνουν 1.000-1.200 καθαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα φέτος.
0: Πολύ δύσκολα. Επίσης, το φίλο μας τον Παν Παρ, έτσι υπογράφει, λέει: εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη λογική του κράτους πατερούλη. Όχι. Έχουμε τη λογική του κράτους ελεγκτή. Δηλαδή. Όταν μια εταιρεία που έχει αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση με το δημόσιο και εκτελεί ένα έργο, αν δεν το εκτελεί σωστά, πρέπει το κράτος να ελέγχει. Διότι αν εσείς, αγαπητέ Παν Παρ, είχατε σπίτι στην Κυψέλη, θα περιμένατε ένα χαρτί που να σας λέει ότι μπορείτε να μείνετε στο σπίτι. Από ποιον θα το πάρετε?
3: Από το κράτος.
2: Ή αν αναγκαζόσουν να φύγεις στο σπίτι, γιατί φοβάσαι να μπες στο κεφάλι σου, περιμένεις κάποιος να σε αποζημιώσει.
3: Και μια αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών.
2: Χρήματα ή να τα επιστρέψεις αύριο.
0: Πώς, αν αυτό δεν το κάνει, αν
2: δεν το κάνει η εταιρεία αυτό, ποιος θα το κάνει? Και αν η εταιρεία αρνείται να το κάνει, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος. Είναι κράτος πατερούλη τότε? Όχι, μάλλον.
3: Ακολουθεί το μαγκαζίνο, καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Δευτέρα στη μία.
0: Θα σε δω Δευτέρα. Δεν μου τα λες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
12: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
16: Πάμε Breaking Bad.
17: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
16: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
17: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
16: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
18: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
24: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
25: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
24: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
26: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Πρώτα βέβαια σε τίτλους. Τι είπε ο Μητσοτάκης στον Sky 100,3 για ελληνοτουρκικά, καλώδιο, πετρέλαιο θέρμανσης και ακρίβεια. Προαναγγέλει παρεμβάσεις στην αγορά. Καρφιά σε Ανδρουλάκη Τσίπρα. Τι λέει για εκλογές και ανασχηματισμό.
1: Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Υπάρχει οσμή, αλλά δεν εντοπίζεται διαρροή. Ειδικοί μηχανικοί καλούνται να λύσουν το μυστήριο της Γράβας. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι τουλάχιστον να εξακριβωθεί πλήρως ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου και ότι είναι ασφαλές για τους μαθητές.
2: Και εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτή την οσμή του. Μυρίσαμε δηλαδή, μυρίζει αέριο εδώ
3: μυρίζει
2: η περιοχή
3: γύρω.
2: Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε αναφορές για έντονη οσμή από τις 16 Σεπτέμβρη.
4: Τι ζητάμε? Έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων. Έλεγχος όλων εξ αρχής και επισκεπή τους. Επίσημα δημόσιος φορέας που με υπευθυνότητα να το πω έτσι θα πιστοποιεί ότι το σύστημα είναι ασφαλές.
0: Και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους δράστες του μαχαιρώματος στην Ελευσίνα. 32χρονος δέχθηκε επίθεση από άτομα από το χώρο της ακροδεξιάς.
5: Η φιλοσοφία τα σπάμε όλα, τους δέρνουμε, τους χτυπάμε, τους πετάμε από τη βουλή, τους κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημα πράγματα.
6: Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος, αυτός ο δίθεν καλπασμός της ακροδεξιάς και μάλιστα με στοιχεία, το ξέρετε πολύ καλά, που έχουν διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα, με άλλους ανθρώπους να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος, ένας συνταγματικός τρόπος να σταματήσει.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης το μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι αυτή την ώρα έναν άνθρωπο περιμένετε να ακούσετε και ονομάζεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
7: Ο οποίος και σας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και για όσους ταξιδεύουν.
0: Γεια σας, αυτό ήταν.
7: Όχι. Για όσους εκδράμουν να περάσουν όμορφα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκδράμουν, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, να ξέρετε, θα είστε σημειωτών από την Άνοιξη μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψετε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς, αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστερήση στους Καραμαγκά και η λεωφόρος Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω θα ακινητοποιηθείτε με όχι πάρα πολύ σφιχτό μποτιλιά, αλλά θα γίνει όσο νουπο σφιχτό, από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια καλή εναλλακτική ηθιβών, αλλά δεν θα κερδίσετε τόσο πολύ χρόνο όσο εάν χρησιμοποιήσετε, εάν σας εξυπηρετεί βεβαίως, την Πατησίων και την Αχαρνών. Αυτές οι δύο λεωφόροι είναι πολύ καλές. Εάν είστε κοντά και είναι προσβάσιμες σε εσάς, θα σας βγάλουν μετά το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα σας αφήσω, έχουμε δύσκολη τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και αρκετά δύσκολες τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα αρχίσουμε με την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους στη Μοτορόιλ. Για να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών ηλικίας 50 και 43 ετών που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει. Είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Θριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέρα υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα, σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη, ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της
0: εταιρείας. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την...
8: Ακριβώς. Ναι. Γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίω ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από δύο λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
0: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους δύο τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
9: Δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
0: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά. Απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια ημέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη, πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
10: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Δεν θα το επιτρέψω, γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες,
11: Γιώργο. Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
0: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
11: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτεί την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη, θέλησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίωση, θα λέγαμε, του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός, έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
0: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να έχουμε...
11: Θυμίζω πάλι, επικαλούμενος το ρεπορτάζ των συναδέλφων της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες, ναι. Και γιατί, με δεδομένο ότι ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος, αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος, θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά, που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο, θα είναι ο μήνας στο οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την Ναύτεξ. Η Καθημερινή έγραφε προ 2 εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
0: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές, για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα Γιώργο.
10: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
0: Μετά απαντάει και στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
11: Πάλι με κόβεις.
0: Πάλι σε περιορίζω.
11: Ναι. Ως προς τις πρόωρες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις προώρες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ό,τι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχμές.
0: Ανασχηματισμός όχι.
11: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
0: Τέλος.
11: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
0: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
11: Εκτός στοιχήματος, μάλλον έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα, στις εχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
0: Από αλλεπάλληλες ήττες.
11: Από αλλεπάλληλες ήττες, όλα αυτά δεν χρειάζεται να πει το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση κρατώ...
0: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
11: Η ψυχή της παράταξης.
0: Ο κ. Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μια αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά-αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
11: Μία φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι. Και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως επενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτής της στρατηγικής της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
12: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
11: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές για πολύ καθαρή η διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσία σε κινήσει. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα. Ναι. Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
12: Ωραία.
11: Εκεί απάντησε ψύχραμα, νομίζω.
12: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη, μιλάοντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35. Αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
11: Μείον δύο δηλαδή σήμερα, εντάξει.
12: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μια και λέμε ακρίβεια, εν ώψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
10: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
12: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς, αντιλήφθηκα εδώ και όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν το καταλαβαίνω με τη έννοια της φροντίδας του χαδιού, ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε, θα πάρουμε μέτρα ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
13: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της θελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. Δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα διελιστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ, και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης, της επιδότησης στην Αντλία, για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμασης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή, οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη, να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών.
12: Περιγράφει
13: μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
12: Μόνο,
13: και απειλή
12: μόνο εθελούσιας, δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά δηλαδή.
13: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. Και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτερος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ. Ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους, οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει η Eurostat με το 5,1%.
11: Ναι.
13: Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά, υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ανά προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα, όπως και να τα
11: δεις. Αυτά που έχεις ξεχωρίσει, Νίκο, ποια είναι?
13: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5 έως 9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, πρόσεξε, δίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%. Εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ εντάξει, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο 53,2%. Ανέβγαινε.
11: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
10: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
11: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
13: Εγώ έχω πει ότι θα είναι κάτω από 1,50.
11: Ναι.
13: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
11: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
13: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω διπλά και τρίδιπλα.
11: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
13: Σωστό, όχι. Προσγνώση και συμμόρφωση θα παίζεις και τις λάθος.
11: Άρα λες κοντά στο 1,50.
13: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
11: Καλά, έτσι, καλά, σε σχέση, ναι, με δεν πέρυσι. Το συζητάμε σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
13: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ και είδαμε τιμές κάτω από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες. Και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
11: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοίς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
10: Και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
11: Τι λες?
13: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
11: Σε έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνει κάτι.
13: Εγώ, για να καταλάβουμε κάτι, ότι εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει και το επιχειρηματικό ρίσκο πάντα σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει, αντίστοιχα το όφελος που έχεις όταν τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Και το λέω αυτό προς κάθε κλάδο, ότι πρέπει έτσι να σκέφτεται και να προσαρμόζεται. Και είναι μέρος αυτό της πληθωριστικής κατάστασης, ότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποκαθίσταται και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τη στιγμή που τα ομόλογα ανεβαίνουν, γιατί επηρεάζονται από τον πληθωρισμό.
12: Δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, όχι σε όλη την Ευρώπη. Νίκο, με τη μαγική σου ικανότητα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Αυτό που έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών με την τοποθέτηση της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα για εμάς. Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κομισιόν βγήκε, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει: ξεχάστε να υπάρχει κάποια ρήτρα για να ξοδεύετε όσο θέλετε για την ενέργεια.
13: Ναι, ήταν η σύνοδος στο Λουξεμβούργο που έγινε χτες. Αυτό που και συνεχίζεται σήμερα το ECOFIN, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η γενική νέα ρήτρα διαφυγής για μέτρα ενέργειας έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.
12: Τέλος,
13: τελειώνει.
12: Αυτό το ζητούσαμε εμείς.
13: Άρα,
12: όπως είναι
13: για την άμυνα, δεν θα υπάρχει αντίστοιχη ρήτρα.
12: Αυτό το ζητούσαμε εμείς και οι Ιταλοί.
13: Αυτό το ζητούσαμε κυρίως εμείς και οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα συζητάνε με εμάς και τους Ιταλούς. Ανοίξαν μια χαραμάδα συζήτησης για μέτρα τα οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά. Τα οποία θα λένε ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα πρέπει να απευθύνονται σε ευάλωτους και θα πρέπει να είναι εντοπισμένα, τέλος πάντων, για συγκεκριμένη χρησιμότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι βέβαιο ότι και εμείς και οι Ιταλοί θα παρουσιάσουμε τέτοιο σχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι κάτι οριζόντιο σαν αυτά που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Θα είναι κάτι πιο απομονωμένο, θα μοιάζει λίγο περισσότερο ενδεχομένως με κάποιο fuel pass. Κάτι τέτοιο, το οποίο θα έχει εισοδηματικά κριτήρια και με στόχο να υπάρχουν αρκετοί, αλλά δεν θα είναι όλοι μέσα. Κατάλαβα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Θα έλεγα ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει τη διάθεσή του με την επιστολή να επιστρέψει τα υπερέσοδα που έχει από το ΦΠΑ που εισπράττει λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων.
12: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
14: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
13: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μάνο Λυκοστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη με Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
21: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
22: συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Έχετε κατά νου?
21: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
20: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας. Κάτι γνώμη μου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε ναι. Σφιμωγμένοι.
20: Φαντάζομαι και, και λιακάδα.
0: Λιακάδα, Παρασκευή προς απόγευμα.

0: Εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε.
1: Και πολλοί οποίοι στηρίζουν και εμπράκτως στηρίζουν αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε, θα τα. Ούτως ή άλλως ο διακρατός του ΣΚΑΙ το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
0: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το κανονικό μήνυμα, θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο. Ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελήφθη στην Τουρκία. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε, και ότι εντάξει, υπάρχει μια.
1: Ένα αεράκι.
0: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. Ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ, η Μιλιέτ, με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άδεια και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
1: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές αναλύσεις σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα. Ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση
1: έχει τη σημασία του. Και να θυμηθούμε βέβαια, καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν. Από τα πώς τον έλεγε, Μακρόν.
0: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Έχουμε αυτά. Ναι. Και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη. Δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο, θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
1: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά,
0: Μανώλη. Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζονται, είμαστε παραδοσιακοί.
1: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο που. Όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς, για το κύριο Τσίπρα, είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει. Είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε.
2: Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, είπε λοιπόν.
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.

0: Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
1: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την ΕΛΑΣ είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες, όπως σας είπα, για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
0: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να
1: όχι,
0: πούνε.
1: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 19 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
0: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι, νομίζω, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Arts TV, αν θυμάμαι
1: καλά. Ναι,
0: αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της, κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
2: Για μην φέρετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εσύ λέγεται Ελλάς, ξεκινήστε με βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
2: μετά θα πάρει. Το Πασόκ,
3: σηκώνεται όρθιο, σκοπανάει την καρέκλα. Δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
4: Εκεί σας έβρισε.
3: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε, όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
0: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσεις και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σαν κόμμα. Και το απαντάει και ο παρουσιαστής ότι δεν θα μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε. Αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου, που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
0: Α, θα κινηθεί και νομικά,
1: ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος. Απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
1: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
0: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά. Και στο σχολείο της Εγκράβας, τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω, θα τα δούμε όλα σε λίγο.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
14: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Ελευσίνα, εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κατιανιά Καρία, αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
16: Οι δύο δράστες, Σπύρο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να το αρπάξουν το κινητό. Είναι χαρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναρχικό αντιεξιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς. λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
17: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΕΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
0: Στην οποία έλεγε τι,
17: ότι δεν υπάρχει ότι καμία δεν υπάρχει διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, και μέχρι και σήμερα δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
0: Κάτσε, δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
17: Επιπροσθέτως, λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
0: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες, είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος, μένει ένα Σαββατοκύριακο και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει έτσι, δεν είναι. Αν δεν υπάρξει πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
17: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με
0: το
17: Δήμο.
0: Το θέμα είναι θα είναι σε θέση να του την παρέχουν. Θα το δούμε.
17: Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό, όπως είπες, όμως
0: είναι,
17: μένει να το δούμε.
0: Είναι κρίσιμο στοιχείο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
17: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Το Νομπέλ Ειρήνης στην Νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτς στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη Νοτιοαφρικανή νομικό, ναβανέτε μνάβη ή πυλάει, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
0: Επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
20: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης για στη νίκη επί των Pelicans με 128-118. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
24: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
25: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Είμαι Σταύρος Νιάρχος.
26: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
27: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
26: Με πήραν άγνωστη.
28: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
26: Και τελείως άγνωστη.
29: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
26: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
30: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. Δύο τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο δηληστήριο της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους, όπου γινόταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ενώ θα πραγματοποιηθεί αυτοψία από το ΣΕΠΕ. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου, έχει στείλει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην εισαγγελία. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε στον Sky ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι έχουν λάβει τις πραγματογνωμοσύνες της ελληνικό μετρό. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Ο κ. Σταχιάος εκτίμησε ότι ορισμένες υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Εξήγησε ότι αν κάποιος έχει διεκδικήσεις, τις έχει από την κοινοπραξία. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 παιδιά, δήλωσε σε συνέντευξη η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνας Μιχαηλίδου. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 15% η δυναμικότητα των σταθμών, ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους, αποφάσισαν να προχωρούν οι αλλοιείς, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε ύπατη αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 Άλλωστε, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίνκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας, καλό μεσημέρι παιδιά. Είναι Παρασκευή, αυτό έχει σημασία τώρα.
1: Δεδομένο.
0: Δεδομένο είναι.
1: Και επειδή είναι Παρασκευή και ο καιρός είναι, δεν ξέρω, σήμερα είναι αυτόν. Βουλαρίνο, έλα μέσα. Δεν τον αντέχω άλλο. Κυκλοφορίζω για δρόμους και είναι ότι είναι πολύ busy, δεν μπορώ, πολύ busy.
0: Ναι, πριν με προσπέρασε.
1: Με τρελαίνει.
0: Οριακά με προσπέρασε στο διάδρομο, τρέχω.
1: Με τρελαίνει. Είναι μονίμως busy, πολύ, πολύ πυγμένος. Ναι. Δεν προλαβαίνω, δεν κάνω και τα λοιπά. Του λες, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη.
0: Ναι, είναι πάντα πάρα πολύ ευγενικός βέβαια.
1: Ναι, πάντα.
0: Αλλά μονίμως τρέχει, βλέπεις ένα Βουλαρίνο να τρέχει.
1: Έφυγε.
0: Βουλαρίνο, ακούτε.
1: Πήγε.
0: Ελάτε να φτιάξουμε αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, παρακαλώ πολύ.
1: Ας το φτιάξουμε.
0: Ας το στολίσουμε όπως εμείς θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα έξω.
1: Καλά, εντάξει. Έχει ζέστη έξω.
0: Ακούμε. Ναι, έχει και 30. Έχει πιάσει και 30.
1: Και τζιτζίκια.
0: Ορίστε.
1: Και τζιτζίκια.
0: Ναι. Και κουνούπια μου λένε, παιδιά. Ναι. Κουνούπια Οκτώβρη μήνα.
1: Ναι,
0: πώς
1: και
0: γίνεται.
1: Κουνούπια και τζιτζίκια. Εγώ άκουγα τζιτζίκια εκεί στην εξοχή που ήμουν τζιτζίκια και λέω, μα δεν γίνεται.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Δεν γίνεται, λέω, Οκτώβρη μήνα.
0: Νότι, δώσε μας λίγο ρυθμό.

0: Ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά, συγγνώμη. Τον ήχο παρακαλώ λίγο, γιατί μπήκαμε στο στούντιο. Πάμε τον ήχο δυνατά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Θυμιατό.
1: Α, γιατί?
0: Για τις επισκέψεις που είχαμε το πρωί εδώ στο στούντιο.
1: Δεν είχα ιδέα ότι θα έπαιζε αυτό το ηχητικό, άρα εγώ διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Εγώ καθόλου.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εγώ δεν διαχωρίζω καθόλου τη θέση μου.
1: Ωραία. Ο κύριος Κολοκυθάς αποφάσισε να κάνει αυτά εδώ, ναι. Τα αδιανόητα.
0: Άλλη μια φορά ξαναβάλτε το λίγο για να φύγει από πάνω μας.
1: Και αποδεικνύει ότι είναι και στο δρόμο του Θεού, ε.
0: Πάντα.
1: Και με αυτό μαζί τώρα, ναι. Κολλάς και το σήμα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και μπαίνουμε στα
0: έτσι,
1: βαθιά.
0: Να μπούμε για γούστα.

0: Λοιπόν, κι αν έχει σήμερα επικαιρότητα, καταρχάς περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε νεότερα για την κατάσταση των δύο εργαζομένων 43 και 50 μόλις ετών οι άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχει βγει και ανακοίνωση από την εταιρεία, την οποία ακούσατε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο με το Σπύρο. Οι δύο άνθρωποι φαίνεται ότι εργάζονταν σε συνεργείο, πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης του δηληστηρίου όταν συνέβη το ατύχημα. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις γιατί ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει προσέλθει και τρίτος τραυματίας, ευτυχώς με πολύ ελαφριά προβλήματα 5. Στο αναπνευστικό.
1: Επειδή
0: του.
1: Μίλησα εγώ με τη Motor Oil. Μίλησα με τη Motor Oil γιατί έχω άνθρωπο δικό μου εκεί. Είναι 5. 5 οι τραυματίες. Οι 3 είναι ελαφρά, πολύ ελαφρά, αυτούς 3. Και οι 2 είναι η βαριά που ο 43χρονος και ο 50χρονος.
0: Ωστόσο δεν
1: είναι. Πιο βαριά βασικά.
0: Επειδή οι περισσότεροι εργαζόμενοι από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο και το είπαμε μόλις, απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν. Mm-hmm. Άρα το ερώτημα είναι, αν όλα αυτά συνέβησαν όπως έλεγαν οι πληροφορίες την τελευταία ώρα, εκτός δηληστηρίων ή μέσα στο χώρο των
1: δηληστηρίων. Είναι μια συντήρηση που κάνουν.
0: Είναι εξωτερικά συνεργεία πάντως.
1: Σε ένα εκεί σημείο του δηληστηρίων κάνουν μια συντήρηση, κάποιες εργασίες συντήρησης και έσκασε. Ακριβώς, όπως το λένε. Έσκασε, αυτό μου είπανε, ήταν άνθρωποι που ήταν μπροστά. Έσκασε και έχουμε αυτούς τους τραυματίες. Για τους δύο προφανώς είναι την προσοχή, οι άλλοι είναι πολύ ελαφρά. Οπότε το θέμα είναι να δούμε τι έγινε ακριβώς και πώς έγινε αυτό. Γιατί μιλάμε πραγματικά για ένα εργατικό ατύχημα σήμερα, που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι εργατικό δυστύχημα δυστυχώς.
0: Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνουμε πάντα παρεούλα εδώ. Καταρχάς στο 698-123-1003 και στο skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Στέλνετε τα μηνύματά σας και τα διαβάζουμε και ήδη βλέπω αρκετά. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα, για να επανέλθουμε στο άλλο θέμα των ημερών. Καλά, δεν έχει υπάρξει και μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η σεζόν που να είναι ήρεμη και
1: καμία.
0: Να πεις πάμε να κάνουμε μια χαλαρή, ωραία κανονική εκπομπούλα. Mm-hmm. Δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Λοιπόν, ο Έξω η Βίγκαν από την ΑΕΚΑΡΑ κάνει μια πολύ σοβαρή πρόταση.
1: Mm-hmm.
0: Μαθαίνω, λέει, θα κυκλοφορήσει συναυλία στο ΆΚΑ σε διπλό δίσκο με τον τίτλο «Τα απαγορευμένα».
1: Ναι, στη μαύρη αγορά.
0: Θα βγει εκεί απευθείας. Ναι. Τι διάβαζα, λέει, θα γίνει όπως τότε που πηγαίναμε στα υπόγεια τα παλιά τα χρόνια και ακούγαμε Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Τα απαγορευμένα.
1: Βύση Καρβέλα. Τη Βύση να τραγουδάει Καρβέλα.
0: Φιλοξενήσαμε νωρίτερα στην εκπομπή με τον Άρη και σε λίγο θα ακούσετε βεβαίως, εννοείται ότι θα ακούσετε και τα άπαντα Μητσοτάκη σήμερα εδώ στον Sky, γιατί έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Έχουμε κάνει κοπτοραπτική τρομερή.
0: Δηλαδή,
1: το
0: καλύτερό σου σήμερα.
1: Α, συγγνώμη, αποσπάσματα έχουμε κόψει.
0: Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος που φιλοξενήσαμε σήμερα στην εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, και βλέπω ότι έχει και αναπαραγωγή, λέει, διαπιστώνω ότι έχουμε ένα νέο λαϊκισμό τις τελευταίες 4 μέρες που έχει σκάσει μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Είναι ο πτωχός δημιουργός, η πλούσια τραγουδίστρια με τους πλούσιους εφοπλιστές.
1: Ναι,
0: λέει, παιδιά, σωστό. Ο Καρβέλας πλούσιος είναι, με όλο το σεβασμό στο, ναι, δημιουργό και στο στιχουργό και στο συνθέτη όλων αυτών των τραγουδιών, αλλά λέει δεν είναι στο πιάνο, στο μοναστηράκι με καπελάκι. Πρέπει λιγάκι να επανέλθουμε, γιατί το ότι το έχουμε πάρα πολύ το να διχαζόμαστε, εντάξει, αυτό είναι γεγονός.
1: Είμαστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε όλα,
0: ναι, ναι,
1: μια και είναι επίκαιρο. Γιατί
0: μέχρι και στον Καρβέλα και τη Βύση.
1: Την Κυριακή είναι το ντέρμπι. Αλλά έχουμε γίνει έτσι πάλι, να πάρουμε μέρος. Sonic and Day, εγώ βλέπω.
0: Λες και κάποιος μας αναγκάζει, λέει, αν δεν πάρεις μέρος,
1: ναι,
0: υπέρ,
1: ναι, ναι,
0: του ενός ή του άλλου, δεν είσαι ίδιος.
1: Πρέπει να πάρεις καθαρή θέση υπέρ Καρβέλα ή Βύση. Εντάξει, παιδιά, εμείς θέλουμε να είναι μαζί. Συγγνώμη κιόλας, είναι αυτό το ενωτικό, ξέρεις, τέτοιο, αλλά όντως θέλουμε να είναι μαζί. Τα τραγούδια θα ακούμε εμείς και να περνάμε καλά ξανά. Όλο αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι για τα λεφτά, τα κάνεις όλα.
0: Μας έλεγε η Νανά Παλετσάκη.
1: Α, μπράβο, για πες.
0: Σήμερα έκανε μια τρομερή ανάλυση που την ακούγαμε με πολύ προσοχή με τον Άρη. Mm-hmm. Ότι αυτούς τους δύο ανθρώπους, επειδή τους έχουμε ταυτίσει με πολλά κομμάτια των ζώων μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πάντα τους είχαμε στο μυαλό μας ότι ό,τι και να γίνεται, ρε παιδί μου, ακόμη και αν τσακώνονται, ακόμη και αν έχουν διαφωνίες, ακόμη και αν χωρίζονται για λίγο, ναι, τελικά μαζί καταλήγουν. Τώρα αυτό που συμβαίνει μας είναι πολύ ξένο. Δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε, να το χωνέψουμε.
1: Και όπως έχεις ξαναπεί και το έχεις ξαναπεί εδώ πέρα τις πρώτες ημέρες που ασχοληθήκαμε με το θέμα, ότι έχει ξαναυπάρξει παγωμάρα σχέση τους, έχουν ξαναστακωθεί για χρόνια. Έχει φύγει από το προσκήνιο η κυρία Βύση και ο κ. Καρβέλας που έχει φύγει καιρό από το προσκήνιο δεν απασχολεί. Ο ίδιος ούτε εμφανίζεται καν σε κέντρα, εννοώ, σε νυχτάρινα κέντρα. Αλλά δεν είχα μάθει τίποτα.
0: Ναι, κάθε είχα
1: μάθει απλά ότι είχα παγώσει.
0: Η διαφορά είναι ότι ο Καρβέλας μία στα πάρα πολλά χρόνια δίνει μία συνέντευξη και γίνεται χαμός. Η Άννα Βύση, όπως έχεις δει, σπανίως επιλέγει να δώσει συνέντευξη και ακολουθεί έναν πιο ήσυχο δρόμο. Επικοινωνιακά τουλάχιστον.
1: Και έτσι έκανε και τώρα. Έκανε μια δήλωση και είπε και τέλος. Εγώ αυτή τη δήλωση και δεν συνεχίζω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Για το θέμα αυτό που πρέπει να διχαστούμε οπωσδήποτε.
0: Πάντως εγώ νομίζω, μάλλον καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: ότι ο δημιουργός εν τέλει έχει πάρα πολύ μεγαλύτερη σημασία σε ένα τραγούδι από αυτή που ίσως πιστεύαμε μέχρι τώρα.
1: Ο ισχυρός είναι ο δημιουργός.
0: Ναι.
1: Ο ισχυρός είναι ο δημιουργός.
0: Τώρα το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί και ο κύριος Καρβέλας έκανε την κίνηση αυτή που έκανε με τα τραγούδια, με την εταιρεία διαχείρισης αυτή των δικαιωμάτων. Όπου εκεί δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Είναι το απόλυτο δικαίωμά του. Εκεί δεν υπάρχει δικαστήριο τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα.
0: Και πρόσεξε, δεν έκανε ασφαλιστικά μέτρα.
1: Αυτό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Αλλά τι έκανε όμως. Πήρε στην ουσία από τον οργανισμό αυτό με την αυτοδιαχείριση για τη χορήγηση αδειών ζωντανής εκτέλεσης τραγουδιών.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πήρε ο ίδιος πια τα δικαιώματα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Τι σημαίνει? Ότι όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ζωντανά έργα του σε συναυλίες, σε μουσικές σκηνές ή σε νυχτερινά κέντρα, θα πρέπει πλέον να περνάνε από εκείνον και να λένε «Νίκο, μπορώ».
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η Άννα Βύση αυτό περίπου πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα.
1: Η Άννα Βύση, για να ξαναεμφανιστεί σε κέντρο με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να ρωτήσει τον Καρβέλα αν της επιτρέπει να πει τα τραγούδια του. Τώρα επίσης μπορεί να ρωτήσουμε άλλοι καλλιτέχνες. Μπορεί να πάει η Δέσποινα Βανδύ, να πάει ο Νίκος Βέρτης, ο Αντώνης Ρέμος και να πούνε «Νίκο, μπορώ να πω τραγούδια». Πει ο Νίκος «Ναι, πλήρωσε και μπορείς».
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι αν όντως το πράγμα συνεχίσει να είναι έτσι σε κόκκινη ζώνη, περίεργη και φλογερή, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί δημιουργοί, στιχουργοί είναι εκεί και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να δώσουν τραγούδια στην Άννα. Η οποία όμως Άννα είναι η Άννα που όλοι ξέρουμε, έχοντας τραγουδήσει με την μοναδική φωνή της τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή χωρίς 12 και χωρίς μερικά ακόμη που είναι τέλος πάντων στο top 20 των τραγουδιών
1: χωρίς
0: της Βύση.
1: Χωρίς να μπούμε σε εκκλησιαστικές περιοχές ή ύμνη για τις ζωές μας.
0: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε, άκου τώρα πώς θα σε προβοκάρω, αν κάποιος, θα τσιγκλήσω λιγάκι, αν κάποιος έλεγε πριν τη συναυλία του Άκα ότι η Άννα δεν θα πει τα τραγούδια του Καρβέλα, κανένα τραγούδι στη συναυλία, θα πει αυτά που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας και μερικά καινούρια, θα γέμιζε το Άκα?
1: Όχι. Σίγουρα θα γέμιζε. Όπως επίσης, επειδή τώρα το έχουμε ζήσει όλοι εμείς τα τελευταία 40 χρόνια, δεν θέλουμε να ακούμε τα τραγούδια αυτά από άλλη φωνή εκτός της Άννας Βύση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, πολλά τραγούδια, επειδή τα έχει συνδυάσει απολύτως με τη Βύση, με τον Ρέμο, με τον Μπάριο, με οποιοδήποτε άλλο, με μεγάλους τραγουδιστές στη χώρα μας, δεν θες να τα ακούσεις, παιδί μου, του Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Που εκεί ξεκίνησε. Με τον Μητσιά. Το φωνιά δεν θες να τα ακούσεις από άλλον, παιδιά. Δεν μπορεί να τα ακούσεις από έναν άλλο τραγουδιστή. Μπορεί να είναι πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά το έχει συνδυάσει με μια φωνή.
0: Επίσης υπάρχει αυτή η αίσθηση και μας τη μεταφέρει τώρα ο Μιχάλης, οπότε χρησιμοποιώ το μήνυμά του για να το βάλουμε στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Ότι αυτός ο χορός εκατομμυρίων από τη μία και την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή το να καθόμαστε και να συζητάμε αν ο Καρβέλα ζήτησε 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ζήτησε 600.000. Ευρώ.
1: Και πόσα έβγαλε Βύση από τη συναυλία και τα λοιπά.
0: Η συζήτηση που κάνουμε όλοι, πραγματικά όλοι, χωρίς να κάνω κανένα διαχωρισμό, είναι ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα, ας πούμε, πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας με σούπερ μάρκετ, με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο κλπ. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι έχουν μια στοιχειώδη επαφή με την κοινωνία, προκειμένου να καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό είναι βλαβερό.
1: Γι' αυτό και μιλούσαμε για τη συναυλία. Γιατί η συναυλία απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. πάντα μια συναυλία απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και όπως μου είπες και εσύ, επειδή ασχολήθηκες για πολύ καιρό με τη συναυλία αυτή και από πέρσι για την προετοιμασία της, τα εισιτήρια υπήρχαν και πολύ φθηνά εισιτήρια για να μπορέσει να πάει πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί στο hotel Ερμού, ας πούμε, ή στα μπουζούκια που θα, στο νυχτερινό που θα ετοίμαζε η κυρία Βύση, δεν μπορούν να πάνε όλοι.
0: Όχι.
1: Ναι, τι
0: και
1: να κάνουμε.
0: Καλά, ούτε στο hotel Ερμού μπορούσαν.
1: Αυτό,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι
1: λέω.
0: Τώρα στο Αθηνών Αρένα που ετοιμάζεται.
1: Ναι, δεν πάει να δώσει 50% ευρώ για να διασκεδάσει τη Βύση.
0: Και επίσης, επειδή είχαμε την απορία με τον Άρη το πρωί και το θέσαμε και αυτό στις συζητήσεις μας με τους καλεσμένους, ναι. Όταν ρωτήσαμε, καλά ρε παιδιά, υπάρχει περίπτωση μία συναυλία στην οποία έχουν πάει 100.000 άνθρωποι, 95 πόσοι ήταν, μία τέτοια παραγωγή να μην έχει έσοδα? Η απάντηση που μας έδωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ξέρεις ποια ήταν?
1: Ποια ήταν,
0: ότι στο εξωτερικό οι συναυλίες που είναι ίδιων προδιαγραφών με αυτή τη συναυλία που έκανε η Βύση στο ΆΚΑ, τα εισιτήρια είναι από 150 ευρώ και πάνω.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ τα εισιτήρια ήταν προφανώς και έτσι έπρεπε για να πάει όλος αυτός ο κόσμος, εννοείται, γιατί δεν ξέρω αν θα γέμιζε το ΆΚΑ με 150 ευρώ εισιτήριο.
1: Αμφιβάλλω. Δεν θα γέμιζε.
0: Οπότε λέει, βγάζει νόημα, μπορεί και να συμβεί το να μην υπήρξαν έσοδα. Τι προγραμματισμός έγινε από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής DNA? Και όλα αυτά δεν το γνωρίζω.
1: Λοιπόν,
0: αλλά λέμε όλα τα δεδομένα να τα ξέρουμε. Έχεις την καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Από έναν παλιό μας φίλο. Δεν είσαι παλιός, είσαι διαχρονικός μας φίλος και εμείς είμαστε εδώ πάντα, να ξέρεις. Ο κύριος Μαυροϊδάκος είναι μαζί μας. Φανατικός θαυμαστής σου, λέει, πλέον. Και Πασόκ και Παναθηναϊκός. Δύσκολα, λέει, βρίσκεις αντικειμενικό σαν τον Κολοκυθά.
1: Ευχαριστώ, Στράτο μου, να σε καλά.
0: Στείλ του μια πράσινη καρδιά.
1: Θα του στείλω. Να στείλουμε και μια καρδιά επίσης.
0: Και συγχαρητήρια και για την ομάδα χθες.
1: Έτσι, μπράβο. Θέλω να μου πεις και την Κυριακή το βράδυ συγχαρητήρια για την ομάδα.
0: Μακάρι, τι να πω, σκίζεται.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο να μου πεις συγχαρητήρια.
0: Σκίζεται, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, είναι η χρονιά σας.
1: Παναγία μου. Παναγία μου, μπράβο.
0: Μακάρι σκέρω. Να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να
1: είχαμε όλα μας όλοι καλά, να έχουμε μια ωραία χρονιά. Πάμε στα Hotel Center όπως είμαστε. Πάμε στα Hotel Center, 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Και την καλησπέρα μας και τον κύριο Σαράντη που είναι στην παρέα μας. Γιώργο, θα σε χρειαστώ τώρα, επιτιμά σου. Θα με δεις σύντομα.
0: Έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται η ώρα.
0: Μην το τζιγκλάς. Τι έπαθε το αμάξι σου πάλι?
1: Έχει κάποια πράγματα τα οποία τα έχω αφήσει αυτό το
0: έχει
1: θέμα.
0: Έχει κάποια θεματάκια.
1: Ότι αφήνεις, ξέρεις, αφήνει και το έχω αφήσει λίγο τα πραγματάκια γιατί ήταν καλοκαίρι τώρα, τον έφερε τ' άλλο. Ναι.
0: Ήσουν λίγο πιο ξέγνιαστος.
1: Ήμουν πιο ξέγνιαστος, αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά γιατί.
0: Από το καλοκαίρι έχουμε φύγει τρεις μήνες όμως.
1: Τον Αύγουστο είχα μια σύγκρουση με μια κυρία σε ένα δρόμο και πρέπει να το κοιτάξουμε το αυτοκίνητο.
0: Ναι, καλά, μικρή. Μην...
1: Όχι τίποτα δεν ήταν, όχι.
0: Ταράζουμε
1: τίποτα, καμία σχέση.
0: Το 40.
1: Ναι. Απλά πρέπει να το δει.
2: Α, πολύ κουβεντιάστηκε ο γάμος εδώ μέσα. Πρέπει να κάνουμε ένα ευχέλιο.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα, αμέτρητα.
1: All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
11: Τότε.
10: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Δύο τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε στο δηληστήριο της Motor Oils του Αγίου Θεοδόρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωρούν οι αρχές. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
14: Το μέλλον της χώρας μας μπορεί να είναι φωτεινότερο και είναι η δικιά μας ευθύνη να το επιτύχουμε. Μαζί μπορούμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3. Σας βρίσκουμε και μας βρίσκετε και ακούσατε την είδηση τώρα στους τίτλους μας. Από τη Θεσσαλονίκη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ένα 14χρονο παιδί καθώς έπεσε σοβάς από το ταβάνι του γυμνασίου στο οποίο πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου εκεί εφημέρευε η παιδοχειρουργική κλινική. Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι συνέβησαν όλα και επικράτησε, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, και πολύ μεγάλη αναστάτωση. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον αντιδήμαρχο παιδείας για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Έπεσε, από ό,τι φαίνεται, είναι το γυμνάσιο Βασιλικών, έπεσε κομμάτι σοβά πάνω στο μαθητή την ώρα που βρισκόταν μέσα στην τάξη του, αλλά πρέπει να απαντήσει και ο Δήμος αν, για ποιο λόγο συνέβη αυτό, αν είχαν γίνει πρόσφατα εργασίες, αν έπρεπε να είχαν ήδη γίνει κάποιες εργασίες και δεν έγιναν και διορθώσεις. Διαβάζω ότι ο Δήμος λέει δεν μπορούσε να προβλεφθεί, λέει δεν υπήρχε ίχνος υγρασία στο ταβάνι. Καλά, όταν μιλάμε για σχολικά κτίρια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν έχει να κάνει με το ότι βλέπει το μάτι, έχει να κάνει με μια, φαντάζομαι, έναν κανονικό έλεγχο, ναι, της υποδομής.
1: Όπως προκειμένου είναι στην τώρα,
0: ναι,
1: που έχει κλείσει για μέρες γιατί υπάρχει μια σμία ρήγα. Αυτό είναι το σωστό. Νιώθεις κάτι?
0: Εκεί έχουμε μάθει γίνει, βέβαια.
1: Όχι, μυρίζεις κάτι, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ας μάθουμε, μαζί σου. Ναι.
1: Δεν ξέρω, γιατί υποτίθεται τη Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσει. Δευτέρα πρέπει να ξαναπάνε σχόλια.

0: Μπορείς να μου θυμίσεις εντωμεταξύ, σε παρακαλώ, ναι, που παίζαμε το ηχητικό Άριδες με Άρη Πορτοσάλτε και Άρης Πιλιοτόπουλο προχθές.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο είχαμε έτσι μια ωραία τηλεοπτική αντιπαράθεση?
1: Το πρώτο ήταν για το Φλωρίδι, αν είναι σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Πότε έγινε σημαία της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης, ούτε καν βουλευτής δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και το κλασικό. Η ψυχή της παράταξης. Για την ψυχή της παράταξης.
0: Η ψυχουλίτσα.
1: Και μετά ο Άρης, υπήρχε μια κόντρα, γιατί ο Άρης Πιλιοτόπουλος υπερασπίστηκε, μάλλον πήρε την γραμμή απέναντι στον Φλωρίδη, που είχε μιλήσει προφανώς για τα μπάζα. Ο Άρης είπε ότι ο Φλωρίδης είχε πει για τους πολιτικούς που είναι για τα μπάζα, και ήταν αυτή η σύγκρουση.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία.
1: Τότε έχει μεγάλη
0: ταλέντα. Γιατί ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος ανέβασε ένα βίντεο.
1: Ωραία.
0: Σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Στο οποίο βίντεο λέει: λέγαμε ό,τι λέγαμε, αλλά κάποιοι πρόσεξαν αυτό. Το μαλλί του, το οποίο είναι μπούκλες.
1: Α, ναι.
0: Ωραία. Και ο άνθρωπος μίλησε γι' αυτό.
1: Έγινε και Playmobil, αυτό που το σηματάκι που παίζει πάρα πολύ τώρα.
0: Καλά,
1: στα social media.
0: Καλά, Playmobil τώρα στα social έχουμε γίνει όλοι, δεν είναι, ναι, αυτό, ναι, το θέμα. Του Playmobil με μπουκλάκια. Αλήθεια λέει.
1: Κάνανε, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος τώρα, γιατί τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι.

0: πρέπει να το πατήσω σωστά για να παίξει πρώτα.
1: Θα πατήσει, δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι.
1: Αλλά εντάξει, από social media σου πω εγώ.
0: Ναι, δεν είναι social media αυτό.
1: Που
0: μπορεί να χρειαστώ τη βοήθειά σου σε λίγο, θα το ακούσουμε όμως. Μην ανησυχείς καθόλου.
1: Εγώ θα σου πω. Ναι. Αυτό το εγώ θα σου πω μπορεί να μου χτυπήσει από τη μία πλευρά του Ουκρανίου μέχρι την άλλη.
0: Πάντως, επιβεβαιώνεται σε αυτό που λέει ο κύριος Πιλιωτόπουλος, έχει δίκιο από ποια άποψη. Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλές φορές, ό,τι και να λέμε, η πρώτη εικόνα ή η εικόνα είναι εκείνη που παίζει το σημαντικότερο ρόλο για ένα κόσμο. Το αντιλαμβάνομαι. Για κάτσε να δούμε τώρα, μπορούμε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Για να δούμε.
2: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από τη χθεσινή μου συνέντευξη στο Sky, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, δεν αλλάζω απόψεις. Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν, κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός, γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο. Και μεταξύ μας, δίκιο έχουν, γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα, παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα. Και η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη για να μιλάμε σοβαρά. Αυτή έχει να κάνει με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο για άμεσους συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, γιατί δεν μπορώ, ειλικρινά, κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Πώς πήγαμε τώρα από τις μπούκλες στο μπάζωμα και στα τέμπη? Και είναι δυνατόν όλα τα θέματα να μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση με τρίχες?
1: Γιατί παράθεση.
0: Κύριε Σπυλιωτόπουλε, μου, ό,τι και να κάνουν τα τρόλ, δεν ξέρω τι κάνουν τα τρόλ του Μητσοτάκη, ούτε με απασχολεί. Αλλά είναι δυνατόν τώρα.
1: Πρώτον, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Έχει τρόλ ο Μητσοτάκης? Δεν ξέρουμε. Δεύτερον, τρόλ της Δημοκρατίας. Τρίτον, η κόντρα με τον Άρη ήταν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για τον μπάζωμα ήταν η κόντρα. Τώρα, εντάξει, κάποιοι σχολίασαν το μαλλί του Σπυλιωτόπουλου. Ήταν πολύ πυκνό.
0: Ναι, αλλά να φτιάξεις τώρα, να μπεις στη διαδικασία. Να φτιάξεις ολόκληρο βίντεο. Προκειμένου να ξεκινήσεις από τα τρόλ του Μητσοτάκη που μίλησαν για την εμφάνισή σου και να καταλήξεις στο μπάζωμα και στο Φλωρίδι. Όλα αυτά μαζί, κύριε Σπυλιωτόπουλε, έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν νομίζω ότι χωράνε. Επίσης, ο κύριο Σπυλιωτόπουλο τώρα εγκαλεί άλλους που για το Φλωρίδι η δική μας άποψη εδώ έχει διατυπωθεί πάρα πολλές φορές. Μέρα παραμέρα τη λέμε. Εγκαλείται άλλους ανθρώπους για την αλλαγή απόψεων, κύριος Πιλιωτόπουλος?
1: Αυτό ήταν βαρύ που είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν βαρύ χτύπημα.
0: Εντάξει, τι να πει κανείς. Λες και δεν θυμόμαστε δηλαδή. Δηλαδή ξυπνήσαμε σήμερα, γεννηθήκαμε όλοι.
1: Εγώ θα κρατήσω με νοσταλγία τον Άρη Πιλιωτόπουλο όταν ήταν εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας επί Κώστα Καραμάλη. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι η πορεία που έχει διαλέξει ο ίδιος να ακολουθήσει. Έχει βρεθεί σε διάφορα κόμματα. Τώρα στηρίζει Σαμαρά, χθες δεν κατάλαβα.
0: Ορίστε.
1: Χθες στηρίζει Σαμαρά, γιατί αυτό άκουσα να λένε κάποιοι. Ή Τσίπρα.
0: Μήπως να τον κάνει.

0: Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε ένα μήνυμα στο Instagram και λέω να αυτή είναι η στιγμή να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, γιατί πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας και όταν μας ζητάτε πράγματα που οργανώνονται εκεί στις γειτονιές μας εκεί έξω να παίρνουν περισσότερο χρόνο και δημοσιότητα. Έτσι λοιπόν μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Πάνο Μπιτάκο και μου λέει θα θέλαμε πάρα πολύ, επειδή ακούμε την εκπομπή σας και τη γουστάρουμε την εκπομπή σας, να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για μια φοβερή μουσικοχορευτική παράσταση παραδοσιακών χορών, παρακαλώ, στο θέατρο Σεν Κάθριν στην Κηφισιά.
1: Τέλεια.
0: Έτσι λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία οι 5 πρώτοι που θα καλέσετε τώρα στο 210-48-00-170-174 οι 5 πρώτοι να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις και να πάτε να παρακολουθήσετε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με ορχήστρα και χορευτικά από μαθητές. Θα παραλάβετε τις προσκλήσεις στην είσοδο του θεάτρου, δηλαδή τα έχουμε όλα ρυθμισμένα. Και δεν είναι το μοναδικό δώρο που θα κάνουμε σήμερα.
1: Όχι, έχουμε κάθε μισάωρο από ένα μεγάλο δώρο.
0: Κάθε μισάωρο να είστε σε ετοιμότητα και βλέπω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις προσκλήσεις.
1: Όπως αρέσει το κάνα τώρα. Κάθε λοιπόν, μισάωρο ένα δώρο. Κάθε μισάωρο.
0: Ξαναλέω. Αυτή την Κυριακή στην Κηφισιά, στο θέατρο Σεν Κάθριν, θα έχετε την ευκαιρία να πάτε προκειμένου να παρακολουθήσετε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία παράσταση με παραδοσιακούς χορούς που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά εκεί την Κυριακή αυτή στις 8.30 το βράδυ.
1: Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Οι 5 πρώτοι τώρα παίρνετε και θα πούμε σε λίγο τα ονόματα.
0: Θα μας γράψει η Σοφία τα ονόματα των νικητών.
1: Α, μπράβο.
0: Για να τα ακούσετε και να ξέρετε να μην συνεχίσετε να τηλεφωνείτε.
1: Των πρώτων τυχερών, γιατί έχουμε δώρο και σε λίγο και σε παραλίγο. Μετά. Λοιπόν, πολύ ωραίο το παραλίγο. Και πιο αργότερα. Πιο αργότερότερα. Πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και μαζί μας είναι η Lepas. Η Lepas είναι η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italia Motion, το Μίλου Βασιλάκη. Τρέχει έναν μεγάλο διαγωνισμό. Be the first. Πάρτε μέρος λοιπόν και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε λοιπόν στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου του 26 και πάρτε μέρος για το Πήλιο και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, στείλε στον Πάνο που μας ακούει τώρα. Και έδωσε το δώρο το υπέροχο. Στείλε χαιρετισμό. Μα ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Σου κάτι που θέλει.
0: Να πω. Ένα
1: καφέ, ξέρω εγώ. Γεια σου πάνω μα.
2: Ο κύριο Κολοκυθά λοιπόν έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντο θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσει. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Του έκανα ένεση και αναπάθωση.
18: Είναι σοβαρά, γιατρέ μου?
17: Σοβαρά δεν είναι, αλλά η κατάστασή του μπορεί να επιδεινωθεί από ορισμένους έσω-εξωτερικούς παράγοντας, οι οποίοι μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς ή στα αντανακλαστικά.
18: Επειδή εγώ, γιατρέ μου, δεν τα πιάνω αυτά, δεν μου τα λέτε έτσι λίγο πιο λαϊκά?
17: Τι δουλειά κάνετε?
18: Λαϊκιά τραγουδίστρια.
17: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Τα θέλετε η ζαμπέτιον γλώσσα.
18: Έτσι, μπράβο, γιατρέ μου.
17: Ο κύριος Κολοκυθάς, λοιπόν, έχει πάθει ένα σοκ. Και επειδή καταλαβαίνω ότι είστε του στενού περιβάλλοντός του και ασφαλώς ενδιαφέρεστε για την υγεία του.
18: Ενδιαφέρομαι, γιατρέ μου, ατέλειωτα.
17: Ατέλειωτα λοιπόν, και εσείς θα πρέπει να κάνετε αυτά που θα σας πω αν θέλετε να γίνει σύντομα καλά. Όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του.
0: Βάζουμε πολλές φορές το ηχητικό για να το εμπεδώσουμε.
1: Είναι φανταστικό.
0: Πρέπει
1: όμως
0: πάντα να σου λέμε ναι σε όλα.
1: Δεν θυμόμουν. Εντάξει, αυτό το έχουμε ανακαλύψει από μια ελληνική ταινία που δεν είναι από τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες, αλλά είναι φανταστικό. Είναι
0: κάποιος μας είχε πει ότι. Ναι. Κάποιο, ναι, τώρα θα γίνει γνωστή.
1: Αλλά τώρα είναι αυτό που
0: ζητάει ο κύριος Κολοκυθάς. Πρέπει να λέτε πάντα ναι. Και εσείς και οι οικοί του. Έτσι, Χριστίνα.
19: Ναι.
0: Πάντα
19: ναι.
0: Ό,τι και να σε ρωτάει, ναι.
1: Εγώ έχω μάθει όχι από σας μόνο και άρνηση.
0: Βάλε τον μπουζούκι πάλι. Πάντα βρίσκουμε αφορμή για να πέσει αυτό το μπουζουκάκι. Κάτσε όμως τώρα να μας πει, Χριστίνα, τι γίνεται.
1: Περιμένει ο κόσμος τώρα.
0: Έχουμε σκαμπανεβάσματα διάφορα.
19: Έχουμε.
0: Καλώς.
19: Έχουμε. Τι κάνετε, καλά.
0: Ωραία.
19: Λοιπόν, να πούμε ότι να ξεκινήσω με την Αττική που αύριο εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει. Και αν βγάλει μια ψυχάλα το μεσημεροπόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού, να βγάλει κάτι που δεν το πολύ πιστεύω. Αυτό.
0: Και αν βρέξει, αλλά πέστε να μας φάτε τώρα.
19: Και δεν θα είναι και σπουδαία βροχή, αυτό εννοώ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, την Κυριακή όμως, από το μεσημέρι και μετά, φαίνεται ότι θα έχουμε καλές βροχές και στην Αττική. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί για καταιγίδα. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα. Αύριο Ιόνιο υπηρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Και στην, τα νησιά καλά θα μείνουν ελεύθερα, δεν έχουν κάτι. Και την Κυριακή περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Και ίσως και η Κρήτη έχει τοπικές βροχές την Κυριακή και κυρίως η Δυτική Κρήτη. Αλλά δεν φαίνεται να είναι πολύ έντονες της Κρήτης. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή η Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται να υπάρχουν, και κυρίως Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, εκεί φαίνεται να έχει αρκετά δυνατές βροχές την Κυριακή. Άλλο τίποτα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, κυρίως την Κυριακή, και από Δευτέρα έχει χαμηλά διάφορα, τα οποία θα επηρεάζουν τον καιρό της χώρας μας μέχρι και την Πέμπτη οπωσδήποτε, και θα πέσει και η θερμοκρασία. Και όταν λέω θα πέσει η θερμοκρασία, εννοώ ας πούμε στην Αττική Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι γύρω στους 21-22 βαθμούς. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Α,
19: ναι. Όπως ήταν το περασμένο Σάββατο που έκανε κρύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
19: Και, αλλά είχε και βοριά. Ενώ δεν φαίνεται να έχει πολύ βοριά μέχρι και την Πέμπτη. Δηλαδή, μάλλον θα είναι έτσι δυτική άνεμη, λίγο ή νοτιάδες, κάπως έτσι. Αλλά θα πέσει η θερμοκρασία εκεί, γύρω στους 21-22 βαθμούς. Αυτά. Και βέβαια στην Βόρεια Ελλάδα ακόμα περισσότερο το καταλαβαίνει.
0: Άρα κρυάκι την άλλη εβδομάδα.
19: Ναι. Όχι από Δευτέρα. Δευτέρα θα είναι 25.
0: Mm. Ναι.
19: Τρίτη 24-23 και από Τετάρτη 21-22 βαθμούς.
0: Άρα έφτασε η στιγμή να βγάλουμε και λίγο τα πιο.
19: Και κανένα μπουφανάκι.
0: Και κανένα μπουφανάκι και για τον ύπνο το βράδυ, κανένα λίγο παπλωματάκι τα λεπτά.
19: Εγώ έχω ένα. Έχω, ναι, ένα. Μια πικεδένια.
0: Το έχεις ήδη. Ένα πικεδάκι.
19: Ναι, αλλά το έχω ανοιχτά.
0: Ναι, πικεδίνιο. Τι έχεις πάθει, ρε Γιάννη?
1: Το πικεδίνιο πάντως δεν κάνει τώρα, δεν κρατάει.
19: Μια χαρά
1: με τη δροσιά, με τους 21 βαθμούς δεν κρατάει.
19: Α,
1: θέλει πιο χοντρό.
19: Όχι, κλείνεις λίγο την μπαλκονό.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλει πιο χοντρό.
0: Σου λέει ότι κοιμάται κοινικά. Η κατάσταση είναι κάμπριο γύρω-γύρω. Ναι. Η Σούζη.
1: Μα είναι ωραίο με το παράθυρο να κοιμάσαι ανοιχτό πάντα.
19: Πάντα. Όλοι και το χειμώνα. Στο παράθυρο κοιμάμαι.
0: Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
1: Αντώνη Θεμούς. Ελεύθερο τραγούδι αυτό, όχι απαγορευμένο.
0: Δεν είναι απαγορευμένο.
1: Όχι, δεν είναι απαγορευμένο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μα.
19: Καλώ Σαββατοκύριακο σε όλου. Να περάσετε πάρα πολύ
0: καλά. Και δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα φυσικά.
19: Τη Δευτέρα φυσικά. Ναι. Εγώ θα είμαι στο Γαστρονόμο το Σαββατοκύριακο.
1: Α, ναι, μπράβο, φυσικά, ναι, στην εκδήλωση. Φυσικά. Ναι,
19: ναι. Ναι, ναι. Θα μαγειρέψω.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι θα φτιάξει?
1: Τι θα μαγειρέψει?
19: Μουσακά με λάχανο.
0: Με ποιον μαγειρεύει?
19: Με τον Αστέριο Κουστούδη.
0: Τι ωραία.
19: Μεγάλη Βρετανία. Εκείνο θα μαγειρέψει, εγώ θα κάνω.
1: Μάλλον αυτό θα μαγειρέψει, ναι.
0: Συγγνώμη, τι θα
19: φτιάξει? Εγώ θα δοκιμάσω. Μουσακά, ναι, με λάχανο. Είναι από το περιοδικό εφημερίδα των κυριών του 1800 τόσο. Τη βρήκε τη συνταγή και την έχει.
0: Ναι, ναι. Τι ωραίο.
19: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Συνταγή, είναι πολύ.
1: Συνταγή παλιά Αθήνα, δηλαδή.
19: Συνταγή παλιά, πολύ παλιά Αθήνα.
1: Πολύ ωραίο.
19: Η οποία, ναι, την έχει βέβαια φέρει στα σημερινά δεδομένα. Θα σα πω τη Δευτέρα που θα έχω φάει όλο το μουσακά.
0: Είσαι και ακριβώ θα το δοκιμάσει.
19: Πάρα πολύ
0: τυχαία. Συμφωνώ πολύ. Φάει δύο μπουκέτα για μα.
19: Ο Κωστίδη κάνει σουτζουκάκια με τη μητέρα του.
0: Ο Μανώλης θα έρθει και η μαμά Κωστίδη.
19: Και εκείνος, η μαμά Κωστίδη θα φτιάξει.
1: Φανταστικό.
19: Τα σουτζουκάκια και ο Κωστίδης θα.
1: Πολύ ωραία, δε,
19: πολύ ωραία. Είναι όλο πολύ ωραία.
0: Θα φάμε, ναι, καλά το Σαββατοκύριακο λοιπόν με τον Γαστρονόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Στα δυτικά, ο Γιώργος από το Far West ρωτάει την Κυριακή. Είπες ότι θα ρίξει αρκετό νεράκι.
19: Έτσι νομίζω. Okay. Ότι θα ρίξει. Έχουν και στη Λευκάδα κάτι. Κάτι έχουν, μια ορειβασία. Έχουν κάτι, έναν αγώνα. Έχουν αυτό, ναι, που μάλλον θα τον αναβάλουν από ό,τι μου έλεγε αυτός ο φίλος.
0: Είπαμε Σάββατο Αθήνα θα είμαστε εντάξει.
19: Κυριακή βροχή.
0: Κυριακή βροχές.
19: Και στη Δυτική Ελλάδα και το Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχει βροχές.
0: Okay. Βροχερό Σαββατοκύριακο. Αυτό κρατήστε για να Ελλάδα, προγραμματιστείτε. Τώρα μην σα πιάσει ξαπίνη.
1: Αγώνα δρόμου στην Πεντέλη. Τώρα την Κυριακή. Αγώνα ορεινού τρεξίματο 5-26. Τρέχουμε στη φύση.
19: Εγώ είπα για τη Λευκάδα.
1: Ναι, παιδάκι μου, εντάξει. Προωθούμε την αναδοχή. Είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πεντέλη home race λέγεται. Κυριακή 11 δεκάτου είναι 12,5 χιλιόμετρα αγώνα ορεινού τρεξίματο.
19: Ναι, δεν είμαι σίγουρη. Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να γίνει.
1: Ότι θα γίνει καλά το ορεινό τρέξιμο.
19: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Είναι 11 δεκάτου τώρα την ώρα. Δεν βλέπω εδώ πέρα, αλλά τα χρειάζεται την ώρα. Όπω και να έχει.
19: Ναι, όπω και να έχει. Είτε. Οπωσδήποτε θα είναι μετά το μεσημέρι. Μου έλεγε αν είναι νωρίτερα, θα σου έλεγα μπορεί και να γίνει.
1: Ναι.
19: Αλλά 12 η ώρα το μεσημέρι, κάπου εκεί θα αρχίσει.
1: Τα έσοδα θα διατεθούν στην μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλη. Άρα είναι για καλό σκοπό. Πάντα μιλάμε, εννοείται, ναι, για καλό.
0: Λοιπόν, αυτά. Ακούει και ο Καλόγριας τώρα και λέει: άκου τι ωραία που τα λέει η Σούζη, Master Chef. Ναι, θα τη στείλουμε στον Άκη που ξεκίνησε και έκανε πρεμιέρα εδώ.
19: Μπράβο,
0: και
19: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα πας να μαγειρέψει δίπλα στον Άκη να μας δείξει τα κουμάντα.
19: Τα κουμάντα που δεν έχω ιδέα από μαγειρική.
0: Δεν έχει σημασία, εγώ έχω πάει σε.
19: Αλλά έχω ιδέα πώς πρέπει να το φάω και τι πρέπει να φάω.
0: Και έτσι είμαστε καλύτεροι. Έχω πάει στο παρελθόν σε εκπομπή που με κάλεσε, με τίμησε και με κάλεσε η Ελένη Ψυχούλη, για να φτιάξουμε χουνκιάρ
1: B&D.
0: B&D. Ναι, πάρα τώρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο
19: φαγητό. Και δύσκολο και εξαιρετικό φαγητό.
0: Ναι, με τη μελιτζάνα, το μπουρέ κλπ. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά δεν συνέδραμα σε τίποτα.
19: Και εγώ,
0: έκοψα λίγο
19: ούτε
0: τη μελιτζάνα.
19: Και εγώ στο Σκαρμούτσο και στον Μπαρλιάρο που έχω πάει, μόνο έτρωγα.
0: Ναι, στο, καλά δεν συζητώ στο Σκαρμούτσο που είχα γίνει ρεζίλη.
19: Και εγώ τα ίδια.
0: Νομίζω στο Σκαρμούτσο είναι που είχα πάει και είχα βάλει. Μπράβο, στην εκπομπή που έκανε ο Σκαρμούτσο.
19: Έκανε ο Σκαρμούτσο, ναι, με τον αυτό, με το άλλο.
0: Ναι, θυμάμαι να μου έχουν ζητήσει να βάλω το. Γυάλινο πυρέξι, το έχω πει άπειρες φορές, αλλά δεν τρέπομαι, συνεχίζω και το λέω. Με γαρίδες μέσα και μου λένε ρίξε αυτές στο τηγάνι. Και παίρνω, λέω αυτή τώρα για να είναι σεφ εδώ πέρα, λογικά. Κάποιο κόλπο είναι. Και παίρνω το πυρέξι και το βάζω και το πυρέξι μου στο τηγάνι.
19: Δεν έφτασε αυτό το σημείο.
0: Από μέσα.
19: Όχι, αλλά τι έκανα, μου πρέπει να καθαρίσω πατάτες και έκανα 5 ώρες να καθαρίσω μια πατάτα.
1: Το άφησε ο Σκαρμούτσος.
0: Τελείωσε η εκπομπή.
1: Το άφησε ο Σκαρμούτσος αυτό.
0: Δεν το κόψε. Το είπα όμως και μην το κόψε, παρακαλώ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι με φωνάζετε σε εκπομπές μαγειρικής. Δηλαδή, για όνο, εμένα βρήκατε. Ευχαριστούμε, Χριστίνακη.
19: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα-γρήγορα. Εμείς σε διαφημίσεις. Και πρέπει να σας πούμε το εξής, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι τα Hondo Center σήμερα Παρασκευή, όπως και αύριο Σάββατο, όπως και όλη την επόμενη εβδομάδα, όπως κάθε μέρα, είναι κοντά μας και οι προσφορές συνεχίζονται. 35% όφελος σε αρώματα, ακούστε τώρα. Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Πάκο Ραμπάν, Γκούτσι, Ζαν Πολ Κοτιέ, Μπος και Κλοέ. Τι άλλο να πω, διαφημίσεις.
1: Τι άλλο να πεις.
12: Εγώ πάω στη μάνα μου.
20: Εσύ να πας στη μάνα σου. Η μάνα σου να μην έρθει εδώ.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω. Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Έχει προσαχθεί ο εργολάβος του συνεργείου συντήρησης. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Πρόσθεσε ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας. Ταυτόχρονα, επισήμανε ο Υπουργός, διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Σε αναστολή των κινητοποίησεών τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αλλοιείς, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές κινητοποίησεων. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν ενέπνεε ανησυχία. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωρούν οι αρχές. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Τόνισε ότι δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με ως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 μαθητές, δήλωσε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή. Μεταξύ άλλων ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. το Ισραήλ, υποστήριξε ότι το Νόμπελ Ειρήνη στην Άβη Πιλάη νομοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει η Ισραηλινή κυβέρνηση.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και ραυξημένη με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, ε. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Σε σκήνω τα ωραία. Πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
5: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
4: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
5: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
4: Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε. Ναι, δύο κουτιά μαρμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Και άκου και Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
5: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
4: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνος του γάλακτος. Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, και Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, και Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.

0: Λοιπόν, σας έχουμε πει από την πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής ότι είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης, στο γυμνάσιο Βασιλικών, με έναν μαθητή ο οποίος τραυματίστηκε όταν ένα κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 14χρονος. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Θέρμης, ο κύριος Στέλιος Αποστόλου. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Μαρία, γεια σου.
0: Γεια σας, γεια σας. Αντιδήμαρχε, καταρχάς, σε τι κατάσταση είναι το παιδί?
1: Καλά είναι το παιδί. Εδώ είμαστε τώρα μαζί με την πρόεδρο της κοινότητας Βασιλικών και τον εντεταλμένο σύμβουλο της σε θέματα παιδείας στον Αχιλλέα, τον Μεταλούλη. Είμαστε εδώ, το παιδί είναι καλά. Κάποια, ένα ραματάκι το κάνανε. Θα καθίσει μέσα προληπτικά. Για...
0: Το ταβάνι γιατί έπεσε, κύριε Αποστόλου?
1: Το ταβάνι, εμείς να ξέρετε έχουμε μια μεγάλη εργολαβία από το καλοκαίρι σε εξέλιξη 1,5 εκατομμύριο για αυτές τις δουλειές, mm-hmm. για συντήρηση των σχολείων. Περνάμε από όλα τα σχολεία και όπου υπάρχει πρόβλημα το αποκαταστούμε με δικά μας έξοδα. Όμως δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι εδώ κάτι συμβαίνει και πραγματικά επειδή πήγαμε το κλιμάκιο των μηχανικών δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πως ένα κομμάτι, ένα τετραγωνικό έπεσε στο σημείο αυτό, ενώ τα άλλα είναι σταθερά.
0: Άρα,
1: σου λέω,
0: ναι,
1: ούτε υγρασία υπήρχε.
0: Κάτι δεν
1: ούτε...
0: είχατε δει ενδεχομένως, τι σας λέει?
1: Ναι, γιατί αν είχε πέσει την αντίληψή μας θα είχε γίνει όπως τόσα άλλα. Όμως ούτε το σχολείο έστειλε κάτι, ούτε οι γονείς, ούτε οι μαθητές είπαν ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει ένα φούσκωμα.
0: Αυτή δεν είναι δουλειά πάντως, αντιδημαρχέ μου, ούτε των μαθητών, ούτε των γονέων,
1: όχι.
0: Έτσι.
1: Σαν εντοπισμό ότι κάτι παίζει, δεν μπορείς να πας προληπτικά να δεις τι γίνεται σε 20 αίθουσες. Έτσι γίνεται.
2: Αυτό το σχολείο από πότε είναι, Δημαρχέ?
1: Αυτό το σχολείο Δημαρχή. Νομίζω είναι από το 85.
2: Είχε ξαναπαρουσιάσει κάποιο πρόβλημα τέτοιου τύπου?
1: Δεν είχε παρουσιάσει κάτι, ας πούμε. Δεν ξέρω.
2: Είναι η κακιά η ώρα δηλαδή?
0: Μισό λεπτό.
2: Η κακιά η ώρα είναι, συγγνώμη.
1: Δεν άκουσα.
2: Η κακιά η ώρα ήταν, δηλαδή τι ήταν?
1: Προσπαθούν να εξηγήσουν και οι μηχανικοί πώς έγινε αυτό το κομμάτι, έπεσε μόνο σε αυτό το σημείο, γιατί χτυπήσαμε σφυράκι όλους τους σουβάδες γύρω-γύρω, δεν φαίνεται κάτι κούφιο να υπάρχει.
0: Αντιδήμαρχε, επειδή ορίστε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τώρα χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα το σχολείο το δικό σας και ευτυχώς μιλάμε ενώ το παιδί είναι καλά και δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
2: Ναι.
0: Αλλά η έλεγχη αυτή από τη στιγμή που είναι στην δικαιοδοσία τη δική σας, η δική σας αρμοδιότητα είναι να ελέγχετε την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Ναι. Οι έλεγχοι πώς γίνονται, μπορείτε να
1: έχει
0: εξηγήσετε.
1: Περάσει και ο πρωτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος από τα σχολεία, έτσι, κατά διαστήματα γίνονται συντηρήσεις και βαφές στα σχολεία. Αλλά
0: ο έλεγχος λέω, κάθε πότε γίνεται για να δούμε αν όλα είναι εντάξει?
1: Σε μόνιμη βάση υπάρχει έλεγχος.
0: Ναι.
1: Σε μόνιμη βάση υπάρχει έλεγχος. Σας λέω όμως και το τονίζω ότι είναι από το 1985 το κτίριο. Εμείς επειδή έχουμε 70 σχολικά κτίρια και παίρνουμε από την πολιτεία 180 χιλιάρικα το χρόνο για συντηρήσει σχολείο, ο Δήμος από δικά του έξοδα έχει κάνει μια εργολαβία σε εξέλιξη 1,5 εκατομμύριο, ενώ αυτά θα έπρεπε να έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Παρόλα αυτά, τα σχολεία μας είναι σε καλή κατάσταση. Εδώ δεν μπορώ να εξηγήσω πώς έγινε αυτό το κομμάτι.
0: Τη Δευτέρα θα ανοίξει το σχολείο?
1: Λογικά, επειδή τώρα υπάρχουν πολλές αίθουσες, αυτή η αίθουσα ήταν καλλιτεχνικών. Υπάρχουν πολλές αίθουσες άδειες, γιατί τα παιδιά συρρυκνώνονται και μειώνονται. Υπάρχουν αίθουσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
0: Ναι,
1: άλλες.
0: Γιατί βλέπω η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του Δήμου Θέρμης λένε ναι. να γίνουν τώρα οι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσετε εγγράφως ως Δήμος την καταλληλότητα του σχολείου.
2: Λογικό είναι.
1: Φυσικά. Η πολεοδομία. Τα παιδιά τα δικά μας είναι, δεν είναι μόνο
2: τα δικά σας, ναι, τα παιδιά μέσα.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Ήδη η προεδρομία με το κλιμάκιο μηχανικών θα είναι εκεί για να δούνε και το Σεβαργέργο περί τίνος πρόκειται.
2: Και πότε, πότε θα μπορέσετε να πείτε ότι είναι ασφαλές, απολύτως ασφαλές στο σχολείο?
0: Και ανοίγει, δεν ανοίγει. Ναι. Αυτό πότε θα το αποφασίσετε? την Κυριακή.
1: Αυτό η εντολή που εδώ δόθηκε, ας πούμε, είναι το Σαββατοκύριακο να κάνουν τον έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αποστόλου.
2: Καλή
0: συνέχεια και περαστικά. Το παιδί που ξεκίνησε απλώς να πάει στο σχολείο του και κατέληξε το μεσημέρι στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ράμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Είναι πάρα, πάρα πολύ απλό.
2: Είδατε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα όταν είσαι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, επειδή όλοι το παίρνουν πολύ ελαφρά και λένε θα γίνω δήμαρχος, θα πήγω να πίνω καφέ στη γειτονιά και θα τους πουλάω φούμαρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Γιατί είναι μια πολύ λεπτή γραμμή από το να πέσει σοβάς από ολόκληρο ταβάνι πάνω σε παιδάκι. Χτύπα ξύλο να μην γίνει ποτέ προφανώς, αλλά το παιδάκι αυτό ήταν τυχερό με στην ατυχία του. Σκέψου να γίνεται κάτι πολύ σημαντικότερο. Απλά σε συντηρήσεις ξέρεις πρέπει να είστε λίγο πιο σχολαστικοί.
0: Εγώ πάντως δεν θέλω να μπω καθόλου στη θέση αυτής της μαμάς και αυτού του μπαμπά.
2: Που τους πήραν τηλέφωνο.
0: Τηλέφωνο και τους είπαν το παιδί είναι στο νοσοκομείο γιατί χτύπησε έξω, έπαιζε και χτύπησε όχι, έπεσε ένα κομμάτι από το ταβάνι.
2: Ναι.
0: Έτσι για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
2: Και το παιδάκι αυτό τραυματίστηκε και τώρα είναι ελαφρά. Τα διπλανά παιδάκια, οι γονείς τους έχουν πάνω τους και περιμένουν να μάθουν κάτι.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στα κούβεντος.
2: Να πάμε.
0: Έχει Μητσοτάκη όσο χρειαζόμαστε.
2: Πιο πολύ δεν γίνεται.
3: Υπάρχει κάποιος εδώ πέρα μέσα που διαφωνεί, να το πει τώρα.

0: Τελικά από ό,τι έχω καταλάβει, να είναι φάση το αγόρι.
1: Είναι φάση.
0: Αγαπημένο σου αυτό. Λοιπόν, Ιωάννη, όλοι πάνε για την αυτοδυναμία, παιδιά.
1: Το αφιερώνω εδώ στον πρόεδρο.
0: Ορίστε.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Το είναι φάση το αγόρι.
1: Φυσικά, γιατί δεν καταλάβω.
0: Αυτό το αφιερώνει.
1: Φυσικά.
0: Okay.
2: Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει ένα στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις
3: που χρειάζεται.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι στις κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα.
0: Όπως έχουν έρθει τα πράγματα.
1: Mm.
0: Και με το δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες, να πεις, αριθμίες
1: ακούω.
0: Με δηλώσεις διάφορες που είναι πάρ' τη μία και χτύπα την άλλη.
1: Και πάρ' την και χτύπα την.
0: Μήπως ένας ανασχηματισμός μπορεί και να του σώσει.
1: Νομίζω ότι μίλησες ακριβώς στην ψυχούλα του Πρωθυπουργού. Είναι πολύ θετικός.
3: Ανασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Πάει και αυτό. Θα λιώσουν στα Υπουργεία οι σημερινοί παιδιά.
1: Μα έτσι δεν πρέπει να γίνει. Δεν κατάλαβα. Ήθελαν και κάποιοι πρόορες. Μάλλον ήθελαν να γλιτώσουν.
2: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
3: Ναι, αλφαγή,
2: ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική.
0: Για μένα η επόμενη ατάκα ήταν η ατάκα της συνέντευξης. Να σας πω την αλήθεια, επειδή παρακολουθούσαμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα το πρωί εδώ όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός με τον Άρη Πορτοσάλτε, όταν το είπα αυτό και είχα τα ακουστικά στα αυτιά μου, λέω αποκλείεται.
1: Είναι τον κάτι ρώτησε, που δεν έχει ξαναπεί ποτέ ο Μητσοτάκης.
0: Ποτέ. Mm. Τον ρώτησε λοιπόν ο Άρης αν πώς ακούει εκείνους που λένε και φωναχτά ότι αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία πάρει στις εκλογές που έρχονται 25% τότε δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργός να αμφισβητηθεί και δίνει μια απάντηση η οποία σίγουρα δεν είναι η αναμενόμενη.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Εντάξει, τα είχατε πει κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά απλά τα έχουμε αφήσει πίσω.
1: Από εσάς μπορεί να μην ακούσετε το Μητσοτάκη χάσω, αλλά από πολλούς υπουργούς το ακούμε με κάποιο τρόπο.
0: Καλά, έχουμε ακούσει και το Μητσοτάκη συντού από τους Τούρκους.
1: Την Ντούα Λίπα να μην θα πεις.
0: Όχι, όχι, μακάρι να είχαμε Ντούα Λίπα, αλλά όχι Ντούα από τους Τούρκους. Για μένα είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Και στην αρχή ενώ θεωρήσαμε. Καλά, του ξέφυγε, ήθελε να το πει. Μετά, όταν είδα τη δήλωση και με εικόνα, με το ύφος του, κατάλαβα ότι μια χαρά ήξερε τι έλεγε. Και επέλεξε να το πει. Υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι έτσι τους βάζει όλους και σε μια συνθήκη να σκεφτούν την επόμενη μέρα.
1: Να λάβεις ευθύνες τους.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Στην περίπτωση που πάρουμε 25%. Όπως 24,9, κάποιοι υποθέτουν.
1: 24,9 είναι
0: 24,9.
1: Αυτό είναι.
0: Okay. Πάρουν λοιπόν 24,9. Μετά το Μητσοτάκη ποιος στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εντάξει όλα τα υπόλοιπα, χάος και αυτά. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία ποιος θα είναι ο επόμενος. Είπε κάτι μήπως για Αλέξη Τσίπρα.
1: Για Αλέξη Τσίπρα δεν είπε. Αλλά θα ακούσουμε τι είπε. Τι είπαν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας πρώτα.
0: Α, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Να του ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υποθέτω για Μητσοτάκη να ακούσει. Μόνο Μητσοτάκη θα ακούσει.
0: Όχι, όχι. Έχει Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη συνέντευξη.
1: Όχι καλά. Γενικά πολιτικά μιλάνε.
0: Α,
1: για το δικό του όραμα. Έλα, μωρέ τώρα.
4: Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμη παρεμβάσεων. Και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Η περιφρόνηση της νέας δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το Πασόκ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
5: Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα πυροτέχνημα λίγων μηνών. Η ελληνική αστέρηση συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί θα σας αρέσει να μιλάμε για αυτές, κατέγραψε και ποσοστά στο 20%.
0: Αν δεν κάνω λάθος και αν το συγκράτησα σωστά, ο Πρωθυπουργός μίλησε πάρα πολύ λίγο για τον Τσίπρα.
1: Πολύ λίγο για τον Τσίπρα. Τίποτα. Διακριτικά.
0: Έτσι, μια τζούρα.
1: Μίλησε όμως. Okay.
2: Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε κάτι για το Πασόκ?
1: Νομίζω ότι αφαίρεσε λιγότερο χρόνο για τον Ανδρουλάκη.
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Σε λίγο θα ακούσετε την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο ερώτημα που του έθεσε ο Άρης για όσα είχε πει στην ίδια καρέκλα πάλι στον Άρη, Ντόρα Μπακογιάννη, πριν από λίγο καιρό, περί αλαζόνων υπουργών. Θα ακούσετε την απάντηση σε λίγο. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να δώσουμε κι άλλο δώρο. Είπαμε ότι σήμερα, παιδιά, γίνεται χαμός. Άρα, οι πόσοι πρώτοι, παρακαλώ.
1: Οι 10 πρώτοι.
0: Που τι? Οι 10 πρώτοι.
1: Λοιπόν, Ότο Αθήνα, ετοιμαστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι 10 πρώτοι θα τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174. Θα έχουν 10 διπλές προσκλήσεις για το Ότο Αθήνα, η μεγαλύτερη εμπειρία αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αδύνατο να την προσπεράσεις, όπως λέει. 52 μάρκες αυτοκινήτων, πανελλαδικές και παγκόσμιες πρεμιέρες. Στο Metropolitan Expo φιλοξενεί τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου. Και επειδή θα κερδίσετε σήμερα 10 διπλές, αύριο και μεθαύριο 10 με 9 είναι η έκθεση. 10 με 9. Λοιπόν, και κάνετε και δωρεάν test drives, παιδιά. Παλικάρια, για ετοιμαστείτε. 210-4800-170-174.
0: Να πω απλώς, για να είμαστε σωστοί, ότι για τις προσκλήσεις που σας δώσαμε πριν για το κέντρο πολιτισμού χορεύρεση στο θέατρο Σεν Κάθριν στη Λυκόβρηση, παρακαλώ πολύ, έχουμε τους 5, βρέθηκαν οι 5 τυχεροί. Είναι η κυρία Ευαγγελία Δημητριάδου, ο κύριος Δημήτρης Πολυκανδρίτης, Μέρη Χριστοπούλου, Αμαλία Αρμένη και Παρασκευή Αμούτζα. Τώρα όμως καλείτε 48 00 170 έως 4 για τις 10 προσκλήσεις που μας έστειλε ο Άρης Γαλανόπουλος. Ότο Αθήνα 2026, παρακαλώ πολύ. Και εσύ μπορεί να έχεις την ευκαιρία, θα το μάθουμε σε λίγα λεπτά, να επισκεφθείς αυτή τη μοναδική έκθεση. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
6: Άσε με, φεύγω.
7: Γιατί δεν μου λες να πας?
6: Δεν ξέρω. Θα πάρω πια τα μάτια μου και όπου με βγάλει άκρη.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή. Η τρίχα. Fresiderm. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Διασωληνωμένοι με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύονται στο Θριάσιο οι δύο τραυματίες από το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη στοιχεία της Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι θέλεις, αλλά έτσι ήσουν πάντα από παιδί.
7: Και πότε μπορεί να ασχολήθηκες μαζί μου για να ξέρεις πως ήμουνα.
6: Πότε ασχολήθηκες μαζί του, που φτάσε 8 χρονών το παιδί και το ξεχάσατε αβάφτιστο, που πρώτα το ξύρισε ο παπάς και μετά το βούτυξε στην κολυμπήθρα.

0: έχουμε γεμίσει υπερτυχερούς σήμερα. Δώσαμε ήδη τις προσκλήσεις πρώτες. Πάμε να δώσουμε τις 10 τώρα για το Ότο Αθήνα. Και παιδιά, και σε λίγο έχετε το cookout. Αυτό έχω να σας πω. Άρα προετοιμαστείτε. Πάλι θα πάρετε τηλεφωνάκι στα χέρια. Λοιπόν, οι τυχεροί που θα πάνε αυτό το Σαββατοκύριακο στην έκθεση, θα δώσουμε τα ονόματα τώρα στον αδερφό μας Άρη Γαλανόπουλο, που κατάφερε και εξασφάλισε πολλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Παναγιώτης Τριανταφύλου, Αλέξανδρος Αστροπεκάκης, Νικόλαος Γρίβας, Καλογεράκη Κατερίνα, Παναγιώτης Λούμος, Παναγιώτης Μπράγιας, η Μπραγιάς, Ιωάννα Φαπουτέλη, Βαγγέλης Λέλης, Κατσανεβάκης Θεόδωρος και Μαρίνης Αναστάσιος. Και πολύ ωραία θα περάσετε. Ωραίες εκθέσεις αυτές. Πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει χρωστούμενα από πριν, οπότε πάμε να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός όταν τον ρώτησε ο Άρης για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη περί αλαζόνων υπουργών. Θεέ μου, τα ύστερα του κόσμου.
0: Πίστευτο.
1: Το πρώτο πράγμα που είχαμε πει, από ό,τι θυμάμαι, εκείνη τη μέρα που έκανε αυτή τη δήλωση η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ στον Sky, ήταν το εξής. Ότι αν δεν το είχε πει η Μπακογιάννη, δεν θα είχε γίνει αυτό που ακολούθησε. Ο κύριος Μητσοτάκης τι είπε όμως?
0: Τι είπε?
2: Ξέρετε, κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο, η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία. Δυστυχώς, η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται, και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο

0: δεν θα ψηφιστούν και δεν θα πάρουν σταυρό στις επόμενες εκλογές. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Άρα χτυπάει καμπανάκι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Σου λέει πάρ' το αλλιώς.
0: Ναι.
1: Γιατί εσείς θα χάσετε τη θέση σας.
0: Παντού να σου πω κάτι. Επειδή θα ξεχώρισε έναν υπουργό ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Τον Πιερακάκη, το Δένδια, ποιον.
0: Είσαι προβοκάτορας. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έλεγα.
1: Α, εντάξει, ακίνδυνο.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.

0: κάτι.
1: Να πεις.
0: Υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι αρκετά φωνακλάδες.
1: Είπε Πολώνη ή Θολώνη ο Γεωργιάδης. Γιατί και τα δύο συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, που μπορεί να πολώνει, μπορεί να θολώνει κλπ. Τυχαίνει όμως, μπορεί η δουλειά που κάνουν να μην είναι αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν ότι κάνουν, αλλά τουλάχιστον γίνεται μια δουλειά. Δηλαδή βλέπεις ένα αποτέλεσμα και αναγνωρίζει ο πολίτης ότι σε αυτό το κομμάτι, γιατί τα υπουργεία αυτό κάνουν, έχουμε χωρίσει το κυβερνητικό έργο σε τομείς και κάθε υπουργός έχει την ευθύνη του δικού του τομέα. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, και αναφερθήκαμε εκτενώς και χθες σε κάποιους, που θεωρούν ότι αν δεν είναι πολλοί, γιατί δεν βγαίνουν και πάρα πολλοί υπουργοί διαρκώς, είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα.
1: Ονόματα.
0: Που θεωρούν ότι ο Γιώργος Φλωρίδης, ας πούμε, υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος θεωρεί, το είπε τόσο ωραία χθες και το πιστεύω κι εγώ, ότι αν δεν δώσει ατάκα που να παίξει παντού σε συνέντευξή του, είναι μια αποτυχημένη συνέντευξη, είναι μια αποτυχημένη εμφάνιση, μια χαμένη εμφάνιση. Οριακά κάποιες φορές να σου πω, ξέρεις τι έχω πάθει. Ναι, έχω πάθει το εξής. Οριακά ξεχνάω ότι ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι βγαίνει περίπου ως σχολιαστής για όλα τα θέματα.
1: Ναι, γιατί από μια συνέντευξη μπορεί να ξεχωρίσει κάτι που έχει πει για τον Τσίπρα, κάτι που έχει πει για το Τέμπι, κάτι που έχει πει για οποιονδήποτε. Όντως, ξεχωρίζει πράγματα.
0: Δηλαδή, να σου πω, μπορεί εμάς να μην μας βολεύει στη δουλειά μας, και το λέω ευθαρσώς, να λέει ένας υπουργός ότι ξέρετε, εγώ θέλω να έρθω να μιλήσω μόνο για τα θέματα του υπουργείου μου και να κάνω και ένα ευρύτερο πολιτικό σχόλιο. Δεν μπορώ να σχολιάζω τα πάντα. Αλλά αν κάτσει και το σκεφτεί, αυτό είναι το σωστό τελικά.
1: Το κάνουν πολύ αυτό, γι' αυτό το βλέπετε συχνά. Γιατί κάποιοι θέλουν.
0: Κάποιοι μπορούν να το κάνουν γιατί προστατεύονται, βέβαια.
1: Μα γι' αυτό το κάνουν. Γιατί το κάνουν. Εκτός αν έχεις τόσο πλούσιο έργο. Δηλαδή, έχεις πραγματικά τόσο πλούσιο έργο και πρέπει να το αναδείξεις. Πρέπει να το προωθήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αλλά δεν μπορείς. Μα ο ίδιος Μητσοτάκης το έχει πει. Στο τελευταίο Υπουργικό Σύμβουλο δεν είπε. Ότι πρέπει να σχολιάζουμε τα πάντα και να μπαίνουμε στη φωτιά. Αυτό είπε μεταξύ άλλων.
0: Και να μην το κάνουν μόνο δύο-τρεις.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι, okay. Εγώ καταλαβαίνω να μπαίνεις στη φωτιά, να βγαίνεις μπροστά, να υπερασπίζεις το έργο της κυβέρνησης. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνεις όμως αυτό και υπερασπίζεις το έργο της κυβέρνησης, προφανώς το κρίνουμε και το επικρίνουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα έρθουν τα κορίτσια μας. Έχουν έρθει ήδη από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, και μπαίνουν τώρα μία-μία μέσα.
0: Η Νάντια, τι κάνει απ' έξω.
1: Τι κάνει, συντονίζει την προσπάθεια.
0: Τι έχει γίνει που είσαι τόσο όμορφη σήμερα.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Μάρο Σενετάκη και Εβέρα Πάρδου, τα κορίτσια μας είναι εδώ και ανοίγουμε τώρα τον κόσμο του Cookout για να δούμε υπέροχες και να διαβάσουμε για υπέροχες νοστιμιές και υπέροχες συνταγές που θα βρείτε φυσικά.
1: Γεια σας, κορίτσια, τι κάνετε.
0: Πώς είστε?
2: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Όλα καλά.
1: Ανανεωμένη πολύ η Μάρο Σενετάκη. Εσύ όχι απλά ανανεωμένη και μαλλί άλλο και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω, θα μεταδίδουμε αυτά γιατί τις βλέπετε μόνο στα βίντεο του Cookout που μαγειρεύουν ή διασκεδάζουν δουλεύοντας.
0: Οι Πάρδου είναι influencer,
1: γι' αυτό το λέω. Δουλεύοντας.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω παιδιά, εγώ επειδή την ακολουθώ και την παρακολουθώ.
1: Οπα.
0: Ανεβάζει και ακατανόητα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω πάντα. Δηλαδή, μόνο μου έρχεται να έρθω στο γραφείο σου και να σου πω: Εβέρα, αυτό τι ήταν που ανέβασε τώρα.
1: Τι έγινε.
0: Να φτιάξει ένα Instagram για να την παρακολουθήσει και να την ακολουθήσει.
2: Είναι κάτι με τα μεσονύκτια, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
2: Είναι κάποιο φιλοσοφικού περιεχομένου.
1: Να τα βλέπουμε το πρωί, γιατί
0: λοιπόν, έχω παράκληση. Κυρία Διευθυντριά μας, παρακαλώ, επειδή μας ακούτε, Νίκος Σταματέλος, ο συνάδελφός μας, έχει ένα αίτημα. Το μενού της εβδομάδας παρακαλώ να ανεβαίνει στο site Κυριακή μεσημέρι, ζητάει ο Νίκος. Για να έχει πρόγραμμα.
1: Για να
0: κάνει τον προγραμματισμό του.
1: Και
0: να ξέρει να φτιάξει.
1: Πότε θα ψωνίζει.
2: Έλαμε.
0: Ο ίδιος θα φτιάχνει. Μπορεί να φτιάχνει και ο ίδιος.
1: Είναι τέτοιος, ναι.
0: Καλά, ο Νίκος μας είναι παιδιά expert σε όλα αυτά και έχει πρόγραμμα.
1: Είναι

0: Το μόνο κακό που έχει, ένα είναι το κακό του. Είναι πολύ Ολυμπιακός. Okay. Πάρα πολύ κακό.
1: Δεν λοιπόν, έστειλε συγχαρητήρια. Δεν
2: φίλος μας. Συγχαρητήρια.
0: Φίλος μας.
2: Πολύ.
0: Είναι πολύ νωρίς για συγχαρητήρια.
1: Okay,
0: στο τέλος ξέρεις το γαμπρό. Λοιπόν,
1: ξεκινάμε.
0: Δώρο.
1: Για διώστε το.
2: Εγώ.
1: Βέρα.
2: Εγώ.
1: Η Βέρα λοιπόν, πήγε, η Βέρα θα το δώσει.
2: Εγώ πήγα. Δίνουμε.
1: Έχω πάει.
2: Ένα τραπέζι για δύο άτομα.
1: Όχι το τραπέζι, δεν σας δίνω το τραπέζι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Το
1: ναι, ένα γεύμα.
2: Ένα γεύμα, ναι. Στο Μότσε Σαμπόρες Λατίνος. Είναι ένα νέο εστιατόριο στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μότσε Σαμπόρες Λατίνος.
2: Ακριβώς.
1: Φιλοφόρο Δεκελίας, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Είναι έτσι λατινοαμερικάνικη σχέση. Με τάκος, τακίτος, ένα πολύ ωραίο αλπαστόρ που ήταν γύρω στη σχάρα με γλυκοπατάτες και πατάτες τηγανητές, πάρα πολύ νόστιμο.
1: Και σάλτσα τσιμιτσούρι.
2: Ναι, αυτό το δοκίμασα, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε μια ταλιάτα. Την έφεγαν δίπλα, αλλά δεν μου δώσανε.
1: Και κοκτέιλ από δίπλα και μια μαργαρίτα.
2: Κοκτέιλ πάρα πολύ ωραία. Και έχουν και φοβερά δικά τους signature, τα οποία είναι με ονόματα από τις διάφορες περιοχές από εκείνη την Ήπειρο. Και το κάθε ένα έχει είτε ρούμ είτε τεκίλα και είναι προσαρμοσμένο στις γεύσεις από εκεί. Πολύ ωραία.
1: 2-10-48-00 που λέτε. 170-174 παρακαλώ πολύ. Συλλέγουμε, συγκεντρώνουμε τα ονόματα για να κάνουμε την κλήρωση.
0: Σε Βέρα, 10 λεπτάκια κλήρωση.
1: Τι πρέπει να δοκιμάσει οπωσδήποτε όποιος πάει από αυτά που δοκίμασε αυτό το γύρο που λες το αλπαστόρ.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Στη σχάρα είναι αυτό.
2: Ναι, ήταν ωραία. Πάρα πολύ νόστιμο. Και τα τάκος μου άρεσαν. Και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν και τα τακίτος που δεν τα είχα ξαναφάει, που ήταν με κιμά κουβανέζικου στυλ που τον φτιάχνουν λίγο διαφορετικά. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμη θέμα. Δεν πάμε ακόμη σε διαφημίσεις, θα πάμε σε λίγο. Θέλουμε παρακαλώ Μάρο μας να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα αυγού. Είναι πολύ αγαπημένη τροφή το αυγό, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
1: Και πάρα πολύ θρεπτική και πάρα πολύ βοηθητική και για διατροφές και για γυμναστική κλπ. Και πόσες συνταγές έχουμε?
2: Έχουμε 65 που έχουμε επιλέξει και άλλες τόσες που αφήσαμε πίσω γιατί δεν χωρούσαν. Όλα αυτά στο cookout.gr.
1: Νίκος Σταματέλος, που είσαι γυμναστηριακός, πρέπει να μπεις να δεις αυτές τις συνταγές.
0: Ναι. Ναι.
1: Τι έχουμε τώρα, δηλαδή, π.χ.
2: Λοιπόν, έχουμε. Καλά, έχουμε από το απλό τηγανιτό αυγό, γιατί έχει και αυτά τα μυστικά του, πώς θα το κάνεις τέλεια. Έχουμε διάφορες συνταγές με ποσέ για brunch, για όσους αγαπούν το brunch στο σπίτι.
1: Στραμπατσάδα έχουμε.
2: Στραμπατσάδα, ναι, θα είχαμε.
1: Και βίντεο.
0: Ωραία, και βίντεο.
2: Ομελέτες, έχουμε ραπ, έχουμε. Α, έχουμε και μια φοβερή συνταγή που βγήκε σήμερα και λέγεται Μπιτό Καλαρούς. Είναι μια συνταγή που ήταν πολύ της μόδας το 50, 60, 70 και είναι μπιφτέκια και πάνω ένα τηγανιτό αυγό.
0: Μα είναι φανταστικό συνδυασμό αυτό.
1: Είναι φανταστικό συνδυασμό. Εγώ δεν το έχω φάει, αλλά το φαντάζομαι.
0: Εγώ έτρωγα πάντα γιατί έτσι μεγάλωσα. Ήθελα να τρώω μπιφτέκι και φτεδάκι με τηγανιτό αυγό πάντα.
1: Ναι. Από πατατούλα τηγανιτή.
0: Ναι, ναι,
2: μ'
0: άρεσε πάντα γεύση. Μα υπάρχει και το ρολό που βάζουμε σε αυγό, δεν το θυμάστε. Το ρολό
2: του
0: φούρνο που βάζουμε σε αυγό.
1: Σωστά.
0: Ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Απλά μου φαίνεται πολύ βαρύ όλο αυτό εμένα.
0: Ναι, και.
2: Δεν είναι.
1: Μια τοποθέτηση.
2: Είναι.
1: Αχρίαστη.
0: Μην το φάσατε κάμισο το βράδυ. Να το φτιάξει το απόγευμα. Να είσαι μια χαρά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλα να πούμε. Έχουμε να σας πούμε για μια υπέροχη μιλόπιτα με κρέμα cheesecake. Μόνο που το λέω. Πανάγι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ μιλόπιτα και το cheesecake έτσι κι αλλιώς. Και πολλά ακόμη και φυσικά. Το δώρο μας που τρέχει, 2-10-48-00-170-4, αποφάσισε σήμερα το cookout να σας στείλει στο Μότσε Σαμπόρες Λατίνο στη Νέα Φιλαδέλφια. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
0: Ακριβώς. Και πάμε, η Big Win είναι μαζί μας, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί. Βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδική. Ειδικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών, περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincare.gr.
3: Ο κύριος Κολοκυθάς λοιπόν έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πώς το διατυπώνεις ακριβώς αυτό?
8: Ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία αλλά καθήκον.
7: Δεν θυσία αλλά καθήκον. Εδώ είναι η προσθήκη.
8: Μάλιστα.
7: Καθήκον τοπίων. Έχουμε ιεράν υποχρέωση να το. Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες?
8: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο Μαρίες.
7: Μάλιστα. Τίποτα. Έχουμε ιεράν υποχρέωση να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο?
8: Καθήκον είναι.
7: Κάπου θα το χώσουμε.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε, παρακαλώ,
10: Μαρία,
9: πολύ.
10: Μαρία, μπουργέτο Αιγιαλίας βήμα-βήμα. Τι είναι το μπουργέτο, καλέ?
11: Ψαρόσουπα δεν είναι?
12: Ναι. αλλά όχι με πάρα πολύ ζουμί. Μας την έμαθε τη συνταγή η κυρία Λιαργκόβα, που είναι από τις αγαπημένες της.
10: Α, μάλιστα.
12: Και μας την έκανε η Καρολίνα Ιδωρίτη βήμα-βήμα.
10: Και μπράβο της.
12: Πάρα
11: έχουμε
12: πολύ
11: βίντεο.
12: Έχουμε φωτογραφίες βήμα-βήμα.
11: Πολύ, ναι. Ωραίο.
10: Πολύ ωραίο.
11: Φρέσκο ψαράκι και ζωμός και στην κατσαρόλα.
12: Ναι, το έχουμε κάνει με σκορπίνα και μπακαλιάρο.
11: Δεν έχει πραγματικά δικαιώματα γι' αυτό. Θα έρθει η Ζήνα εδώ και θα σε κυνηγάει.
10: Είναι φίλη μου, Ζήνα.
11: Okay. Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα, παρακαλώ πολύ, μέχρι την Καλαμάτα. Γιατί καλά, η Καλαμάτα έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και μπορούμε στο cookout.gr να βρούμε πού πρέπει να πάμε να φάμε.
12: Βεβαίως.
11: Στην αρχή μέχρι το τέλος.
13: Ναι, όλα. Πήγε η ψυχούλη.
10: Εντάξει,
13: τα γύρισε όλα.
10: Σφραγίδα.
13: Και μας τα έγραψε κατά αποκλειστικότητα. Έχει μαγαζιά, έχει που να βρεις καλά γλυκά, τι αξίζει να δεις στην περιοχή, που να σταματήσεις. Αναφέρει μέχρι και σημείο που αξίζει να βγάλεις φωτογραφία.
11: Σοβαρά μιλάει.
10: Μιλάμε
11: για ολοκληρωμένο οδηγό τώρα.
10: Έχετε πιάσει ένα θέμα που με τρελαίνει εμένα. Με τρελαίνει και το ξέρει η Μαρία. Τα καλύτερα σάντουιτς στην Αθήνα. 20 πλάς διευθύνσεις που αξίζει να δοκιμάσεις. Και μεταξύ άλλων έχει τον Black Salami στα Εξάρχεια που έχει ουρά κάθε μεσημέρι.
11: Φλέικ στην Κυψέλη.
10: Το φλέικ στην Κυψέλη.
11: Τι ειδικό έχει τον Black Salami, ας πούμε, και γίνεται αυτό?
10: Φτιάχνει σαντουιτσάρες και έχει ουρά κάθε
11: μεσολόγου πηγή. Το ακούσαμε αυτό.
10: Έχει διάφορα δει μέσα, ρε παιδί μου. Σαλάμι. Είναι...
11: Σάντουιτ, σάντουιτ.
10: Ναι, κανονικό. Ναι, με διάφορα υλικά μέσα. Μεγάλο. Έχει ουρά απ' έξω, περιμένει ο κόσμος κάθε μεσημέρι. Δηλαδή...
13: Απλώς συνήθως ξεχωρίζουν αυτά τα μαγαζιά γιατί ξεκίνησαν με βάση το ψωμί. Mm-hmm. Αρκετά. Δηλαδή το γιατί το προζύμι, γιατί αξίζει. Οπότε στο σάντουιτς χρησιμοποιούν το ψωμί που φτιάχνουν, ναι, που είναι τις ίδιες μέρες και είναι πολύ φρέσκο. Και νιώθεις όντως αυτό το. Που περιγράφανε, ναι, παλιά.
10: Ναι,
13: που
10: είναι πιο κανονικό,
13: κάνει
10: παιδί μου.
13: Το κράτς.
10: Ναι, ναι. Βλέπω εδώ κόρα σε κολονάκι και φιλοθέη. Το κόρα, εννοείται.
12: Εγγύηση,
10: εννοείται. Πες φωτιά να σκάψει. Φύκα στην Ακρόπολη, λοιπόν, και Λαλίντα στην Γλυφάδα, εδώ στην περιοχή σου, κυρία Μαρία. Στην περιοχή
11: δεν το ξέρω το Λαλίντα.
10: Και όμως, εγώ το ξέρω όμως, Μαρία.
11: Να σας πω τώρα, όμως είναι Οκτώβριος και εδώ έχουμε τα πάντα, τα άπαντα της Κολοκύθας. Πρέπει να ξέρουμε πώς θα μαγειρέψουμε την Κολοκύθα.
12: Βέβαια. Γιατί ξεκίνησαν τις βρίσκουμε πια σε όλες τις λαϊκές, τις βρίσκουμε και στο σούπερ μάρκετ. Και η κυρία Ψυχούλη λοιπόν μας έκανε και τα άβαντα της κολοκύθας εκτός από το ταξίδι στην Καλαμάτα.
10: Τι θα γίνει,
11: την
10: κυρία Γιαργκόπα?
11: Όμως το έχετε παρακάνει με την Ψυχούλη.
10: Όλη η Ψυχούλη το έχει γράψει εδώ το site. Τι γίνεται?
11: Αύξηση στην Ψυχούλη, παρακαλώ. Αύξηση στην Ψυχούλη.
10: Όλη η Ψυχούλη το έχει γράψει.
11: Έλεος πια. Στην Ψυχούλη.
10: Ψυχούλη.gr κάντε το άμα είναι.
11: Λοιπόν, yeah. Πάρα πολύ ωραία.
10: Όλα αυτά τα βρίσκεται στο cookout.gr. Την κλήρωση, παρακαλώ.
11: Έχουν έρθει τα ονόματα. Βεβαίως. Α, πάρα πολύ ωραία. Και θα κάνουμε τώρα την κλήρωση. Και θα κάνουμε ανατροπή σήμερα. Θα αποφασίσει η Μάρο ποιος θα κερδίσει.
10: Α, ναι,
11: έναν αριθμό, παρακαλώ, από το 1 μέχρι το 22. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, γιατί σας αφήνουμε μερικά λεπτά.
10: Ναι, ναι.
11: Και παίρνετε πραγματικά ασταμάτητα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες.
10: Να είστε καλά.
11: Το 22. Το
12: 22.
10: Τέλεια.
11: Είναι ο Θωμάς Κούτρας.
12: Μπράβο.
11: Κύριος Θωμάς Κούτρας, λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να πάει στο υπέροχο εστιατόριο που διαλέξαμε, το Μότσε Σαμπόρες Λατίνο στη Νέα Φιλαδέλφια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια.
10: Cookout.gr.
12: Και εμείς ευχαριστούμε.
11: Να είστε καλά.
10: Ζηλεύουμε τον κύριο Κούτρα που θα πάει εκεί πέρα, γι' αυτό του λέμε. Είναι ντροπή του που πήρε στο διαγωνισμό αυτό.
11: Καλό
10: Σαββατοκύριακο
11: να έχετε.
10: Το θέλαμε. Λοιπόν,
11: να είστε καλά. Να μας φιλήσεις το υπέροχο λουλούδι σου.
12: Ευχαρίστω.
10: Εσύ δεν ξέρουμε, θα μας φιλήσεις, άστο καλύτερα. Εσύ την επόμενη Παρασκευή.
11: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος της μεγάλης προσφοράς Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Χάρβαρντ. Σε αυτή την έκδοση, με συγχωρείτε, με τον τίτλο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», δεν θα βρείτε υποσχέσεις για θαυματουργά μυστικά κατά της γύρανσης, που είναι αυτή η συζήτηση και τόσο επίκαιρη. Αντίθετα, παρουσιάζονται όλες οι νέες έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία. Δίνονται οδηγίες για τη διατροφή, για την άσκηση, για τον ύπνο, το στρες, τη συναισθηματική ευεξία. Προτείνονται επίσης εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε συνήθειες ευνοϊκές για τη βιωσιμότητα, να αποφύγουμε παράγοντες που επιταχύνουν τη γύρανση, να εξατομικεύσουμε τη στρατηγική μας για την επίτευξη μακροχρόνιας ευεξίας. Η μεγάλη λοιπόν εκδοτική προσφορά Εγκυκλοπαίδια Υγείας του Χάρβαρντ κυκλοφορεί την Κυριακή στις 11 του μήνα με την καθημερινή. Θα την πάρουμε όλοι, είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ όλα είναι πάνω σε μια πολύ μεγάλη επιστημονική βάση, τεκμηριωμένα και μακριά από τους κιτζίδες, απατεώνες και ψευτογιατρούς που κυκλοφορούν εκεί έξω. Αν η υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη είναι η αφορμή για να είμαστε όλοι πιο υποψιασμένοι και να κινητοποιηθεί επίσης και το κράτος και ο ελεγκτικός μηχανισμός να τους βρει όλους αυτούς και να μην έχουμε καν την επιλογή να τους βρούμε, μακάρι να συμβεί. Το εύχομαι πραγματικά. Λοιπόν,
10: φεύγουμε. Παπαγιαννάκος εδώ πέρα, τον ευχαριστούμε πολύ. Νότι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ήταν στον πύργο ελέγχου.
11: Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα?
10: Τι θα
11: κάνουμε? Δευτέρα θα είσαι. Δευτέρα θα είσαι. Δευτέρα. Μαζί είμαστε Δευτέρα.
10: Υπερτέλεια.
11: Α, ήταν να μην έρθεις λοιπόν.
10: Σοφία Γαλάνη εδώ μας επιμελήθηκε και φυσικά η Ελένη, Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Η Αργυρό,
11: συγγνώμη,
10: Αργυρό. Αργυρό, αυτήν είδα και μιλήσαμε κιόλας.
11: Λάθος.
10: Αλλού, αλλού το μυαλό μου.
11: Καλό απόγευμα.
10: Γεια σας, παιδιά.
4: Θα σκοτώ και θα φύγω.
14: Θα φύγεις.
4: Ναι, θα φύγω.
14: Θα φύγεις.
4: Ναι.
14: Φύγε.
4: Θα φύγω.
14: Τώρα.
4: Θα φύγω τώρα.
14: Φύγε.
4: Η βαλίτσα μου πού είναι?
14: Στην τουλάπη. Μην αναστατώσεις μόνο φεύγοντας.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
16: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
18: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
19: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
20: Beauty Festival, 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival, μόνο για επαγγελματίες.
21: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
24: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
25: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις κουπονιά αγορών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
26: Εδώ είμαστε!
25: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Royal στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς, οι οποίοι πηγαίνουν καλά, και οι ίδιοι οι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτίριων του δημοσίου και σχολείων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικές αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν ενέπνεε ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σύντομα, πρόσθεσε ο κ. Πανάκης, θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Στα δύο έτη διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι το Νόμπελ Ειρήνη στην Πιλάη νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Imagine the Peace, είχε πει εκείνος ο πύργος που τον έφτιαξε, αποκαλύφθηκε σαν σήμερα το 2007 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Καλημέρα, φίλες του, φίλοι του Sky 100,3. Ξεκινούν οι αδιόρθωτοι με Θοδωρή Βαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ από, από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Μια μέρα που σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, οπότε το 2007 έφτιαξε αυτό η γυναίκα του, Γιώκο Όνο, με ένα φανταστείτε την ειρήνη, Imagine the Peace, σε 24 γλώσσες. Το ίδιο το 1985 είχε φτιαχτεί στα 45 γενέθλιά του, είχε γενιάσει σε έναν κήπο στο Strawberry Fields, στο Central Park της Νέας Υόρκης. Εκεί φυτεύτηκε με δέντρα, θάμνους και λουλούδια, συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο και δωρεά 1 εκατομμυρίου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Τα υπόλοιπα νομίζω, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο γιος του το 75, το 40 ο Λένον, το 75 ο γιος του με τη Γιώκο Όνο.
1: Το 81 δεν...
2: Ναι, το 81 δεν έφυγε.
0: Νομίζω το 80.
2: 80, ναι.
0: Νομίζω το 80, ναι. Κάτι θα δούμε αυτό.
2: Πάντως, 46 χρόνια μετά το θάνατό του, είναι πανταχού παρόν στη σύγχρονη μουσική. Ο ίδιος επαναπροσδιορίσε τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Αυτό που είχε ο Τζον Λένον, έκανε ένα τραγούδι προσωπική εξομολόγηση. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό με τον Τζον Λένον και συγχρόνως και μεγάλη επιτυχία παγκόσμια. Δηλαδή, προσωπική εξομολόγηση και παγκόσμια επιτυχία. Και ήταν μια μορφή που είχε επηρεάσει βέβαια και πάρα πολύ κόσμο. Και πολλοί κόσμοι εξακολουθεί να τον ακούει μετά από τόσα χρόνια. Φαντάζομαι έχουν περάσει 46 χρόνια από το θάνατό του.
0: Ναι.
2: Να καταλάβεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει πέρα από την ποιησή του, από τον ακτιβισμό του, από τη μουσική του, ήταν και αυτό το φοβερό δίδυμο, από τα μοναδικά δίδυμα πέρα. Αυτή και ο Μικ Τζάκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς, από τα ελάχιστα δίδυμα, να πούμε, μην είμαστε και υπερβολικοί, τη μουσική, τα οποία έγραψαν τόσο πολλά και τόσα σπουδαία τραγούδια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι και 10, 20, 30, 40 χρόνια για μαζί, ας πούμε. Αυτή μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 60, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλη, τι να πω, δηλαδή σε πολύ μικρό, 4-5-6 χρόνια από την καριέρα του.
2: Εντάξει, αυτός μετά έκανε και προσωπική καριέρα.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Ήταν ένας πολύ αντιφατικός άνθρωπος, πολύ δύσκολος μερικές φορές, και ωστόσο όμως ήταν βαθιά ανθρώπινος, γι' αυτό παραμένει έτσι, θα το λέγαμε, τόσο επίκαιρος, και η επιρροή του διακρίνεται στους Oasis, για παράδειγμα, με τον Liam Gallagher να τον αντιμετωπίζει σαν μουσικό θεό σχεδόν. Radiohead, Elliot Smith, σε πάρα πολλούς δημιουργούς που αντιμετωπίζουν τη μουσική τους σαν μια σαν προσωπική κατάθεση και όχι σαν, ναι, σαν διασκέδαση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 15 λεπτά μετά τις 5 και εδώ εμείς στην Ελλάδα στα μουσικά δρόμενα έτσι έχουμε φτάσει σε επίπεδα έτσι, που χρειάζονται τη νομική επιστήμη, που χρειάζονται μερικές φορές και την φορολογική επέμβαση. Το λέω αυτό γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα του Γιώργου Παππού μια, ότι η ΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, εξετάζει εισιτήρια, συμβόλαια, αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα κτλ. Όλες τις αποκαλύψεις που έγιναν για τα οικονομικά της διοργάνωσης κινητοποίησαν τις ελεκτικές αρχές. Δεν σημαίνει ότι είχε γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά τα εκατομμύρια που φέρεται να διακινήθηκαν, αν αποτυπώθηκαν σωστές τις φορολογικές αποδείξεις κτλ.
1: Έχετε μέσα σε μια τέτοια τεράστια εκδήλωση, είναι πάρα πολλά τα έξοδα που πρέπει να δικαιολογηθούν έτσι, και να αιτιολογηθούν.
0: Οπότε η καλλιτεχνική διαμάχη μετατρέπεται και σε οικονομικό θρύο. Όμως μένουμε στη δήλωση που έκανε ο Νίκος Καρβέλας και τη γνωστοποίηση μάλλον ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου έχει ανακαλέσει από την αυτοδιαχείριση που είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης το δικαίωμα διοδότησης της ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των έργων της, των έργων του. Ωστόσο, ο δικηγόρος κ. Δημητρακόπουλος της Άννας Βύση είπε ότι η Άννα Βύση προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Δηλαδή, μπαίνουμε πλέον σε μονοπάτια που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Νομικά εννοώ. Θυμηθήκαμε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν που είχαν γίνει τέτοια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, όταν το 18 ο Γιώργος Μουκίδης, ο συνθέτης και ο στιχουργός, είχε στείλει εξώδικο στον Ότη Φακενάκη και του είχε απαγορεύσει να ερμηνεύσει 45 τραγούδια που του είχε γράψει. Δεν θα πας πουθενά, το ακούσέ με καλά, συγχώρεσέ με κτλ. Ήταν διάφορες δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Φακενάκης. Υπήρχε η παλιότερη, όχι, δεν είναι παλιότερη, είναι πιο πρόσφατη, η ιστορία του Σταμάτη Κραουνάκη, που ήταν τον Απρίλιο του 20, εν μέσω πανδημίας, που είχε κάνει μια κινητή συναυλία έλξης πρωτοψάλτη στους δρόμους της Αθήνας.
1: Με εκείνο το πούλμαν το λεωφορείο.
0: Ναι. Και είχε αντιδράσει ο Σταμάτης Κραουνάκης, είχε στείλει εξώδικο στο Δήμο Αθηναίων και ζήτησε αποζημίωση για τη χρήση των έργων του χωρίς άδεια. Και βέβαια υπάρχει η πιο πρόσφατη, το καλοκαίρι, ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη κατά του Μανώλη Μητσιά, που το απαγόρευσε να παίξει και μάλιστα και το ακολούθησε αυτό ο Μανώλης Μητσιάς. Τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
1: Και νομίζω ήταν και λίγο πριν μια συναυλία που θα γινόταν με την Ποφίλιο, ή είναι η ίδια με τον Μανώλη Μητσιά. Ήταν λίγο πριν με την Ποφίλιο που πάλι θα κάνανε ένα αφιέρωμα και εκεί είχαν. Είχε πει ο κληρονόμος να μην.
0: Και βέβαια υπάρχει μια μεγάλη ιστορική σύγκρουση δημιουργών και ερμηνευτών το 1984, λίγο πριν από τις κοινές εμφανίσεις του Γιώργου Νταλάρα και της Χάρης Αλεξίου στο θέατρο Τέντα, μια ομάδα κορυφαίων δημιουργών είχε επιχειρήσει να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών της. Ήταν Μίκης Θοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Πανός, Κουγιουμτζής Ανδριόπουλος, Χατζηνάσιος, Πλέσας. Και ήταν μια κόντρα που είχαν για τα δικαιώματα των δημιουργών. Έφτασε στα δικαστήρια και κατέληξε τελικά σε αποκλιμάκωση. Άρα αυτή η ιστορία με τον Καρβέλα δεν είναι καινούρια.
1: Ναι,
0: την
1: ναι.
0: Έχουμε δει και στο παρελθόν. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και μαζί, δηλαδή να το συζητήσουμε και με τους ακροατές μας. Είναι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στο ποιος έχει γράψει ένα τραγούδι, αλλά ποιος έχει δικαίωμα να το παρουσιάζει στο κοινό. Σε ποιον ανήκει ένα τραγούδι, σε αυτόν που το έγραψε, σε αυτόν που το τραγούδισε ή στο κοινό που το αγάπησε. Υπάρχει απάντηση εδώ νομική. Ανήκει το τραγούδι σε αυτόν τον δημιουργό.
1: Στους δημιουργούς,
0: είναι ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ξεκάθαρη αυτή η απάντηση.
0: Και στην περίπτωση του Καρβέλα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στη Βύση
1: να
0: τραγουδά τα τραγούδια του.
1: Φυσικά, ναι.
0: Και υπάρχει, ξέρεις, ενώ ας πούμε το τραγούδι μπορεί να έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι μιας της ταυτότητας ενός ερμηνευτή, ο ερμηνευτής δεν έχει το νομικό δικαίωμα να το τραγουδά όποτε θέλει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, οπότε. Γιατί οι ερμηνευτές αλλάζουν σε κάθε συνθέτη και σε κάθε στιχουργό, ας πούμε. Δηλαδή, έχει γράψει ένα τραγούδι. Τώρα μπορεί να το πω εγώ, μετά να το πει εσύ, μετά να το πει η Βύση, μετά να το πει ο οποιοδήποτε. Ο συνθέτης όμως είναι ένας. Και ο στιχουργός, η δημιουργή δηλαδή είναι αυτό. Ένας. Γράφτηκε. Τελείωσε.
0: Το γράμμα του νόμου, το γράμμα των πνευματικών δικαιωμάτων, λέει ότι η συμβολή της Βύση στη δημοφιλία των τραγουδιών δεν μεταβιβάζει αυτομάτως σε εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Καρβέλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο. Μπορείτε να μας στείλετε.
1: Υπάρχει δημοφιλία, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, η υπεραξία αυτή που συζητάμε, δεν ξέρω αν μπορεί να τεκμηριωθεί σε ένα δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Αλλά μένει να δούμε, ας πούμε, αν και τελικά καταλήξει στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση. ή αν τα βρούνε. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα ή να μας πάρετε τηλέφωνο 4800170-174 ή να μας στείλετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την ιστορία, αυτή τη διαμάχη, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια δηλαδή. Ή στο Viber 6981-123-1003, στείλτε μας την άποψή σας και εμείς εδώ θα την πούμε.
1: Πάντως ο φίλος μας ο Παντελής μου είπε για την περίπτωση που λέγαμε για του Μητιά και τον κληρονόμο του Χατζηδάκη. Η άλλη περίπτωση που έλεγα ήταν όντως διαφορετική. Ήταν η Μπουφίλιο με το Χαρούλι που είχαν ετοιμάζει.
0: Παλιότερα. Αυτό.
1: Ναι, πολύ.
0: Α, ναι. Τώρα, δηλαδή, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, σωστικά με το Μητσιά σχολείο.
1: Λίγο πριν το καλοκαίρι ήταν αυτό που φίλου και Χαρούλη. Πάντως αυτό με το διαζύγιο τελικά και όπως κατέληξε στην ΑΔΕ για να εξεταστούν τι έχουν δικαιολογηθεί και τι όχι, βλέπεις ότι, έτσι άμα το δούμε λίγο από μακριά όλο αυτό το πράγμα, ότι όλο αυτό το πράγμα τελικά πάλι ξεκίνησε για τα λεφτά. Πάλι οικονομική ήταν. Δηλαδή είναι άλλο ένα αστικό διαζύγιο που πήραν αυτοί οι δύο άνθρωποι, που ξεκίνησαν, εν πάση περιπτώσει, ένας αστικός καυγάς για τα λεφτά, γιατί όπως ακούμε τόσα χρόνια, μαλώνει μπαμπάς με γιο για ένα οικόπεδο, δύο αδέρφια για ένα οικόπεδο.
0: Το θέμα είναι ποιος έχει δικαίωμα το κάνει.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Και βέβαια το θέμα τώρα με την ΑΔΕ είναι εντελώς διαφορετικό. Το θέμα της ΑΔΕ
1: είναι άλλο.
0: Της ΑΔΕ είναι μια παρέμβαση που γίνεται, επειδή ακούνε τα ποσά που παίζονται και υπάρχουν και ξέρεις κάποιοι που λένε διάφορα. Ότι μπήκανε χωρίς εισιτήριο κάποιοι και αυτά όλα.
1: Ναι. Αν πληρώθηκαν δικαιώματα.
0: Υπεράριθμοι και αυτά. Οπότε η ΑΔΕ θα πάει.
1: Εργόσημα, χαρτόσημα.
0: Θα πάει να ελέγξει αν τα πράγματα έχουν γίνει νόμιμα ή όχι.
1: Βέβαια,
0: μπορεί
1: βέβαια.
0: Και να έχουν γίνει νόμιμα.
1: Βέβαια.
0: Η μεγαλύτερη πιθανότητα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλες εταιρείες παραγωγής από πίσω.
1: Ναι, δεν παίζεις τώρα με αυτό.
0: Είναι να έχουν γίνει νόμιμα.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν. Όλη αυτή η παρέμβαση γίνεται από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι. Εγώ δεν έλεγα.
0: Αλλιώς, αν δεν είχε δημιουργηθεί ο θόρυβος, δεν θα την κάνανε την
1: παρέμβαση. Ναι, εγώ δεν έλεγα. Λέω για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τελικά ήταν τα λεφτά και αυτό που μπήκαν. Και αυτό εμείς ποτέ δεν θα χωρίσουμε. Και όλοι αυτοί οι στίχοι τελικά πάνε στράφη μπροστά στα.
0: Δεν ξέρεις τώρα.
1: Μπροστά στα λεφτά.
0: Πάντα
1: πολλά λεφτά.
0: Όταν μπαίνουν μέσα πνευματικά δικαιώματα και όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, είναι δύσκολο να πάρεις την πλευρά του ενός ή του άλλου για το οικονομικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για βλέποντας το πράγμα, ας πούμε, πολύ στεγνά. Δηλαδή, το τραγούδι που λέει η Βύση και έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει δικαίωμα ο Καρβέλας, έχει δικαίωμα. Δικαίωμα έχει νομικά. Αλλά πώς το βλέπουμε εμείς
1: ηθικά
0: πώς το βλέπουμε. Μπορεί, ας πούμε, να πει δεν το τραγουδάς. Mm. Πώς εγώ ως ακροατής και ως οπαδός.
1: Θες να το ακούσεις από τη Βύση.
0: Όχι, ως οπαδός της Βύση, θα το δεχτώ, ας πούμε, και θα πω ότι δεν είναι δικό της, είναι του Καρβέλα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία εδώ. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Η Σοφία θα μας πει τι γίνεται με την κίνηση. Ξέρεις, προσγειωνόμαστε.
1: Εκεί μάλλον είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εδώ έχουμε τώρα Βύση Καρβέλα. Στον δρόμο είναι όλοι. Είναι όλη η Αθήνα και τρώγεται.
2: Επισοδιακό το ένα, επεισοδιακό και το άλλο.
1: Μπράβο. Για πες το δικό σου επεισόδιο που το ξέρεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, το επεισοδιακό στους δρόμους, για να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι Παρασκευή, είναι δύσκολη ώρα. Υπάρχει κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους. Θα ξεκινήσω από το κέντρο της Αθήνας σήμερα για την αλλαγή. Υπάρχει πρόβλημα γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας, φυσικά η Αρδιτού και η Σταδίου αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν όλοι ακινητοποιημένοι. Δηλαδή, η Σταδίου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Τσαλδάρη επίσης κατά τμήματα έχει αρκετή κίνηση. Επίσης, οι δρόμοι εκεί γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου αντιμετωπίζουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί φεύγει
1: και σκεπάει. Είναι και στενάκια αυτά.
2: Είναι και δρόμοι ακριβώς. Είναι στενοί δρόμοι, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να φύγει αυτή την ώρα ή έρχεται για διάφορες δουλειές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Καλλιρόης επίσης αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Εκεί στην Λεωφόρο Συγκρού, στο ύψος του μετρό, έχει περισσότερο κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Μετά απελευθερώνεται, βέβαια, είναι καλύτερα τα πράγματα. Λεωφόρος Κηφισίας, φυσικά από τα βόρεια, να ξεκινήσουμε από την Ερυθρέα και στο πήγαινε και στο Έλα, έχει πρόβλημα μέχρι και την Κηφισιά. Μετά ανοίγει για λίγο, αλλά από το Μαρούσι τώρα μέχρι και το νέο ψυχικό, μέχρι το κέντρο μάλλον της Αθήνας, έχει κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα κίνηση, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, περισσότερο στο ύψος του Χολαργού και κατά τμήματα μέχρι την Αγία Παρασκευή.
0: Ναι, πάντα στο Χολαργό κολλάει στη Μεσογείο. Ναι. Εκεί γίνεται το.
2: Γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες, υπάρχει κόσμος που γυρνάει από στο σπίτι.
0: Και στην άνοδο και στην κάθοδο.
2: Ακριβώς. Κατά τμήματα όμως εκεί. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας επίσης, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, περισσότερο εκεί στην, στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.
1: Πάνε στο Χολαργό αυτοί όλοι, κατάλαβες. Ανεβαίνω την Αλεξάνδρα να πάνε Χολαργό να πήξουν εκεί.
2: Σε κάθε περίπτωση, υπομονή σε όσους κυκλοφορούν εκεί.
0: Ναι, Ερυθρέα.
1: Για εσά, τι δεν έχει πει ακόμα, ε.
0: Ναι, Ερυθρέα.
2: Την είπα.
0: Α, είπε.
1: Δεν την είπε.
2: Φυσικά.
1: Αλήθεια.
2: Για να ξεκινήσω από τα ψηλά.
1: Α, είναι Ερυθρέα. Το πήγε έτσι αόριστα.
2: Την είπα πρώτη από όλα. Την είπα πρώτη πριν κατέβω προ τα κάτω. Πήγα από τα ψηλά, ξεκίνησα από τα ψηλά στα χαμηλά.
1: Έχει δύο.
2: Και τώρα πάμε στον Κηφισό, φυσικά. Εντάξει, ο οποίο αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα στο ύψο τη μεταμόρφωση. Ανοίγει μετά για λίγο, αλλά μετά έχουμε πρόβλημα αρκετό στην κάθοδο εκεί από τα Άνω Πατήσια μέχρι, μέχρι, και, την, μέχρι, και, το, εκεί, μέχρι και το Εγάλεο περίπου. Στην Άνοδο επίσης ξεκινάει κίνηση από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Συνεχόμενα εκεί στην Άνοδο υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στον Κηφισό και φυσικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή οι δρόμοι είναι κόκκινοι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Στον Πειραιά κόκκινη θα είναι.
2: Εδώ, ναι.
0: Τι
2: εδώ,
0: θα είναι στον Πειραιά.
2: Εντάξει, ναι, εννοείται. Και για λόγους βέβαια κίνηση, γιατί είναι κόσμος πάει και έρχεται. Και εδώ απ' έξω από εμάς, εδώ στην περιοχή του νέου Φαλήρου, εδώ που είμαστε επίσης, μέχρι και την πλατεία Νερού, υπάρχει πρόβλημα. Και όπως συνήθως και στη λεωφόρο τώρα Ποσειδώνος, εκεί μετά το Καλαμάκι, στην άνοδο όμως, στο ύψος του Ελληνικού, έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν επιστροφές, άνθρωποι που ανεβαίνουν τώρα προς τα πάνω.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάτι έκτακτο, θα μας ενημερώσεις.
2: Έκτακτο, σύμφωνα με την ενημέρωση της τροχιάς, ναι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον κάποιο σοβαρό τροχείο.
0: Ναι, κάποιο τροχείο. Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είσαι stand-by.
1: Έγινε, Σοφία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Ελβιάλ σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
16: Τότε.
15: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ποια διόρθωτη είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, εδώ στο Sky 100,3 αλλά και ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Γαλάνη που μας είπε την κίνηση και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Αργυρό Γεμελιάρη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τηλέφωνο 210-48-001-170-174 στο ίντερνετ skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο. Πες την άποψή σου, αλλά και Viber 698-123-1003.
1: Πείτε μας την άποψή σας για το θέμα που λέγαμε προηγουμένως για τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που έχει πάρει αυτές τις νομικές διαστάσεις και τα θέματα των δικαιωμάτων των τραγουδιών. Έχει πολλά μηνύματα που μας έχει στείλει.
0: Έχει πολλά μηνύματα. Ναι. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω που ρωτάει ένας τι γνώμη έχω. Και νομίζω το είπαμε και δύο, ότι. Αλλά, αυτό που λέει και ο νόμος, δηλαδή συνθέτης, στιχουργός είναι η δημιουργή του τραγουδίου, αυτοί έχουν το δικαίωμα. Τώρα, όσον αφορά το φίλο που μιλάει, που είναι φωτογράφος και μιλάει για την φωτογραφία, σε ποιον ανήκει, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με τη φωτογραφία και έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν νομικά πλαίσια, γιατί έχω δουλέψει λίγο στη διαφήμιση και εσύ, από ό,τι φαντάζομαι, εκεί εργάζεσαι. Η φωτογραφία μιας διαφημιστικής καμπάνιας, ναι, έχει νομικά tips μέσα που λέει τι ανήκει σε ποιον. Που είναι ο φωτογράφος, που είναι ο σκηνοθέτης, που είναι ο creative director που τη σκέφτηκε τη φωτογραφία, που είναι ο πελάτης, είναι 1000 πράγματα σε μια φωτογραφία. Έχεις δίκιο όμως, δηλαδή, να απορρίσεις και εσύ τι γίνεται με τη φωτογραφία και τη δουλειά σου.
1: Λέει ένας φίλος ότι το θέμα ασχολούμαστε με την τραγική μαζονακιάδα στη Βυσσινάδα, με Καρβέλη, όπως το λέει χαρακτηριστικά, ότι τα θέματα, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά και τα λοιπά, και όλη αυτή η ιστορία γίνεται για τα λεφτά. Για τα λεφτά γίνεται, εννοείται, δεν γίνεται κάτι άλλο. Ξέρω για το τοπίο της Αθήνας, ας πούμε.
0: Ναι,
1: σωστά. Ότι είναι σύνθετα τα πράγματα και τις νέες συνεργασίες που έχει κάνει η Άννα Βύση, λέει ο Βασίλης. Ο κόσμος, εντάξει, δεν παίρνει θέση ακριβώς όμως να πει

0: ξέρει τι κάνει.
1: Ξέρει την νομοθεσία. Ναι. Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 5. Είναι Παρασκευή σήμερα. Και θα έρθουμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και να έρθουμε λίγο στα δικά μας, στα πολύ δικά μας. Να σας δώσουμε ένα tip. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, ο καιρός λέει θα είναι καλός. Το Σαββατοκύριακο τι κάνουμε, το ρίχνουμε λίγο έξω άμα δεν δουλεύουμε κτλ. Ή καθόμαστε σπίτι, καλούμε κόσμο στο σπίτι και ψήνουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα 3-4 tip από ειδικούς πώς μπορούμε να ψήσουμε το σωστό, το original, το τραγανό, το καραμελωμένο, ψημένο έξω, ψημένο μέσα, παϊδάκι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε το cookout όμως μαζί μας.
1: Ποιο?
0: Το cookout.
1: Α, θα το πούμε εμείς τώρα. Θα το πούμε εμείς τώρα το cookout.
0: Τα κορίτσια του cookout θα μας έλεγαν καλύτερα.
1: Λοιπόν, 4 tips για 4 παϊδάκια, ακούτε και σημειώνετε. Πάμε ένα-ένα. Αρνίσιο παϊδάκι γάλακτος. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το πιο μικρό και απαιτεί κοπή πάχους ενός εκατοστού. Με ένα εκατοστό πάχος, όχι παραπάνω. Το αρνίσιο παϊδάκι είναι ιδανικό για γρήγορο ψήσιμο σε δυνατή φωτιά, καραμελωμένο λίπος εξωτερικά και να ψηθεί ζουμερά και εσωτερικά. Μην το κάψουμε από έξω και μέσα έχει καεί. Λοιπόν, ένα εκατοστό. Λίγο παραπάνω πρέπει να είναι τα παϊδάκια προβατίνας. Αυτά πρέπει να είναι 2,5. Τι, συμφωνείς με τι?
0: Εγώ δεν τρώω τίποτα από αυτά.
1: Όχι, ούτε εγώ τα τρώω. Τα λέμε τώρα, γιατί τα τρώει ο κόσμος. Λοιπόν, 2,5 με 3 εκατοστά η προβατίνα κόβονται.
0: Θα έχεις τη μεζούρα.
1: Ναι, μην το γελάς. Μην το γελάς, θα έχεις με τη μεζούρα. Λοιπόν, το άλλο, το τρίτο, είναι χοιρινή κοιλιά και μοσχαρίσια πλευρά. Αυτές, για να μην μπερδεύεστε, μπαίνουν ολόκληρες μέσα. Δεν θέλει ούτε κόψιμο, ούτε μέσα.
0: Σε ψισταριά,
1: για ψισταριά, ναι, για ψήσιμο. Και φτάνουμε σε ένα ωραίο. Μίζερο κρέας για εμάς τους μίζερους που έτρωμε όλα τα άλλα, το κοτόπουλο που έχουμε μαλώσει πάρα πολύ. Τα παϊδάκια κοτόπουλου είναι γρήγορη και εύκολη λύση. Δεν έχουν την όψη του παϊδακιού του άλλου, δηλαδή το κόκαλο με λίγο. Απλά παίρνεις το κοτόπουλο και το κόβεις μικρά-μικρά κομματάκια και τα ψήνεις κομμένα πολύ-πολύ μικρά και ψήνονται λίγα λεπτά και νοστιμίζουν εύκολα με αλατοπίπερο και λεμόνι.
0: Υπάρχουν βέβαια και τα απόλυτα tips για τους ψήστες. Υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά του καλού ψήστη. Φαντάζομαι όσοι ψήνετε θα συμφωνήσετε ή με όλα ή με κάποια από αυτά. Το πρώτο, ο ψήστης, ο καλός είναι απόλυτος. Μπορεί να μην ξέρει που είναι, ξέρω εγώ, πυροσβεστήρας, αλλά ξέρει πότε θέλει γύρισμα το παϊδάκι. Δεύτερον, δεν δέχεται συμβουλές, ειδικά από αυτόν που πλησιάζει τη σκάρα και λέει, μήπως θέλω λίγο ακόμα. Αυτό είναι μια προσωπική προσβολή, μην το κάνετε ποτέ. Τρίτον, έχει ένα ποτήρι στο χέρι. Μπύρα ή κρασί, ή το ψήσιμο προκαλεί αφυδάτωση, όπως είναι γνωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μόνιμη δικαιολογία, αν καεί το κρέας, φταίνε τα κάρβουνα. Αν βγει το φταίο χασάπης, ο ψήστης δεν φταίει ποτέ. Πέμπτον, τρώει. Πριν από όλους, δοκιμάζει ένα παϊδάκι για το αλάτι, δεύτερο για το ψήσιμο, τρίτο για να βεβαιωθεί και δεν μένει τίποτα μετά.
1: Κύριος,
0: τα μοιράζονται.
1: Συμφωνώ.
0: Τα μοιράζονται οι άλλοι.
1: Εγώ είχα ψήστη φίλο, μπαμπά φίλου δηλαδή, ψήστη, σε πασχαλινό αρνί, ο οποίος έκανε το εξής. Πάντα το είχε έθιμο αυτό. Φώναζε όλους από το τραπέζι, όλους τους ξερόλες που θα του τη λέγανε μετά και έλεγε: Για πες το βγάζω, για πες το βγάζω. Οπότε είχαν πάρει όλη την ευθύνη και μετά δεν είχε να του πει: Η νομό, το καψες, το ψησες.
0: Εντάξει, αν είσαι φίλος ψήστη, τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα. Οπότε έχεις το μέσο, να σου πω, να δοκιμάσεις. Γιατί δοκιμάζει ο ίδιος, δοκιμάζει και εσύ.
1: Ναι, φυσικά.

0: Είμαστε λοιπόν 42 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από τον Sky 100,3. Από χθες έχουμε τις καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και υπάρχει μια ταινία η οποία αναφέρεται σε πραγματικό γεγονός, όμως είναι πάντα επίκαιρη, γιατί μιλάει για τα social media. Αναφέρεται στην πραγματική ιστορία της Frances Haugen, μιας εργαζόμενης του Facebook, που παρέδωσε εσωτερικά έγγραφα στην Wall Street Journal, αποκαλύπτοντας όσα γνώριζε η εταιρεία για τις επιπτώσεις των αλγόριθμών της και μάλιστα για τον εθισμό που μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και στους εφήβους, για τη διάδοση της ρητορικής μίσους, για τη συνέπεια στην ψυχική υγεία των εφήβων και την πολιτική παραπληροφόρηση. Πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι λοιπόν αυτό έγινε ταινία. Να θυμίσουμε το 10 είχε γίνει μια ταινία από τον David Fincher και τον Aaron Sorkin, το Social Network. Ήταν για την ιδέα του Facebook που είχε γεννηθεί σε ένα δωμάτιο πανεπιστημίου από το Zuckerberg. 16 χρόνια αργότερα έρχεται το The Social Reckoning, έτσι λέγεται αυτή η ταινία. Και τι μας δείχνει το τίμημα αυτής της αλλαγής. Και το μεγάλο ερώτημα που θέτει, αν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους ταινίες, είναι τι συμβαίνει όταν μια εταιρεία γνωρίζει το προϊόν της προκαλεί κοινωνική βλάβη, αλλά συνεχίζει να κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι πάρα πολύ καλοί. Μάικι Μάντισον, που είχε πάρει και Όσκαρ για το Ανώρα. Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ παίζει τον δημοσιογράφο. Είναι από τον Μπέαρ, από την σειρά. Ο σεφ, ο βασικός σεφ. Και είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας για τον Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Ναι.
0: Και ο Τζέρεμι Στρόγκ από το Apprentice και από το Succession παίζει τον Zuckerberg. Ναι. Δεν ξέρω αν μοιάζει, αλλά εντάξει, φαντάζομαι τώρα.
1: Εντάξει, κοίταξε, ορισμένα
0: τα ξέρουν.
1: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή σε τέτοιου είδους ταινίες, ξέρεις, πώς το λένε, το χαρακτήρα να βγάλεις, το ύφος του ανθρώπου, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι και ίδιος, ας πούμε.
0: Ο Άρον Σόρκιν είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Ο Φίντσερ δεν είναι σε αυτή την ταινία. Λείπει η γραφή του Φίντσερ, αλλά ο Σόρκιν είναι πιο στυλιζαρισμένος, δηλαδή είναι σαν μια ταινία όπως το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι.
0: Περιγράφει τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον για να δεις, παιδί μου, πώς, τι πράγματα υπάρχουν πίσω από τις σκηνές, πίσω από ένα απλό σκρολάρισμα, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να συμβεί.
1: Και αυτό το ηθικό κομμάτι.
0: Βέβαια, το ηθικό κομμάτι.
1: Που κάποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί, ξέρει τι συμβαίνει και να μιλήσει, να μην μιλήσει, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που.
0: Και τα social media που υποτίθεται μας φέρουν πιο κοντά, το βλέπουμε και καθημερινά εδώ πέρα και σε όλο τον κόσμο. Προκαλούν το διχασμό. Οργή, διχασμό και όλα
1: καλά,
0: αυτά.
1: Ναι. Μίσος. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 6 να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
18: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με μεγάλη μας χαρά, τα σέβη μας στον Νότι Παπαγιαννά, κοντά στη ρύθμιση του ήχου, στη Σοφία Γαλάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι για την υπέροχη μουσική και στην Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ένα μήνυμα που έχει στείλει, ένα τελευταίο μήνυμα θα πούμε, λέει: καλησπέρα φίλοι μου, αν τραγουδούσα εγώ, λέει, που φαλτσάρω, θα έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία το κάθε άσμα, το κάθε δημιουργό. Οι επιτυχίες οφείλονται, λέει, και στους ερμηνευτές. Λοιπόν, έχουμε πολλές απαντήσεις.
0: Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα που είμαστε γειτόνια. Αν ψήσω, λέει, θα σε φωνάξω. Σιγά μην ψήσω.
1: Είχαμε λοιπόν πολλές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μακάρι να είχαμε και πιο πολύ ώρα έτσι να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Εμείς φεύγουμε. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα στις 5 η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.
0: Και ποιος ξέρει τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα. Ναι. Ξέρουμε σίγουρα ότι η Κατερίνα Δράκου θα είναι εδώ μαζί μας 6 με 8 στο Sky 100,3 και εμείς Δευτέρα απόγευμα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν και Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα.
3: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Η εβδομάδα που διανύουμε, φίλοι μας, είναι ξεχωριστή για τους φίλους του αυτοκινήτου. Ο λόγος για τη μεγάλη έκθεση Auto Αθήνα που πραγματοποιείται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο 3 με 11 Οκτωβρίου και όπως έχουμε και σε άλλες εκπομπές, είναι η μεγαλύτερη και πιο πλούσια έκθεση σε συμμετοχές και νέα μοντέλα από καταβολής εκθέσεων στο ελληνικό χώρο. 52 εταιρείες παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα και είχαμε και 42 πρεμιέρες και πολλές πρεμιέρες αυτοκινήτων ευρωπαϊκού επίπεδου. Μεγάλος όμως ο πρόλογος για να δώσω το λόγο στον Βαγγέλη Χαραλάμπους από την οργάνωση της έκθεσης για να μας δώσει μια μεγαλύτερη εικόνα και με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
10: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές.
9: Για βάλε μας το κλίμα Αθήνα, περισσότερο στη έκθεση.
10: Η Auto Αθήνα είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Θα είμαστε ανοιχτά έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οπότε προτρέπω τους ακροατές να σπεύσουν να επισκεφθούν την έκθεση, διότι είναι η ομορφότερη και μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Και θα έλεγα να σε επισκεφτούν για κάτι πολύ απλό. Πριν αποφασίσουν ποιο είναι το επόμενό τους αυτοκίνητο, πρέπει να έρθουν να το δουν από κοντά, διότι όλα τα νέα μοντέλα είναι εδώ, συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. 52 μάρκες Άρη, περισσότερες από 65 νέες παρουσιάσεις, πολλές πανευρωπαϊκές, πολλές παγκόσμιες. Και αξίζει πραγματικά να επισκεφτούν σε μια αγορά που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
9: Σωστά.
10: Δηλαδή, πέρα από νέες μάρκες, θα δουν νέα αυτοκίνητα που δεν έχουν καμία σχέση με το αυτοκίνητο όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα.
9: Και νομίζω σήμερα Παρασκευή, ώρα 6 περίπου, έχει και μια παρουσίαση η BMW, έτσι.
10: Η παρουσίαση, Άρη, έγινε χτες.
9: Ναι, ναι.
10: Ήταν παγκόσμια παρουσίαση ενός νέου BMW. Οπότε οι φίλοι που θα μας επισκεφτούν σήμερα, όσοι προλαβαίνουν και το Σαββατοκύριακο, θα δουν από κοντά μια πρώτη παρουσίαση της BMW.
9: Έχει πολλά νέα μοντέλα και ξεπερνάει ακόμα σε συμμετοχές και την έκθεση του παρουσίου που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
10: Άρη, αυτό δείχνει πόσο εμπιστεύονται τα εργοστάσια τους Έλληνες εισαγωγής αντιπροσώπους, που έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να βάλουν το νέο αυτοκίνητο στην αγορά, σε αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων. Έχουμε δύο μάρκες περισσότερες από το Παρίσι, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Το ότι επέλεξαν εταιρείες να κάνουν πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Αθήνα
9: Είναι
10: νομίζω
9: πολύ σημαντικό.
10: Είναι το σημαντικότερο στοιχείο που κρατάμε από αυτή εδώ τη διοργάνωση.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να γίνονται πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Ελλάδα.
10: Και παγκόσμιες, άρα είχαμε και δύο παγκόσμιες, οπότε είναι εξίσου πολύ σημαντικό.
9: Για πες μας ώρες λειτουργίας.
10: Λοιπόν, σήμερα η έκθεση κλείνει στις 9 και αύριο, Σαββάτο και Κυριακή, 10 και 11 Οκτωβρίου, που είναι και οι τελευταίες ημέρες λειτουργίας, είναι από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στο Metropolitan Expo, στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
9: Είναι το Metropolitan, είναι σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο και το πάρκινγκ είναι δωρεάν, έτσι.
10: Σωστά.
9: Λοιπόν, κύριε Χαραλάμπους, καλή συνέχεια και καλό τελευταίο τριήμερο της έκθεσης με τις ωραίες εκπλήξεις που μας είπατε. Να είστε καλά.
10: Σας περιμένω να συμπισκεφτείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
9: Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Βαγγέλης Χαραλάμπους από την διοργάνωση έκθεσης ΟΤΟ Αθήνα που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση τι συμβαίνει με τα νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν τόσο επί ελληνικού τάφους αλλά και ευρωπαϊκές παρουσίες. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές έχετε.
0: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωσή της, η Μότο Ρόιλ αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεχόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοκτησίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Από το Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Η αίθουσα θα παραμείνει κλειστή μέχρι την αποκατάσταση της οροφής, ενώ το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά τη Δευτέρα, ανέφερε ο Δήμος. Ο 14χρονος μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς Θεσσαλονίκη στην Παιδοχειρουργική Κλινική. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σύντομα, πρόσθεσε ο κ. Πανάκης, θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 15% η δυναμικότητα των σταθμών ώστε να δέχονται περισσότερα παιδιά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center. Στο δεύτερο γύρο του Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κατερίνα Δράκου.

Αλήθεια, λέει. Λοιπόν, στην Παρασκευή ταιριάζουν τα πάρτι. Αυτή είναι η Leslie Gore που εκεί στα σεξ της τραγουδούσε για τη χαρά της γιορτής, που όμως της βγήκε λίγο ξινή, γιατί το αγόρι που αγαπούσε έφτασε στο πάρτι με άλλη. Ένα δίκαιο το έχει να κάνει το γκαϊμό της τραγούδι. Τουλάχιστον μας έμεινε το άσμα για να παίζει στα δικά μας πάρτι. Αυτά που δεν κάνουμε πια ή που αν τα κάνουμε, επουδενή δεν τα κάνουμε στο σπίτι μας. Πιο κλασικό παράδειγμα από τα παιδικά πάρτι δεν υπάρχει νομίζω. Να είναι καλά οι παιδότοποι, να είναι καλά οι παιδικές χαρές. Ολόκληρο πρωτόκολλο υπάρχει πια στα δημαρχεία. Πας, δηλώνεις την παιδική χαρά που θέλεις, παίρνεις χαρτάκι προτεραιότητας. Ένα μήνα, ενάμιση μετά. Φτάνει η μεγάλη μέρα, κουβαλάς 3 κουβάδες αγκουράκια, 3 κουβάδες καροτάκια, χυμούς και τα συναφή, γιατί διάγουμε και περίοδο που η ζάχαρη είναι καταραμένο πράγμα. Μετά έρχονται και οι pizzas delivery και από εκεί πάνε και οι άλλοι. Το σπίτι μας πάντως μια φορά δεν το ανοίγουμε. Και δεν το ανοίγουμε διότι όλη μέρα τρέχουμε, επομένως πού χρόνος για ιδιαίτερες προετοιμασίες. Κάτι αυτό, κάτι που μας πιάνουν και τα κομπλεξικά μας. Ο άλλος σπιταρόνα σύγχρονη, εμείς στο πατρικό του 80, πόσο και αν το ανακαινίζεις, ανακαινισμένο δεν δείχνει. Πάμε έξω να μην έχουμε να μαζεύουμε, να μην κάνουμε και χρειάστε συγκρίσεις. Το σπίτι όμως, ιδίως κάτι βράδια σαν αυτό εδώ της Παρασκευής, έχει άλλη χάρη. Είναι αλλιώς, όπως και να το κάνουμε, ανοίγεις την πόρτα σου, γιατί ανοίγει μαζί και ένα κομμάτι από σένα. Και πιθανότητα αυτός είναι ο λόγος που δεν θέλουμε πια να καλούμε στο σπίτι. Δείχνουμε το σπίτι μας πια όσο θέλουμε, τόσο όσο απολύτως ελεγχόμενα, στα social αλλά όχι στην πραγματική ζωή. Και επειδή τα social δεν μετράνε, ζούμε νομίζω το τέλος του οικοδοσπότη. Αυτό το μέτρησαν επισήμως, έκαναν έρευνες στις ΗΠΑ, μακροχρόνιες έρευνες, ξεκίνησαν το 1975, σταθερά μετράται αυτού του τύπου η κοινωνικοποίηση μέχρι και σήμερα και σταθερά φθήνει έκτοτε. Σήμερα στην Αμερική ούτε μια φορά το μήνα δεν μπαίνει στο σπίτι άλλος πλην εκείνων που ζουν μέσα. Και ας βλέπουμε ακόμα τα φιλαράκια φανατικά στη TV. Τα δικά μας φιλαράκια τα βλέπουμε με το κιάλι ή τα βλέπουμε κάπου εκτός. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν πως πιεζόμαστε πάρα πολύ, τα σπίτια πιέζονται, όσοι κατοικούν στα σπίτια πιέζονται, οι γονείς ιδίως ενεργάζονται και οι δύο. Άρα αυτό που θα πρέπει να μας προκαλεί χαρά, το να καλέσουμε δύο φίλους και να τα πούμε, μας θυμίζει λίγο δουλειά γραφείου, απαιτεί οργάνωση δηλαδή, λύσεις που μάλλον σε αποθαρρύνουν, δεν λειτουργούν ως κίνητρο. Επίσης πια η εντατική ανατροφή των τέκνων μας απορροφά όλο τον ελεύθερο χρόνο που παλαιότερα αφιερώναμε σε φίλους. Άρα τι συμβαίνει, οι κοινωνικοί κύκλοι συρρυκνώνονται, ο μέσος αριθμός των στενών φίλων, αυτών που δικαιούνται να έρθουν στο σπίτι, μειώνεται και αυτό συμβαίνει από γενιά σε γενιά. Έτσι, η μοναδική μας ψυχαγωγία στο σπίτι, που είναι και εύκολη και πάντα ελκυστική, είναι να ανοίξουμε την τηλεόραση, να ανοίξουμε τις πλατφόρμες, να έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλάι και κάπως έτσι να διασκεδάσουμε. Και δάσουμε άμεσα, χωρίς την προσπάθεια, το συντονισμό και βέβαια το ρίσκο που έχει πάντα μια κοινωνική συγκέντρωση, γιατί δεν πετυχαίνουν όλα τα πάρτι και όλες οι βραδιές με φίλους, όλοι το ξέρουν αυτό. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία αν δεν τη σταματήσουμε, τι θα απογίνουν οι καλές μας οι χαρτοπετσέτες, εκείνο το ωραίο το κρασί και τα επιτραπέζια που σκονίζονται στο πάνω ράφι της βιβλιοθήκης. Και κυρίως τι θα γίνει αυτή η ωραία αίσθηση να σε καλωσορίζει κάποιος μπροστά σε μια ανοιχτή πόρτα. Να το σκεφτούμε, λέω εγώ τώρα, μια και είναι απόγευμα Παρασκευής και ιδίως αυτό το Σαββατοκύριακο που θα βρέχει κιόλας.

0: Καλό σας απόγευμα. Απόγευμα Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ακούτε τις ιστορίες του. Έχει αρκετές ιστορίες και αυτό το απόγευμα. Όλη η εβδομάδα δηλαδή είχε ειδήσεις πολλές. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Χερκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμπη διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μιλάμε και μέσω Viber, το τηλέφωνο μας είναι το 698-123-1003 και ο άλλος τρόπος, πιο γνωστός, πιο οικείος, www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση του σημερινού απογεύματος, που δεν είναι άλλη από τα μαντάτα που μας ήρθαν από τις Βρυξέλλες. Είχαμε στείλει μία επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, αυτό συνέβη το περασμένο καλοκαίρι, ήταν εκεί στις αρχές Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι αυτή η περίφημη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια εγκρίνεται, παίρνουμε το πράσινο φως και άρα κερδίζουμε, ανοίγει ο δρόμος για μας για επενδύσεις κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλά, ιδίως σε αυτή την φάση που το ενεργειακό είναι ο νούμερο ένα πονοκέφαλος, όχι μόνο της δικής μας κυβέρνησης. Ακούσατε ενδεχομένως και τον Πρωθυπουργό νωρίτερα εδώ, ήταν φιλοξενούμενος του Άρη Πορτοσάλτε. Σε όλες τις κυβερνήσεις που με έναν τρόπο δοκιμάζονται. Τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε, τι συμβαίνει στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Η Γαλλία, δεν το συζητώ, είναι μεγάλο θέμα. Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει τι πρακτικά σημαίνει η απόφαση αυτή να εγκρίνει η Κομισιόν τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για μας, γιατί αυτό είναι πια δικό μας προσόν, μοναδικό.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, σε ακούω πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε, για να μην τους μπερδέψουμε τους ανθρώπους, υπάρχει η ρήτρα διαφυγής για έργα στην ενέργεια, αυτή που εγκρίθηκε σήμερα, mm-hmm. και είναι το ελληνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και είναι διαφορετική η ρήτρα που ζητάμε, η εξαίρεση δηλαδή που ζητάμε, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε με περισσότερα λεφτά τα μέτρα για τη μείωση, για την άμεση μείωση του κόστους της ενέργειας. Αυτές δηλαδή που θα είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη και αυτές που διεκδικούμε και σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής και συζητήθηκαν χθες στο Eurogroup.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν φαίνεται να περπατούν οριζόντια, συζητούν μόνο για εμάς.
0: Ναι.
1: Το πρώτο, το οποίο έχει εγκριθεί εδώ καιρό, το οποίο ήταν σε συνέχεια της εξαίρεσης που έχει δοθεί για τις αμυντικές δαπάνες, mm-hmm. δόθηκε λοιπόν και για κάποιες δαπάνες που βοηθούν στην ενεργειακή αυτονομία. Και όταν λέμε ενεργειακή αυτονομία, αντιλαμβάνεστε ότι εννοούμε κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία σε πρώτη φάση, αλλά και από άλλες πηγές, άρα από τη μείωση των υδρογοναθράκων, τους οποίους η Ευρώπη δεν παράγει ούτως ή άλλως. Άρα τα μέτρα και τα έργα αυτά που θα εγκρίθηκαν θα κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας. Είναι μέτρα τα οποία αναμένεται να αποδώσουν σε βάθος 1-3 χρόνια. Θα είναι μέτρα στην αποθήκευση της ενέργειας, της ηλεκτρικής πάντα ενέργειας. Είναι μέτρα στην ενίσχυση των διασυνδέσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι διασυνδέσεις συνδέονται πολύ με το ηλεκτρικό χώρο. Ηλεκτρικό χώρο, για να καταλάβει κάποιος, είναι το ρεύμα που είναι σε καλώδια, σε σταθμούς υψηλής τάσης. Mm-hmm. Όσο μεγαλύτερη δυναμικότητα έχεις, τόσο περισσότερο μπορείς να αποθηκεύσεις ενέργεια και να αποθηκεύσει παράλληλα σε σταθμούς όπως μπαταρίες και σε άλλες μονάδες όπως για παράδειγμα αντλησιοταμίευση, που είναι το σύστημα που δουλεύει με νερά. Τέτοιου είδους επενδύσεις συν το επίδομα θέρμασης, το οποίο επίσης από ίδια κονδύλια, παρόμοια κονδύλια σχετικά με το κλίμα, αναμένεται να ενισχυθούν. Όλο αυτό το πακέτο με όφελος που φτάνει για παράδειγμα με μέτρα για τις αντλίες θερμότητας, για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες με στόχο 100.000 δικαιούχους, αθροίζουν ένα ποσό κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο σταδιακά θα είναι εδώ εθνικοί πόροι δικοί μας, mm-hmm. οι οποίοι όμως θα μπορούμε εκτός κανόνων να τους διοχετεύσουμε στον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, το οποίο έχει κριθεί ότι είναι η βασική λύση για να μπορεί η Ήπειρός μας να μην είναι τόσο εξαρτημένοι από τις αγωγές και από τις εξωγήινες.
0: Να βάλουν και άλλοι αντλίες θερμότητας, να βάλουν και άλλοι ηλιακούς θερμοσύφωνες, να ζεσταίνονται τα σχολεία. Αυτό καταλαβαίνω από τα μέτρα
1: το δημόσιο, που μας είπες.
0: Το δημόσιο, ναι. Να φορτίζουν τα πιο εύκολα τα λεωφορεία, τι τα έχουμε, τα ηλεκτρικά, τα καινούργια που.
1: Εντάξει. Σωστά.
0: Είναι
1: και τα αυτοκίνητά μας, με περισσότερους φόρους, με πιο γρήγορες δυνατότητες και ταχύτερες, γιατί εκεί είναι το κλειδί πάντα. Για να προχωρήσει ο εξηλεκτρισμός και να πιστεί ο κόσμος στο πόσο θετικός είναι. Έχουμε ενέργεια πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα με αυτά τα λεφτά έχουμε τη δυνατότητα να τρέξουμε και πιο γρήγορα υποδομές που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την αποθήκευση, που είναι το κλειδί, αν θέλουμε να πούμε ότι αποκτά η χώρα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με φθηνή ενέργεια η οποία θα παράγεται στη χώρα μας.
0: Ναι, που νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν και όταν είχαμε εκείνα τα φαινόμενα που δύσκολα βέβαια τα εξηγείς. Έχεις πάρα πολύ ενέργεια, δεν έχεις να την κάνεις, πέφτει το σύστημα. Θυμάσαι ένα Πάσχα που είχε συμβεί αυτό. Και πάλι τότε.
1: Αν το θυμάμαι, κάθε Πάσχα περνάμε την ίδια ταραχή όταν υπάρχει μείωση κατανάλωσης.
0: Ακριβώς. Και επειδή πια τα συζητάμε όλα και στο φόντο μπαίνει πάντα η κουβέντα για την, για την κλιματική κρίση, πέρα από τις άλλες κρίσεις που εννοείται ότι είναι εδώ, δυστυχώς δεν αποσοβούνται με τίποτα, όλα αυτά είναι χρήσιμα. Θέλω να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο και στο πολιτικό του θέματος, γιατί άκουσα τον κύριο Πιερακάκη να λέει ότι αυτή η κίνηση, αυτό το πράσινο φως που άναψε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δεδομένο, δεν είναι αυτονόητο. Δείχνει, μας αναγνωρίζουν κάτι οι εταίροι μας στις Βρυξέλλες.
1: Πρώτα απ' όλα ότι είμαστε οργανωμένοι στο να υποβάλουμε ένα σχέδιο το οποίο να αναγνωρίζεται ότι στοχεύει σε αυτό το στόχο που περιγράψαμε. Δηλαδή στη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και στην αυτονομία. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί αυτή η δυνατότητα. Και είμαστε από τις πρώτες χώρες που πέφσαμε να το κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι γενικώς έχουμε τρέξει πολλά πράγματα. Έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω, η αλήθεια είναι, την αποθήκευση, αλλά αυτό είναι σηκώνει πολλή συζήτηση, γιατί υπάρχουν πολλές αιτιάσεις, γιατί καθυστερήσαμε. Πολλές τεχνολογίες, για παράδειγμα, είναι πολύ ακριβές αν μπεις νωρίς, και αν τις βάλεις όταν είναι ακριβές, ενδεχομένως φορτώνεις για πολύ καιρό με ακρίβεια το σύστημα. Mm-hmm. Αλλά αυτό επίσης έχει και αντίλογο. Αλλά γενικώς ήταν. Δείχνουμε μια συνέπεια εδώ και πολύ καιρό στον τρόπο που λειτουργούμε. Μην ξεχνάμε ότι ενώ όλοι βρίσκονται σε μια αναταραχή, εμείς είμαστε μια χώρα, μια οικονομία που δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματα, ή για παράδειγμα πολύ ψηλό χρέος, αλλά τουλάχιστον έχουμε έναν οικοκυριμένο προϋπολογισμό που παράγει πλεονάσματα. Προσπαθούμε να λύσουμε, δεν τα έχουμε λύσει τα θέματα της διαβίωσης μεγάλου κομματιού των Ελλήνων πολιτών, αλλά και πάλι δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν πολλές άλλες χώρες. Και πρέπει να πω ότι αυτό μας βοηθά και στην άλλη διεκδίκηση, αυτό που διευκρίνησα στην αρχή, δηλαδή στο να πάρουμε ένα χώρο δημοσιονομικά μεγαλύτερο. Εμείς και η Ιταλία το έχουμε τυφεί. Και μάλλον φαίνεται το συζητάνε κατ' εξαίρεση από τους υπόλοιπους, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και οι δύο χώρες να ενισχύσουμε περαιτέρω με μέτρα στοχευμένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν λέμε στοχευμένα, εννοώ πάντα με εισοδηματικά κριτήρια, εννοώ η Ευρώπη, προκειμένου να αυληθούν οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης που ζούμε τώρα, που έχει πολύ πληθωρισμό, πολύ υψηλό πληθωρισμό, και ενδεχομένως θα μας πάει για όλο το χειμώνα.
0: Να δούμε. Φαντάζομαι ότι αναμένουμε τις απαντήσεις την Τετάρτη, αν έχω συγκρατήσει
1: οι
0: πρώτες. Σωστά. Οι
1: και
0: πρώτες.
1: Μετά έχουμε σύνοδο κορυφής, Πέμπτη Παρασκευή.
0: Και έπονται και ανακοινώσεις, μας το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη συνέντευξή του στον Sky, ότι θα έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Προχωράμε σιγά σιγά προς την καρδιά του φθινοπόρου.
1: Ναι, 14 του μηνός, 15 βγαίνουν, θα έχουμε την κοινή ανακοίνωση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην επιδότηση επί της ουσίας του καυσίμου, του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Όπως γίνεται, τα δηληστήρια επιδοτούν με 10 λεπτά, να θυμίσουμε, την τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή, της αμόλυβης, και με 5 λεπτά το ντίζελ, συν 15 λεπτά που δίνει για το ντίζελ ο προϋπολογισμός, είναι 20 τα λεπτά εκεί η επιδότηση. Μένει να δούμε ακριβώς πόσο θα είναι η επιδότηση αυτή τη στιγμή πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κοντά στα 1,87-1,88 αυτή τη στιγμή η τιμή ανέβγαινε. Το 1,75 έχει βάλει όριο ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα πάμε πολύ πιο κάτω από εκεί. Δηλαδή το 1,75 δεν το συζητάμε. Θα είναι κάτω και από 1,60, ενδεχομένως θα είναι πιο κοντά στο 1,50. Αυτό είναι η εκτίμηση που υπάρχει σε σχέση με τις δυνατότητες, γιατί κρίνεται ως κεφαλαιόδες για το χειμώνα να υπάρχει πρόσβαση σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο πέρσι βγήκε στο 1,12 το πετρέλαιο θέρμανσης, άρα θα είναι ακριβότερο. Το θέμα είναι πόσο ακριβότερο θα είναι, αν λέει θα συγκρατηθεί αυτή η διαφαινόμενη αύξηση λόγω κυρίως των διεθνών τιμών, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι έχει κολλήσει λίγο η βελόνα εκεί, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και μαζί και οι τιμές του δηληστηρίου έχουν κολλήσει αρκετά υψηλά, χρηματιστηριακές τιμές των δηληστηρίων. Άρα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα τραβήξει κατά τα φαινόμενα, δεν φαίνεται δηλαδή μια βίαιη αποκλιμάκωση, και μπαίνει μπροστά η κυβέρνηση με αυτό το χαρακτηριστικό που είπε. Ανά 15ήμερο θα ανακοινώνει την κατάσταση και την επιδότηση στα καύσιμα, στις τρεις κατηγορίες καυσίμων.
0: Να δούμε αν θα έχουμε αυτή τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ποιοι δεν θέλουν, οι Ολλανδοί δεν θέλουν και οι Βέλγοι.
1: Και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι δεν έχουν, οι Γερμανοί επίσης δεν έχουν.
0: Οι Γάλλοι θα είναι η ιστορία του φθινοπόρου για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι αυτός που παρακολουθούμε ήδη εδώ και κάποιες εβδομάδες, οι κινητοποιήσεις που γίνονται και λαμβάνουν διαστάσεις. Ο έτερος είναι αυτός τον οποίο σ' άκουγα το πρωί στην τηλεόραση να εξηγεί αυτή η προειδοποίηση και τον προϋπολογισμό της. Ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοπιστία επί των δημοσιοοικονομικών της. Ποιος να μας το έλεγε, Νίκο, αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Φοβόμαστε να μην μας κάσει η Γαλλία, δηλαδή, απίστευτο.
1: Επειδή παρακολούθησα χτες τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, χτες προείδρευε στο Eurogroup, τα μιλάει για τη Γαλλία. Πρέπει να σου πω ότι, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ήταν εξαιρετικά ευγενής, προσεκτικός με το γαλλικό λαό, το ίδιο και με τη γαλλική κυβέρνηση, και θα έλεγα απέφυγε το παραμικρή κινδυνολογική διάσταση. Ο Ντομπρόφσκης, ο επίτροπος, ήταν πολύ πιο ομός και ήταν σαφής η προειδοποίησή του. Ο πρόεδρος του Eurogroup όμως στάθηκε, να το πω πολύ απλά, στο ύψος του. Το λέω αυτό σε αντιδιαστολή με πολιτικούς τη δεκαετία των αρχών του 2010, που άλλοτε με λόγο, άλλοτε χωρίς λόγο, είχαν μια συμπεριφορά, η αλήθεια είναι, η οποία ήταν, επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεντεύξεις μετά από Eurogroup, η οποία ήταν, μας έπιανε η καρδιά μας όταν τις παρακολουθήσαμε.
0: Εντάξει, κάποιοι έχουν εκδημήσεις κύριων. Φαντάζομαι αναφέρεσαι σε έναν εξ αυτών που έχει...
1: Ναι, όχι, και κάτι άλλοι που δεν είναι.
0: Και κάτι άλλοι που είναι εδώ ανάμεσα μας. Δεν ξέρω, εγώ ανησύχησα, διότι άκουγα και το σκυλάκι σου να γαυγίζει το πρωί, και άμα μας λες ότι μυρίζει μνημόνια από μακριά,
1: είναι μνημονιακό,
0: εξασκημένα από τα δικά μας, από τις δικές μας περιπέτειες, φοβάμαι για αυτό που έρχεται. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Στη Γαλλία θα πάμε με την επιστροφή μας για να συνομιλήσουμε με έναν εκπαιδευτικό, Έλληνα εκπαιδευτικό, σε δημόσιο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, στο Παρίσι.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή η τρίχα. Fresiderm.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
16: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεχόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήστρας διαφυγής. Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Ευρυμάνθου στην Αχαΐα. Ένας άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια κοπής του και έχασε τη ζωή του. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες για την επαναλειτουργία του, αναφέρει η εταιρεία. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

το ωραίο σε αυτό το τραγούδι, που είναι έτσι κι αλλιώς πολύ ωραίο, δηλαδή το τραγούδι το αρχικό, η αρχική εκτέλεση του 1975 από τον Ζον Ντασέν. Το ωραίο είναι ότι το τραγουδά ο Iggy Pop, δηλαδή και μόνο να σκέφτεσαι τα όρια που έχει κάνει κατά καιρούς πάνω σε μια σκηνή ο Iggy Pop, και παράλληλα την αδυναμία που έχει στη γαλλική μουσική και συγκεκριμένα σε αυτό εδώ το τραγούδι. Που είναι και πολύ τρυφερό και πολύ ερωτικό και απολύτως γαλλικό. Και εμείς για τη Γαλλία θα μιλήσουμε τώρα. Παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες εβδομάδες τα όσα συμβαίνουν με μπροστάριδες τους μαθητές, τις μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Οι διαδηλώσεις στη χώρα συνεχίζονται, παρακολουθεί και ο ΙΕ. Διάβαζα σήμερα την ανακοίνωση που έκανε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Επισημαίνει ότι παρακολουθεί με ανησυχία όσα τεκταίνονται στο Παρίσι και όχι μόνο, γιατί οι κινητοποίησεις αφορούν όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, 141 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας σήμερα δεν άνοιξαν, παρέμειναν κλειστά. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, μπαίνουν αναπληρωτές, καθηγητές, η κυβέρνηση προσπαθεί κάπως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Οι μαθητές, στην πλειονότητά τους παιδιά γυμνασίου λυκείου, διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικούς, για υπερφορτωμένα ημερήσια σχολικά προγράμματα. Είναι έτσι. Ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου είναι δάσκαλος στο Παρίσι και θα μας πει πώς έχουν τα πράγματα. Βεβαίως είναι μια γενική κινητοποίηση αυτή η οποία συμβαίνει. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Νίκο Φιλιππίδη το καμπανάκι που έκρουσε η Κομισιόν για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας για τον αξιόπιστο προϋπολογισμό. Κάποιοι φτάσαν στο σημείο να παρομοιάζουν τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γαλλία τον Οκτώβρη του 2026 με το Μάη του 68, αλλά ένας από τους ανθρώπους που ήταν εκεί και τα έζησε, ο Κομπετή, το κόκκινο δάνειο, ο Ντανιέλ Κομπετή, αυτή η εμβληματική προσωπικότητα του Μάη του 68, μίλησε στην La Repubblica, η οποία του έθεσε το ερώτημα: βλέπετε ομοιότητες, βλέπετε διαφορές? Εκείνος λοιπόν είπε ότι δεν έχει καμία σχέση εκείνο το πράγμα, το πνεύμα των κινητοποιήσεων εκείνη την εποχή, σε εκείνο το πλαίσιο, τα όσα ήρθαν μετά, με αυτό το οποίο συμβαίνει

0: Και εμείς τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Πείτε μας, εσείς πού διδάσκετε, στο Παρίσι είστε?
1: Εγώ διδάσκω δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια στην περιοχή του Παρισίου, όχι μέχρι την ίδια πόλη ακριβώς, αλλά λίγο έξω. Mm-hmm. Και στο πανεπιστήμιο που είναι λίγο πιο έξω. Γενικότερα, η τελευταία πολιτική της Γαλλίας ήταν να φτιάξει μεγάλα κάμπους λίγο στο αμερικανικό μοντέλο, οπότε χάθηκε χώρος. Και πολλά πανεπιστήμια βγήκαν εκτός Παρισιού. Οπότε, επειδή είμαι και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια, έχω όλο το φάσμα των προβληματισμών, να το θέσω έτσι.
0: Ναι. Και είναι όντως τεταμένα τα πράγματα.
1: Είμαστε πολύ μπερδεμένοι. Ειλικρινά σου λέω, και με συναδέλφους που μιλάω και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια, ούτε και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς την αντίδραση κατά πρωτών της αστυνομίας, αλλά και την αντίδραση του κράτους. Δηλαδή, όταν λέμε ότι υπάρχουν κάποια λύκια τα οποία είναι κλειστά, είναι αρκετά περισσότερα τα λύκια που είναι κλειστά. Απλώς καταγράφουν αυτά που είναι κλειστά όλη την ημέρα και όλη την εβδομάδα. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ όλων των πλευρών, των εκπαιδευτικών, του σχολείου, του κράτους, της αστυνομίας. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι είπατε κάτι πολύ σωστό, ότι μας έχουν κρούσει το καμπανάκι για τα δημοσιονομικά μας.
0: Ναι.
1: Όντως, η παιδεία είναι αυτή τη στιγμή, η παιδεία και η υγεία είναι δύο τμήματα του προπολογισμού τα οποία βάλλονται. Mm-hmm. Όμως, η άμυνα αυξήθηκε. Υπάρχουν φέτος στον προπολογισμό 6,7 δις παραπάνω και 40.000 προσλήψεις στην άμυνα. Οπότε κάποια ερωτήματα τίθενται από μόνα τους.
0: Ναι. Νομίζω και ότι ο ίδιος ο Λεκορνή έδωσε μια συνέντευξη στη ΜΟΝ, το παραδέχτηκε αυτό, ότι ίσως να μην είχαμε φτάσει εκεί αν υπήρχαν χρήματα για να καλυφθούν τα αιτήματα, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των παιδιών. Πείτε μας, τα αιτήματα των παιδιών, ποια είναι, κύριε Παπαϊωάννου? Όντως δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, όντως είναι ατελείωτες ώρες μέσα στο σχολείο?
1: Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στα δύο μέτωπα. Προφανώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη Γαλλία, λόγω των χαμηλών οικονομικών απολαβών για την οικονομία της Γαλλίας, τονίζω αυτό, δεν είναι πια attractive, εγγυηστικό. Με αποτέλεσμα πηγαίνουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Και συχνά καλύπτουμε τα κενά με αυτό που λέμε βακατέρ. Δηλαδή, στέλνεις βιογραφικό σε ένα σχολείο, περνάς μία συνέντευξη τηλεφωνικά και σου λένε θα σε πάρουν ή όχι. Έχει τύχει να έχω συναδέλφους επιδήμιοι καθηγητές αγγλικών, οι οποίοι δυσκολεύονται να μιλήσουν αγγλικά. Αλλά καλύπτουν μια ανάγκη. Είναι τεράστιο πρόβλημα και σε υλικό και σε λήψη προσωπικού. Και μιλάμε για καταστάσεις όπου έχουμε συχνά μια εικόνα εγκατάλειψη, θα έλεγα ίσως, στη δημόσια δομή, στην κυριακή δομή.
0: Είναι όντως υποβαθμισμένες δηλαδή οι σχολικές εγκαταστάσεις?
1: Αν εξαιρέσουμε κάποιες καινούργιες εγκαταστάσεις που είναι τελευταία πενταετία, δεκαετία, όλες οι υπόλοιπες έχουν μια εικόνα εγκατάλειψης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν δουλεύω εγώ με το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Παρίσι Σακλέ, που είναι ένα μεγάλο recruitment πανεπιστημίων. Mm-hmm. Άμα δείτε πώς είναι οι αίθουσες και πώς είναι ακόμα και οι τουαλέτες, δυστυχώς, εδώ από τις λεπτομέρειες, είναι τα πράγματα άσχημα. Για μένα, για τη δική μου δευτεροβάθμια, όταν βλέπω τα αποδυτήρια των μαθητών που αλλάζουν και κάνουν τη γυμναστική στο σχολείο, έχουν μέσα μούχλα.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι τα πράγματα άσχημα, πρέπει.
0: Άρα έχουν βάση, λέτε, τα αιτήματα των μαθητών. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας είχε χθες κάποιες επαφές με μαθητικές οργανώσεις, αφού βεβαίως μεσολάβησε ένα διάστημα άγριας καταστολής και είδαμε μαθητές να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Προανήγγειλε λοιπόν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Είπε ότι θα διορθώσουμε ό,τι γίνεται. Πιστεύετε ότι γίνεται κάτι τώρα? Ενώ τα πνεύματα έχουν οξυνθεί τόσο πολύ, ή όλο αυτό θα πάρει και διαστάσεις, θα μπει και το πολιτικό σκέλος στη μέση? Γιατί ακούγεται και αυτό τουλάχιστον, ότι είναι και πολιτικά υποκινούμενες σε έναν βαθμό οι κινητοποιήσεις.
1: Για να είμαι ειλικρινής, αυτές οι κινητοποιήσεις δεν είναι κάτι που να το εξετάσουμε από μόνο του. Γιατί υπάρχουν κοινωνικές προεκτάσεις, οικονομικές προεκτάσεις, ακόμα και πολιτικές προεκτάσεις. Σε 6 μήνες έχουν πολιτικές εκλογές. Και όλοι προσπαθούν να καρποθούν από αυτό. Κατά πρώτο λόγο, αυτό που μας προβλημάτισε εμάς στην παιδεία και κυρίως στην τριτοβάθμια ήταν για ποιο λόγο αργοπόρησε ο Υπουργός Παιδείας να τοποθετηθεί και άφησε όλο τον χώρο στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που όξενε τις καταστάσεις. Γιατί όπως το είπατε πολύ σωστά, δεν δόθηκε μια επιτρόπευση ένα διάλογο. Και τα νούμερα είναι σκληρά. Δεν παίρνω κάποια πολιτική θέση, αλλά όταν έχουμε 20% μείωση τα 10 χρόνια στο κατακεφαλήν επένδυση του κράτους φοιτητές. Όταν στην Πίζα έχουμε πέσει και είμαστε στη Γαλλία, 15 χρόνια μαθητές στα μαθηματικά, είμαστε κάτω από οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτω από τον μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Είμαστε κάτω από τα δεκαμυράτα, η Γαλλία στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά είναι σχετικά στοιχεία. Τα στοιχεία της Πίζα υπάρχουν. Και αυτή η πτώση είναι εντυπωσιακά σε

0: με τα τελευταία 10 χρόνια. Που είχαμε τα κίτρινα γυλαίκα, που είχαμε πολλά προβλήματα στη Γαλλία οικονομικά. Είναι μια πολιτική γενικότερη. Και στην αρχή, για να πω μια άλλη πραγματικότητα, ξεκίνησε το κίνημα προφανώς από κάποια σημεία της Γαλλίας γεωγραφικά, τα οποία δεν έχουν τις καλύτερους οικονομικούς δείκτες. Αναμενόμενο αυτό θα λέγαμε στο σημείο. Όμως μπήκανε και άλλα λίγα και σχολεία που έχουν μια καλύτερη οικονομική επιφάνεια και αυτά μέσα στις κινητοποιήσεις. Δηλαδή έχει αρχίσει να ξεπερνάει τις κοινωνικές διεκδικήσεις μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα. Μιλάμε για γκολ που είναι και αυτές κατάληψη, για ιατρική σχολή που κάνει κατάληψη. Σήμερα είχαμε μαθήματα online, επειδή δεν είχαμε πρόβλημα, δεν είχαμε access στα κτίρια.
1: Μάλιστα. Δεν είναι το, λέτε το πλήθος των μαθητών είναι διαφορετικά προφίλ. Δηλαδή θα συναντήσει κανείς και μετανάστες, θα συναντήσει και αστόπεδα και διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και άλλα εκπαιδευτικά background. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πια πρόβλημα. Κύριε Παπαϊωάννου, εσείς πόσα χρόνια ζείτε στο Παρίσι?
0: Είμαι πλέον 18 χρόνια στο
1: 18
0: Παρίσι.
1: Χρόνια. Και πότε άρχισε η κατωβόλτα, τα τελευταία χρόνια?
0: Δεν θα είναι γνωστό πολιτικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα είναι αρκετά ενδεικτικά. Δηλαδή, πάντα υπήρχε μια έννοια λιτότητας που ήταν αναγκαία από την κυβέρνηση Σαρκοζή και Ολάντ. Mm-hmm. Αλλά όταν ήρθε η κυβέρνηση Μακρόν, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πολύ πιο έντονα, πολύ πιο βία. Δεν τα περιμέναμε αυτά. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά. Και πάλι το λέω, κοιτάξτε τα νούμερα, η δεκαετία Μακρόν ήταν πολύ δύσκολη και πολύ απότομη. Και ένα παράδειγμα θέσω. Δεν έχουμε κυβέρνηση. Δεν είχαμε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω πόσους υπουργούς παιδείας έχουμε αλλάξει τελευταία χρόνια. Οι υπουργοί παιδείας όσαν για 10 μήνες και φεύγανε.
1: Δεν υπάρχει καμία σταθερότητα, λέτε. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα που έχει ξεκινήσει για σας ή ξεκινά όσον ούπο η προεκλογική περίοδος, εννοώ την άνοιξη του 27 η Γαλλία θα πάει στις κάλπες. Και παρακολουθούμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις και συγκριτικά αν θέλετε, γιατί εκλογές θα έχουμε σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Βλέπουμε λοιπόν και πάντα μου κάνει εντύπωση πως αυτή τη στιγμή οι δύο άνθρωποι που διεκδικούν την κορυφή είναι δύο άκρα, ναι, είναι η Λεπέν και ο Μελανσόν.
0: Υπάρχει μια μεγάλη πόλωση, γιατί όταν είχε έρθει ο Μακρόν, είχε έρθει η Διπλούν μάλιστα, σαν μια έννοια δημοκρατικού φράγματος ενάντια στον εξτρεμισμό, στην ακραδεξιά. Και τελικώς, τα τελευταία χρόνια που έχουμε κυβέρνηση, συγκυβερνάμε την ακραδεξιά τελικά. Στο κοινοβούλιο υπάρχει πλειοψηφία, αλλά τα πιο παρανομοσχεδία περνούν με σύμπραξη κεντροδεξιά, κέντρο και ακραδεξιά. Οπότε αυτό πολλώνει και άλλες καταστάσεις και μειώνει το κέντρο. Και κάπου εδώ έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που με θλίψει παρακολουθώ τα 7 χρόνια στη Γαλλία. Ότι ο δημόσιος διάλογος, όπως πλησιώνεται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεις εδώ, mm-hmm. και πάλι πλέον σαν κριτική έτσι, δεν καταφέρνει να φέρνει όλες τις προσγείες από ένα τραπέζι. Παίζει λίγο πάνω σε αυτήν την πόλωση. Είναι λίγο πουλάει κατά μία έννοια, αν μου επιτρέπετε
1: αυτό. Ναι, δεν αφορά μόνο εσάς αυτό. Οφείλω να πω, κύριε Παπαϊωάννου, και νομίζω και οι ακροατές μας θα συμφωνήσουν. Είμαστε σε μία μόνιμη κατάσταση πόλωσης, ανεξάρτητα από το αν πλησιάζει ή όχι η ώρα της κάλπης πια. Το ύφος των πολιτικών και της πολιτικής που ασκείται σήμερα ενδεχομένως να έχει συμβάλει σε αυτό ή και το γεγονός ότι πια όλοι μπορούμε πολύ εύκολα να έχουμε μια γνώμη και μια άποψη και να τη διατυπώνουμε στο δημόσιο διάλογο που γίνεται ψηφιακά πια, αλλά αφορά τους πάντες.
0: Πω κάτι μου έκανε εντύπωση, γιατί είχα φοιτητικό κουβέντα σήμερα με τους φοιτητές μου, online μάθημα. Όταν βγαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης της Γαλλίας, ο οποίος ο ίδιος προέρχεται από ένα background της γενιάς ημιγρασιών, και βγαίνει και λέει ότι έδωσε εντολή στις αστυνομικές δυνάμεις να μην κάνουν δηλαδή κανένα σήμα συγκράτησης. Mm-hmm. Έδωσε λίγο πέρας στην αστυνομία να κάνει ό,τι θέλει κινητοποίησης ανηλίκων. Μιλάμε παιδιά λυκείου. Αυτό εμένα με ανησυχεί για την πόλωση που έχουμε στη Γαλλία. Όταν βλέπει εικόνες με έφυπη αστυνομία να επιτίθεται σε μαθητές. Και αυτό με ανησυχεί. Όταν βλέπω εικόνες όπου κατεβαίνουν γονείς στους δρόμους ή δάσκαλοι στους δρόμους, συνάδελφοι. Mm-hmm. Δεν θέλω να πάρω θέση, ότι υπάρχουν έθεν και έθεν λάθη. Αλλά όταν δημόσιο διάλογο, αντί να προβάλλουμε και τα καλά και τα κακά, δηλαδή και τις μιες που γίνονται, το δέχομαι, αλλά και τις εκδικήσεις που είναι δίκαιες εκδικήσεις, τα νούμερα είναι εκεί, το επαναλαμβάνω αυτό, και προσφέρουμε μόνο ένα 10-15% που κάνουν κάποιες ζημιές, και αυτό το προβάλλουμε όλη μέρα να παίζει. Πώς πλησιάζουμε το δημόσιο διάλογο?
1: Ναι, ναι. Η βία.
0: Αυτά που λέγεται δεν είναι κανείς.
1: Έκανε ένα σχόλιο κομπετήτη, λέει, επειδή μπαίνει η αυτό το ερώτημα, κατά την άποψή μου δεν στέκει, δεν βρόκειμο να κάνουμε σύγκριση με τα όσα συνέβησαν το Μάιο του 68, αλλά υπάρχει και αυτό. Ρωτήθηκε λοιπόν και είπε, μα κοιτάξτε πώς ήταν τα ΜΑΤ, δείτε τις φωτογραφίες, γυρίστε πίσω στα χρόνια, φορούσαν αδιάβροχο, κράνος, γκλόμπ. Σήμερα μοιάζουμε το Robocop και αυτό είναι μια λεπτομέρεια κατά τον Κομπεντίτ που μας λέει κάτι για το επίπεδο βίας στο οποίο έχει φτάσει η κοινωνία μας. Και είναι πάλι, αυτό το οποίο επισημάνατε νωρίτερα.
0: Είναι γενικευμένο το πλαίσιο, αυτή η πόλωση και αυτή. Υπάρχει μια ένταση στην καθημερινότητα που προκαλεί όλη τη σχολή ζωή και κατόπιν και όλη η πόλωση στον δημόσιο διάλογο. Οπότε καταλαβαίνετε, σίγουρα έχω δει πιο βίαιες καταστάσεις. Θα ρωτήσω ότι μου είχαν πει κάποιοι παλιότεροι συνάδελφοι για το Μάιο 68, ότι τότε ο Πρεφέ, που ήταν υπεύθυνο τη αστυνομία στη Γαλλία, ο Γκριμό, είχε δώσει έστω τυπικά, και θα κρίνω το συνέβη, μια εντολή να αποφευθεί όσο δυνατόν η βία. Αφού το βέβαια ήταν πάντα λόγια και δηλώσει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα το 2026 ο Υπουργό Ιστορικών λέει ελεύθερα. Δηλαδή ούτε κάνει τύπη πλέον.
1: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαϊωάννου. Κατά πόσο παίζει ρόλο στο ότι αυτή τη στιγμή υποψήφια για την Προεδρία είναι η Λεπέν, ένα αντιμεταναστευτικό πνεύμα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά υπάρχει βασικά στη Γαλλία?
0: Θα το έφτασε μια λίγο διαφορετική βάση. Γιατί στη Γαλλία παίζει πάρα πολύ η γεωγραφία ρόλο στις πόλεις που είμαστε. Υπάρχει λιγότερη ανάμειξη από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, κυρίως το Παρίσι. Με αποτέλεσμα, όταν έρχεσαι από μια μετασχετική πορεία, προφανώς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει στις καλές γειτονιές. Οπότε μένει σε γειτονιές που είναι πιο ίσονος οικονομικής δυνατότητας. Με αποτέλεσμα, αυτό να έχει αντικλείπωση στο σχολείο που θα πας, στο λύκειο που θα πας, στο τι προπολογισμό θα έχουν αυτά τα σχολικά τμήματα που θα πας, αλλά και σε ποιο πανεπιστήμιο θα πας μετά. Γιατί μία από τις ρεφόρμ του Μακρόν ήταν το λεγόμενο Parcoursup, ένα άλλο λογισμικό, σχεδόν το οποίο οι μαθητές της τελειώφης του Λυκείου πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Και για κάποιο λόγο δεν γνωρίζει κανείς, ούτε μας αποκαλύπτει κανείς, πώς γίνεται ο υπολογισμός. Σίγουρα υπάρχουν γεωγραφικοί παράμετροι. Όταν μπαίνει η γεωγραφική παράμετρο στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια και εσείς σε ένα χώρο που δεν είναι οικονομικά εύρωστος, θα βαρύνει και αυτός. Οπότε σίγουρα μπαίνει. Όχι μόνο με άμεσο τρόπο, μπαίνει και με έμεσο τρόπο μέσα από το θέμα της ανάθεσης. Είναι και πάλι αρκετά πολύπλοκο κομμάτι.
1: Αυτό είναι το περίφημο parkour soup, λοιπόν. Γιατί το διαβάζουμε, αλλά δεν ξέραμε. Θέλει λίγο ψάξιμο. Σας ευχαριστώ.
0: Ναι. Ούτε εμείς.
1: Ούτε εσείς. Για φαντάσου. Λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου, ήταν νομίζω χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δούμε ότι το πράγμα τραβά, θα ζητήσουμε μια δεύτερη σύνδεση, μια δεύτερη συζήτηση. Να είστε καλά κι εσείς. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου είναι δάσκαλος στο Παρίσι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Λοιπόν, περί τέχνης τώρα ο λόγος. Ένα θεόρατο γυμνό άγαλμα του Ντόναλτ Τραμπ, ύψους περίπου 2,6 μέτρων, το καλυμμένο μάλιστα με φύλλα χρυσού 23 καρατίων, έχει τοποθετηθεί εδώ και κάποιες μέρες στο Στρασβούργο, σε ένα πέρασμα πολυσύχναστο εκεί μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας Δανός το έκανε, του έδωσε και τον τίτλο «Η Πορτοκαλή Πανούκλα» και παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο καθισμένο πάνω στους ώμους μιας μικρότερης εξαντλημένης ανθρώπινης φιγούρας. Ο Τραμπ κρατάει ένα μπασκουτούνι του γκολφ και μια ζυγαριά, το σύμβολο της δικαιοσύνης, ενώ το σώμα του πλακώνει έναν άνθρωπο που βρίσκεται από κάτω. Στη βάση του γλυπτού, ο Δανός γράφει: «Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου, βουλιάζει κάτω από το βάρος μου, θα κάνω τα πάντα για να τον βοηθήσω, εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του». Ο γλύπτης είπε ότι συνειδητά έβαλε χρυσό, γιατί στον Τραμπ αρέσει ο χρυσός, και κατά έναν τρόπο ελπίζει ότι θα του αρέσει αυτό το γλυπτό. Κατά ένα περίεργο τρόπο υπάρχει αυτή η πιθανότητα πράγματι να του αρέσει. Είναι μια γυμνή απεικόνηση που παραπέμπει στα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, δηλαδή το γνωστό παραμύθι του Άντερσεν, όπου ένας ματαιόδοξος αυτοκράτορας παρελάβει γυμνός, ενώ γύρω του προσποιούνται ότι δεν βλέπουν το προφανές. Οι ευρωβουλευτές πάντως το ενέκριναν το γλυπτό αυτό και είναι σημαντικό. Απ' την άλλη, φαντάζομαι και τον Τραμπ να αναρωτιέται εκείνο το γνωστό: «Μα είναι τρελή αυτή οι γαλάτες, τι κάνουν εκεί στην διάσημη για το Ευρωκοινοβούλιο περιοχή της Αλσατίας». Πάμε. Διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι αν θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το Σαντορίνι Experience. Φέτος μπορείτε να τρέξετε μέσα στην ιστορία. Υπάρχει μια νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Φύρα, στο Καμάρι, και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Σαντορίνι Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου, δηλώνετε συμμετοχή στο santorini-experience.com. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
17: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
16: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
17: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
16: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
17: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
16: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
18: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
19: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Να δω

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Σα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη των Sky και των Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει το 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς συγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιογωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια θα λάβουν τον επόμενο μήνα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν ζητήσει, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Μήνυμα στην Τουρκία ότι απομακρύνεται περαιτέρω από το στόχο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πρόσφατων προσπαθειών της να καταστήλει τη ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητα και να περιορίσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έστειλε η Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την επαρχία της Αδριανούπολης. Τόνισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με τα δημοκρατικά πρότυπα στην Τουρκία, τις οποίες θα επισημαίνει η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στις 28 Οκτωβρίου. 4 Ουκρανοί συνελήφθησαν στη Βιέννη ως ύποπτοι για κατασκοπία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το Αυστριακό Υπουργείο Εσωτερικών. Από αυτού, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι 3 παραμένουν υποκράτηση. Το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σε χωριό του Κιλκής, μελία 24.000 ευρώ και κοσμήματα, εξιχνίασε η αστυνομία. Μια γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος της εφορίας, πείθοντάς την ότι εκκρεμούσε σε βάρος της μεγάλο πρόστιμο. 2 άνδρες παρέλαβαν τα χρήματα και τα κοσμήματα που άφησε έξω από το σπίτι της η γυναίκα και διέφυγαν με μοτοσικλέτα. Τα στοιχεία τους έχουν ταυτοποιηθεί ενώ αναζητεί τη συνεργός τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης που παρέμενε εκτός λειτουργίας για περίπου 2 ώρες. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Αυτή είναι η Μιριάν Μακέμπα, είναι νοτιοαφρικανή και μας έμαθε ότι η μουσική μπορεί να σε κάνει να χορεύεις, καλή ώρα, αλλά μπορεί να σε κάνει και να σκέφτεσαι. Την αποκαλούσαν Mama Africa και έγινε διεθνές σύμβολο της αφρικανικής μουσικής. Η ίδια μάλιστα χρησιμοποίησε την αναγνωρισιμότητά της για να καταγγείλει το apartheid, ακόμα και από την έδρα του ΟΗΕ. Μια άλλη Νοτιοαφρικανή που επίσης ανεβαίνει στην έδρα του ΟΗΕ πήρε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η ιστορία της νικήτριας Ναβή Πιλάι είναι συμβολική, όπως και θα έπρεπε να είναι. Μια γυναίκα που γεννήθηκε σε μια κοινωνία αφιλετικών διακρίσεων αφιέρωσε την καριέρα της στην υπεράσπιση της ισότητας, της δικαιοσύνης, παρότι δεν ήταν εύκολο. Σπούδασε νομική, έγινε δικηγόρος και έφτασε να αναλαμβάνει υποθέσεις όπως αυτή του Νέλσον Μαντέλα. Υπηρέτησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, το οποίο δίκασε υπεύθυνους για την γενοκτονία του 1994. Συνέβαλε τα μέγιστα στο να αναγνωριστεί η σεξουαλική βία ως ένα έγκλημα πολέμου και από το 2008 μέχρι το 2014 ήταν υπατιαρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή επικεφαλής του οργανισμού που έχει συστήσει ο ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων διεθνώς. Γιατί πήρε το Νόμπελ? Όπως ανακοινώθηκε αρμοδίως από την Επιτροπή, την βραβεύουν για τις προσπάθειες της υπέρ της ειρήνης και υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το σκεπτικό της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ υπογραμμίζει τα όσα έκανε αυτή η γυναίκα για τα εγκλήματα πολέμου, για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις γενοκτονίες. Υπάρχει βέβαια και μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση που κάνει το Γενικό Ειδικό. Μια σημαντική δηλαδή πτυχή της δράσης της πρόσφατα ήταν ότι ήταν εκείνη που προείδρευσε μιας ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ κάτι δεν έκανε καλά στη Γάζα. Βεβαίως αυτό δεν το συμμερίστηκε ποτέ η πλευρά του Ισραήλ, αλλά εξηγεί απολύτως γιατί λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό ότι είναι εκείνη η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, του φετινού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, από το Ισραήλ εστάλει ένα σχόλιο το οποίο θα έλεγε κανείς επίοικος, αιχμηρό, θα χαρακτήριζε κανείς επίοικος ως αιχμηρό. Ο Γιώζεφ Γκέμπελ σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Αλλαγή φρουρά στην κονσόλα, Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174 μας καλείτε στο www.skyradio.gr, μας τα γράφετε. Και να σας πω ότι υπάρχει και ένας ακόμα τρόπος να επικοινωνούμε μέσω Viber, αν σας διευκολύνει, 698-123-1003. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με την μισθολογική διαφάνεια. Πριν πάω όμως εκεί, να σας διαβάσω έτσι για να το σχολιάσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος, είναι εργατολόγος, κάποια ευρήματα της PricewaterhouseCoopers της Ελλάδας για το τι θεωρούμε δίκαιη και άδικη ο αμοιβή. Μόλις λοιπόν το 47% των Ελλήνων εργαζόμενων θεωρεί ότι αμοιβεται δίκαια, ούτε η μισή δηλαδή θεωρούμε ότι πληρωνόμαστε όσο αξίζουμε, ενώ μόνο το 33% δηλώνει πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Γιατί άραγε, να κρεμάσω εδώ ένα ερωτηματικό. Το 64% δηλώνει ικανοποιημένο από την εργασία του, το 73% νιώθει υπερηφάνεια για τη δουλειά του και το 66% είναι πρόθυμο να προσφέρει πέρα από όσα απαιτούνται. Λοιπόν, αυτά φαντάζομαι, δεν έψαξα τα στοιχεία, αν αφορούν και τους νεότερους, την Gen Z που λένε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δείξουν αφοσίωση στην εργασία ή αν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς μετρήθηκε το δείγμα. Για έλατε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, ο κύριος Διονύσης Ρίζος. Γεια σας κύριε Ρίζα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Εσείς σε ποιους ανήκετε, είστε ικανοποιημένος με την αμοιβή?
1: Εγώ, επειδή είμαι αυτοαπασχολούμενος, αλλά υπάρχει η συναστροφή με χιλιάδες εργαζόμενους σε βάθος χρόνου και εκατοντάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα και στην παρούσα φάση, Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι οι εργαζόμενοι προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένοι και τόσο από τη μισθολογική τους κατάταξη ή τις μισθολογικές τους αποδοχές, όσο και από τις γενικότερες παροχές των χώρων της εργασίας. Mm-hmm. Όπως επίσης και πάντοτε να ξέρετε ότι αυτό είναι και απόλυτα συνδεδεμένο και με τις πληθωριστικές πιέσεις. Όταν υφίστανται δηλαδή πληθωριστικές πιέσεις και η αξία του χρήματος είναι τέτοια χαμηλότερη από αυτό που αναμένει ο εργαζόμενος, προφανώς και όταν δεν βγαίνει το μήνα του θα θεωρεί ότι δεν είναι αρκετό το εισόδημα που έχει.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια χώρα που η βαριά της βιομηχανίας σε εισαγωγικά είναι η εποχική απασχόληση, δηλαδή η απασχόληση θέσης εργασίας εποχικού χαρακτήρα, όπου εκεί υπάρχει και ακόμη και σήμερα κομμάτι εκμετάλλευσης, τα λεγόμενα κλειστά λεφτά, ανισότητες που θα μιλήσουμε αμέσως μετά στο χώρο της εργασίας, όλες αυτές οι παθογένειες που κουβαλάμε από το παρελθόν και γίνεται η προσπάθεια να βελτιωθούν, αλλά πάντοτε μένουμε κάπου στη μέση τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως για να σταθώ και σε αυτό.
1: Επίσης δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα και η κουλτούρα του υπολείπου των παροχών, δηλαδή στο εξωτερικό υπάρχουν παροχές, όχι που δεν εξαντλούνται σε ένα αυτοκίνητο και ένα τηλέφωνο. Υπάρχει ενιαία πολιτική στις μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, υπάρχει στήριξη της οικογένειας.
0: Υπάρχουν
1: τέτοια πράγματα που στην Ελλάδα αυτά δεν υφίστανται. Είναι ο καθένας, είναι μόνος του να τα βγάλει πέρα ο ίδιος με τον εαυτό του.
0: Όχι, ναι. Άντε ένα κουπόνι, όπως λέτε κι εσείς, ένα αυτοκίνητο. Και αυτό όχι πάντα και παντού.
1: Όχι πάντα, ακριβώς.
0: Αφορά περιορισμένα επαγγέλματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι μόνο το 33% δηλώνει πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Απαιτεί και ένα θάρρος.
1: Το αίτημα της αύξησης, ξέρετε, είναι απόλυτα συνδεδεμένο σε κάποιες περιπτώσεις με τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας θέσης εργασίας.
0: Ναι, μου ζητάει
1: και τη θέση του εαυτού σε ανασφάλεια.
0: Άρα, ναι, μπαίνει σε ένα, πώς να το πω, ναι, σε μια λίστα ανθρώπων που μπορεί να είναι και υποψήφιοι προς αποχώρηση. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω τι έχουμε λύσει και τι δεν έχουμε λύσει. Καλούμαστε όμως από 1η Νοεμβρίου να εφαρμόσουμε τη μισθολογική διαφάνεια.
1: Οι εργοδότες, ένα μέρος αυτών σε πρώτη φάση και ένα δεύτερο μέρος το 2027 και το 2031, καλείται να εφαρμόσει την σχετική οδηγία, η οποία έγινε νόμος του ελληνικού κράτους το 5316 του 2026 με την ψήφισή του το Μάρτιο.
0: Όχι μόνο οι εργοδότες, και εμείς δηλαδή θέλω να πω.
1: Ναι, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. 1η Νοεμβρίου λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο συγκεκριμένο. Κατά κύριο λόγο αυτά που ισχύουν για όλους, για να μην κουράζουμε, είναι το εξής, ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν γραπτός και σε εμφανές σημείο τη μισθολογική τους δομή, η οποία θα αφορά αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή το που κατατάσσονται μισθολογικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να το βλέπουν και οι ίδιοι και πώς κατατάσσονται τα μισθολογικά κλιμάκια. Θα πρέπει να υπάρχει γνωστοποίηση των κριτηρίων καθορισμού της αμοιβής της υπάρξης εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον θα περάσουμε λίγο από αυτό το μοντέλο που έχουν όλη την σύμβαση εργασίας, είναι το έντυπο του εργάνη, σε πιο οργανωμένα κείμενα, τα οποία πρέπει να αναφέρουν για ποιο λόγο το ποσό κατατάσσεται σε αυτό το συνολικό ποσό το οποίο λαμβάνει ο εργαζόμενος. Θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση των υποψηφίων για την αρχική αμοιβή πριν από την πρώτη συνέντευξη. Δεν είναι δηλαδή ότι, πώς το λένε συνήθως, μισθός συζητήσιμος. Δεν μπορεί πλέον να υπάρχει αυτό το δεδομένο. Στις αγγελίες και οπουδήποτε αλλού υπάρχει προσφορά στις θέσεις εργασίας θα πρέπει να τηρείται αυτό. Παρένθεση, στην εποχή που ζούμε, ξέρετε, υπάρχει μια διαφορετική όμως προσέγγιση. Τα social media μεγαλώνει η ομάδα μας. Αν θέλεις, στείλε DM. Αυτό σε περνάει κάπως. Πάει δίπλα από το νόμο και το νόμιμο και υπάρχει μια διαδικασία παρανομίας εκεί που δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο, τις υπηρεσίες κλπ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ουδετερότητα ως προς το φύλο στη διατύπωση των αγγελιών και των τίτλων των θέσεων. Λίγο δύσκολο για μας γιατί η δική μας γλώσσα είναι βασισμένη στη χρήση των δύο γενών. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν απάντηση, να απαντάνται τα αιτήματα πληροφόρησης των εργαζομένων μέσα σε 2 μήνες και να υπάρχει αιτήσια ενημέρωση του προσωπικού για δικαίωμα της πληροφόρησης.
0: Γιατί μπαίνουμε τώρα στο ψητό. Δηλαδή αυτό σημαίνει, καταρχάς να διευκρινίσουμε, δεν ξέρω αν το κάναμε, ότι αυτό αφορά επιχειρήσεις από 100 εργαζόμενους και πάνω. Με περισσότερους...
1: Όχι, αυτό αφορά ως 100. Για περισσότερους υπάρχει πιο πολύπλοκη διαδικασία η οποία θα εφαρμοστεί από 1η του 2027.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς λοιπόν εδώ που είμαστε μια επιχείρηση μικρή επιχείρηση, ας μην πάρω το Sky, γιατί ο Sky απασχολεί πολύ κόσμο. Σημαίνει αυτό ότι εγώ θα μπορώ από 1η Νοεμβρίου, αν έχω μια βάσιμη υποψία ότι ένας συνάδελφός μου άντρας παίρνει περισσότερα λεφτά, αλλά κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, θα μπορέσω να απευθυνθώ στον εργοδότη μου και να του πω θέλω να δω πόσα παίρνει.
1: Ο εργοδότης θα πρέπει ήδη αυτό από 1η Εντεκάτου να το τοποθετήσει σε πίνακα, εμφανή για την περίπτωσή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να το πληροφορηθείτε άμεσα.
0: Τα μισθολόγια μας δηλαδή σε κοινή θέα μας λέτε.
1: Θα πρέπει να είναι όχι το μισθολόγιο εκάστου, γενική η αποτύπωση του μισθολογίου του πώς ακριβώς δομούνται οι θέσεις. Δηλαδή η θέση του γραμματέα αμείβεται με αυτό το ποσό. Η θέση του υπευθύνου πωλήσεων αμείβεται με αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Η θέση του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού αμείβεται με αυτό το ποσό. Η θέση του υπαλλήλου λογιστηρίου αμείβεται με αυτό το ποσό. Έτσι ώστε, εάν εσείς δεν αμείβεστε με αυτό το ποσό, να καταλάβετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ή κάποιος που αμείβεται με επιπλέον ποσό να γνωρίζει ότι παίρνει κάτι παραπάνω το οποίο πρέπει να περιγράφεται στη σύμβασή του.
0: Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα λειτουργήσει?
1: Είναι κάτι που μένει να το δούμε στην πράξη. Πολλά πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα είναι νομοθετημένα, αλλά πρέπει να τα δούμε.
0: Ναι. Μήπως δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάει να λύσει?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό και είναι κάτι το οποίο πιθανολογώ ότι θα το δούμε πλήρως στην πράξη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ο συνήγορος του πολίτη πού εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία?
1: Ο συνήγορος του πολίτη, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, την άμεση δυνατότητα στον υπάλληλο να προχωράει σε καταγγελία στον συνήγορο του πολίτη, ο οποίος συνήγορος του πολίτη και θα είναι αρμόδιος να προχωράει σε έλεγχο αυτών των καταγγελιών και να επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα.
0: Όλα στο συνήγορο του πολίτη δηλαδή θα καταλήγουν?
1: Έτσι φαίνεται, αλλά μάλλον θα εμπλακεί και το ΣΕΠΕ. Αναμένουμε φυσικά σχετικές οδηγίες.
0: Γιατί όμως το συνήγορο του πολίτη, κύριε Ρίζο? Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι έχουμε την ανεξάρτητη
1: αρχή. Η αρμόδια αρχή που έχει από τον νόμο οριστεί είναι ο συνήγορος του πολίτη. Δεν μπορώ να σας πω για ποιο λόγο όχι οριστεί. Στην επιθεώρηση εργασίας θα συσταθεί ειδικό τμήμα για την ίση μεταχείριση, την ίση αμοιβή και τη διενέργεια των ελέγχων.
0: Και προφανώς όταν γενικά συσταθεί θα είναι δική της αρμοδιότητα. Θα περάσει εκείνη, λέτε. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εφαρμόζεται αλλού, στο εξωτερικό?
1: Προφανώς. Νομίζω ότι στο εξωτερικό αυτά τα έχουν λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα υπάρχουν και σχετικές ενδοϋπηρεσιακές και ενδοεταιρικές εταιρείες ανεξάρτητες, οι οποίες επιτελούν ελέγχους για το αν εφαρμόζονται αυτού του είδους οι πολιτικές. Στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχει και το υποχρέωση του να έχει συντάξει πολιτική αντιμετώπιση τη βία στην εργασία, μια επιχείρηση, να το ξέρετε. Αλλά συνήθως είναι ένα κειμενάκι που έχουν γράψει οι λογιστές ή κάποιος εργαζόμενος δικηγόρος με την επιχείρηση και το έχει απλά στο πίνακα επιχειρηστή και εταιρεία.
0: Άρα, από 1η Νοεμβρίου είναι και δική μας δουλειά να ενημερωθούμε για το τι προβλέπει αυτή η εγγύηση.
1: Φυσικά.
0: Εφόσον ψάχνουμε δουλειά και διεκδικούμε ένα καλύτερο μισθό, που νομίζω
1: ακριβώς
0: αυτό είναι το ζητούμενο όλων.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, κύριε Ρίζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε. Είμαι πολύ περίεργη να δω πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία και αν θα τηρηθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ως πρόθεση βεβαίως είναι καλό και προς τη σωστή κατεύθυνση, η μισθολογική διαφάνεια και η ισότητα.
1: Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά θα τα δούμε με την εφαρμογή των μέτρων και στην πράξη, γιατί όπως ξαναείπα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν στην ελληνική νομοτάξη, αλλά η εφαρμογή τους είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα από τους ακροατές και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Λοιπόν, ο κ. Διονύσης Ρίζος ήταν μαζί μας. Έρχα το λόγο.

Λοιπόν, σε κλίμα Σαββατοκύριακο μπαίνουμε σιγά σιγά, διότι πλησιάζουμε στο και μισή της ώρας. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι είστε σε αυτή τη διάθεση της αποφόρτισης, και αν όχι τώρα, όπου να είναι, σιγά σιγά. Νομίζω το μήνυμα είναι σαφές αυτού του παλιού αλλά καλού τραγουδιού. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο, αλλάζει ο καιρός, μας έκανε τη χάρη όλη την εβδομάδα, βοήθησε λιγάκι και στην ψυχολογία μας, αλλά από το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει, θα έρθουν και βροχούλες. Θα βρέξει λοιπόν. Όχι άνδρες, να μην παρεξηγηθώ.

0: Λοιπόν, διαβάζω και τα μηνύματά σας παράλληλα. Λέει ο Χάρης που μας ακούει από την Ασμερινή. Θα σας έλεγα ότι πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων παίρνει μεγαλύτερο μισθό από αυτό που προσφέρει με την εργασία του. Ο εργαζόμενος είναι φυσικό να θέλει πιο πολλά και να δουλεύει όσο πιο χαλαρά γίνεται. Εργοδότης προφανώς ο Χάρης που μας ακούει. Τώρα εξηγείται γιατί οι εργαζόμενοι ασκούν τέτοια έκταση ψυχολογική βία στους εργοδότες. Η Ελεονόρα Μελέτη τώρα δικαιώνεται. Μα που δεν χάνετε το χιούμορ σας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα συζητήσουμε για τους παπάδες και όχι μόνο, που νιώθουν την ανάγκη να απευθυνθούν στο πίμνιο όχι από άμβονος, αλλά μέσω των social media. Είναι κακό αυτό σήμερα στην εποχή που διανύουμε? Και αν εδώ συζητήθηκε στην Ιερά Σύνοδο, αλήθεια, στον κόσμο τι γίνεται, το Βατικανό τι λέει για όλα αυτά? Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται, να προλάβω να σας πω, πριν με προλάβουν οι υπόλοιπες διαφημίσεις, πως αν είστε από εκείνους που τώρα ιδίως που φθινοποριάζει ψάχνετε μια καλή σειρά να παρακολουθήσετε, Vodafone TV είναι η πρότασή μας. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO μαζί. Σκεφτείτε τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων ετών μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι ωραίο?
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
11: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Τότε. Ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στο Sky.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελογός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία, σύμφωνα με τον Bloomberg. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι ήταν πέρσι επικεφαλής ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός, νεφώσεις προς κεραυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

100,3 στα ραδιόφωνά σας. Έχει πάει 8 παρά. Έχουμε πάρει και εμείς έτσι την τελευταία στροφή πριν το φινάλε, πριν απελευθερωθούμε και εμείς για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτή είναι Pulp και το πιο γνωστό τους τραγούδι νομίζω είναι αυτό. Έγινε σήμα κατά τεθέν τους. Σατηρίζει έτσι μια νέα και εύπορη γυναίκα που θέλει να ζήσει όπως εμείς, οι κινδυθνητοί, οι απλοί άνθρωποι, χωρίς να αντιμετωπίζει πραγματικά τις δυσκολίες τους. Είναι ένα τραγούδι που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, γιατί κυκλοφόρησε κάποτε ένας μύθος ότι η έμπνευση ήταν η Δανάη Στράτου, η σύζυγος του Γιάννη Βαρουφάκη. Νομίζω ότι δεν έχει έτσι βάση αυτό, αλλά μας αρέσει κάθε φορά που το ακούμε το εν λόγω τραγούδι να το θυμόμαστε και να το αναφέρουμε. Βέβαια, ο λόγος που το διαλέξαμε αυτό το απόγευμα είναι για εσάς που αγαπάτε το σινεμά, αγαπάτε τις νύχτες πρεμιέρας. Αύριο η ταινία για τους Pulp, και τώρα τι παίζουμε, θα προβληθεί στις 8.30 στο κινηματογράφο Σινόμπο Πέρα 1. Πότε ξεκίνησαν, πότε θα τελειώσουν οι νύχτες πρεμιέρας, κάνουν φινάλε την Κυριακή με εκείνη την ταινία που ο Emilio Harbi, στον οποίο εμπιστευόμαστε σε ό,τι αφορά το σινεμά, λέει ότι δεν πρέπει να χάσουμε, την ταινία του βραβευμένου Martin McDonagh, Wild Horse 9. Λοιπόν, για να συζητήσουμε τώρα για κληρικούς influencers που κηρύττουν από άμβονος, όχι από άμβονος, από το TikTok. Λοιπόν, η συνάδελφος Εύα Παπαδάτου στην απογευματινή έκανε μια έρευνα σήμερα και έχει ενδιαφέρον. Τη ζήτησα να είναι μαζί μας, δεν τα καταφέραμε, δεν έχει σημασία. Το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσε την έμπνευση για τη συζήτηση είναι δικό της, αυτό το διευκρινίζω και πάω παρακάτω. Αφορμή λοιπόν για να δούμε το θέμα είναι το γεγονός ότι η Ιερά Σύνοδος συνεδρίασε

0: Ρόδινα σε ό,τι αφορά τους κληρικούς. Μάλιστα ψάχνω, κοιτώντας μάλλον το ρεπορτάζ, θυμήθηκε η συνάδελφος και θυμίζω και σε εσάς το φαινόμενο Λουπασάκη στους Αγίους Ισιδώρους Λυκαβητού, η βιομηχανία των θαυμάτων, η μαζική ιστορία. Ήταν για πολλές μέρες θέμα στα δελτία ειδήσεων, βιντεομετάματα έγιναν μετά ψηφιακά viral σε διάφορα social media. Υπάρχουν και άλλες, πώς να το πω, πιο ακραίες παρουσίες. Ο παλαιοημερολογίτης Ιερέας Παρθένιος, που ήταν και μοντέλο και σεφ και δραστήριος YouTuber, ο οποίος μετέτρεψε μάλιστα και ένα ναό στις Τρεις Γέφυρες σε καβάντζα διακίνησης ναρκωτικών. Σήμερα στα social θα βρει κανείς επίσης ψηφιακά παγκάρια, σελίδες και ομάδες που υπόσχονται μνημόνευση ονομάτων υπερηγίας και αναπαύσεως μέσω ίντερνετ, αρκεί βεβαίως να καταθέσεις ως πιστός των οβολών σου, και ιερείς influencers. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι του Ανδρέα Κονάνου, που σήμερα είναι συγγραφέας, διατροφολόγος, life coach και έχει μιλήσει ανοιχτά πως επέλεξε το 2020, ήταν τότε τον καιρό της πανδημίας, να απομακρυνθεί πλήρως από το ιερατικό αξίωμα. Λίγο αργότερα μάλιστα αποκάλυψε δημόσιο ότι ήταν και ομοφιλόφιλος, έκανε και coming out, όπως το λέμε στα ελληνικά. Συζητήθηκε λοιπόν στην Ιερά Σύνοδο, υπόθηκαν και οι 10 εντολές. Για να το συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ηρακλή Ρεράκη, είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, ομότιμος καθηγητής χριστιανικής παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Σας καλησπέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπατε. Και η Εκκλησία καλώς κάνει και βάζει όρια. Εδώ βλέπετε τα κόμματα βάζουν όρια και δεν μπορεί κάποιος να βγει να λέει ό,τι θέλει για το κόμμα του. Πρέπει να είναι σύμφωνα αυτά που λέει με τις αρχές του κόμματός του, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Επομένως και η Εκκλησία, δηλαδή και εγώ αυτή τη στιγμή με φωνάξετε να μπω, είμαι και εγώ θεολόγος, διακονώ και εγώ την Εκκλησία για το λόγο της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι? Εγώ δέχτηκα να έρθω, έτσι. Αλλά αυτά που θα πω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πνεύμα της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να αρχίσω να λέω άλλα πράγματα και να δεστρεβλώνω έτσι τα της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Επομένως, καλώς που βάζει όρια η Ιερά Σύνοδος, γιατί και εσείς είπατε κάποια παραδείγματα και μπορώ και εγώ να σας πω άλλα 15-20 έτσι μαζεμένα.
0: Αυτά είναι αυτά που ξέρουμε. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και πολλά που δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Ναι. Ξέρετε, ο κόσμος εδώ, επειδή έχουμε πάθει πάρα πολλά στην ιστορία μας, η Ορθόδοξη παράδοσή μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έχουμε πάθει πάρα πολλά, πολλές επιδρομές και επιχειρήσεις να μας αλλάξουν, από εκείνους που θέλουν να μας κάνουν Ισλάμ, από εκείνους δηλαδή να μας εξισλαμίσουν, μέχρι εκείνους που θέλουν να μας εκλατινίσουν. Και έχουμε μια μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εφόδους εναντίον του εκκλησιαστικού λόγου, δηλαδή, και εναντίον της αλήθειας που έφερε ο Χριστός στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Γι' αυτό και πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν βγαίνουμε, να διακονούμε το λόγο του Θεού, το λόγο της αληθείας.
0: Ναι.
1: Η Εκκλησία δεν είπε όχι δηλαδή στην τεχνολογία.
0: Όχι, είπε καταρχήν ναι, αλλά σε ένα πλαίσιο.
1: Απλώς είπε ακριβώς σε ένα πλαίσιο, δηλαδή είπε όχι στην άκρητη υιοθέτηση της λογικής της τεχνολογίας, έτσι. Δηλαδή ότι δεν μπορεί καθένα να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Και να αυτό να το παρουσιάζει σαν εκκλησία δηλαδή. Εντάξει, γιατί φτάνουν σε ακρότητες.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, εμείς μπορούμε να πούμε ότι και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, όσοι βγαίνουν να εκπροσωπήσουν αυτό το λόγο, πρέπει να έχουμε την μεγάλη αρετή που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τη διάκριση. Ξέρουμε τι λέμε. Και να έχουμε το μέτρο, να μην βγαίνουμε, να μην φτάνουμε σε υπερβολές.
0: Mm.
1: Και να κάνουμε, ας πούμε, να διακηρύξουμε αυτό που θέλει η Εκκλησία, αυτό που λέει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να λέει την αλήθεια για τον άνθρωπο. Γιατί ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και εμείς θέλουμε να φτάσει ο άνθρωπος στο τέλειο, έτσι. Να είναι τέλειος, να γίνει και αυτός τέλειος άνθρωπος. Με τα ψέματα και με τις παρερμηνίες της χριστιανικής διδασκαλίας δεν θα φτάσει ποτέ. Θα πρέπει να ακολουθεί τη διδασκαλία και τις αρετές της πίστεώς μας για να μπορεί να νικάει τα πάθη του, έτσι, τις αμαρτίες του, ό,τι έχει μέσα, ό,τι κακό έχει μέσα του, και να βγαίνει με αυτό μας έδωσε ο Θεός, δηλαδή μέσα από το κατοικώνα και καθομοίωση. Μας έδωσε, ας πούμε, την τάση να κάνουμε πράγματα που να επιστρέφουμε προς αυτόν, δηλαδή προς το τέλειο και το αγαθό. και όχι να φεύγουμε από το Θεό, δηλαδή να ξεφεύγουμε.
0: Ναι. Ξέρετε, το Βατικανό που επίσης κλήθηκε να πάρει μια θέση. Τι κάνουμε, έχουμε παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι κάθε εποχή έχει και το μέσο.

0: Σε αυτή τη στιγμή όλα γίνονται ψηφιακά. Άρα, πώς θα απευθυνθείς σε έναν νεότερο άνθρωπο, ο οποίος δεν πηγαίνει στην εκκλησία? Αυτό το ξέρουμε πια, το έχουμε δει, το έχουμε διαπιστώσει. Θα απευθυνθείς από το TikTok και από το Instagram. Αυτό εσείς το θεωρείτε
1: το Facebook
0: εντάξει?
1: Και όλα αυτά. Ναι. Όχι, όχι. Και εγώ ίδιος που σας μιλάω έχω Facebook. Mm-hmm. Αλλά το χρησιμοποιώ μονάχα για να βάζω με τα άρθρα που γράφω στην Ορθόδοξη Αλήθεια, μια εφημερίδα που γράφω κάθε 15 μέρες. Ναι. Θα βάζω για να τα διαβάζουν οι φοιτητές μου που με έχουν κάνει φίλο μετά που φύγανε, που έφυγε εγώ από το πανεπιστήμιο. Είμαστε, ας πούμε, συνεχίζουμε να έχουμε μια σχέση. Με καλούν και στους γάμους των παιδιών, στους γάμους τους, στους βαπτίστες τους. Δηλαδή, συνεχίζουμε να έχουμε μια σχέση και ως πρόεδρος των θεολόγων. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό να έχω ένα μέσο να επικοινωνώ μαζί τους, ας πούμε, και μάλιστα χωρίς να πληρώνω. Γιατί διαφορετικά πρέπει να πληρώνω τηλέφωνο, να πληρώνω, ξέρω εγώ, γράμματα και όλα αυτά. Και δεν είναι τόσο απλό, έτσι. Mm.
0: Το Βατικανό εκπαιδεύει τους ιερείς, ξέρετε, και γεράκι, λίγο που το έψαξα. Δηλαδή, αφού κάναν τη συζήτηση, τους είπε ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται και κάποια προετοιμασία για να κατανοήσετε τι είναι αυτό το ψηφιακό μέσο και ποιοι είναι οι κίνδυνοι, έτσι, επίσης, που υπάρχουν. Γιατί φαντάζομαι ότι αρκετοί ιερείς θα θέλαν την, εντός εισαγωγικών τώρα επιτρέψτε μου, δόξα του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κυρίου Γαβριήλ, ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρείται το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα θεσμικής και οργανωμένης χρήσης των social. Μάλιστα, έχει μιλήσει, έχει χαρακτηρίσει το διαδίκτυο σύγχρονο άμβονα και έχει τεράστιο κοινό. Κάνει ψηφιακά project, κάνει εκπομπές για το τι είναι εκκλησία, τι είναι πίστη κτλ.
1: Κοιτάξτε, και η Καθολική Εκκλησία κοιτάζει φυσικά, επειδή δεν μπορεί να αρνηθεί και αυτή την τεχνολογία, έτσι όπως και εμείς δεν την αρνούμε στην τεχνολογία. Αλλά το θέμα είναι όχι απλώς να βγαίνεις είτε ως κληρικός είτε ως λαϊκός που εκπροσωπείς φυσικά την Εκκλησία, αλλά να ξέρεις τι λες. Δηλαδή το θέμα είναι τι λένε όλοι αυτοί που βγαίνουν. Εάν δηλαδή συνεχίζουν να υιοθετούν το λόγο του Θεού σαν το λόγο που σώζει τον άνθρωπο, που βγαίνει μόνο, που γίνεται δηλαδή, που μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο και μέσα από όλους όσους μιλάμε για το Θεό, είμαστε μεσίτες, δηλαδή είμαστε μεταφορείς εμείς του λόγου του Θεού, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να κατανοήσει ότι ο Χριστός ήρθε για να τον σώσει. Δηλαδή, θέλει να φτιάξει μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Εμείς είμαστε τώρα οι μεσίτες για αυτή την προσωπική σχέση του καθενός. Είτε μαθητής μας είναι, είτε φοιτητής μας είναι, είτε απλώς πιστός σε κάποιο κληρικό, σε κάποια ενορία. Mm-hmm. Γιατί η ενορία είναι το πάνω για κάθε άνθρωπο, όπως ξέρετε. Είναι το δικό του, η δική του, ας πούμε, περιορισμένη μάντρα, όπου εκεί θέλει να είναι. Είναι η Εκκλησία, είναι η θεραπενίδα εκείνη που θεραπεύει, ας πούμε, τους ανθρώπους, ένα θεραπευτήριο δηλαδή, και όλοι κοιτάζουν να έχουν αυτή την πνευματική σχέση, να θεραπεύουν και τα πάθη της ψυχής και του σώματος, έτσι. Επομένως, αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, έτσι δεν είναι, κυρία Δράκου? Αυτό δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας. Θέλουμε μια εκκλησία να υπηρετεί το λόγο του Θεού.
0: Και να τον καταλαβαίνουμε όμως το λόγο του
1: ακριβώς,
0: Θεού. Κύριε
1: ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω, γι' αυτό και βγαίνουμε.
0: Είναι και θέμα, πώς να το πω, και θέμα γλώσσας. Δηλαδή, διάβαζα ότι υπάρχει στη Μάνδρα ένας παπάς, ο Παπαπαύλος, ο πατέρας Παύλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε viral στο TikTok. Είναι πάρα πολλοί νέοι που τον ακολουθούν. Γιατί έχει βρει τον τρόπο, και ο τρόπος είναι το χιούμορ. Mm-hmm. Είναι η νεανική γλώσσα.
1: Εγώ ξέρετε, είμαι και παιδαγωγός. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέτε, αυτό δίδασκα στο πανεπιστήμιο. Πώς δηλαδή να μπορέσουμε, με ποιο τρόπο θα τραβήξουμε τους νέους για να τους πούμε την αλήθεια. Στην αρχή δεν τους πούμε ολόκληρη την αλήθεια, γιατί και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι γάλα σας πότισα, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα, είστε σαν τα μωρά. Σιγά σιγά χρειάζεται μια μεθοδικότητα δηλαδή. Αλλά όμως δεν πρέπει να αρνούμαστε τα μέσα. Αυτό που πρέπει να αρνούμαστε είναι την κακή χρήση των μέσων. Όχι τα ίδια τα μέσα που υπηρετούν ακριβώς αυτό που λέτε κι εσείς. Υπηρετούν και αυτά το δικό τους στόχο, να πληροφορούν με. Γιατί καταρχάς και η δική μας διδασκαλία του Χριστού, η διδασκαλία δεν είναι καταρχάς μια πληροφόρηση. Μετά γίνεται, ας πούμε, πράξη. Σιγά σιγά γίνεται πράξη. Δεν μπορεί κανένας μόλις ακούσει κάτι να το κάνει, γιατί η αγάπη είναι πολύ σπουδαία αρετή. Όπως επίσης ο αγώνας εναντίον των παθών είναι τεράστιος αγώνας. Βλέπετε, πάνε, ξέρω εγώ, στο Άγιο Όρος, παίρνουν 30-50 χρόνια για να νικήσουν τα πάθη. Έτσι, τα πάθη του κακού δηλαδή. Επομένως, όλα αυτά χρειάζεται να τα πεις στους νέους, αλλά να τα πεις με έναν τρόπο ελκυστικό στη γλώσσα τους, όπως είπατε πολύ σωστά, τη δική τους γλώσσα, χωρίς όμως να ξεφεύγεις έτσι από την αλήθεια της Εκκλησίας, η οποία πάντοτε, όπως ξέρετε, η Εκκλησία τι μας λέει? Να έχουμε αγάπη, να έχουμε ειρήνη, να έχουμε πραότητα. Αν πραγματικά ζούσαμε αυτό που μας λέει η Εκκλησία, δεν θα ήταν ο κόσμος έτσι πως είναι, μέσα στη βία και στους πολέμους.
0: Πιθανότατα.
1: Και στην ιδιωτικότητα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρεράκη, για την συμβουλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας βοήθησα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλά.
0: Καλά. Ο κύριος Ηρακλής Ρεράκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, ομότιμος καθηγητής χριστιανικής παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Παύλος που ανέφερα νωρίτερα δεν είναι εν ζωή. Η κοίμησή του πριν από μισό χρόνο στα 54 του βήθησε σε θλίψη τους φίλους του μέσω διαδικτύου, εκεί που είχε αποκτήσει ένα τεράστιο κοινό. Υπάρχει στην Κοζάνη ένας viral ιερέας, γνωστός και ως Παπαντρόουν. Καταπληκτική περίπτωση και αυτός. Συνδυάζει πίστη και τεχνολογία. Γιατί είπαμε, δεν είναι μόνο τα ψηφιακά μέσα, είναι και η τεχνολογία που καλπάζει σήμερα. Χρησιμοποιεί λοιπόν σύγχρονες κάμερες και drones, καταγράφει θρησκευτικές τελετές, καταγράφει τα ιστορικά μοναστήρια της περιοχής και μέσα από το κανάλι του στο YouTube κρατά ζωντανό το σύνδεσμο με τους απόδημους. Μπορούν να τον παρακολουθούν και εκείνοι. Λοιπόν, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Τα ακούσατε αυτό το οποίο είπε στην αρχή ο κύριος Ρεράκης. Αρκεί να υπάρχει το μέτρο. Αυτό είναι όμως που μας λείπει σε τελική ανάλυση και αυτό κολλά σε πολλά. Διαφημίσεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Or
3: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
14: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή. Έτσι, μπορεί να το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε: ηθοποιός είναι αυτός. Τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
13: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της δεκαετίας του 80, της δεκαετίας στην οποία αγαπάμε να επιστρέφουμε. Η δεκαετία αυτή και κυρίως το κοντράστ μεταξύ τότε και τώρα αναπαριστάται μοναδικά από την τηλεόραση του Sky. Επιστρέφουν, γι' αυτό σας το λέω, η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με αυτή την πολύ επιτυχημένη σειρά, με το γρήγορο ρυθμό, το έξυπνο σενάριο, το μοναδικό styling. Όλα τα λεφτά είναι το styling πραγματικά. Τις μεταφιένσεις των πρωταγωνιστών, τις ατάκες τους, τους αυτοσχεδιασμούς τους, όλα αυτά που μας χαρίζουν άφθονο γέλιο. Έρχονται λοιπόν Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 10.30 στην τηλεόραση του Sky. Και εμείς τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Η Vodafone ήταν μαζί μας. Αν χάλασε το τηλέφωνό σας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Απευθύνεστε στην υπηρεσία Vodafone Tech Service. Αναλαμβάνει να σας το επισκευάσει πολύ γρήγορα, πολύ αποτελεσματικά, με 12 μήνυ εγγύηση, παρακαλώ. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάι, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο εργάτη, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Έχει προσαχθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εργασίες. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Motor Oil. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky 100,3, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, καθώς όπως είπε η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά διελιστήρια θα λάβουν τον επόμενο μήνα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν ζητήσει. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια, το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο κίνηση σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι κατά 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Σε κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Από τον Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν εμπνέει ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Μήνυμα στην Τουρκία ότι απομακρύνεται περαιτέρω από τον στόχο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πρόσφατων προσπαθειών της να καταστήλει τη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα και να περιορίσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έστειλε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης από την επαρχία της Αδριανούπολης. Η Μάρτα Κος τόνισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με τα δημοκρατικά πρότυπα στην Τουρκία, τις οποίες θα επισημαίνει η ετήσια έκθεση για τη διεύρυνση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στις 28 Οκτωβρίου. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Η Πιλάι ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Σχολιάζοντας την το Ισραήλ αναφέρει ότι το Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει απόψε στις 9 και 4 τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Χθες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε σήμερα ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ αναφερόμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε λόγο για κυματισμό στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
2: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με ενοποιεί την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσής του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πρεσβυτού Παχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
6: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
0: Οι δηλώσεις που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν όπως αναμενόταν στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Σχεδόν 2 ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά ξαναμεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτή την περίοδο, κυρίως και για τις στρατιωτικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έρχεται και η δηλώση του Μητσοτάκη που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων, όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτήν την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα. Επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην Κυριακάτη καθημερινή γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδεια, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρέασε ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι
9: και σιγά σιγά να αρχίσουν όλες τις πλευρές. Ή ακόμα, Μανώλη, είναι και πολύ νωρίς. για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις φυγμομέτρησεις, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη.
8: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα, τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακά την καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα ναι. δούμε.
9: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
8: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι οι S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον, ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τους S400,
9: τους
8: χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Οι 16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Πρωθυπουργός έθεσε τον προσωπικό του εκλογικό πήχη, επέμεινε στην αυτοδυναμία στην οποία έδωσε το νόημα της λογοδοσίας, απέκλεισε το σενάριο ανασχηματισμού πριν τις κάλπες, όπως και τις προώρες εκλογές, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
10: Αναπόφευκτες χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
11: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
12: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
11: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος.
10: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνεί η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
11: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
10: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
12: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε, πρόεδρε.
11: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
10: Απάντησε και στην εσωκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.
11: Η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
13: Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
14: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση, με όποιο σχήμα και όποιον πρωθυπουργό, θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
15: Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
17: Την αυτονομία, λέτε.
16: Για την αυτοδυναμία. Και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης, με ένα σκέτο όχι, απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Εξεφάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε. Και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθε μας και έβαλε ένα πήχη.
9: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς τον καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
18: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε επερχόμενες εκλογές.
9: Απέναντι σε ποιον?
18: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
9: Στους Δελφίνους.
18: Ας τους πούμε έτσι που δεν είναι ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια κάλπη στήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς, κυρίως από το Συντηρητικό Κόμματος. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά, που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο ανταγωνιστή του, κάμια δεκαπενταριά μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου. Προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα. Αν χρειαστεί, θα κάνω συνέκριση. Την ίδια στιγμή όμως, τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια. Έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, ναι, κάποιους να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταβατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
9: Τελικά λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
18: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ. Εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος και, εν πάση περιπτώσει, ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πίσω στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και τις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
9: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό. Το ξεκαθάρισε αυτό.
18: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω και κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας ανασχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες 5, 10
9: πόσων. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
18: Αλλά δυσαρεστεί πολύ περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κίνηση απελπισίας. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίθηση δεν το κάνει.
9: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε, πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις, που της τοποθετείς εσύ?
18: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία του σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά, λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιωτελείς. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύεται ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
9: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας που κλειδώνει κάπως περισσότερο από τους άλλους.
18: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση. Τώρα θα είναι την Κυριακή των Βαΐων. Θα είναι στις 15.
9: Δεν θα σε βάλω να δεσμευτείς, είμαστε πολύ μακριά.
18: Θα εκτεθούμε. Λοιπόν. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει το ίδιος. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: Επόμενος.
22: Ναι, ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
25: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
26: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
25: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
27: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
28: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
29: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
30: Ποιος καλέ?
29: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
30: Και σε παίρνει αυτή?
29: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
30: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
31: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
32: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Στο 5% καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, με τον δείκτη της ενέργειας να βρίσκεται στο κόκκινο. Στο συν 55% είναι το φυσικό αερίο, ενώ το ντίζελ φλερτάρει με το συν 40%. Υψηλό είναι και το ποσοστό που καταγράφει η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα και εν ώψη βάρη χειμωνιάς, ο Πρωθυπουργός μίλησε και προανήγγειλε γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Elstat έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο.
2: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
1: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού, με ανοιχτό πλέον το παράθυρο, και για τρίτη.
3: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
1: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
4: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
1: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
5: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: 2,1 μονάδες από τις 5 οφείλονται στη στέγαση, με τον πληθωρισμό στο 14,7%.
6: Μένω μόνη μου.
5: Πόσο δίνεις?
6: 5,40.
5: Πόσο φαίνεται?
6: Απέσιο.
1: Σχεδόν μια μονάδα πληθωρισμού από τις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και μοτέλ, με 29,7% πληθωρισμό, και την εστίαση με 5,7%.
7: Και άμα βγεις, βγαίνεις μετρημένα, δεν βγαίνεις, πας και κάνεις ό,τι θες.
1: Παρότι η Eurostat είχε μετρήσει μείωση τιμών στη διατροφή το Σεπτέμβριο, η Elstat μέτρησε αύξηση 0,6%. Κρέατα, ψάρια και αυγά συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
8: Αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
1: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός.
11: We cannot come with new fiscal flexibilities all the time.
1: Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις προγραμματικές δηλώσεις, ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν φρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσιμο της ψαλίδας για το Πασόκ, που ενίσχυσε τα ποσοστά του. Πλέον η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς και Πασόκ κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα, με την κόντρα των αρχηγών να γίνεται όλο και πιο προσωπική. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
12: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
13: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
14: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πει.
12: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
13: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
14: Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή, νομίζω, υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα, για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους.
15: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν, εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
33: Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση,
9: Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
12: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
16: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
12: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
0: Στα χαρακόμματα λοιπόν, Πασόκ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση, ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Βλέπουμε καταρχάς πόσο οι δημοσκοπήσεις λένε αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί τι λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, εγώ έχω αντίπαλό μου μόνο το Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να λένε. Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, γιατί δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Μάλλον θα ήθελα και οι δύο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Μέχρι όμως να ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση, ο ένας θα έχει αντίπαλο τον άλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έρχονται από το Πασόκ και λένε ο Τσίπρας πήρε όλο το αριστερό κοινό που το αναλογεί, έχει ένα ταβάνι τώρα. Και από την Ελλάς λένε έπαιζε δύο χρόνια μπάλα μόνος στον Ανδρουλάκης. Άρα λοιπόν, αφού δεν κατάφερε τότε να ξεχωρίσει, γιατί να το καταφέρει τώρα. Αυτό που είδαμε στο βίντεο που έγινε όλη αυτή την εβδομάδα είναι τα προεόρτια. Η κόντρα θα κορυφωθεί σε επίπεδο στελεχών και μην ξεχνάμε, λένε, ότι αυτή η σύγκρουση των δύο αρχηγών έχει ξεκάθαρα υπαρξιακά χαρακτηριστικά και για τα δύο κόμματα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil του Αγίους Θεοδόρους. Η Γεωργία Μαυρουδή βρίσκεται στο Θριάσιο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
18: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές

0: Τον δεύτερο εργαζόμενο ηλικίας 51 ετών αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσου νοσοκομείου διασωληνωμένος. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσου νοσοκομείο κινητοποιήθηκε με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Motor Oil προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
1: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil από την Κάτια Νιάκαρη.
2: Οι αστυνομικοί, λένε, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ο ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, λένε, να λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διυλιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
1: Μυστήριο ως προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και το πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
3: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φέρεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο.
4: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
3: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
5: Ο ένας μου είπε: Μοτάδε, και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο. Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αρχίσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
3: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
7: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρώνει σε αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
8: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
9: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
3: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
1: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για το προφίλ των δραστών. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών ήταν παλιοί γνώριμοι των αρχών. Είχαν στο ενεργητικό τους πλήθος προσαγωγών για οπαδικά επεισόδια. Ενώ ο 22χρονος φέρεται να είχε συλληφθεί για όπλα και ναρκωτικά. Και οι δύο τοποθετούν τον εαυτό τους στον ακροδεξιό χώρο. Κάτι το οποίο φέρεται τουλάχιστον να επιβεβαιώνεται μετά και τις πρώτες έρευνες που έγιναν από τους αστυνομικούς στα σπίτια τους. Εντοπίστηκαν εκεί αυτοκόλλητα, φυλάδια, κάποιες μπλούζες και άλλος ρουχισμός που συνδέονται τόσο με οπαδική δραστηριότητα, αλλά όσο και με ακροδεξιές ομάδες της Αθήνας. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να διαπιστώνεται και μετά από έναν πρώτο έλεγχο των αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τους δύο νεαρούς. Τώρα από εκεί και πέρα η έρευνα τρέχει και για τα κίνητρα της επίθεσης. Εκεί εξετάζεται τα όσα ανέφερε ο 32.

0: τριαντατέχνος, το τριαντατέχνος που έπεσε θύμα της συγκεκριμένης ενέργειας, ο οποίος ανέφερε για αντίπεινα καθώς υπήρχε μια ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, στην οποία ουσιαστικά δίνονταν στη δημοσιότητα τα πρόσωπα και τα στοιχεία αυτών των δύο δραστών. Να τονίσουμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος των δύο δραστών που αναζητούνται από τους αστυνομικούς.
1: Στην υπόθεση διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πρόσωπο κλειδί θεωρείται η κόρη των δύο γιατρών. Στην κατάθεσή της φέρεται να άδειασε τη μητέρα της και να πήρε το μέρος του κατηγορούμενου πατέρα της. Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
2: Για περισσότερο από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, περιγράφοντας όσα γνώριζε για τις κρίσιμες στιγμές που προηγήθηκαν της άφιξης του ασθενοφόρου στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
3: Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ. Δεν είχα δει τον Μαζονάκη. Ο πατέρας μου μου είπε να καλέσω το ασθενοφόρο χωρίς να μου πει τον λόγο.
2: Η νεαρή κλήθηκε να καταθέσει έπειτα από αίτημα του πατέρα της. Φέρεται μάλιστα να επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
4: Θέλει να απομειώσει την ένταση του δόλου της, ότι δεν είχε ενσυναίσθηση ότι τελεί μια παράνομη πράξη. Και αυτό που λέει ο γιατρός υποστηρίζει την δική του υπερασπιστική θέση. Εγώ δεν ήξερα τίποτα.
2: Νέο μέτωπο ανοίγει στο μεταξύ γύρω από τα οικονομικά του κατηγορούμενου γιατρού. Μέσω των συνηγόρων του διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα για τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, στον οποίο φέρονται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς.
5: Ο γιατρός δεν διαθέτει στην Αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.
2: Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αναμένονται τις επόμενες ημέρες και ενδέχεται να δώσουν νέες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Τώρα σε μια παράλληλη εξέλιξη για την υπόθεση Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας των δύο γιατρών.
6: Και στα περιουσιακά στοιχεία, λένε, που δεσμεύονται, περιλαμβάνεται και μια τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί σε τράπεζα στο Κολωνάκι, για την οποία η αρχή εκ των προτέρων συνενεί να ανοίξει. Επιπλέον, ο επικεφαλής αρχής, ο κ. Καράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στείλει έγγραφο στο κτηματολόγιο έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν ακίνητα που ανήκουν στους δύο κατηγορουμένους, αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή ανοίγει ένα νέο κύκλο ερευνών, εξετάζει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης 4 αδικημάτων, κακουργηματική απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
1: Ανεστάλλη η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας μέχρι να διαπιστωθούν τα αίτια της περίεργης οσμής. Ανάστατοι είναι γονείς και μαθητές, με το Δήμο Αθηναίων να δίνει διορία παράδοσης των σχετικών πορισμάτων έως την Κυριακή, όπως θα μας πει η Μέρη Τούμπα.
7: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τεχνική έλεγχη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία οσμής αερίου, με τη διεξαγωγή των μαθημάτων να γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης για περίπου 4.000 μαθητές.
8: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο μηχανολογικής εταιρείας Παρουσία Μηχανικού πραγματοποιεί ελέγχους στεγανότητας και αντοχής στις εγκαταστάσεις του δικτύου.
9: Φοβάμαι, ναι, πάρα πολύ για τη ζωή μου, γι' αυτό κάνουμε κιόλας και τις πορείες.
7: Οι πρώτες επίσημες αναφορές και διαμαρτυρίες για έντονη οσμή έγιναν από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στις 16 Σεπτεμβρίου.
10: Από το 21ο το γυμνάσιο, που είναι στην άλλη πλευρά. Από εκεί είχα ακούσει ότι βρώμαγε από τις 16 Σεπτέμβρη.
11: Από τη Δευτέρα που είχε αρχίσει η αποχή. Λέγανε στα παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, οι απουσίες γράφουν κανονικά, μπείτε μέσα, απαράδεκτα πράγματα.
12: Όντως ήταν έντονη, δηλαδή ήταν μια μυρωδιά που θα το καταλάβαινε και ακόμα και αυτός που δεν ήξερε από αυτά.
7: Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι πρώτοι έλεγχοι, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται διαρροή, όμως διακόπτεται προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα.
13: Έκλεισε η κεντρική βάνα παροχής αερίου. Έκλεισε. Από τότε δεν είχαμε καμία καταγγελία για οσμή.
7: 6 μέρες αργότερα τίθενται σε αναστολή λειτουργίας όλες οι σχολικές μονάδες της Γκράβας.
14: Διαβεβαίωναν ότι όλα είναι καλά, ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και χτες το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποδείχθηκε ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στο κομμάτι από τη Βάνα και μέσα.
15: Καλό! Τις αρμόδιες εταιρείες το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή.
7: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου θα πραγματοποιήσει εκ νέου έλεγχο στο δίκτυο.
1: Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, ο χρόνος παγώνει και τα χωριά που πνίγηκαν στη λάσπη νεκρώνουν. Βλοχός και μεταμόρφωση είναι πλέον χωριά φαντάσματα. Στη μεταμόρφωση οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την μετεγκατάστασή τους στο Μπαλαμά και το αίτημα ακόμα εκκρεμεί, καθώς ακόμα αναμένουν το ΦΕΚ. Στο Βλοχό όσοι έχουν αποφασίσει να μείνουν και να το παλέψουν λένε ότι τρέμουν κάθε φορά που βρέχει, ότι δεν θα αντέξουν τα αντιπλημμυρικά. Ο Μιχάλης Θεζάρης βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές να ακούσουμε το διπορικό του.
16: Είμαστε πάντα πλέον με το φόβο ότι μπορεί να γίνει ένα φαινόμενο όπως έγινε τώρα στην Κρήτη. Με ένα τέτοιο φαινόμενο το χωριό θα εξαφανιστεί πάλι.
17: Τρία χρόνια από την καταστροφή που προκάλεσε στα χωριά της Καρδίτσας ο Ντάνιελ και μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του χωριού Βλοχός ζουν με την αγωνία μιας νέας καταστροφικής πλημμύρας. Όπως λένε οι ίδιοι, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν θωρακίζουν το χωριό.
16: Γίνανε τα αναχώματα. Για να μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα, πρέπει να περάσουν χρόνια.
18: Έριξαν πέτρες και από κάτι τις πέτρες περνάει νερό μέσα. Οπότε όταν περνάει νερό θα το φάει τα αναχώματα, ξαναρθεί πάλι μέσα στο νερό.
17: Ο κύριος Χρήστος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να εγκατασταθεί στο Βόλο.
18: Εδώ πάνω ήρθε το νερό μέχρι εκεί.
17: Επιστρέφει στο Βλοχό μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς μετά τον Ντάνιελ φοβάται να παραμείνει στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του.
18: Όταν βλέπουμε ότι είναι καλός, η ώρα ερχόμαστε. Άμα βλέπουμε ότι πιάνει και όσοι πρέπει να ρίξει με τα μπουρίνια, κάνουμε πέρα, φεύγουμε, διότι δεν έχουμε ασφάλεια.
17: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Βλοχού. Πίσω μου βρίσκονται τρία θηροφράγματα. Ένα εκ των οποίων, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Την ίδια στιγμή, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν υπάρχει γεννήτρια προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία.
16: Δεν σηκώνεται καθόλου το θηρόφραγμα, με αποτέλεσμα ο όγκος νερού να μην μπορεί να διοχετευτεί στον Καλέτζι ποταμό, να σηκώνεται πολύ επικίνδυνα η στάθμη και να πλημμυρίζει το χωριό.
17: Πολλοί από τους κατοίκους του Βλοχού έχουν αποφασίσει να μείνουν σε πιο ασφαλείς περιοχές, με πολλά σπίτια να έχουν ερημώσει. Το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε εδώ στο Βλοχό ήταν το 2023, 10 μόλις ημέρες πριν το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Του έδωσαν το όνομα Δανιήλ, προκειμένου να μην ξεχάσουν ποτέ το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ. Ακόμη πιο τραγική είναι η κατάσταση στο χωριό της Μεταμόρφωσης. Βρισκόμαστε σε ένα καφενείο στη Μεταμόρφωση όπου όλα έμειναν όπως ήταν στις 7 Σεπτέμβρη του 2023. Το ίδιο συνέβη και στο χωριό. Από τους 270 κατοίκους πλέον εδώ ζουν μόλις 90 άτομα.
19: Με την πλημμύρα αναγκαστήκαμε και φύγαμε στο Παλαμά με νίκιο και τώρα που γύρισα εγώ εδώ δεν μας ακολούθησε κανένα παιδί.
17: Οι κάτοικοι του χωριού περιμένουν πλέον την οριστική απόφαση προκειμένου να το εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν σε νέες κατοικίες που θα τους δώσει η πολιτεία στον Παλαμά.
20: Τρίτη φορά αυτήν που πατιέται ήταν μία του 53, του 94 και του 23. Έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει από το 94.
21: Περιμένουμε το ΦΕΚ από το κράτος που έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο, θα μπορούσα να πω.
17: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν αντιπλημμυρικά έργα σε όλο τον νομό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Δύο νέοι άνθρωποι 28 και 24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού με τη σύγκρουση να αποδεικνύεται μοιραία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχάνη.
3: Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που κινείται στη λεωφόρο Θηβών χάνει τον έλεγχό της, βγαίνει από τον δρόμο και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα φωτισμού. Δύο νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
22: Ένα δυνατό μπαμ. Τα παιδιά εγώ έψαχνα να δω που είναι. Βρεθήκαν εκεί νεκροί. Η μηχανή έφτασε κάτω, πριν το βενζινάδικο.
3: Η πρόσκρουση είναι τόσο σφοδρή που η μοτοσικλέτα σέρνεται στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας σε μεγάλη απόσταση από τους δύο αναβάτες. Τα κράνη τους βγαίνουν από τα κεφάλια τους και εκτοξεύονται. Ο τραυματισμός για τους δύο νεαρούς αποδεικνύεται μοιραίος.
0: Τρέχανε γιατί δεν μπορεί έτσι σου πω, γιατί η μηχανή έφτασε μέχρι τέρμα κάτω.
3: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ μεταφέρει τους δύο βαρύτατα τραυματισμένους στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών αφήνουν τη τελευταία τους πνοή. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτοικοι της περιοχής το περιγράφουν ως ένα επικίνδυνο σημείο στο οποίο συμβαίνουν ατυχήματα αρκετά συχνά.
0: Και άλλα μηχανάκια έχουν πέσει άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν σκοτωθεί όπως έγινε αυτό. Απλώς μόνο έτσι τραυματιστήκανε λιγάκι και φύγανε. Αλλά είναι επικίνδυνη γιατί η στροφή είναι λίγο στραβιά.
3: Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά από μια συναρπαστική πρεμιέρα, οι ομάδες της Greek Basket League ρίχνονται αύριο Σάββατο στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Ζωντανά από τον Sport FM TV, το Περιστέρι φιλοξενεί τον Ηρακλή, το Μαρούσι υποδέχεται τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ τη Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα των Βίκο Ιωαννίνων. Ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ απευθείας από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει με την απαιτητική αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
24: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
25: Euphoria!
24: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
26: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
27: Ποιος είσαι εσύ?
28: Ο Πιέρ.
29: Δεν είσαι ο Τωμά.
28: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
27: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
30: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
27: Και ποιος είσαι?
30: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
31: Η ιδέα της χρονιάς.
32: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
33: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
34: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
35: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Έκτη διεθνή έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ προανήγγειλε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ οι τιμές του παραμένουν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συνέχισε ο Τραμπ. Οι τιμές θα πέσουν κατακόρυφα και όλο αυτό θα τελειώσει σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου. Αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστού του δικαστηρίου, της Νάβη Πιλάι. Η Ουάσιγκτον αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Άμεση ήταν η απάντηση του δικαστηρίου που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι ήταν πέρσι επικεφαλής δικαστής ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ως χώρο αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών χρησιμοποιούσε σπήρα, διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αρτέμιδα Αττικής. Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και κατέργαστης κάναβης, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ. Συνολικά συνέλησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένα που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη διακίνηση. Στη Ρόδο, πάνω από 14 κιλά κατέργαστης κάναβης, 44 γραμμάρια κοκαίνης και 18 δενδρύλια κάναβης που έφταναν σε ύψος στα 2,75 μέτρα, κατάσχεσαν αστυνομικοί σε οργανωμένη επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 58χρονος. 6 δενδρύλια κάναβης ύψους περίπου 3 μέτρων καλλιεργούσε στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό της Νάουσα Ημαθίας ένας 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εγγράφηκε η πρώην Υπουργός Εργασίας Σέφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε το καλοκαίρι από βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν η Άτακτη. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατούολου ΕΦΕΣ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Έτσι, έτσι, ρυθμικά. Νομίζω ότι ταιριάζει λίγο και στην θερμοκρασία της ημέρας αυτό το τραγούδι. Και το λέω γιατί συνειδητοποίησα, βγαίνοντας κάποια στιγμή από το σπίτι, ότι ήταν μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα. Θα το καταλάβατε κι εσείς, έτσι. Καλά, δεν είχε τη λάμψη που έχει, ας πούμε, ο ουρανός, ο Αττικός ουρανός, αυτό το ποίημα όταν δεν έχει ρύπανση κτλ. Είναι λαμπερός ο Αττικός ουρανός. Υπό κανονικές συνθήκες. Λοιπόν, δεν είχε αυτή τη λάμψη, αλλά είχε 30 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο, επειδή έρχονται λέει κάτι βροχούλες και τέτοια, προσωπικά, και θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, μην γκρινιάζετε κάποιες και κάποιοι με αυτό που θα πω, ότι μακάρι να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να νιώσουμε λίγο την εποχή πάλι, όπως την είχαμε πριν από λίγες μέρες και λέγαμε, α, ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί το να βρέχει και να έχει κάτι 28, αρρώστια είναι. Έτσι. Γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1961 ήταν στην πρώτη θέση του Billboard ο Ray Charles με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είναι το δεύτερο νούμερο ένα του τραγουδοποιού που θα παραμείνει στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι που έχει και μία δόση καλοκαιριού, θα έλεγε κανείς. Τώρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Έλα να βγάλουμε λίγο τα σωθικά μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτή την είδηση, η οποία, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, με στεναχώρησε. Και το λέω γιατί η ελληνική λογοτεχνία έχασε μία από τις πιο αυθεντικές, αδέσμευτες και άτακτες φωνές της. Αναφέρομαι στο Διονύση Χαριτόπουλο, ο συγγραφέας που έχει συνδέσει το όνομά του με την ζωντανή γλώσσα του δρόμου, έχει συνδέσει το όνομά του με τον Πειραιά, και επειδή είμαι και λίγο πειραιώτης, λατρεύω την τριλογία του για τον Πειραιά, θα σας φέρω μέσα στην επόμενη εβδομάδα κάτι να σας πω από τα μοναδικά που έχει γράψει για τα καμίνια, για όσοι είστε πειραιώτες το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, για το ρεμπέτικο, για 1000 πράγματα που συνθέτουν την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Και βεβαίως ήταν και από τους σπάνιους που είχαν προσεγγίσει την βαθιά ανατομία της ανθρώπινης ψυχής. Πέρασε λοιπόν στην αιωνιότητα. Υπήρξε σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, με μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην πεζογραφία, την ιστορική έρευνα αλλά και το θέατρο. Ο Χαριτόπουλος κατάφερε να αποτυπώσει με μοναδικό τρόπο την ελληνική πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω του, νομίζω, μια δυσαναπλήρωτη κληρονομιά. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εκτός όλων των άλλων, εκτός από αυτό που σας είπα για τον Πειραιά, είχε γράψει, είναι και ο συγγραφέας του εμβληματικού Άρη του αρχηγού των Ατάκτων και των βιωματικών διηγημάτων ακριβώς για τον Πειραιά. Λοιπόν, αυτά ξεχωρίζω εγώ. Τώρα, κατά τα άλλα, αν θέλουμε να μείνουμε σε μία από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, νομίζω ότι είναι η είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας, και αυτό είναι μια νίκη, αν θέλετε, και του κυρίου Πιερακάκη. Το αίτημα το είχε υποβάλει το Υπουργείο Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τώρα, τέτοια έργα έχουν να κάνουν με πολύ σημαντικά κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα είναι η επιχορήγηση μπαταριών για τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εκεί έχουμε μείνει πίσω. Γιατί αν τις είχαμε, θα είχαμε κλειτώσει πολλά. Αλλά τέλος πάντων, έχει μπει λίγο το νερό στα βλάκι και περιμένουμε να το δούμε σε βάθος χρόνου και να το ζήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, με μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας. Αντλίες θερμότητας, ηλιακούς κτλ. Και μάλιστα μέσα σε αυτό εντάσσεται και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου αλλά και σχολείων. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να λέμε τα θετικά. Πρέπει να λέμε τα θετικά. Και αυτό είναι μια νίκη. Είναι ξεκάθαρα μια νίκη. Μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και μιλάμε για μια επιλογή και μια απόφαση που γίνεται αποκλειστικά για τη χώρα μας. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτό είναι στα θετικά. Τώρα, κατά τα άλλα, η άλλη είδηση που βεβαίως θα ήθελα να μείνουμε και να τη σχολιάσουμε, γιατί όχι, αναφέρομαι στις κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ. Γιατί είχαμε τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστικού του δικαστηρίου. της κυρίας Νάβη Πιλάι. Η Ουάσιγκτον λοιπόν αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Το κενό το αφήνω και λίγο το χαμόγελο. Πικρό είναι το χαμόγελο, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Προσπαθεί να το απαξιώσει. Καλά, δεν είναι και το μόνο, ή δεν είναι και η πρώτη φορά που το απαξιώνει. Βεβαίως είχαμε και την απάντηση από το δικαστήριο που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Έλα μου ντε, πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα κατά τα άλλα, για να εκμυστηριευτώ και κάτι που μ' άρεσε πάρα πολύ. Χάζεψα μια φωτογραφία σήμερα στην στήλη της αγαπητής Πουρνάρα στην Καθημερινή. Είδα έναν βάτραχο. Τον πολύ αγαπημένο βάτραχο, το Citroën. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ήταν αυτό το εμβληματικό αυτοκίνητο που είχε και τα φώτα που στρίβαν ανάλογα με μια έκδοσή του, γιατί ο πρώτος είχε δύο φανάρια στρογγυλά μπροστά, που έστριβαν ανάλογα με το που πήγαινε το τιμόνι. Αυτό το εμβληματικό, και σε μπέζ χρώμα, έτσι, ρετρό. Και γιατί έμεινα σε αυτό? Πρώτα απ' όλα, λατρεύω τα αυτοκίνητα. Δεύτερον, και πίσω είχε ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε γυαλισμένο οτομπιάνγκι. Λοιπόν, τι έγινε και γιατί έγραψε αυτό το άρθρο στην Καθημερινή? Ήταν μια ιδέα, ένα ωραίο πάντρεμα ανάμεσα στις αξέχαστες επιτυχίες της Finos Film και στον θεσμό Ρετρό Διαδρομές 2026. Πρόκειται για κλασικά αυτοκίνητα και μηχανές που αυτή η διαδρομή έγινε την Κυριακή 4 του μήνα σε μια πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και στον Σύλλογο Ιστορικές Διαδρομές Οχημάτων Μερόδες. Στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο τα αυτοκίνητα έκαναν εξίσου εντύπωση με τους πρωταγωνιστές. Λογικό. Μιλάμε για μια χώρα που το να είσαι εποχούμενος ήταν ένδειξη κύρους και πλούτου. Όσο για τις γυναίκες, όσες τολμούσαν να ακουμπήσουν τιμόνι ήταν αυτομάτως χειραφετημένες. Και ας μην ξεχνάμε ότι η καθολική ψήφος θεσπίστηκε το 1956. Βέβαια, εντάξει, υπήρξαν και γυναίκες, ας πούμε, που το βλέπες, να βλέπεις τη Λάσκαρη να οδηγεί εκείνη την εποχή, το καταλαβαίνετε. Αλλά, το ξαναλέω, την έχω μπροστά μου αυτή τη φωτογραφία με τον πολύ αγαπημένο βάτραχο που έκλεψε τα βλέμματα. Δεν ξέρω εάν κάποιοι είχαν τη δυνατότητα οι οικογένειές τους να έχουν τέτοια αυτοκίνητα, αλλά ναι, ρε παιδί μου, τα αυτοκίνητα κάποτε είχαν προσωπικότητα. Ήταν πέρα από αυτό που λέει εδώ το άρθρο, η αναφορά σε αυτόν τον αγώνα κύρος και πλούτος και τα λοιπά. Τα αυτοκίνητα είχαν μια προσωπικότητα. Έμπαινες λοιπόν σε έναν βάτραχο που πίσω στένευε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Μπροστά ήταν άπλα, ξέρω εγώ, και είχε και εκείνο το τιμόνι με εκείνο το σίδερο στη μέση του που έστριβε, ναι. Και είχαν ακόμα και ένα οτομπιάνγκι της εποχής εκείνης που έβγαινε. Υπάρχει και το τραγούδι του Τουρνάτο, δεν το ξανακάνω στο οτομπιάνγκι, έτσι. Τι να κάνεις εδώ οτομπιάνγκι? Θα έπρεπε το ένα πόδι να βγει από το ένα παράθυρο, το άλλο από το άλλο. Δουλίτσα δεν γίνεται στο οτομπιάνγκι. Σας παρακαλώ πολύ. Στο βάτραχο όμως, αριστοκρατία. Είχανε δε και κάτι καθίσματα αυτά τα αυτοκίνητα. Ήτανε, ρε παιδί μου, αρχοντιά. Λες και ήσουν σε καναπέ. Είχαν και αυτή τη δερματίνη, την ωραία. Αυτά ήταν αυτοκίνητα. Όχι αυτά που έχουμε τώρα. Το ξαναλέω. Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Κάποια στιγμή όταν είχε βγει το 500, το λάτρεψα. Και μάλιστα τότε είχα ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο και λέω θα το δώσω, να βγάλω και κανένα φράγκο, να πάρω ένα 500. Και πήρα ένα 500. Λοιπόν, ακόμα και η έκδοση που είχε βγει μεταγενέστερα, είχε, ρε παιδί μου, μια προσωπικότητα. Για φανταστείτε το παλιό 500, έτσι. Για φανταστείτε το. Και γι' αυτό κόλλησα τώρα σε αυτό. Δεν ξέρω, είχατε εσείς, υπήρξε κάποιος, ας πούμε, στην παρέα μας που είχε βάτραχο? Αυτά θέλω τώρα να μου πείτε. Αυτά είναι θέματα για κουβέντα. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Λοιπόν, Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Και αυτό το βραδάκι, βραδάκι Παρασκευής, αχ, αυτή είναι μέρα. Αυτή είναι και νύχτα. Έτσι, κάτσε. Έτσι. Ρε παιδί μου, η νύχτα της Παρασκευής είναι κάτι άλλο. Πώς να το κάνουμε τώρα, θα δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Όχι τη Μεγάλη Παρασκευή, άστο αυτό. Εκείνη την Παρασκευή, νηστεία. Αλλά, Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων, η διάθεση ανεβαίνει στα ύψη. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό το παιδί άργησε να έρθει, αλλά από τότε που ήρθε κάθεται. Οφείλω να ομολογήσω, εδώ έρχεται. Τώρα είναι τρίτη μέρα που τον έχουμε κοντά μας. Είναι φοβερός ηχολήπτης με φοβερή διάθεση. Τι άλλο έχουμε έξω? Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880. Πάμε ξανά. 211-10-80-880. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά στο χάρτη. Να σας πω τι γίνεται έξω. Μισό λεπτό. Α! Μόνο στην Κηφισίας βλέπω ένα θεματάκι, στο ύψος Χαλανδρίου, στο καθοδικό προς Αθήνα. Για να κάνουμε και ένα εδώ πέρα μια κίνηση. Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο, μην φανταστείτε όμως κάτι το σημαντικό. Και έχει και λίγο πιο πάνω, στο ύψος της Κηφισιάς, λίγο κίνηση εκεί πέρα, στην Κηφισίας. Κατά τα άλλα, ηρεμία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Αλλά αν εντοπίσετε εσείς το παραμικρό, η διαδικασία είναι γνωστή. Τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε τώρα? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλη στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά, θα το διαβάσουμε. Και εννοείται ότι... Ήρθανε κάτι φωτογραφίες, θα τις περιγράψω μερτώ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ισχύει και το Viber, το 6981231003. Εκεί, ας πούμε, η Μυρτώ μου έστειλε φοβερές φωτογραφίες. Πάμε ξανά, Δημήτρη. 6981231003, το Viber, φωτογραφίες, σχόλια, pops, παρατηρήσεις, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Στείλτε εδώ πέρα να έχουμε. Και να πω την καλησπέρα μου, εννοείται στην Σοφία. Μου ζήτησε χθες να σου στείλω ένα μήνυμα. Είμαι 40 ετών και ακούω ραδιόφωνο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, να κάθομαι και να ακούω το θρυλικό Τζερόνιμο Γκρούβι, καθώς και τον Γκάλαξη, στις καλές εποχές τους. Περίμενα πώς και πώς να πατήσω το record για να γράψω τα τραγούδια σε κασέτες για το Walkman. Αχ. Και είσαι 40, ρε Σοφία, εμείς το κάναμε αυτό. Περίμενε, ρε Σοφία, εσύ δεν είσαι γενιά της κασέτας. Υπήρχε κασέτα, αλλά ρε παιδί μου, εμείς την κασέτα την είχαμε Ευαγγέλιο τότε. Ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν λίγο πριν, ήταν λίγο ακριβά ακόμα τα CD, μου λέει. Από τότε λέει δεν σταμάτησα να ακούω ραδιόφωνο. Μη σου κάνει εντύπωση που σου λένε ότι οι εκπομπές κρατούν πολύ όμορφη συντροφιά, μου λέει, και παρέα. Μου θυμίζουν τις εκπομπές με όμορφες μουσικές επιλογές, με θεματολογίες, με τα καλά και τα κακά θέματα της ημέρας, αλλά και πολλά άλλα θέματα που μιλούσαν. Για αυτά που μιλούσαν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Οι εκπομπές, λέει, σου θυμίζουν, μου θυμίζουν όλα όσα ακούγαμε τα βράδια της δεκαετίας του 90. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Κάνω ραδιόφωνο της δεκαετίας του 90. Όπα! Μισό, Σοφία! Κάτσε, περίμενε. Αλλά έχει συνέχεια. Τα οποία άρχισαν να εξαφανίζονται σιγά σιγά από το 2000 και μετά δίνοντας τη θέση τους στην τεχνολογία και τα podcast. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Σοφιά μου, είναι από τα πιο ωραία ζεστά μηνύματα που έχω λάβει ποτέ. Και όταν το λαμβάνεις από μια νέα κοπέλα 40 ετών που ακούει τέτοια ώρα και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, ο μέσος όρος ακροατών μου πόσο να είναι τέτοια ώρα? Κάτσε τώρα, θα σας πιάσω εδώ μισό λεπτάκι. Πόσο να είναι? Σαν ένα φίλο χθες που μου έλεγε, μη ρωτάς, λέει, γι' αυτό, γιατί θα αρχίσουμε να μαρτυράμε ηλικίες. Έχεις δίκιο. Την καλησπέρα μου λοιπόν στη Μυρτώ, η οποία μου στέλνει φοβερές φωτογραφίες με πολύ ωραία καμπυλωτά αυτοκίνητα, φοβερά και τρομερά, με φοβερές καμπύλες εννοώ. Κάτι από Αμερική, κάτι από... Κάτσε να δω τι έχει από Ευρώπη όμως, περίμενε. Αυτό πρέπει να είναι Fiat το πάνω, με τα δύο στρογγυλά φαναράκια. Είναι από τον Γκολφ της Γλυφάδας. Μυρτώ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι η λέξη εποχούμενος που χρησιμοποίησες πριν, οι περισσότεροι άντρες και εγώ φυσικά, την μάθαμε στο στρατό από τα εποχούμενα περίπολα. Δεν ξέρω. Εγώ ναυτικό ήμουν, τώρα θα αρχίσουν να παράνε. Όχι, κάναμε. Εμείς είχαμε κλίμακες στο ναυτικό. Δηλαδή, το λέγαμε κλίμακα. Όχι, κλίμακα το λέγαμε, ρε παιδί μου. Δεν λέγαμε αυτοπεριπολία. Εμείς είχαμε την κλίμακα, τέλος πάντων εκεί. Να πω την καλησπέρα μου στην Λουκία. Να είσαι καλά. Κάτσε να δω. Εντάξει, το πιάσα. Γιατί, πείτε λέει, σας παρακαλώ στον κύριο Γιατζόγλου, τα ισόψυχά μας βγάζουμε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Γιατί νεύρα όμως, Λουκία μου? Γιατί τέτοια νεύρα? Εσύ ρομπότ, εντάξει, σε όλα είσαι ok. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Καλησπέρα. Ο Άνεμος Κουβάρη που έγραψε για τη Μαλβίνα και περιέχει προσωπικές επιστολές της Μαλβίνας που έγραψε η ίδια. Μου λέει η Ελένη για τον Διονύση Χαριτόπουλο. Και η Σοφία μου, η Σόφη Μαραγκίδου μου στείλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα με αφορμή το ωραίο μήνυμα που μου στείλε η Λουκία. Λουκία, είναι υποτιμητικό το να λες πείτε σας παρακαλώ στον κύριο Γιατζόγλου. Ο κύριος Γιατζόγλου είναι εδώ και διαβάζει τα μηνύματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι έγινε, κόβουμε, τι πέρασε κιόλας η ώρα. Παιδιά, δεν είπα τίποτα από αυτά που ήθελα πάλι. Σπύρο Στεφανόπουλη, την καλησπέρα μου στην Πάτρα. Καλώστηκε την Άννα. Άννα μου, τι κάνεις? Ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Λοιπόν, επιστρέπουμε σε λιγάκι, μετά από μια σύντομη υπενθύμηση, και θα πάμε να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Και εδώ είμαστε.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Απειλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να απειλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ τον Παναμά, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για ζημιές σε κτίρια. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στον Παναμά, το Εκουαδόρ, την Κωνσταρίκα, το Περού, την Νικαράγουα, το Ελσαλβαδόρ, την Κολομβία και τη Χαβάη. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ προανήγγειλε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ οι τιμές του παραμένουν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους σε πετρέλαιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστικού του δικαστηρίου της Νάβη Πιλάη. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
15: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι?
16: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Δεν μπορεί κάποιο να υπάρξει στο ρένο μου τα σύρι. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν θα κοιμηθώ καλά, δεν θα περάσω καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις θα ακούσατε κάποιοι Τσεκεβάρα, τώρα θα λέτε τι το κάνατε εκεί μέσα. Λοιπόν, μισό, ηρεμήστε. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης. Έφυγε σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1967, από την ζωή.

0: το πέρασμα των χρόνων, ο Τσε έγινε το σύμβολο της αιώνιας επανάστασης, αντικείμενο εννοείται λατρείας, ένα pop είδωλο παντός καιρού. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, επικοινώνησε μαζί μας ένας ακροατής, ο Χαράλαμπος, και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ. Επειδή μου έστειλαν αρκετές γυναίκες μηνύματα για αυτό, και θα το διαβάσω στη συνέχεια. Μου έχει κάνει εντύπωση, οφείλω να ομολογήσω. Ο Ντίνος μου έστειλε κάτι για το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο μιας άλλης εποχής. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα, θα το διαβάσω όμως στην πορεία. Οπότε, Χαράλαμπο, μας ακούς, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε στον Νικό, δεν σε πειράζει, έτσι?
1: Εγώ καθόλου.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Ωραία. Γιατί επικοινώνησες, κάτι άκουσες για παλιά αυτοκίνητα και κάτι ήθελες να μας πεις, έτσι?
1: Για το Citroenά, και εμείς το λέγαμε ψίτ, βέβαια.
0: Περίμενε. για ποιο Citroën μιλάς?
1: Το επαγγελματικό Citroën, το, πώς το λένε, το αντίστοιχο του... Σκαραβέο.
0: Όχι το Σκαραβέο. Προφανώς, περίμενε. Νομίζω ότι επαγγελματικό είχε εκείνα τα χρόνια τον Ντεσεβό.
1: Μπράβο, τον Ντεσεβό.
0: Τον Ντεσεβό, πρόσεξε. Γιατί, επειδή ξέρω από αυτοκίνητα.
1: Για τον Ντεσεβό δεν μιλάς, για το...
0: Όχι, για τον Βάτραχο μιλούσα. Για τον Βάτραχο. Αυτό ξέρει. Το Σιτρό είναι το άλλο. Αλλά τον Ντεσεβό.
1: Το Ντεσεβό είναι πιο παλιό.
0: Πολύ πιο παλιό. Αυτό θέλω να σου πω. Εσύ το έχεις αυτό επαγγελματικό.
1: Ναι, το επαγγελματικό. Είχε πλάκα. Αλλά αυτό άνοιγε το παράθυρό του από τη μέση.
0: Από τη μέση και κάτω. Το άνοιγε προς τα πάνω.
1: Το καλοκαίρι δηλαδή, μην πετύχαινες και κόλλαγες σε κανένα δρόμο με ζέστη, πέθαινες μέσα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησέ με, οι ταχύτητες ήταν στο ταμπλό.
1: Αλλά να σου πω κάτι ενδιαφέρον, έχω έναν ανιψιό ο οποίος έχει τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών.
0: Ναι.
1: Το είχα πάρει αυτό το αυτοκίνητο στην Αίγινα και το ζωγράφησε καλλιτεχνικά. Μαζευόταν η Αίγινα ολόκληρη γύρω, τα παιδάκια ειδικά, γύρω από το αυτοκίνητο, καμαρώνα τις ζωγραφιές, το ίδιο ήταν.
0: Εσύ πώς το έχεις βρει αυτό το αυτοκίνητο?
1: Το είχα βρει.
0: Θα έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
1: Αλλά να σου πω ότι όταν το πούλησα μετά, ναι, σκοτωθήκανε να τα αγοράσουν.
0: Ναι, γιατί αυτό θα ήταν συλλεκτικό, ρε παιδί μου. Εγώ επαγγελματικό δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι,
0: δηλαδή σπάνιο.
1: Ναι.
0: Αυτό το είχαν πάρα πολύ στη Γαλλία, ας πούμε. Εντάξει, το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: στην Ελλάδα επαγγελματικότητα σε πόδι.
1: Αυτοκίνητο των γεωπόνων ήταν. Ναι.
0: Λοιπόν, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να σου πει εδώ. Ωραία ιστορία.
1: Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά. Να, ωραία, πιάσαμε ωραία κουβέντα. Λοιπόν, αλλά τώρα έχουμε δύσκολα πράγματα και θα καταλάβετε.

0: Είναι κάποιο νέο τραγούδι και βαριόμασταν τα παλιά. Και κάτι προλάβαμε, μου λέει από το 90. Καλή ακρόση και καλό Σαββατοκύριακο. Κοιτάρε, μας ακούει η νεολαία. Πολύ χαίρομαι. Γεια σου, Μανιάνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει είχε βάτραχο το 75. Είχαμε μάθει, λέει, στον Ταρζάν του πατέρα μου το Volkswagen, δηλαδή. Στη Ζητροέν νόμιζα ότι ήμουν τουλάχιστον, λέει, σε Bentley. Α, κατάλαβα. Έμπαινε στη Ζητροέν που είχε και τα μαλακά μορτισέρ εκεί και τα τέτοια. Αυτό ήταν που έβαζε μπρος και σηκωνότανε. Δηλαδή έπρεπε να είχε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Άννα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος μου στείλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Από Ιταλία είναι αυτό. Θα το πω στην συνέχεια. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber. Στο Viber σήμερα έχετε ρέντα. Έτσι, πάρετε, σας προλαβαίνω. 6981231003. Λοιπόν, τώρα θέλω να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι ένα θέμα που δεν θα αφορούσε μόνο μια παγκόσμια ημέρα. Αναφέρομαι στην Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και αυτό που έχω να πω με πολύ απλά λόγια, όταν λέμε ψυχική υγεία, θα το πω αγοραία, δεν εννοούμε πάντα έναν τρελό Δημήτρη, έτσι, να βάλω εγώ τον εαυτό μου. Δεν εννοούμε πάντα έναν ψυχασθενή Δημήτρη, γιατί ψυχική υγεία είναι και η καταθλιψάρα που περνάμε πολλές φορές. Ψυχική υγεία είναι και το ότι νομίζουμε ότι όλα σε όλα θα πρέπει να είμαστε εντάξει, να είμαστε ok, όπως λέει ο φίλος ο Πάτροκλος Παπαδάκης, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, και έκανε μάλιστα και ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο το επαναφέρει με αφορμή την αυριανή ημέρα. Αυτό θέλω να προλάβουμε, την αυριανή ημέρα, και γιατί 10 δεκάτου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και η ψυχική υγεία, το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με έναν τρελό Δημήτρη, με έναν ψυχασθενή Δημήτρη. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο, μια μεγαλύτερη βεντάλια θεματολογίας, αν θέλετε. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, Πάτροκλε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ ξανά για αυτό το υπέροχο βίντεο που και πέρυσι είχαμε γυρίσει και το επανέφερα φέτος για να το θυμηθούμε.
0: Και όποτε θες να το ξανακάνουμε.
1: Αυτό.
0: Έτσι, και ό,τι σκεφτείς δηλαδή και έχει να κάνει με αυτά τα θέματα, εγώ μέσα είμαι, με πολύ χαρά.
1: Μεγάλη μου χαρά. Θα βγει και ένα άλλο που είναι λίγο συνέχεια που έχει. Είμαστε επίκεντρο λίγο οι ψυχολόγοι. Θα το δεις και να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Εντάξει.
1: Περιμένω. Και να πω ότι αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο την ψυχική υγεία με την ψυχική ασθένεια μόνο. Και
0: επίσης
1: ότι είναι και κάτι πάρα πολύ μακρινό.
0: Ενώ εσύ το λες επιστημονικά.
1: Ακριβώς, η ψυχική υγεία αφορά τους πάντες καθημερινά. Όπως η ιατρική δεν είναι μόνο μία πράξη, ένα χειρουργείο. Είναι και το γεγονός ότι θα προσέξω την ευεξία μου, το σώμα μου. Ανάλογα και η ψυχική υγεία μας είναι κάτι καθημερινό, το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να το φροντίζουμε και να μην αποτελεί μια πολυτέλεια, την οποία νομίζουμε ότι θα ασχοληθούμε μαζί της μόνο όταν θα υπάρξει το πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Εσύ ως επαγγελματίας του χώρου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μας ενδιαφέρει το να είμαστε καλά ψυχικά?
1: Ναι, φυσικά. Τώρα τι εννοούμε καλά ψυχικά?
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα μου γίνεται ψυχολόγος από μέσα μου.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις, ρε παιδί μου. Πες ότι ο Δημήτρης καταλαβαίνει ότι το πράγμα μπουκώνει λιγάκι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Τον α ή β λόγο, έτσι. Mm-hmm. Θα αναζητήσω από έναν επαγγελματία βοήθεια? Το διατυπώνω πάρα πολύ απλά.
1: Ναι, η εμπειρία μου λέει ότι ειδικά σε γενιές μεγαλύτερες, mm-hmm, στη δική μου, είναι λίγο πιο δύσκολο και λίγο πιο ασυνήθιστο. Νομίζουμε ότι δηλαδή πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό για να αναζητήσουμε τη βοήθεια. Mm-hmm. Ευτυχώς οι γενιές, ειδικά από 30 και κάτω αυτή τη στιγμή, mm-hmm, βλέπω ότι ζητούν πολύ πιο εύκολα βοήθεια και δεν περιμένουν να πνιγούν 15 φορές για να πάνε να μιλήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ακόμα είναι κάτι, είναι ένα θέμα ταμπού σε αρκετούς ανθρώπους.
0: Είναι ταμπού
1: πολύ
0: ακόμα.
1: Λιγότερο. Ναι, πολύ λιγότερο από τότε που το ξεκίνησα. Mm-hmm. Και θυμάμαι δηλαδή διάφορες στιγμές, όπως να με παίρνουν τηλέφωνο να με ρωτάνε αν μπορώ να τους βγάλω τα ζώδια. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό πλέον. Ναι, έχω ζήσει τέτοιες στιγμές. Υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Ήταν κάπως θολό το τοπίο παλιότερα και νομίζαμε ότι είναι λίγο διαφορετικό από ότι είναι. Το ίντερνετ και το γεγονός ότι πλέον έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία έχει κάνει πιο εύκολο και αυτό το κομμάτι, το να ζητάμε βοήθεια, πριν ακόμα πληγούμε, όταν θα νιώσουμε ότι έχουμε αρχίσει να χάνουμε.

0: τον έλεγχο, όταν θα νιώσουμε πάρα πολύ κουρασμένοι, όταν θα νιώσουμε ότι δεν είμαστε τόσο λειτουργικοί στην καθημερινότητα, ή ακόμα και όταν θα θέλουμε απλά να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να γίνουμε καλύτεροι, είτε στους ρόλους που έχουμε στη ζωή μας, είτε σε κάτι διαφορετικό. Στο πώς εξελισσόμαστε, στην προσωπική μας δηλαδή αυτοπεριφόρηση.
1: Τι ρόλο παίζει στην ψυχολογία?
0: Συγγνώμη για τους ορύβους που ακούτε, αλλά.
1: Μην ανησυχήσει,
0: δεν βρίσκεται έξω.
1: Το λέμε, ζούμε αληθινά έτσι κι αλλιώς η εκπομπή. Οπότε ζούμε αληθινά και με τους ορύβους της πόλης, εννοείται, μην μου ανησυχείς. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι και κοντά μας Παρασκευή βράδυ για να τα πούμε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Πάτροκλε. Για να καταλάβουμε το εξής. Προβάλλεται μια ζωή στην οποία όλα είναι ρόδινα. Μια εικόνα, ξέρω εγώ, στα social media ότι είμαστε μονίμως ευτυχισμένοι, χαμογελαστοί, ότι ζούμε κάπως. Όλο αυτό επηρεάζει τελικά την ψυχολογία μας, γιατί πρέπει μονίμως να είμαστε ο ορισμός της ευδαιμονίας. Είτε αυτό έχει να κάνει με το αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, είτε έχει να κάνει με τα συναισθήματά μας, τα οποία χαρίζουμε απλόχερα κτλ. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία μας, γιατί υπάρχει πραγματικότητα που δεν έχει σχέση με όλο αυτό.
0: Ακριβώς, ναι, επηρεάζει. Η αλήθεια είναι ότι για αρκετό χρόνο, ειδικά δεκαετίες 90 και ζήρος, ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό το ότι όλα πρέπει να είναι χαμογελαστά, θετικά, όλα όμορφα, όχι μη πεις κάτι αρνητικό, πίστεψε το τι θα γίνει. Όλα αυτά τα οποία, okay, τα ακούμε και motivation σίγουρα ως ένα βαθμό, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς είναι και πλέον, νομίζω, και μια πιο παγκόσμια στροφή. Το βλέπω δηλαδή και στη δική μου επιστήμη, αλλά και στην καθημερινότητα. Αυτό είναι και το βίντεο που ουσιαστικά και πέρσι γυρίσαμε, ότι θέλουμε να φυσιολογικοποιήσουμε το γεγονός ότι μπορεί να μην είμαστε καλά. Το γεγονός ότι μπορεί να μην είμαστε ok. Να είμαστε κουρασμένοι, να περνάμε μια περίοδο που είμαστε θλιμμένοι, να δυσκολευόμαστε να πούμε όχι, να δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα, να είναι απαραίτητο να πάρουμε φάρμακα. Και το να κάνουμε χώρο στα δυσάρεστα συναισθήματα, το να κάνουμε χώρο στις δυσκολίες της καθημερινότητας και της ζωής, είναι ένα μέρος της ψυχολογίας που μας μαθαίνει πώς να ζήσουμε πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, όπως ήταν η θόρυβη της πόλης πριν λίγο. Δεν χρειάζεται να μην υπάρχουν θόρυβοι.
1: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται ο Πάτροκλος να ζητάει συγγνώμη για το θόρυβο.
0: Δεν ξέρω πώς με ακούτε. Για χαρά. Για χαρά. Μέσα από το μικρόφωνο, είναι αλήθεια.
1: Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω όμως και το εξής, γιατί το θεωρώ πολύ κρίσιμο, ειδικά στη φάση που διανύουμε. Επειδή έχουμε πια το AI.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας φόβος, και το λέω μονίμως, από πέρυσι έχω αρχίσει και το λέω, ότι μη σταματάτε την ψυχοθεραπεία και ζητάτε απλώς γνώμη από το AI να σας λύσει τα προβλήματα. Είναι κάτι που το διαπιστώνετε εσείς οι επαγγελματίες του χώρου ή σας ανησυχεί με κάποιο τρόπο?
0: Κοίταξε,
1: το θεωρώ πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ακόμα δεν έχει γίνει εκτεταμένο όλο αυτό. Νομίζω ότι προς το παρόν ο πληθυσμός ο οποίος απευθύνεται στο AI ως αντικατάσταση του ψυχολόγου είναι ο πληθυσμός που θα έψαχνε έτσι και αλλιώς στο ίντερνετ ή σε κάποια motivational videos και δεν θα πήγαινε πραγματικά σε ένα ψυχολόγο. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που μπερδεύει τον κόσμο είναι ο τρόπος με τον οποίο το απαντάει.
1: Ναι.
0: Το AI, επειδή μαθαίνει από εμάς, μας απαντάει με έναν τρόπο πολύ οικείο σε εμάς.
1: Ναι. Θα σου μιλήσω λέει στην ουσία αυτά που θέλουμε να
0: πρέπει
1: ακούσουμε.
0: Σε σένα. Και ναι, ακριβώς. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, θα πει αυτά που θέλει να ακούσει ή ανακυκλώνει πράγματα που ήδη υπάρχουν. Δεν μπορεί να δει βαθύτερα, δεν μπορεί να αγγίξει κομμάτια και δεξιότητες όπως είναι η ενσυναίσθηση του θεραπευτή, ή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη θεραπευτική σύνδεση. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να το χρησιμοποιήσουμε ως έναν βοηθό, στο να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά όχι να λύσουμε μέσα από εκείνο κομμάτια που πρέπει να λυθούν με έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
1: Ναι. Λοιπόν, το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις έτσι με αφορμή την αυριανή ημέρα και να κλείσουμε με αυτό, ποιο είναι?
0: Πολύ απλά νομίζω ότι το μήνυμα είναι να μιλάμε, να αποδεχόμαστε και να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας και τον εαυτό μας. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι μπορούμε να μην είμαστε ok, μπορεί να περνάμε δύσκολες καταστάσεις και αυτό είναι φυσιολογικό να γίνει γιατί είμαστε άνθρωποι. Και το καλό τουλάχιστον το δικό μας που δεν αντικαθίσταται και από το AI, είναι ότι έχουμε ένας τον άλλον σε μεγάλο βαθμό. Που μπορεί να είναι από τη σύνδεση που κάνουμε τώρα και μιλάμε, μέχρι τη θεραπευτική σχέση που έχω στο γραφείο μου, τις φιλίες μας, τις ερωτικές μας σχέσεις. Έχουμε ένας τον άλλον και στα δύσκολα. Και δεν χρειάζεται να σκεπάσουμε τα δύσκολα. Απλά να τα προσέξουμε πραγματικά, να τους αφήσουμε χώρο και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και όπως μπορούμε, όπως θέλουμε να είμαστε ως άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αξίες μας, με τον τρόπο που θέλουμε να εκφραστούμε.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Με αποδοχή.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα και για το βίντεο ξανά. Και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να ασχολούμαστε πραγματικά και καθημερινά με την ψυχική μας υγεία. Γιατί όντως δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κάτι που το έχουμε πραγματικά ανάγκη.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Το ξαναλέω. Έχουμε συνδέσει το αν θα είμαστε καλά ψυχικά μόνο με το ζήτημα της ψυχικής ασθένειας. Δεν είναι έτσι. Μ' αρέσει που συζητάμε και τα σοβαρά. Και Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει να τα βάλει με τον εργοδότη, έχει να τα κάνει με... βάζει ένα μήνυμα τα πάντα. Στα οικονομικά, στο αν φτάνουν τα χρήματα ή όχι. Και πρόσεξε, θα σου πρότεινα να προτείνεις στον εργοδότη σου να πάρει μια άδεια για να μην τον καταπιέζεις τόσο πολύ. Εντάξει, Γιώργο μου. Χαριτολογώντας το λέω, αλλά τι να, πρέπει να σε απαλύνω λίγο. Σε ευχαριστώ, Σταύρο μου, από Κυψέλη, να είσαι καλά. Γιώργος από Πειραιά, είναι το μήνυμα που διάβασα. Ο Ντίνος τι μου έχει στείλει. Πρεντίνο μου, έκανες μια μικρή περίληψη ώστε να μπορεί να διαβαστεί. Θα το πω στην συνέχεια, τώρα δεν θα προλάβω. Ο Νίκος. Καλησπέρα από τα εξωτικά Μελίσια Πεντέλης. Βόλτα με τη Λάρα. Μακάρι να είμαστε στην Κάσο και μου έχει στείλει φωτογραφίες από την Κάσο. Η Μανιάνα. Κάτσε, πού είναι τώρα αυτό το... ένας φίλος μου λέει, είχε βάτραχο. Το 1975 έχοντας μάθει... το είπα αυτό. Τα περιοδικά σινεμά, το περιοδικό σινεμά διοργάνωσε κάποτε το ράλι Αμαζόν. Αποκλειστικά για το γυναικείο φύλο, όταν οι γυναίκες δεν πολύ οδηγούσαμε. Θυμάμαι, λέει, την αείμνηστη Κέτη Παπανίκα αγκαλιά με το αμάξι της. Ήταν μια γυναίκα μπροστά, νομίζω, για την εποχή της, έτσι κι αλλιώς. Κάνε μια έρευνα και θα μάθεις και... ωραία, θα το δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα, το είπα το μήνυμα. Μήνυμα εξομολογητικό από την Ελένη. Ένας έρωτάς μου, αυτός με αγάπησε, εγώ όχι. Άρα δεν ήταν έρωτάς σου. Είχε, μου λέει, βάτραχο. Θυμάμαι ότι όταν έβαζε μπροστά το αυτοκίνητο, ναι, έπρεπε να σηκωθεί. Είχε αυτό το θέμα ο βάτραχος, αυτή τη δυνατότητα. Αλλά λέει, μ' αρέσει η διευκρίνηση, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από την Πάτρα. Ο βάτραχος, μου λέει, ήταν το μοναδικό αυτοκίνητο που πήγαινε με τρεις ρόδες. Καλό βράδυ. Κωνσταντίνος. Το Ντεσεβό ήταν όντως με λευγές στο ταμπλό, το θυμάμαι. Και γκρίλιες για εξαερισμό το καλοκαίρι. Εκτός από τα μισά παράθυρα που άνοιγαν έτσι από κάτω προς τα πάνω και μάγκωνε κάπου. Ρόδες μεγέθους ποδηλάτου. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που έκατσα πίσω από το τιμόνι καλοκαίρι του 80 στην Αργαλαστή προς Τρίκερη. Πόσα ήταν το πύλιο εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, αυτό το κομμάτι. Αργαλαστή προς Τρίκερη. Άδειος χωματόδρομος, μου απαντάς. Ευχαριστώ, μου λέει, τότε τη θεία Έμιλη. Με είχε στα πόδια της. Συγγνώμη, η θεία Έμιλη οδηγούσε το Ντεσεβό εκείνη την εποχή. Τι λες, φοβερό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ακρόαση. Λοιπόν, μ' αρέσει που έχετε αυτή τη διάθεση απόψε. Μ' αρέσει που έχετε αυτή τη διάθεση απόψε. Η Άκοβε θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι θέλω. Θέλω, θα σου πω τι τραγούδι τραβάει η όρεξή μου. Κάτσε, γιατί και υπάρχει λόγος. Μπορείς να μου βάλεις το... Ne me quitte pas.
2: Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps. Des malentendus.
1: Πολλά τραγούδια του Ζακ Μπρέλ μεταφράστηκαν στα αγγλικά, τα έχουν ερμηνεύσει ο Ρέι Τσάρλς, η Νίνα Σιμών, Φρανκ Σινάτρα, Τζοάν Μπαέζ, Σίρλι Μπάσι, Λεόναρντ Κόεν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1978 αυτός ο μεγάλος Βέλγος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών.
2: Μουά

0: quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Σε λιγάκι, μια σύντομη υπενθύμηση, θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Η Άσπα Παναγωπούλου θα μας το πει και εμείς επιστρέφουμε παρεούλα μέχρι τις 11 εδώ, εννοείται συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Θα κάνουμε και μια ωραία επίσκεψη στην πόλη, στο κέντρο, σε κάτι που τώρα δημιουργήθηκε, έχει σύνδεση με την ιστορία της πόλης, θα σας τα πω στην συνέχεια και μετά έχουμε και ένα ωραίο Λονδίνο, όχι Λονδίνο, συγγνώμη, μια ωραία Αγγλία που θα ταξιδέψουμε και υπάρχει λόγος. De n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις πάντων.

0: ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
6: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπαν το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Ρωσία θα προμηθεύσει άμεσα τη διεθνή αγορά με 300.000 τόνους ντίζελ, ανέφερε απόψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Νοέμβριο θα διατεθούν άλλοι 500.000 τόνοι και ακόμα 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Νωρίτερο ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιογωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές απόψε ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας στον Παναμά, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για ζημιές σε κτίρια. Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουα, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστού του δικαστηρίου, της Νάβη Πιλάη. Η Ουάσιγκτον αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Άμεση ήταν η απάντηση του δικαστηρίου που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάη, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάη ήταν πέρσι επικεφαλής δικαστής ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Ως χώρο αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών χρησιμοποιούσε σπήρα, διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αρτέμιδα Αττικής. Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης, 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ. Συνολικά συνέλειψαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένα που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη διακίνηση. Στη Ρόδο, πάνω από 14 κιλά κατέργαστης κάναβης, 44 γραμμάρια κοκαίνης και 18 δενδρύλια κάναβης που έφταναν σε ύψος στα 2,75 μέτρα, κατάσχεσαν αστυνομικοί σε οργανωμένη επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 58χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικαιογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. 6 δενδρύλια κάναβης ύψους περίπου 3 μέτρων καλλιεργούσε στην αυλή του σπιτιού του, σε χωριά της Νάουσας η Μαθίας, ένας 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εγγράφει και η Έφη Αχτσιόγλου στη σχετική πλατφόρμα, δηλώνοντας τομέα ενδιαφέροντος στην εργασία. Η πρώην Υπουργός Εργασίας παραιτήθηκε το καλοκαίρι από βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Στο μπάσκετ, απόψε αυτή την ώρα, ο Ολυμπιακός δίνει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και ραυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο, Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Σαν σήμερα το 1940, 9 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο Τζον Λένον, ο οποίος έχει πει πολλά. Καλά, εντάξει, ξέρουμε τώρα και δεν ξέρουμε για τον Τζον Λένον. Αν ο καθένας διεκδικεί την ειρήνη αντί για άλλη μία συσκευή τηλεόρασης, φανταστείτε όταν το είπε, ακόμα η τηλεόραση δεν ήταν ακριβώς ό,τι είναι και σήμερα, τότε λέει θα υπάρξει ειρήνη. Μάλιστα, είχε πει κι άλλα, ας πούμε, ότι ο χρόνος που περνάς χασομερώντας δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι ωραία. Λοιπόν, δεν θέλω να τον καθυστερώ και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που τέτοια ώρα είναι κοντά μας, πάντα μας βοηθάει. Αναφέρομαι στον κύριο Ευθύμιο Λεκά, πρόεδρο του ΑΣΠ και καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι ακριβώς ο σεισμός που είχαμε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στον Παναμά. Ένας ισχυρότατος σεισμός, από ό,τι έχω καταλάβει γίνονται μετά σεισμοί. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Λοιπόν, τι χαρακτηριστικά έχει αυτός ο σεισμός? Τι ξέρουμε, τι μπορούμε να πούμε?
1: Είναι καταρχάς ένας πολύ μεγάλος σεισμός, της τάξης 7,7, 7,8. Το ακριβές μέγεθος θα το δούμε μετά μερικές μέρες ουσιαστικά. Είναι ένα σεισμός ο οποίος έγινε στον Παναμά, 200 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Παναμά και νότια 40 χιλιόμετρα της πόλης Σαντιάγο. Είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη στον Παναμά. Mm-hmm. Είναι ένα σεισμός μικρού βάθους. Mm-hmm. Και ο οποίος, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ιδιαίτερα καταστροφικό σεισμό, μεγάλες εντάσεις, αλλά το ευτύχημα από πρώτης όψεως είναι ότι δεν έχουμε μεγάλες πόλεις στην εγγύς περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες πόλεις όπως είχαμε σε άλλες περιπτώσεις και βέβαια μεγάλους σεισμούς οι οποίοι θα επέφεραν μεγάλες επιπτώσεις. Βεβαίως, στη Βενεζουέλα έχουμε δει το εξής πριν τρεις μήνες, mm-hmm. ότι το επίκεντρο από τις μεγάλες καταστροφές επήγαινε 200 χιλιόμετρα. Βέβαια αυτό οφειλόταν σε πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά δεν θα πρέπει να πτήσουμε και εδώ αρκετές ζημίες στην πόλη του Παναμά, η οποία βεβαίως έχει και ψηλά κτίρια. Ήταν μια μεγάλη πρωτεύουσα. Δεν έχουμε αναφορές όμως ακόμα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν έχουμε ενδείξεις για τσουνάμι.
0: Ενώ υπάρχει μια προειδοποίηση, έτσι από το κέντρο.
1: Υπάρχει μια προειδοποίηση, καλού κακού υπάρχει μια προειδοποίηση.
0: Καλά, προφανώς και καλά κάνουν, αλλά ναι.
1: Γιατί το επίκεντρο είναι στην στεριά, το ρήγμα είναι στη στεριά. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε μεγάλες κατολιστήσεις σε κάποια σημεία της πλάκας της Κεντρικής Αμερικής προς τον ωκεανό, μέσα στον ωκεανό, που και αυτές θα μπορούσαν θεωρητικά να δώσουν κάποιο μεγάλο τσουνάμι.
0: Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι σεισμοί, κύριε καθηγητά, σε σχέση, ας πούμε, με σεισμούς που έχουμε εδώ στο Αιγαίο ή στη χώρα μας ή στην ευρύτερη περιοχή μας? Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι σεισμοί εκεί?
1: Κοιτάξτε, το μόνο να πω ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Μόνο που, δηλαδή, είναι επιφανειακοί σεισμοί ως επιτοπλίστων, εκτός αυτούς που έγιναν στην Κολομβία πριν δύο μήνες. Έχουν και επιφανειακούς σεισμούς, έχουν και σεισμούς βάθους. Βεβαίως, εκείνο στο οποίο ενδιαφέρομαι είναι η κλίμακα. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα, επειδή η κλίμακα των ρηγμάτων και των πλακών γενικότερα είναι σε ένα επίπεδο πιο κάτω, mm-hmm. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο σεισμό. Δηλαδή, εκεί όπως σεισμόσαστε και στην Κολομβία και στην Βενεζουέλα και εδώ είχαμε 7,8, δηλαδή ήταν ψηλά τα μεγέθη, που για να δούμε εδώ 7,8 είναι ένα σεισμός ο οποίος μπορεί να επαναληφθεί κάθε 500.000 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε, η διαφοροποίηση είναι ότι έχουμε μεγάλα μεγέθη εκεί. Mm-hmm. Και βέβαια η άλλη διαφοροποίηση είναι ότι τα κτίρια τους είναι κτίρια τα οποία είναι ευάλωτα, ή κτίρια τα οποία είναι σύγχρονα κτίρια αλλά δεν τηρούν τις προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρήσουν. Έχουν προδιαγραφές, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτά όλα τα τηρούν κατά την κατασκευή.
0: Μάλιστα. Θέλω μια τεράστια χάρη. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και τα στοιχεία που μας δώσατε. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα, ένα βραδάκι, αν μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο, επειδή το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους, έλεγχοι, πώς πάνε οι έλεγχοι για αυτό το πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει σε δημόσια κτίρια. Εντάξει.
1: Ναι, σε ευχαρίζω.
0: Και να
1: ευχαρίζω.
0: Δούμε να βάλουμε κάτω και τα πάντα ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Καλό βράδυ και καλά.
0: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα, όπως μας τα έδωσε ο κύριος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας στο ΕΚΠΑ. Ενημερωτικό σταθμό είμαστε, οφείλουμε να τα παρακολουθούμε όλα, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σεισμό, ασχέτως από το αν είναι κοντά μας ή όχι. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την επικαιρότητα και από ό,τι βλέπω παίζει και πρώτο θέμα σε αρκετά site αυτή την ώρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Far West. Τι ήταν να την κάνω αυτή την αναφορά. Ειλικρινά το χαίρομαι πολύ που πιαστήκατε από μια κουβέντα για το Βάτραχο και μου έχετε εδώ πέρα πολύ ωραία μηνύματα. Μου λέει ο Γιώργος, δεν ξέρω, μου λέει, τι είναι ο Βάτραχος. Ο Βάτραχος είναι το άλλο το μοντέλο, εκείνο το αριστοκρατικό, το ωραίο. Αλλά για τον Τεσεβό, να πω ότι είναι από τα λίγα. Πριν κάνα δύο χρόνια, μου λέει, η Citroën ανακοίνωσε επίσημα ότι θα το ανασυστήσει ως ηλεκτρικό. Το είδα σε φωτογραφίες. Και ότι θα το ξανακυκλοφορήσει πιθανότατα του χρόνου. Έχω ήδη από πέρυσι αρχίσει να μαζεύω λεφτά για την προκαταβολή. Και όταν με το καλό ξεκινήσει η παραγωγή και εισαχθεί στην Ελλάδα, σας υπόσχομαι να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου. Όχι, ρε φίλε, να μας πας βόλτα. Από αυτά λέει, που γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, η τιμή στο βασικό μοντέλο στοχεύουν να είναι κάτω από τα 15. Α, έχει κάνει ανάλυση. Κάτω από τα 15.000, δηλαδή λογικά θα είναι κάπου στα 18 με 20 για να πέσει σε βάθος χρόνου και θα έχει κάποιο είδους αποσπόμενη οροφή. Μάλλον θα είναι σαν το παλιό σε 3. Μάλιστα. Τι λες, αλήθεια. Κάτσε να δεις, περίμενε. Μη μου βιάζεσαι. Πρώτα απ' όλα μη δεις καμιά αυτονομία που θα είναι μικρή και δεν θα σου αρέσει. Γιατί αν είναι μόνο για πόλη, ρε φίλε, να πας να δώσεις τώρα μόνο για πόλη. Τι να σου πω. Συμφέρει. Ιάκωβε, το έλαβα το μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Θα το συζητήσουμε. Και μου λέει και το εξής ο Ιάκωβος. Επειδή αναφερθήκαμε πριν στην Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία που είναι αύριο, στην γενικότερη ιατρική υπάρχει, λέει, από το 2000 πάθηση που λέγεται Google Διάγνωσης και παρατηρείται τον τελευταίο καιρό κάτι αντίστοιχο και με την τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Ότι μπαίναμε στο Google και ψάχναμε διάφορα από το 2000, τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τα ζητήματα ψυχικής υγείας, συγγνώμη, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε εκεί, νομίζω, ταπεινή μου άποψη. Μου λέει ο Γιώργος, αν μπορώ να πω σε κάποιον να βάψουν τις διαβάσεις πεζών στον Πειραιά. Τα παιδάκια, λέει, στο Δήμο δεν κάνουν ούτε για την σκάλα. Δεν μπορώ να το πω αυτό το μήνυμα έτσι όπως μου το λες που μιλάω, αλλά δουλευόμαστε. Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προτεραιότητα έχουν ισοτήριος, δηλαδή οι πεζοί. Να σου πω, ξαναγράφω το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι όπως είναι. Ζούμε από τίκη. Αλλά θα σου πω το εξής. Πριν από λίγο καιρό έκανα μια αναφορά. Εγώ όταν είναι να βγω στο κέντρο αφήνω το αυτοκίνητό μου κάπου και περπατάω ή παίρνω το μετρό, εξαρτάται αν θέλω να πάω με το μετρό κτλ. Αλλά όταν θέλω πάω πρωί μπορεί να θέλω να περπατήσω, οπότε αφήνω το αυτοκίνητό μου κάπου. Εκεί είχα διαπιστώσει ότι υπήρχε ένα σχολείο. Η διάβαση των πεζών που πήγαινα στο σχολείο, στην είσοδο του σχολείου, δεν υπήρχε. Και μάλιστα έβαλα το αυτοκίνητό μου εκεί και κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι κάτω έβλεπα κάτι να υπάρχει, δεν φαινόταν καν ότι ήταν διάβαση. Και τέλος πάντων είδα ότι μετά από λίγο καιρό τις έβαψαν. Τις είδα κάτασπρες, ξέρω εγώ, τη διάβαση των πεζών και τα λοιπά. Λοιπόν, διαπίστωσα ότι μετά από ένα μήνα πάλι είχε πρόβλημα. Και είχα ρωτήσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να βάφονται οι διαβάσεις. Τα συνεργεία που αναθέτουν, στα συνέργεια που αναθέτουν προφανώς, μπορεί να βάζουν λαδομπογιά ή μπορεί να εξοικονομούν κάτι από την μπογιά που πρέπει να βάζουν. Δεν ξέρω με τι, με μανό το βάφουν, με τι το βάφουν. Μετά από ένα μήνα πάλι δεν υπήρχε διάβαση. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μπράβο, σε καλή μεριά, λέει ο υποβολέας εδώ απέναντι και δίκιο έχει. Λοιπόν, έτσι για να μην γελιόμαστε. Δεν μπορεί μια διάβαση που έχει... με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους την έχουν βάψει μετά από ένα μήνα να μην υπάρχει. Και το είχα ρωτήσει τότε και μου είχαν πει ότι όχι, απλώς στα συνεργεία που αναθέτουν κτλ. Προφανώς δεν ασχολούνται όπως πρέπει και γι' αυτό υπήρχε αυτό το θέμα. Λοιπόν, υποσχέθηκα μια ωραία βόλτα στο κέντρο. Και υπάρχει λόγος. Υπάρχει ένα μέγαρο, το μέγαρο Αρσακίου. Εκεί υπάρχει μια στοά που αλλάζει το κέντρο. Και επειδή μιλάμε και για ένα ιστορικό κτίσμα, από το 1836, όταν ιδρύθηκε η φιλεκπαιδευτική εταιρεία, μέχρι και την κατασκευή του αρχικού κτηρίου για τη στέγαση του Παρθεναγωγείου και την τελική διαμόρφωση με τη στοά, το συγκρότημα αυτό υπήρξε μια ζωντανή μαρτυρία της αθηναϊκής ιστορίας. Το διαβάζω πάρα πολύ ωραία στο Cookout. Έγινε λοιπόν μια τεράστια επένδυση, νομίζω 20 εκατομμύρια ευρώ, και εκεί στην στοά υπάρχουν πολύ ωραία μαγαζιά. Και να λοιπόν, επειδή μας αρέσει να λέμε και το τι συμβαίνει στην πόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βέρα Πάρδου από το Cookout. Τόνισα σωστά το επίθετο?
2: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, τρόμαξα τώρα. Ξέρεις, λέω, μην είπα κάτι στον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα, Βέρα μου, που είσαι κοντά μας.
2: Εδώ, χαρά.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Βολτάρω και γράφω.
0: Και γράφεις. Οπότε εσύ. Εσύ έχεις υπογράψει το συγκεκριμένο για το Μέγαρο Αρσακίου στο Cookout?
2: Εγώ μαζί με τη Γεωργία Περιμένη, αγαπημένη συνάδελφο, πήγαμε στη στοά και γυρίσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, γνωρίσαμε τα μαγαζιά, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, και είναι μια πολύ όμορφη ενέργεια. Το λέω για να προλάβω πολλά σχόλια τα οποία γίνονται.
0: Τι σχόλια μπορεί να γίνονται?
2: Για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι που μένουν στην πόλη να πηγαίνουν, αν ταιριάζει με την αισθητική, μήπως είναι πολύ μοντέρνα, μήπως είναι πολύ έξω από τα νερά μας.
0: Εντάξει, πώς το θέλαμε δηλαδή ακριβώς. Τέλος πάντων, ας τα σχόλια, να σου πω. Αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Δεν ανοίγεις το manual και λες, α, αυτό έτσι πρέπει να είναι για όλους. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Πες μου τι σου άρεσε.
2: Λοιπόν, μου άρεσε αρχικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς που το προσεγγίσαμε από το γαστρονομικό του ενδιαφέρον.
0: Γιατί έχει μαγαζιά του είδους, έτσι. Δηλαδή, έχει μαγαζιά που μπορεί να βρει κάποιος.
2: Ναι, μπορεί να πάει κάποιος από το πρωί μέχρι το βράδυ, να δει, να πιει καφέ, να φάει γλυκό, να φάει σουβλάκι, αλλά να φάει και μαγειρευτό φαγητό. Εννοείται ότι έχει τους λουκουμάδες, τους φοβερούς. Το Αιγαίο, που είναι 100 χρόνια
0: πόσο,
2: μαγαζί.
0: Δεν θα ρωτήσω την ηλικία σου, ναι. Επειδή θα σου πω μόνο κάτι να ξέρεις. Το Αιγαίο το ξέραμε παλιά στην Πανεπιστημίου.
2: Ναι.
0: Πρόσεξε να δεις. Υπήρξε εποχή εδώ μέσα στο Sky που κάθε πρωί μας έφερναν από το Αιγαίο, μα κάθε πρωί, κουτιά με λουκουμάδες, με τυρόπιτες και σπανακόπιτες σταψιού. Μικρά κομματάκια. Υπήρξε εποχή λοιπόν, το Αιγαίο ήταν θεσμός, δεν ήταν μια...
2: Τώρα να επανέλθει αυτή η εποχή.
0: Δεν ξέρω. Και μάλιστα ήταν και κάτι φοβερά ωραία κουτιά με την φίρμα του μαγαζιού και τα λοιπά. Άρα λοιπόν λουκουμάδες Αιγαίου τώρα στο Μέγαρο και στη στοά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Τι άλλα μαγαζιά είδες? Εσείς το κάνατε από τη μεριά του Cookout, έτσι.
2: Ναι,
0: γαστρονομικά,
2: ναι.
0: Τι άλλα υπάρχουν?
2: Εμείς γαστρονομικά, έχει τον Αψί που φτιάχνει σουβλάκι με την υπογραφή του σεφ του Γιάννη Λιώκα. Okay. Αλλά σουβλάκι τώρα το αθηναϊκό, το παλιό, το τίμιο, χωρίς πατάτες μέσα, με εξαιρετική ποιότητα κρέατος.
0: Το παλιό, το τίμιο, το χωρίς πατάτες.
2: Ναι,
0: το πες πολύ ωραία ρε Βέρα, το παλιό λέει το τίμιο. Τα λένε τα άτιμα.
2: Ναι, γιατί το θεωρώ πολύ ύπουλα τα άλλα. Βάζουν πολύ πατάτα μέσα, φουσκώνεις, αλλά δεν έχεις ευχαριστηθεί κρέας.
0: Ωραία. Άρα το καλό, το τίμιο είναι εκεί, έτσι.
2: Ναι, είναι εκεί.
0: Τι άλλο.
2: Έχει το table Μολόν Λαβέ, που είναι και σε συνεργασία με το Ελαιόλαδο που υπάρχει. Εκεί είναι ο Νίκος ο Θωμάς και φτιάχνουν ένα φανταστικό γιουβέτσι που δοκιμάσαμε.
0: Τι γιουβέτσι? Και μοσχαράκι και έτσι.
2: Είναι μοσχαράκι, ναι.
0: Οπα.
2: Έτσι χυλωμένο, με το κρυσαράκι του, και από πάνω βάζουν και λίγο τυράκι τριμμένο.
0: Οπα.
2: Που έλειωνε. Ήταν πολύ ωραίο πραγματικά. Και έχει δηλαδή και άλλα μαγειρευτά και όσπρια και δουλεύει πολύ με την εποχικότητα.
0: Από προϊόντα εννοείς και τα λοιπά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Είναι το Drunk and Goat που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είτε για μετά το γραφείο, για ένα ποτήρι κρασί με κάποιο πλατό αλαντικών τυριών.
0: Α, είτε και για ραντεβού επαγγελματικά είναι ωραία αυτά.
2: Ναι, και για επαγγελματικά ραντεβού. Και επειδή είναι concept που το έχουν διατηρήσει και από το μαγαζί που έχουν στο κέντρο, στο Σύνταγμα ενώ κοντά, είναι πολύ ωραίο και για ραντεβού, τα αρχικά ραντεβού του φλερτ.
0: Οπα.
2: Γιατί έχουν ένα, ναι, γιατί έχουν ένα παιχνίδι στο οποίο μπορείς να δοκιμάσεις διάφορα κρασιά και να διαλέξεις τι αρώματα σου βγάζει, τι ποικίλει, τι, ναι, τα αρώματα βασικά, για να βρεις από ποια ποικιλία είναι. Και αυτός που έχει που περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει.
0: Έλα, ωραίο είναι,
2: ναι,
0: αυτό. Δεν μου λες, περίμενε, θα το έκανες εσύ αυτό σε πρώτο ραντεβού?
2: Θα το έκανα, ναι. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο συζήτησης, μια ωραία αφετηρία και μπορείς να συνδεθείς με τον άλλον χωρίς να υπάρχει αυτή η άβολη σιωπή. Και τώρα τι θα πω.
0: Τέλεια. Μου ήρθε μήνυμα από τον Αλέξανδρο, είδες οι ακροατές μας τι είναι. Μου λέει: είμαστε τυχεροί όσοι δουλεύουμε κέντρο, γιατί η συγκεκριμένη στοά έχει αναβαθμίσει την καθημερινότητά μας αισθητά. Αλέξανδρε, στείλε μου αριθμό να σε καλέσουμε να μας πει μια καλησπέρα, να μου πει τι κάνεις και στη στοά. Μπορείς, λέει, να πεταχτείς για πρωινό, μπραντς ή και μεσημεριανό και βρίσκεις τα πάντα. Είμαστε όχι, έκανε πάρα πολύ καιρό να φτιαχτεί, έτσι, γιατί μου έχει βάλει πολλά αλφα. Αλλά βέβαια, αλλά χαλάλι, μου λέει. Κατάλαβες. Ναι, είδες ο Αλέξανδρος. Έπιασε αμέσως το νόημα. Μια χαρά.
2: Ναι. Ήταν κάτι που το περιμέναμε πολύ καιρό και οφείλω να ομολογήσω και έτσι και προς τιμήν τους και των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί καθημερινά ότι είναι και πάρα πολύ καθαρά.
0: Τέλεια.
2: Δηλαδή,
0: εντάξει,
2: η καθαριότητα ήταν σε ένα άλλο επίπεδο που... Μπράβο.
0: Ωραία. Θα πάω και θα πω τις εντυπώσεις μου. Σε ευχαριστώ,
2: ναι,
0: πάρα πολύ. Περισσότερα
2: δίποτε.
0: Διαβάζει κάποιος ό,τι θέλει στο Cookout. Κάνετε εξαιρετική δουλειά, δηλαδή ειλικρινά και τόσο καλέστε τη δουλειά. Άσε που σας κλέβω πολλά πράγματα που θέλω να τα κάνω θέματα.
2: Αμέ. Χαρά μου αυτό. Αμέ. Στα επόμενα ζητήστε... να πάμε και παρέα.
0: Αμέ, γιατί. Α, δεν το είχα σκεφτεί. Εμβέρα μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι.
2: Εγώ ευχαριστώ και χαρά
0: καλά
2: μου.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία.
2: Έτσι.
0: Αλέξανδρε, στείλε μου αριθμό κινητού, τώρα δεν το έχω εύκολο. Να πούμε μια καλησπέρα, να μας πεις και για, για τη στοά της εντυπώσεις. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι που υπάρχει αυτή η διάδραση. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο, να ξέρω από τους τρόπους επικοινωνίας. Γιατί τώρα κάποια μηνύματα στο Viber τα έχω χάσει. Δεν με πειράζει. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Ισχύει και το Viber το 698-123-1003. Μην μου ξεχνάτε, γιατί αύριο είναι Σάββατο. The Voice of Greece powered by Telecom έρχεται. Ετοιμάζονται καρέκλες να γυρίσουν των τεσσάρων. Έτσι. Συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα αλλά και εκτός. Επιστρέφει λοιπόν για 12η σεζόν στη τηλεόραση του Sky. Από το Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο και Κυριακή, η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν. Εννοείται ότι οι υπεύθυνοι εκεί που θα γυρίζουν για να επιλέγουν και να διδάσκουν εντός εισαγωγικών παίρνουν θέση στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου, υποδέχεται στην παρέα την Παόλα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Φύγαμε, μια σύντομη υπενθύμηση τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε. Sky 100.3.
3: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
7: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπορεί να το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει, έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Άνοιγε ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα με αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Ισχυρό σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε απόψε τον Παναμά. Καταγράφονται ήδη ισχυροί μετασεισμοί. Βίντεο στο διαδίκτυο καταγράφουν καταρρεύσεις κτηρίων. Έχει εκδοθεί σειρά προειδοποιήσεων για τσουνάμι. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο Σάββατο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, Φρασγκάλ, εδώ το θέλα σε μια πιο έτσι έκδοση ραδιοφωνική διασκευή. Φρασγκάλ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947 στο Παρίσι. Μόναχο κόρη του συνθέτη του στιχουργού του Ρόμπερτ Γκάλ. Ένα από τα τραγούδια τέλος πάντων που την ξέρουμε και το συγκεκριμένο εγώ είπα να το βάλω σε μια πιο σύγχρονη βερσιόν, έτσι. Ωραίο είναι. Beat

0: σακά. Λοιπόν, που έχουμε φτάσει, γελάω μόνος μου με τον εαυτό μου. Διάβασα, ακούγασα με την είδηση, τώρα είναι φρέσκα, ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερες από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική αλλά και τη διεθνή αγορά. Μάλιστα. Αυτά τα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ. Σημαίνει ότι κάτι έχει βρει με τον Πούτιν. Επιπλέον, 500.000 τόνοι, πόσο θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς, κάτσε, περίμενε να δω πότε θα δω μια αλλαγή στο βενζινάδικο, να πάω να βάλω βενζίνη. Οπότε, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό δεν θα φανεί από αύριο, θα φανεί από Δευτέρα, Τρίτη. Κάντε λίγο υπομονή, μετακινηθείτε λίγο, να βάλουμε λίγο φθηνότερη τη βενζίνη, γιατί κάποια στιγμή θα αποτυπωθεί αυτό αν προχωρήσει με κάποιο τρόπο. Λέμε εμείς τώρα, Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ. Τι κάνεις εσύ, πού είσαι? Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα. Α, η Θεσσαλονίκη στην παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος μας έστειλε το μήνυμα πόσο του είχε αλλάξει την καθημερινότητα στο Α. Εκεί στο. Στο Α Αρσακίου. Ρε φίλε, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη. Τι γίνεσαι?
0: Εάν περιμένουμε από τη στο Άρσα και να μας αλλάξει την καθημερινότητα, υπάρχει ένα θέμα, έτσι.
1: Ήταν για να δώσω λίγο έμφαση, ρε παιδί μου. Άσε που άμα σου πω ότι πήρα την τελευταία φορά που πήγα, θα ξενερώσεις λίγο.
0: Περίμενε. Δεν έφαγες το σουβλάκι το τίμιο?
1: Όχι.
0: Τι έφαγες, όχι. Το άτιμο?
1: Μα έφαγα, καταρχάς δεν έχει εκεί, έχει πάρα πολλά γεννά. Έχει και, όπως είπα, και μπραντς και πρωινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και ένα κατάστημα μέσα που μπορείς να φτιάξεις ένα μπολ με. Γιαούρτι,
0: έλα, γιαούρτι τώρα, άσε μας. Πες
1: εγώ
0: κάτι.
1: Αυτό έφαγα.
0: Αυτό έφαγε, κατάλαβα. Το κατάλαβα.
1: Είναι για όλα τα γούστα. Είναι για όλα τα γούστα, έχει τα πάντα.
0: Δεν μου λες εντύπωση, πες μου, γιατί μου λες ότι όντως τώρα πέρα από την πλάκα, προφανώς ως το πόσιμο αλλάζει κάποια πράγματα. Έτσι, εννοείται. Mm-hmm. Για πες μου έτσι πόσο έχει αλλάξει η περιοχή και όντως πήρε καιρό να φτιαχτεί, τουλάχιστον αξίζει τον κόπο. Αξίζει μάλλον,
1: Αξίζει τον κόπο. Εγώ το κατάλαβα ότι έχει ετοιμαστεί όταν. Γύρισα από τις διακοπές το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και λίγο πριν και δεν το είχα καταλάβει. Εγώ δουλεύω στο Άπες Ματζόγλου, που αν θυμάσαι είχες κάνει και μια αναφορά σε παλιότερη εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είμαστε δίπλα-δίπλα. Αυτές οι στοές είναι δίπλα-δίπλα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή και εμείς από το γραφείο, όποιος θέλει, όποιος κάνει ένα διάλειμμα, μπορεί να πεταχτεί εκεί να πάρει ένα καφέ, να πάρει να φάει κάτι μεσημεριανό. Εν τω μεταξύ έχει πολύ μεγάλη διαφορά άμα πας το μεσημέρι ή αν πας το πρωί.
0: Με τον κόσμο εννοείς.
1: Ναι, γίνεται χαμός το μεσημέρι.
0: Ναι, προφανώς τα γραφεία εκεί τα τριγύρω ή
1: πρόσεξε.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι Σάββατο αύριο, όσοι πάνε εκεί και το δουν, Σάββατο μάλλον μεσημεράκι θα είναι απλησίαστο από τον κόσμο.
1: Ναι, φαντάζομαι. Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι. Γιατί εγώ το Σάββατο δεν δουλεύω. Θα είναι απλησίαστο. Και δεν ξέρω αν το ανέφερε πριν η κοπέλα που μιλούσε ότι έχει και στην Ταράτσα κάτι.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Που, έχει, ναι, που έχω ανέβει πάνω, δεν είχε βέβαια κόσμο καθόλου, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι κάτι σε μπαράκι, σε κάτι τέτοιο.
0: Εγώ παίζω τώρα. Τιμές πώς παίζουν, τι είπε λέει εκεί, για όλα τα βαλάντια.
1: Κοίτα, ναι, είναι λίγο τσιμπημένα, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο τσιμπημένα. Έχει
0: δηλαδή,
1: ρε
0: φίλε, περίμενε, κάτσε. Όχι, δεν θα το κάνουμε υπόθεση εργασίας. Θέλω. Έφτιαξε ένα γιαούρτι εσύ.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί άμα σου πω ότι
0: θα γελάσουμε κάτι. Τις επιλογές μας θα τις τιμήσουμε. Εντάξει, δηλαδή ήθελες, τι έβαλες μέσα στο γιαούρτι?
1: Λοιπόν, έβαλα ένα γιαουρτάκι 2%, 200 γραμμάρια, ας πούμε.
0: Εγώ 5 τρώω.
1: Και αυτό έχει, και αυτό το έχει.
0: Εντάξει, τι θα πει 2.
1: Ήταν μια λεπτομέρεια που μπορούσα να την αποφύγω, αλλά ναι, ήταν ένα 2%.
0: Ωραία, λέγε, τι έβαλες μέσα?
1: Έβαλα ένα κουτάλι μέλι, μάλλον μου βάλε 2 η κοπέλα, 2 κουταλάκια μέλι.
0: Περίμενε. Κανονικά βάζει 1 ή 2, είσαι ή
1: δεν ξέρω,
0: έβαλε 2. Κάτσε, μην το προσπεράσουμε τώρα.
1: Ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε. Άμα ξαναπάω, θα σου πω.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο φρουτοσαλάτα,
0: ναι?
1: Και ένα κουταλάκι τσία.
0: Έλεος.
1: Και έδωσα 4,80.
0: Η τσία είναι ακριβό πράγμα.
1: Το τσία δεν είναι τόσο ακριβό, όχι. Δηλαδή δεν δικαιολογείται η τιμή.
0: Δηλαδή 5 ευρώ στην ουσία έδωσε για. Λίγο μέλι, ένα χαμόγελο της πολίτρια 100%. Περίμενε. Κάτσε τώρα.
1: Είναι ευγενικό, είναι ευγενικές οι πολίτριες, η αλήθεια είναι.
0: Λίγο τσία και τι άλλο, και λίγο φρούτο.
1: Και φρούτο-σαλάτα. Φρούτο-σαλάτα. Φρέσκα, βέβαια. Έτσι.
0: Δεν έτρωγες ένα σουβλάκι τίμιο?
1: Ναι, αλλά μετά νιώθα καλύτερα. Ενώ έτρωγα το σουβλάκι, μετά θα λέγα πω πω τι έφαγα, γιατί να το κάνω αυτό, ξέρεις.
0: Αλήθεια, και έχουμε, ξέρει... τύψεις. Έχουμε τύψεις όταν λίγο ξεφεύγουμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, σουβλάκι δεν νομίζω να έχει.
0: Έχει, ρε, αφού
1: έχει,
0: μας okay. Είπε,
1: ναι. Α, γιατί πίτσα, ναι, μακαρονάδες, ναι, και τα λοιπά, αλλά σουβλάκι δεν έχει τύχει να δω. Οκ, okay, μπορεί να μην ξεφύγει, γιατί ξέρεις, το αποφεύγω γι' αυτό. Μάλλον με προστατεύει ο οργανισμός μου, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων. Ωραία.
1: Και έχει επίσης και μαγαζιά με ρούχα.
0: Α. Καλά, δεν κεγόμαστε, δεν είναι στην άμεση προτεραιότητα τα ρούχα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος και να κάνει τα πάντα.
0: Τι,

0: εταιρεία, πανάκριβη, τσάντες πανάκριβες. Αλλά και όχι μόνο αυτό, και βλέποντας και τις πολύ γνωστές φίρμες που έχουν ανοίξει τώρα τα μαγαζιά τους εκεί γύρω, μπαίνοντας προς την Πανεπιστημίου, από την πλατεία Συντάγματος κτλ. Λοιπόν, ή στη Βουκουρεστίου εκεί και τέτοια, βλέπεις ότι μου κάνει εντύπωση ότι έξω από αυτό το, τη γνωστή εταιρεία έχει ουρά πελατών που περιμένουν. Έχω δει και 15 έχω μετρήσει.
1: Λεφτά υπάρχουν, Δημήτρη.
0: Είναι όλοι τουρίστες.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Όχι, είναι τουρίστες.
1: Α, τουρίστες.
0: Τουρίστες. Okay. Και όπως επίσης βλέπω, καλά, να σου πω κάτι. Λεφτά και μαύρα υπάρχουν.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Σαββατοκύριακο που παίζει.
1: Σαββατοκύριακο με τα παιδιά, παιδικά πάρτι, τέτοια.
0: Τέλεια, μια χαρά. Άρα, να περάσετε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Θα πάλι στο Αρσακίμου.
1: Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται.
0: Να σου πω, θέλω να μου πεις την επόμενη φορά που θα πάρεις γιαούρτι πόσο μέλι θα σου βάλει η κοπέλα. Έτσι από περιέργεια.
1: Για να δούμε, θα είναι τεστ για την προηγούμενη αυτό.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης, άκουσα λέει σε κονσέρβα την συνέντευξη Μητσοτάκη. Είναι, μου λέει, σε άλλο επίπεδο με τους απέναντι. Ειδικά λέει, όταν ακούσα απόσπασμα από συνέντευξη Τσίπρα στα παραπολιτικά, στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την επικοινωνία. Δημήτρης από Λονδίνο, χρωστάμε μια κουβέντα από χθες, ένα υπόλοιπο δηλαδή, αν και νομίζω ότι δεν θα λήξει και σήμερα, κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε άμεσα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που προσπάθησες και είσαι κοντά μας. Τι κάνεις?
2: Είναι μια χαρά.
0: Και μέσω Viber σε ακούμε, λες και εσείς έχουμε στούντιο, έτσι.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Λοιπόν, εσύ λοιπόν βρέθηκες πριν 11 χρόνια στο Σέφιλντ.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Θα ήθελα να αρχίσω με μια διευκρίνηση.
0: Ό,τι θες.
2: Γιατί είπα χθες το μισθό μου. Απλώς αυτό που δεν διευκρίνησα, έτσι, να μην νομίζει ο κόσμος εδώ πέρα μοιράζουν λεφτά με τις βαλίτσες.
0: Ναι.
2: Ο μισθός μου είναι περίπου 2 φορές πάνω από το μέσο όρο από ό,τι παίρνουν οι μηχανικοί εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: αυτό συμβαίνει λόγω βιογραφικού, λόγω δυνατότητας εταιρείας. Πού οφείλεται ότι δύο φορές παραπάνω, ας πούμε.
2: Λοιπόν, να σας πω πώς είναι η αγορά. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
2: Ακριβώς ένα χρόνο πριν. Συγγνώμη, μπορεί να ακούτε και το σκύλο μου.
0: Ω, μην ανησυχείς. Πώς το λένε,
2: Γούφι.
0: Γούφι, τι ράτσα είναι,
2: Λαμπραντόρ.
0: Α, ωραίος. Άσπρος ή μαύρος, μπέζ ή μαύρος, τι είναι?
2: Άσπρος.
0: Λοιπόν, και τα μαύρα τα λαμπραντόρ είναι πολύ ωραία. Είναι πιο σπάνια, αλλά είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, έτυχε.
0: Έτυχε.
2: Έτυχε.
0: Λοιπόν, ποιος λοιπόν πολιτικός είχε λαμπραντόρ? Παπανδρέου.
2: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, πώς γίνεται και πετυχαίνεις διπλώμιστο από τη άλλη?
2: Θα σας πω ένα πράγμα. Λοιπόν, μία εταιρεία έχει ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ένα κομμάτι του μηχανήματος δεν έχει δουλέψει ποτέ. Πριν κάτι χρόνια μας ζητάνε από την εταιρεία μας να κάνουμε ένα αυτοματισμό να δουλέψει αυτό το μηχάνημα. Το φτιάχνω λοιπόν τον αυτοματισμό και όντως δουλεύει. Στην Νότια Αφρική η εταιρεία. Ακριβώς ήταν λίγο πριν τον COVID. Μια χαρά όλα. Πέρσι μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε θέλουμε αυτό το μηχάνημα, ένα κομμάτι του ακόμα, άλλο έναν αυτοματισμό για να ολοκληρωθεί. Θέλουμε όμως, λέει, το Δημήτρη να έρθει. Δεν θέλουμε κανένα. Επειδή αυτός έχει φτιάξει το σύστημα.
0: Κατάλαβα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης όμως λέει είναι fully booked, δεν μπορεί να έρθει. Όχι, θέλουμε το Δημήτρη. Λοιπόν, εντάξει, στέλνουμε μια προσφορά. Την υπογράφουν αμέσως. Ναι, δεχόμαστε. Λοιπόν, για 5 μέρες πήγα Δευτέρα. Η δουλειά ήταν Δευτέρα με Παρασκευή. Θα καθόμουν εκεί 8 ώρες την ημέρα. Ήταν να ρυθμίσω το μηχάνημα.
0: Ναι.
2: Μια ρύθμιση. Τους χρεώσαμε γύρω στις 35-32 χιλιάδες ευρώ για να πάω να κάνω αυτή τη ρύθμιση.
0: Λοιπόν, ναι, προφανώς ο εργοδότης σου αυτό το εκτιμά.
2: Αυτό το εκτιμά.
0: Περίμενε. Υπάρχει αξιολόγηση γενικώς, το βλέπεις γενικότερα, δηλαδή.
2: Ναι,

0: Υπάρχει, έτσι.
1: Υπάρχει. Υπάρχει αξιολόγηση. Το θέμα είναι ότι για αυτούς, αυτά τα 35 χιλιάρικα που μου δώσανε για να πάω να κάνω μία αρρύθμιση, εντάξει, τους δαγκώσαμε, η αλήθεια είναι, συνήθως δεν χρεώνουμε τόσο πολύ, με αυτή τη ρύθμιση...
0: Να ακούνε Sky αποκλείεται.
1: Λοιπόν, αποκλείεται, είναι Νότια Αφρική.
0: Εντάξει. Οπότε τους δαγκώσατε, για λέγε.
1: Τους δαγκώσαμε, αλλά με αυτή τη ρύθμιση, εκεί που κάνανε 2 coil στην ώρα, βγάζουν 2,5. Ένα coil αλουμινίου, όταν είναι για την αυτοβιομηχανία, κοστίζει γύρω στις 50 με 100.000 δολάρια.
0: Ναι, εντάξει. Οπότε κοίτα, δεν το έκαναν για την ψυχή της μάνας τους, το έκαναν για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Έτσι, λοιπόν, το καταλαβαίνουμε.
1: Μέσα σε 2 ώρες...
0: Δεν μου λες όμως, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Χαίρομαι, θα σου πω γιατί. Πρώτα απ' όλα, ακούω έναν εργαζόμενο, ο οποίος, ξαναλέω, είμαστε Αγγλία τώρα, Σέφιλντ, και μάλιστα μου έρθει και ένα μήνυμα από την Κατερίνα που μένει και εκείνη εκεί από το κρύο Σέφιλντ. Μένω εδώ με την οικογένεια, τυχαία. Καταλαβαίνω ότι εσύ ως εργαζόμενος νιώθεις μια ικανοποίηση που έχεις αξιολογηθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό για ένα εργαζόμενο.
1: Είναι, να σας πω, ότι καταρχάς, τους λέω, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ γιατί έχω και την οικογένειά μου. Δεν πειράζει. Έχουμε κάνει ένα ποσό, 4.000 είναι το budget για να πας κάτω. Πάρε την οικογένειά σου. Και βασικά πήγα και έκανα και μια εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή, δίνουν κίνητρα.
0: Ναι.
1: Βγάζουν, δίνουν κίνητρα.
0: Αυτό το παρατηρείς γενικότερα σε επιχειρήσεις στη χώρα που είσαι. Το λέω δηλαδή, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει αξιολόγηση,
1: υπάρχει. Υπάρχει αξιοκρατία. Να σας πω, δεν έχω αλλάξει πολλές δουλειές. Δηλαδή ήρθα εδώ το
0: 2011. Ναι, και προφανώς είσαι απόλυτα ικανοποιημένος.
1: Και στην πρώτη εταιρεία δεν ήμουν ικανοποιημένος. Αυτή η εταιρεία που δουλεύω τώρα με νοικιάσανε και μετά με κλέψανε.
0: Α.
1: Λοιπόν, έτσι άλλαξα εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Και από τότε είμαι στην ίδια εταιρεία.
0: Δεν μου λες.
1: Υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Όχι, ναι, ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε το. Κάτι άλλο σκέφτηκα. Για πες μου.
1: Και επίσης, ξέρω, ας πούμε, το πτυχίο μου δεν το έχω δείξει ποτέ. Δεν νομίζω να έχω δείξει ποτέ το πτυχίο. Ποτέ δεν μου το ζητήσανε. Ένας πολύ καλός μηχανικός που ξέρω, και από τους καλύτερους κι αυτός, δεν έχει καν πτυχίο πανεπιστημίου.
0: Και πώς δουλεύει εμπειρικά?
1: Κάνει τη δουλειά, βγάζει δουλειά, είναι μυαλό, τέλος. Το χαρτί δεν σου φέρνει, δεν θα κάνει μια μηχανή να δουλέψει το χαρτί.
0: Ναι, ωραία. Ερώτηση. Επειδή σε ρώτησα εχθές και αν θα σκεφτώσουν ποτέ να γυρίσεις, μου απάντησες πολύ συγκεκριμένα, πάρα πολύ ωραία. Έστειλε το βιογραφικό σε μια εταιρεία, δεν σου απάντησαν καν. Και καταλαβαίνω ότι έχεις και ένα βιογραφικό τώρα, εντάξει, φίλε μου. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Αλλά πες μου, τι σου αρέσει στη ζωή εκεί, και τι δεν σου αρέσει?
1: Λοιπόν, μου αρέσει ότι υπάρχει σεβασμός. Κάτι που λείπει στην Ελλάδα.
0: Αν κρίνω από τη δουλειά, υπάρχει σεβασμός σίγουρα. Υπάρχει και στην καθημερινότητα, δηλαδή.
1: Και στην καθημερινότητα. Υπάρχει. Εντάξει, το NHS, όλοι το κατηγορούμε, τη χάλια που έχει γίνει.
0: Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αυτό αναφέρεσαι.
1: Ναι, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Πριν, όταν ο μεγάλος μου γιος ήταν 2 χρονών, είχε ένα τύχημα, έσπασε το πόδι του. Θυμάμαι τότε η πρώην γυναίκα μου πήρε τηλέφωνο και ήρθε το ασθενοφόρο μέσα σε 3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, ότι άμα γίνει κάτι, θα με αντιμετωπίσουν. Εντάξει, βέβαια, υπάρχει και το άλλο άκρο, έτσι, ότι είχα πέτρα στα νεφρά και περίμενα 2 χρόνια σε λίστα αναμονής να μου κάνουν χειρουργείο.
0: Με πέτρα στα νεφρά?
1: Ναι, εντάξει, δεν πονούσα πάρα πολύ.
0: Είχες κολικούς δηλαδή και τέτοια?
1: Όχι, δεν.
0: Ωραία, ερώτηση. Αν ας πούμε δεν περίμενες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, θα την πλήρωνες πανάκριβα αυτή την επέμβαση?
1: Θα την
0: επέμβαση, λιθοτριψία, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν λέγεται.
1: Όχι, έκανα επέμβαση.
0: Α.
1: Γιατί είχα κάνει ηλεκτροληψία στην Κίνα. Έτυχε να βγάλω πέτρα στον εφρά όταν ήμουν στην Κίνα.
0: Εσύ ζεις επικίνδυνα.
1: Και έχω την άλλη εβδομάδα πάω στη Σαουδική Αραβία για ένα meeting.
0: Μάλιστα. Για πες μου σε παρακαλώ. Ωραία. Πες ότι θα ήθελες να κάνεις την επέμβαση εκτός.
1: Ιδιωτικά κοστίζουν. Ναι. Θυμάμαι.
0: Αλλά δύο χρόνια όμως να περιμένεις για επέμβαση για πέτρα στα νεφρά.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι.
1: Και, αναμονής, ναι. Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί πολλές φορές κατηγορούμε το εδώ το σύστημα το δικό μας, αλλά δεν νομίζω ότι περιμένουμε δύο χρόνια για μια τέτοια επέμβαση.
1: Όχι, όχι. Και από ό,τι ξέρω υπάρχει μεγάλο θέμα με καρκινοπαθείς που περιμένουν.
0: Εκεί.
1: Ναι. Έχουν θέμα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Που το δικό μας σύστημα είναι πιο γρήγορο.
0: Ναι, απλώς αν κρίνεις ένα σύστημα από το αν θα σου έρθει το ΕΚΑΒ σε τρία λεπτά ή αν απ' την άλλη είναι κάποιος καρκινοπαθής ή έχει να κάνει μια επέμβαση που είναι, δεν είναι, εντάξει, οκ, okay, είναι θέμα το να έχεις πέτρα στα νεφρά, αλλά περιμένεις δύο χρόνια, εντάξει.
1: Ναι, θα μπορούσα να πάω και ιδιωτικά, δεν ξέρω πώς θα κόστιζε, αλλά δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσα, δεν με ενοχλούσε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και λέω εντάξει, θα περιμένω, δεν είχα θέμα. Αν είχα θέμα, το πολύ πολύ να ερχόμουν στην Ελλάδα να την έκανα ιδιωτικά.
0: Ναι.
1: Κοστίζει. Ναι, οι γιατροί ιδιωτικοί κοστίζουν.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πριν πάνε 12 χρόνια. Ναι, ο μεγάλος είναι 13 τώρα. Είχαμε πάει σε δερματολόγο ιδιωτικά και μας πήρε 200 λίρες μια επίσκεψη.
0: Ναι.
1: Και τώρα σε ορθοπαιδικό που χρειάστηκε για το μικρό. Και πήγαμε ιδιωτικά για να τον ελέγξουμε, έτσι από, όχι ότι είχε κάτι, γιατί ήταν
0: ναι.
1: 6 μηνών. Και πληρώσαμε 300 λίρες, κάτι τέτοιο.
0: 300
1: είναι
0: λίρες.
1: Πανάκριβο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι δεν σου αρέσει τη ζωή εκεί. Τι δεν σου αρέσει τη ζωή εκεί.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός, ε.
1: Ο καιρός. Όλοι παραπονιούνται για τον καιρό. Τώρα αυτή τη στιγμή έξω βρέχει, έχουμε 8-9 βαθμούς με βροχή. Και συνέχεια βροχή. Και δεν βλέπουμε αυτό τον ήλιο. Δηλαδή θα έχουμε συνέχεια συννεφιά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο καιρός. Πρέπει να τον αντέχεις.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Είσαι πολύ καλός ομιλητής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, Δημητρό μου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να χαίρεσαι και την οικογένεια και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Μου λέει ο Άννης το εξής. Καλησπέρα. Άκουσα πριν από λίγο για διαβάσεις πεζών, οδική συμπεριφορά κτλ. Λοιπόν, προκαλώ όποιον θέλει και μπορεί να έρθει στα Άνω Λιώσια και να περπατήσει στη Λεωφόρο Φιλής. Αυτή που πάει από τους Αγίους Αναργύριους στην Χασιά. Να περπατήσει αμέριμνα. Ως πεζός. Η οποία έχει ακόμα και φανάρια. Αλλά έχει και αυτούς που αποκαλείται ευπαθή κοινωνική ομάδα. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω, μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι εκτός, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, Σοφία μου. Αχ, Σοφή, δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Τι μου έστειλες? Κάτι μου έστειλες στο YouTube, ένα τραγούδι. Αλλά δεν μπορώ να το ανοίξω. Ιωάννα. Σας προτείνω, λέει, να δείτε την ταινία μικρού μήκους στο θρόνο του Ξέρξη, 15 λεπτά είναι, στο Netflix, με πρωταγωνιστή το Μαζονάκι. Μάλιστα, θα το δούμε στο Netflix. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα όμως να πω κάτι άλλο, γιατί έρχεται εδώ το χτύπητο δίδυμο από Δευτέρα, 12 του μήνα, στις 10.30 το βράδυ, για δεύτερη σεζόν. Το τότε και τώρα. Ο Τάκης, ο Σπύρος, η Σούλα, η Βαλέρια ξαναχτυπούν λοιπόν. Το αχτύπητο δίδυμο Αλέξανδρος Τζουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν λοιπόν εδώ στην τηλεόραση του Sky από τη Δευτέρα, 12 του μήνα. Βέβαια, έχουμε και κάτι άλλο τη Δευτέρα. All In. Είναι ένα συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σόου που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 12 του μήνα στην τηλεόραση του Sky. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει εννοείται για κοινωνικές προεκτάσεις, θα μιλήσει για την ουσία του ποδοσφαίρου και εκεί θα προσθεθεί και special guest ο Αλέξανδρος Τζουβέλας, εγγυάται. Νομίζω ότι όλη αυτή η σύνδεση, νομίζω ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν από την Δευτέρα 12 του μήνα στην τηλεόραση του Sky. Αλλά από αύριο Voice, έτσι μην το ξεχνάτε, ετοιμάζονται οι καρέκλες να γυρίσουν. Τα μαζεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε. Με χαροποιεί ιδιαίτερα στο ότι έχουμε αυτού του είδους την επικοινωνία φέτος. Ειλικρινά, να είστε όλες και όλοι καλά. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αναστασία Τσιβγούλη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες Βασίλης Κουφόπουλος εδώ πάντα στον Sky 100,3. Να περάσετε όμορφα, μάλλον ομπρελίτσα θα χρειαστεί το Σαββατοκύριακο. Λίγο υπομονή με αυτή την περίεργη θερμοκρασία έξω που δεν αποφασίζει τι θα κάνει. Νομίζω ότι θα δροσίσει λίγο από την επόμενη εβδομάδα. Για χαρά.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, διευκρίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν γενική άδεια που επιτρέπει συναλλαγές σχετικές με την πώληση, την παράδοση, την εκφόρτωση και την εισαγωγή ντίζελ ρωσικής προέλευσης έως τις 7 Απριλίου 2027. Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η συνεργασία Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει ολόκληρο τον κόσμο. «Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τη σημερινή συμφωνία. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νεσκλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, έγινε αισθητό στον Παναμά, έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για ζημιά σε κτίρια και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Καταγράφονται ισχυροί μετασεισμοί. Το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού, καθώς και στη Χαβάη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Είχε παντρευτεί με τη δημοσιογράφο Μαλβίνα Κάραλη. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή «Στιγμιότυπα».

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι και τη μία, μείνετε συντονισμένοι. Μετά μεσάνυχτα, ο λόγος για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Μια έρευνα, μια σειρά από συνεντεύξεις που έχει κάνει ο Στέφανος Νικολαίδης εδώ στο ΣΚΑ 100,3 για την εκπομπή. Στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μέγα ενεργειακό deal Trump Putin. Η Ρωσία θα διαθέσει σταδιακά στην αγορά περισσότερα από 4,8 τόνους diesel, ενώ στην Κομισιόν εγκρίθηκε η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα και δρομολογούνται μια σειρά από έργα. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά. Προειδοποίηση για τσουνάμι σε αρκετές χώρες και μπαράσματα σεισμών. Για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα από ακροδεξιούς παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενους. Είναι ηλικίας 22 ετών. Στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3. Όμως η θλιβερή είδηση της ημέρας είναι ο θάνατος του συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου. Έφυγε από τη ζωή, πέθανε μάλλον, σε ηλικία 79 ετών, πολυγραφότατος, ήξερε να μιλάει, να περιγράφει τη ζωή έτσι όπως ακριβώς είναι. Να γράφει δηλαδή αληθινά, αλλά με ευαισθησία, από καρδιάς και να μην κρύβει ποτέ τα συναισθήματά του, όποια και αν είναι αυτά, όσο και δύσκολες να είναι οι καταστάσεις του. Έγραψε ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, το Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, που ήταν επαναπροσδιόρισε την ιστορία του Άρη Φελουχιώτου, αλλά δεν στάθηκε μόνο εκεί. Τα πρώτα του βιβλία έδειξαν το δρόμο, αυτά όμως που ακολούθησαν, ειδικά για τη διαδρομή του Πειραιά, αλλά και η σοφία από τη ζωή του, χαρακτήρισαν όλη αυτή την μεγάλη και σπουδαία διαδρομή. Ένα ξεχωριστό είναι το Άνεμος Κουβάρι, που είχε κυκλοφορήσει χρόνια πριν και προφανώς έγραφε για τα χρόνια που πέρασε μαζί με τη Μαλβίνα Κάραλη. Μια κοινή ζωή που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έντονοι, με πολιτικό χαρακτήρα, σε μια εποχή όπου πάρα πολλά πράγματα κρίνονταν τότε. Ήταν τα πρώτα χρόνια επίσης. Τότε η Μαλβίνα έβγαινε στην τότε τηλεόραση του Sky, όταν είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, η εποχή του Κώστα Σιμίτη. Και η φράση «Τάπερμαν». Και θυμάστε επίσης όταν έπεφτε το περίπτερο στην Πανεπιστημίου. Αυτά από το παρελθόν, επιστροφή στο σήμερα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Μουσική 11 και 10 πρώτα λεπτά, ΣΚΑΙ 100,3. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, ενσωμάτωσε στην νομοθεσία της με τη μορφή προεδρικού διατάγματος την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2024 για τις διαφημίσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή, στα social media, κυρίες και κύριοι, διάφοροι με έδρα εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν πολιτικές διαφημίσεις με σκοπό, όπως εκτιμάται, να χειραγωγήσουν τις εκλογές. Και τα προηγούμενα χρόνια αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αργά αλλά σταθερά το πέτυχε. Το 24 πέρασε ψήφισε αυτόν τον κανονισμό. Το 26 στην Ελλάδα ενσωματώθηκε η οδηγία αυτή. Πλην όμως, ποιος αναλαμβάνει την αρμοδιότητα αυτή για τη συγκρότηση του Μητρώου των Διαφημιστικών Εταιριών? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δικαιωματικά, αλλά η ερώτηση είναι: έχει το προσωπικό, έχει τους ανθρώπους να γνωρίζουν για να κάνουν αυτή την πάρα πολύ σοβαρή εργασία? Μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να συνεργαστούν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, η Διεύθυνση Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχουν και συστάσεις και πρόστιμα. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η ιστορία. Έχει περάσει στα ψηλά, όμως μπορεί να το δούμε μπροστά μας. Κατά τα άλλα, 11 και 12 πρώτα λεπτά, ΣΚΑΙ 100,3. Η ΕΣΥΑ ζητά προσλήψεις αυτή την περίοδο από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη, καθότι έχει πάρα πολλούς συμβασιούχους που εργάζονται σε εταιρείες που κάνουν εκπομπές μεικτής παραγωγής και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους δημοσιογράφους. Αναζητείται η επόμενη μέρα για τους Ράδιο Αρβίλα, για το που θα μείνουν μετά το που θα βρεθούν τηλεοπτικά μετά το τηλεοπτικό τους διαζύγιο με τον Αντένα. Τι άλλο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Έρχονται το ντέρμπι, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την Κυριακή. Μπορεί να το ακούσετε ζωντανά από το Big Win Sport FM 94,6 και στην πλατφόρμα Sport FM TV, κυρίες και κύριοι. Έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ. Υπάρχουν οι αγώνες μπάσκετ της δεύτερης αγωνιστικής της στοίχημαν GPL 2026-2027, αλλά και η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λιβαδιακό για την έκτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Το πρόγραμμα ξεκινάει από αύριο, κυρίες και κύριοι, Σάββατο, και φτάνει μέχρι και την Κυριακή ζωντανά. sportfmtv.gr, πληκτρολογείτε, δεν χρεώνεστε. Βλέπετε ελεύθερα τους αγώνες. Υπάρχει μετάδοση και από την τηλεόραση του Sky στο Άρης ΑΕΚ, και για το Λεβαδιακός, για τον αγώνα Ηρακλής Λεβαδιακός, η μετάδοση είναι και από την τηλεόραση του Sky και από το sportfmtv.gr. Δηλαδή πληκτρολογείτε sportfmtv.gr και βλέπετε τους αγώνες ελεύθερα και ζωντανά. Επίσης, για να ολοκληρώσουμε, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των συνεταιριστών της Εφημερίδας Συντακτών. Σας θυμίζουμε ότι ήταν η συνεταιριστική εφημερίδα, αρχικά είχε την πλειοψηφία, μετά το 51% δόθηκε σε εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Μελισανίδη, ο οποίος έχει και την αυτεμπορική και τον αυτεμπορική tv.gr, και τώρα τέλος πάντων αποφάσισαν οι συνεταιριστές να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους και όλη η Εφημερίδα των Συντακτών πλέον ανήκει στον κύκλο συμφερόντων του Δημήτρη Μελισανίδη. Αυτή είναι η επικαιρότητα από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, να δούμε τι γίνεται στα σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου τα παιδιά σήμερα δεν προσήλθαν στο μάθημά τους. Έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών εξαιτίας αυτής της ορμής, η οποία δεν έχει εντοπιστεί. Ο κύριος Βασίλης Καραγιάννης είναι ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ και καθηγητής στα σχολεία της Γκράβας. Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Θυμήστε μας πόσα παιδιά πηγαίνουν στο σχολικό συγκρότημα στα σύνορα Γαλατσίου και Κυψέλης.
1: Στο συγκρότημα Γκράβας, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, είναι 15 σχολικές μονάδες και είναι περίπου 4.500 μαθητές και κάπου 500 εκπαιδευτικοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι εκεί.
0: Ναι. Είναι μία μικρή πόλη καθημερινά.
1: Ακριβώς.
0: Πότε ξεκίνησε να καταγράφεται η οσμή αυτή από όλους εσάς?
1: Στις 16 Σεπτεμβρίου, συνάδελφοι του 21ου Γυμνασίου Αθήνας διαπιστώνουν έντονη οσμή, συνάδελφοι και μαθητές δηλαδή. Η διευθύντρια έστειλε έγγραφο στο Δήμο Αθήνας. Ήρθε η εταιρεία Έναον και έκανε τον έλεγχο. Η Έναον είναι αυτή που έχει το δίκτυο παροχής αερίου, φυσικού αερίου, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, έκανε τον έλεγχο, δεν βρέθηκε κάτι. Οπότε κάπου εκεί σταμάτησε. Στις 21 Σεπτεμβρίου σήμανε συναγερμός. Ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Συναγερμός που αφορούσε διαρροή φυσικού αερίου. Ξανάρθε, το ελέγξαν αυτό και βρήκανε ότι ήταν από λάθος. Και το λάθος ήταν ότι μάλλον νερό από τον επάνω όροφο είχε στον αισθητήρα, είχε μπει μέσα και τέλος πάντων η πλακέτα ήταν χαλασμένη, την αλλάξαν. Άρα δεν υπήρχε δεν ήταν από οσμή φυσικού αερίου. Ήταν από λάθος δηλαδή ο συναγερμός. Βέβαια, τις μέρες αυτές μπορεί να μην ήταν έντονη η οσμή, αλλά υπήρχε σε διάφορα σημεία. Κυρίως στο 21ο Γυμνάσιο Αθήνας, εκεί εντοπιζόταν περισσότερο. Και μετά στις 2 Σεπτεμβρίου το πρωί, εγώ υπηρετώ στο 21ο Λύκειο Αθήνας, που είναι δίπλα από το 21ο Γυμνάσιο. Η διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου έβγαλε τους μαθητές έξω, γιατί πράγματι υπήρχε οσμή εκεί, έντονη. Τους έβγαλε στο θεατράκι έξω από το σχολικό συγκρότημα και από εκεί ξεκίνησε και η προσπάθεια να αναδείξουμε τελικά αυτό και εμείς εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως ο σύλλογος γονέων. Οι γονείς περισσότερο μπήκαν μπροστά και οι μαθητές, και Ναι, από εκεί πέρα άρχισε μια σειρά κινητοποιήσεων για να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα και φτάσαμε μέχρι την χτεσινή, το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο της Αθήνας, που προημερησίας διατάξεως μπήκε το θέμα αυτό, εμείς ως ζητήσαμε ως σωματείο να μπει. Και τελικά μετά από παρεμβάσεις και δικές μας και το σωματείο της πρωτοβάθμιας, αλλά κυρίως από τους συλλόγους γονέων, τελικά ο Δήμαρχος αποφάσισε την αναστολή για σήμερα Παρασκευή.
0: Και έχει θέσει ένα τελεσίγραφο μέχρι την Κυριακή να υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς και υπουργείο.
1: Ναι. Μίλησε, ναι, είπε για αρμόδιους φορείς, για υπουργείο, για ΤΕΕ, αλλά και για αρμόδιες εταιρείες βασικά. Δηλαδή η ΕΝΑΟΝ είναι η εταιρεία που ελέγχει, ας πούμε, το δίκτυο παροχής μέχρι τον μετρητή. Αυτό έκανε αυτή και μπήκε και λίγο πιο μέσα να δει, μιλάμε για την Παρασκευή στις 2 τότε που ξεκίνησε και η κινητοποίηση και τέλος πάντων έχει αναδείχθηκε όλο αυτό το ζήτημα.
0: Άρα σε αυτό το σημείο είμαστε, προφανώς υπάρχει ενημέρωση για το τι θα γίνει τη Δευτέρα, αν τα παιδιά θα πάνε σχολείο ή τέλος πάντων
1: όχι.
0: Δεν υπάρχει μέχρι τώρα που μιλάμε κάτι.
1: Μέχρι τώρα που μιλάμε όχι, σήμερα ξεκίνησε ο έλεγχος από τον μετρητή για το Λεβιτοστάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Που το κάνει άλλη εταιρεία αυτή. Είναι η εταιρεία Icon, η ΕΝΑΟΝ έκανε μέχρι το μετρητή, δεν βρήκε πρόβλημα εκεί. Η εταιρεία Icon θα κάνει από εκεί και πέρα, γιατί είναι αυτή που η αρμόδια.
0: Η πόλη φωνάζει ότι έχει ζητήματα.
1: Ορίστε.
0: Η πόλη, λέω, φωνάζει ότι έχει ζητήματα από το μετρό, από τη Σιρελιτού, από την λειτουργία του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, λίγο παρακάτω, μέχρι τα Γκράβα, το κέντρο της Αθήνας.
1: Για τη λειτουργία του Μετροπόντικα, ναι, υπάρχει πρόβλημα σε σπίτια που ξεκινάνε την πλατεία Κυψέλης.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά πλέον περιστατικά στην Αθήνα, στην Πλάκα, στα Πετράλωνα στις αρχές του καλοκαιριού. Ένα σπίτι καταφύστε.
1: Να συνδέονται όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω αν συνδέονται. Καταγράφουμε ότι η Αθήνα παρουσιάζει, ναι, ζητήματα, προβλήματα.
1: Τεράστια προβλήματα. Τεράστια.
0: Πέρα από αυτά που ξέραμε, έρχονται και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, περιμένετε και εσείς την ενημέρωση.
1: Περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση.
0: Αν δεν υπάρξει ενημέρωση τη Δευτέρα, πάνε σχολεία τα παιδιά. Ποια είναι η γνώμη σας, θα πρέπει να πάνε?
1: Ο Δήμαρχος, ο κ. Δούκας, είπε ότι την Κυριακή θα επανεκτιμήσει τι γίνεται. Δηλαδή, αν υπάρχουν απαντήσεις και αν το πρόβλημα έχει λυθεί και αν έχει βρει τι έχει γίνει, τη Δευτέρα θα πάμε σχολείο. Αν όχι, θα αποφασίσει τότε.
0: Ναι.
1: Πάλι.
0: Λειτουργεί η εκπαίδευση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών?
1: Λειτουργεί, όπως λειτουργεί. Τώρα δεν είναι ισότιμη, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά, αυτό.
0: Πώς θα κάνεις μάθημα, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Μάθημα μπορείς. Ας το πούμε, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα τα παιδιά. Δεν ξέρουμε ποιος έχει πρόσβαση, δεν έχει πρόσβαση. Άλλοι μπαίνουν από το κινητό. Εντάξει.
0: Μπορεί να έχουν κλειστεί την κάμερα ή ανοιχτή.
1: Ναι, τώρα άλλο η τάξη και άλλο.
0: Αλλά πρακτικά, όταν λέμε μέσα
1: στο κινητό, το feedback είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το μεγάλο θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής το ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει βρεθεί. Οι έλεγχοι αυτοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά οι οσμοί υπήρξαν.
0: Τώρα υπάρχει.
1: Τώρα δεν μπήκαμε σήμερα μέσα, αλλά. Χτες και προχτές την εβδομάδα αυτή που ήταν κλειστό το δίκτυο έξω από το 21ο γυμνάσιο, συνάδελφοι λέγανε ότι πράγματι υπήρχε, όχι έντονη, αλλά κάτι μυρίζανε, ρε παιδί μου. Αυτό. Άρα αυτό προσθέτει ανησυχία όσο να είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. 11 και 21 πρώτα λεπτά. Στο χώρο της τηλεόρασης ξεχάσαμε να σας πούμε ότι έρχεται η σειρά Τότε και Τώρα, η δεύτερη σεζόν, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky. Ο Τάκης και ο Σπύρος, η Σούλα και η Βαλέρια ξανακτυπούν. Το αγαπημένο δίδυμο Αλέκρος Τσουβέλλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30 το βράδυ με δεύτερη σεζόν του Τότε και Τώρα. Πήγαμε, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά πήγαμε στο πλυντήριο μπαρ που είχαν την παρουσίαση και ήταν εκεί ο Τσουβέλλας. Νομίζω είναι έτοιμος για ομάδα μπάσκετ. Είναι αρκετά ψηλός. Δηλαδή χτυπάει τον Άρη στα ίσα. Για να καταλάβετε, λίγο πιο κοντός. Και Έλληνα Χαραλαμπούδη, φωτογραφήθηκαν εκεί, δηλώσεις κτλ. Αύριο στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, έχουμε και το The Voice of Greece Powered by Telecom. Είναι ο μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφει η 10η σεζόν στην τηλεόραση του Sky από αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σαββατοκύριακο η εντυπωσιακή σκηνή, κυρίες και κύριοι, φωτίζεται. Οι coaches παίρνουν θέση στις κόκκινες καρέκλες. Θα μπορούσε να είναι και πράσινες, αλλά αυτό είναι το κόστος του παιχνιδιού. Είναι ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστρος, η Έλενα Παπαρίζου και υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα. Μπορούμε να ακούσουμε και το γνωστό τραγούδι που παίζει στην σειρά Μπλε Ώρες. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ. Άρα 9 η ώρα το βράδυ τηλεόραση Sky. Το The Voice of Greece Powered by Telecom, πρεμιέρα αύριο. Και έχουμε και άλλο πρόγραμμα τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, 11 και 15, είναι το νέο συναρπαστικό αθλητικό ψυχολογικό show All In. Λαμβάνουν μέρος ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, ξαναλιανός, η Έλληνα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης και παρουσιάζουν ένα μοναδικό show που θα αναδείξει την ψυχολογική διάσταση του αθλητισμού στην ομάδα ο special guest και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ακατσαλάκωτος από το στούντιο. Δώστε βάρος και στο κύριο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή για την εγκατάλειψη της διάβγειας. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει πλέον μια πρωτοβουλία ιδιωτών, η πλατφόρμα διαφάνεια.ai που προσπαθεί να βγάλει άκρη με τη διάβγεια, η οποία είναι παρατημένη. Ποιος την έφτιαξε τη διάβγεια? Ο Γιώργος Παπανδρέου, να μην ξεχνόμαστε. Από τότε δεν έχει γίνει. Σαν να μην θέλουν να δημοσιεύονται τα στοιχεία οι εκάστοτε κυβερνώντες. Sky 100,3 στιγμιότυπα. Πάμε στην οικονομία, κυρίες και κύριοι. Πλέον όλα με μετρητά. Ακόμη και παραλαβές των δεμάτων. Δηλαδή δεν μπορείτε να πληρώσετε πλέον στο χέρι το 5 ευρώ, 5 και 15 ή οτιδήποτε άλλο. Όλα θα είναι ηλεκτρονικά. Γιατί? Κύριος Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Φραγιαδάκη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να το δούμε αυτό τι σημαίνει. Γιατί πλέον δεν θα έχουμε μετρητάς παραδόσεις δεμάτων, courier και θα είναι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές.
2: Ουσιαστικά τι έχει γίνει? Έχει επεκταθεί το μέτρο της εγκατάλειψης των μετρητών για πληρωμές. Απλά με πιο αυστηρούς όρους. Τι σου λέει? Σου λέει ότι παραμένει το όριο του 500 για τις υπόλοιπες συναλλαγές. Όμως όταν αγοράζουμε κάτι το οποίο το παραδίδει η εταιρεία courier, απαγορεύεται πλήρως.
0: Ναι. Απαγορεύεται να πέφτει γραμμή στον αέρα. Έπεσε γραμμή. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Μέχρι να εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας, τα σχόλιά σας, ο Γιώργος Καραπουλάκης. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την αποφυλάξη του ηγετικού στελέχου εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης αυξήθηκαν ραγδαία οι βίαιες επιθέσεις σε πολίτες από παρακλάδι της Χρυσής Αυγής. Αναφορικά με την πρόσφατη επίθεση στη Λευσίνα, θεωρώ απαράδεκτο την ελληνική αστυνομία να διοχετεύει αρχικά το σενάριο της ληστείας, ενώ τα γνωστά πειναρχείται τα λογικά κίνητρα των δύο νεοναζί, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Και τα μηνύματά σας επίσης μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber του σταθμού 698-123-1003. Ξανά στον Νίκο Φραγιαδάκη, είναι φοροτεχνικός. Το πρόβλημα λοιπόν είναι οι παραδόσεις μέσω courier.
2: Μπράβο. Ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα που κόπηκε η γραμμή που είχαμε. Με το καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ουσιαστικά τι κάνει? Λοιπόν, επεκτείνει την απαγόρευση της χρήσης μετρητών, εισάγοντας στον νόμο ουσιαστικά μία έξτρα περίπτωση, μία έξτρα παράγραφο που λέει το εξής, ότι όταν αγοράζουμε πράγματα για το σαν ιδιώτες κλπ. Και τα παραδίδει courier, τα παραδίδει εταιρεία courier, απαγορεύεται πλέον η αντικαταβολή με μετρητά. Δηλαδή δεν θα μπορεί αυτή την επιλογή που έχουμε μέχρι και σήμερα που λέμε φέρε αντικαταβολή και δίνουμε μετρητά στο courier, αυτό πλέον από την ημέρα που θα βγει στο ΦΕΚ ο νόμος, θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ ο νόμος, θα απαγορεύεται.
0: Δηλαδή ειδικά, το μαύρο χρήμα είναι στις εταιρείες courier.
2: Ουσιαστικά σκεφτόμενος φωναχτά τι πιστεύω, ναι. Πιστεύω το εξής, ότι καταρχάς η εταιρεία courier ή η εταιρεία η οποία στέλνει το εμπόρευμα στο Φραγιαδάκι που το αγόρασε, ας πούμε, έχει κόψει το παραστατικό, άρα δεν φοροδιαφεύγει. Τι σου λέει? Ναι. Θέλω να δω τα λεφτά τα οποία θα πληρώσει ο Φραγιαδάκης, αν αυτά είναι μαύρα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί και μαζί.
0: Γιατί είναι αστείο αυτό τώρα στα μπάρα, ας πούμε, Παρασκευή. Δεν κόβει κανείς απόδειξη. Είναι όλα, σε ρωτάνε. Μετρητά ή κάρτα. Άμα πει μετρητά, δεν βλέπεις χαρτάκι ούτε.
2: Σωστό. Σωστό. Το έχουμε ξαναπεί ότι γενικότερα αυτά που βλέπει η ΑΔΕ είναι αυτά που εκδίδονται.
0: Ναι.
2: Αν δεν εκδοθεί το παραστατικό, δεν θα το δει. Όμως τι σου λέει, έχει κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά να χρηστεύσει τα μετρητά. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρόθεση της ΑΔΕ. Γι' αυτό και αν θυμίζω εδώ ότι έχει απαγορεύσει και τη χρήση μετρητών ακόμα και στην αναγραφή των μετρητών σε συμβόλαιο αγοραπολισίας ακινήτου, που παλιά επιτρεπόταν. Τώρα πλέον το έχει καταργήσει. Άρα τι σου λέει, θέλω αυτός που έχει μετρητά στα χέρια του να μην μπορεί σε ένα βαθμό, έτσι, να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οπουδήποτε αλόγιστα. Άρα έχει πάει λοιπόν και έκανε μια επέκταση στην απαγόρευση των μετρητών στην αγορά. Θυμίζω ότι όλες οι άλλες συναλλαγές έχουν το όριο των 500. Στις εταιρείες courier λοιπόν είναι μηδέν τα μετρητά.
0: Μηδέν.
2: Εάν πιαστεί λοιπόν εταιρεία courier να λαμβάνει αντικαταβολή σε μετρητά, το πρόστιμο είναι το διπλάσιο της συναλλαγής. Δηλαδή αγόρασα κάτι 100 ευρώ και τα έδωσα μετρητά αντικαταβολή, αν με πιάσει ο έλεγχος είναι 200 ευρώ το πρόστιμο.
0: Και οι άλλοι, το ζεύγος της Καρνάδου, τα είχαν τα λεφτά στο εξωτερικό και τώρα ξεκινάει ο έλεγχος να δουν αν είναι.
2: Για να δούμε.
0: Αν είναι, δηλαδή, ψάχνουν να επιστρέψουν στη θεωρία της τυρόπιτας είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, είναι θέμα αυτό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Γιατί ξέρετε, πρέπει και δυστυχώς πρέπει να πεθάνει ένας άνθρωπος για να βγουν στη φόρα αυτά.
0: Μα αυτό, εκεί είναι η όλη ιστορία. Εκεί είναι οι βασικές συναλλαγές.
2: Ακριβώς.
0: Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Μια χαρά. Ηλεκτρονικά, όλα περασμένα, ναι. Αλλά εκεί που παίζει το μαύρο χρήμα, το πολύ είναι σε αυτές τις παρεμβάσεις.
2: Και
0: στα νυχτερινά κέντρα.
2: Ναι. Είναι δυστυχώς εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι και σαν κοινωνία αλλά και σαν ελεκτικός μηχανισμός
0: όταν παρεμβαίνει και στέλνει το μήνυμα και πάει για τους ελέγχους, όλοι το λαμβάνουν. Όταν δεν γίνεται, συνεχίζουν να κάθεται.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Συγγνώμη. Μάλιστα. Ωραία, θα πληρώνουμε και ηλεκτρονικά. Τους άλλους το κάναμε, τις εταιρείες.
2: Απλά τα site τώρα, που τα e-shop ας πούμε, από τα οποία αγοράζουμε, θα αφαιρέσουν την επιλογή που λέει αντικαταβολή και θα έχουν μόνο κάρτα, ήρυση, ξέρω εγώ.
0: Και να δούμε ποια είναι κανονικά, θα μείνουν και θα είναι κανονικά, γιατί είναι πολλοί απαταιώνες εκεί πέρα που έχουν μαζευτεί.
2: Ισχύει. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Ο κ. Νίκος Φαγιαδάκης, φοροτεχνικός, τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3, 11 και 30 πρώτα λεπτά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη ένα εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και στον Ρίπορτο Σάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε ότι πρώτον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσι νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε απόψε τον Παναμά. Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για το Τσουνάμι εξέδωσε νέα ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση, συμβουλή ή απειλή μετά το σεισμό του Παναμά. Καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πασκάει 100,3, 11:33 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μετά τα μεσάνυχτα, βράδυ Παρασκευής, με ρεπορτάζ, με έρευνα με τον Στέφανο Νικολαίδη. Θα τα γλυπτά του Παρθενώνα ξανά στην επικαιρότητα. Να δούμε πού βρισκόμαστε. 11:34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 210-48-00-170-4, 698-123-1003, ο αριθμός στο Viber και skyradio.gr η πλατφόρμα. Για να μεταφέρουμε απευθείας τα μηνύματά σας και πάμε κυρίες και κύριοι στο περιβάλλον, στην πράσινη ενότητα της εκπομπής. Έχουμε την έκθεση WWF, ζωντανός πλανήτης 2026. Παρά τη μείωση κατά 73% των πληθυσμών άγριας ζωής, οι επιστήμονες αναδεικνύουν λόγους για αισιοδοξία. Κυρία Βασιλική Ορφανού είναι συνεργάτητα του WWF για την βιοποικιλότητα και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Να δούμε σας παρακαλώ τα βασικά σημεία της έκθεσης.
1: Βέβαια. Η έκθεση αυτή, λοιπόν, Ζωντανός Πλανήτης, όπως αναφέρετε, είναι μια έκθεση από το WWF σε συνεργασία με τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, η οποία βγαίνει κάθε 2 χρόνια και καταγράφει τις τάσεις της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, μελετώντας με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση της υγείας στον πλανήτη μας. Μας λέει, λοιπόν, συνολικά, όπως αναφέρετε κι εσείς, ότι το μέγεθος των πληθυσμών της άγριας ζωής έχει μειωθεί πραγματικά δραματικά μέσα στα τελευταία 52 χρόνια. Κατά 73%. Μας δίνει και περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται σε οικοσυστήματα του γλυκού νερού, στη συνέχεια σε χερσαία οικοσυστήματα και λίγο λιγότερο στα θαλάσσια. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Μας δίνει πολλά στοιχεία για το ποιοι πληθυσμοί της άγριας ζωής μειώνονται και ποιοι όμως παραμένουν σταθεροί, αλλά και ποιοι φαίνεται να αυξάνονται. Δεν είναι δηλαδή όλα τα μηνύματα μόνο αρνητικά. Η παρακολούθηση δηλαδή αυτή μας δίνει πολλά στοιχεία και μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια προειδοποίηση για την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε ποιες δράσεις θα κινητοποιήσουμε, πού θα επενδύσουμε, τι θα προστατεύσουμε πρώτο, πού θα βάλουμε τις δυνάμεις μας κατά προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Μας δίνει λοιπόν και πολλά στοιχεία για να είμαστε αισιόδοξοι, όπως αναφέρατε και εσείς. Παρά τη συνολική τάση που είναι αρνητική, βλέπουμε ότι πολλοί πληθυσμοί παραμένουν σταθεροί ή και αυξάνονται. Και αυτό υπογραμμίζει ότι όταν εφαρμόζουμε στοχευμένες δράσεις διατήρησης, τότε η φύση έχει τη δυνατότητα να ανακάμπτει και το κάνει όταν της δώσουμε το περιθώριο να το κάνει. Μας δίνει επίσης κάποια παραδείγματα.
0: Κάποια παραδείγματα για να γίνουν κατανοητά.
1: Ένα παράδειγμα ενός ζώου εμβληματικού για όλο τον κόσμο, που το γνωρίζουμε όλοι, είναι η τίγρης. Ξέρουμε ότι το 2010. Το είδος όδευε προς εξαφάνιση. Είχαν μείνει περίπου 3.000 άγριες τίγρεις στον πλανήτη, αλλά μέχρι το 2025, χάρη σε συντονισμένες δράσεις, λαϊκές προσπάθειες, τις οποίες συμμετείχαν φυσικά κυβερνήσεις, αλλά αυτόχθονες λαοί και τοπικές κοινότητες και οργανώσεις, ο πληθυσμός αυξήθηκε περίπου 70%. Το ίδιο ξέρουμε και για κάποια ζώα της Μεσογείου, που μπορεί να είναι πιο κοντινά μας, πιο γνωστά σε εμάς, όπως η θαλάσσια χελώνα καρέτα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφουμε σταθερή αύξηση των φωλιών τους στις σημαντικότερες παραλίες Φωτοκίας στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεσόγειο, που είναι ο κυπαρασιακός κόλπος και ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση αυτή συνδέεται με τα μέτρα προστασίας που έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν οργανώσεις στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Οργανώσεις όπως το WWF Ελλάς και ο Αρχέλιν. Και ένα ακόμα παράδειγμα από τη Μεσόγειο, για ένα είδος επίσης γνωστό σε όλους, είναι ο ερυθρός τόνος. Μετά από δεκαετίες υπεραλίευσης, οι τόνοι στη Μεσόγειο είχαν φτάσει σε σημείο κατάρρευσης των πληθυσμών τους. Μετά από αλλαγές στους κανονισμούς και στις πρακτικές του τομέα της αλίας, αλλά και σε προστατευόμενες περιοχές, και κυρίως στην συμμετοχή των κοινωνιών και των τοπικών ψαράδων, των τοπικών ομάδων ψαράδων, βλέπουμε ότι όταν οι αλλευτικές κοινότητες συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων, τότε έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και ο πληθυσμός του ερυθρού τόνου δεν απειλείται πια. Ναι.
0: Στην Ελλάδα είχαμε το παράδειγμα με την περιοχή, με την απογόρευση αλίας γύρω από τη Μακρόνησο, όπου επέστρεψαν.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, όπως αυτή που αναφέρεται, όπως η περίπτωση της Γιάρου που έχει δουλέψει πριν το WWF, όπως το Αμοργόραμα που είναι επίσης μια πρωτοβουλία όπου συμμετέχουν ψαράδες για να σχεδιάσουν οι ίδιοι και να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των νησιών αποθεμάτων.
0: Ναι, είναι που δείχνει στην πραγματικότητα ότι αν θέλουμε και οργανωθούμε μπορούμε να μπορούν να αποκατασταθεί σχετικά ισορροπία στη φύση. Υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που χρειάζονται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Ας πούμε, τι γίνεται με την ενέργεια, είναι το ζητούμενο. Ποια είναι η πράσινη οπτική?
1: Όπως τα λέτε, υπάρχουν κάποια συστήματα που ουσιαστικά βρίσκονται πίσω από την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την μείωση των πληθυσμών της άγριας ζωής. Ξέρουμε ότι το αγροδιατροφικό μας σύστημα και το ενεργειακό μας σύστημα είναι αυτά που είναι οι κυριότεροι και βασικοί παράγοντες απώλειας των οικοτόπων, αλλά και που τροφοδοτούν την κλιματική αλλαγή. Θεωρούμε λοιπόν ότι για να φέρουμε την αλλαγή στην κλίμακα που χρειάζεται, πρέπει αυτά τα συστήματα να μετασχηματιστούν. Ειδικά στα κομμάτια της ενέργειας, έχουμε και εκεί κάτι αισιόδοξο να αναφέρουμε, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε επιτύχει σε κάποιο βαθμό ένα θετικό σημείο καμπής. Δηλαδή, η ηλιακή ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι η φθηνότερη πηγή νέας ηλεκτροπαραγωγής στις περισσότερες χώρες. Και θα θέλαμε η ενεργειακή μετάβαση να γίνει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο δίκαια και συμπεριληπτικά. Βλέπουμε όμως σε έναν από αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα ήδη την αλλαγή.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ότι υπάρχει μία τουλάχιστον διαφοροποίηση, υπάρχει μία ελαφρά μετατόπιση. Να δούμε πού θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και πάντα υπάρχει αγωνία και για τα τρόφιμα και για τη γεωργία, κυρία Ορφανού.
1: Σίγουρα υπάρχει και ειδικά σε πιο δύσκολες περιόδους αυτό το θέμα επανέρχεται. Ωστόσο και εμείς τον ΒΒΕ βλέπουμε ότι

0: 1170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα και αριθμός στο Viber 698-123-1003. Πανεύκολος το μάθαμε και εμείς, δεν χρειαζόμαστε πια τις σχετικές οδηγίες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας όσα βλέπετε έξω στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Λεκανοπέδιο, γιατί έχει μια μεγάλη σημασία. Τέλος πάντων, η ζωή μας στην πόλη έχει σημασία. Τώρα, το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στον Άρη Πρωτοσάλτε, ήταν ο Πρωθυπουργός. Ήρθε και έδωσε μια πολύ σημαντική συνέντευξη, διότι όρισε και το ποσοστό, το 25% που κρίνει τα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα ακούσουμε αποσπάσματα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, στον Άρη Πρωτοσάλτε. Ξεκινάμε με την κατάσταση στο Αιγαίο. Έχει πολλά μποφόρ ή ας πούμε έχει ένα τεσάρι, πεντάρι. Για να δούμε.
1: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, το ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
2: συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Έχετε κατά νου.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
0: Και είναι σημαντικό αυτό, αεράκι στο Αιγαίο, 4 με 5 μποφόρ, δηλαδή δεν είναι κάτι. Γίνονται οι διελεύσεις χωρίς πρόβλημα, πηγαίνουν τα πλοία και έρχονται. Για τον κάθετο διάδρομο πρωθυπουργός.
1: Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Επόμενο κρίσιμο ζήτημα για τους ανθρώπους, για τους πολίτες, το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Είναι κάτι αυτό. Βεβαίως οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, μια αγωνία που έχουν κυρίως οι πολιτευτές, οι βουλευτές και οι υπουργοί είναι πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές.
0: Το χειμώνα τούτο, άμα τον πηδήσαμε, τραγουδούσε ο Σαββόπουλος για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Και εδώ η φράση που επιδέχεται πολλών ερμηνείων και έχουν σπεύσει όλοι οι αναλυτές να την εξηγήσουν, ο μαγικός αριθμός 25%.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% σε εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Καθαρό ως προς το 25% το όριο το τι σημαίνει πότε αποχωρώ από την πολιτική ζωή. Θυμόμαστε ότι ένας πρώην πρωθυπουργός είχε φτάσει στο 19% τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμάρας, την επόμενη εβδομάδα θα θυμηθούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Επιστρέφουμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ο λόγος περί αυτοδυναμίας.
1: Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει ένα στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα.
0: Ναι, σημαντικό αυτό και έχουμε δει που οδηγούν οι κυβερνήσεις συνεργασίας, την απουσία της συνεργασίας. Τώρα, ορισμένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές, εκφράζουν μία αλαζονία στην καθημερινότητα της, η οποία έχει διαπεράσει και τα χαμηλότερα στρώματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή στην στρατόσφαιρα, είναι και σε χαμηλότερα επίπεδα της ατμόσφαιρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για λαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο

0: κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται.
1: Ναι, εκεί υπάρχει ένα ζητηματάκι. Μια ωραία ατάκα ήρθε στην συνέχεια. Έχει άρωμα από τη δεκαετία του 80 και του 90, πριν το τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα» με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και επίσης όταν το Πασόκ είχε κάνει μια προεκλογική εκστρατεία με Κώστα Λαλιώτη επικεφαλής, με κάτι άλογα που τρέχανε, γιατί ήταν η συνέχεια στις εκλογές του 85, νομίζω ότι πρέπει να ήταν, τότε είχε ξεκινήσει μια καμπάνια από την Νέα Δημοκρατία και την είχε εκφράσει κυρίως ο Δημήτρης Ρίζος στον Ελεύθερο Τύπο, που έλεγε για Πασόκ και πράσινο άλογα. Οπότε και γαλάζια γράμματα και πράσινο άλογα.
0: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
1: Ωραία, ωραία τα καυτή, βοηθάει γιατί έχει και άρωμα από το παρελθόν και προσδιορίζει, είναι μια αντιπαράθεση και με το Πασόκ, το οποίο βασικά εμφανίζεται να είναι πιο συγκροτημένο από την Ελλάδα και καμιά φορά και από την κυβέρνηση, διότι προτείνει κάποια μέτρα που φαντάζουν λίγο πιο λογικά και στην αρχή η κυβέρνηση τα αποδοκιμάζει, αλλά μετά από καιρό τα εφαρμόζει. Οπότε το Πασόκ έχει κάτσει και έχει δουλέψει σε αυτό το τομέα. Επιστρέφουμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πώς θα διεξαχθεί η μάχη?
0: Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση εδώ, η αναφορά του Πρωθυπουργού για τη μάχη η οποία γίνεται με τους παρόντες. Και η τελευταία αναφορά στο καλώδιο.
0: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλώδιο αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξή του. Έχει ωραίο ραδιοφωνικά, έχει πολύ ωραίο λόγο ο Πρωθυπουργός. Και ήταν μια απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βγήκε εχθές εντός εισαγωγικών απάντηση πάλι στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, για να δώσει τη δική του εκδοχή την πραγματικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλός επικοινωνιακά και δίνει απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο. Έχει δηλαδή αυτό το χάρισμα, αλλά του λείπουν όλα τα άλλα. Και κυρίως η συνέπεια και η εμπιστοσύνη απέναντι στους συνεργάτες. Όμως έχει φανερά, έχει μετατοπιστεί πολιτικά. Τώρα, το σχόλιο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky από τον Παναγιώτη Λάμψια για το τι συμβαίνει ολογύρω μας.
2: Εξεφάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης, που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε. Και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθη μας και έβαλε ένα πήχη.
3: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς το καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
2: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε επερχόμενες εκλογές.
3: Απέναντι σε ποιον?
2: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
3: Στους Δελφίνους.
2: Ας τους πούμε έτσι, που δεν είναι ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια κάλπη στήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. κυρίως από το Συνδικαλιστικό Κόμματος. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά, που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο, από το ανταγωνιστή του, κάμια δεκαπενταριά μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου. Προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα. Αν χρειαστεί, θα κάνω συνέκριση. Την ίδια στιγμή όμως, τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια. Έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, ναι, κάποιους να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταπατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Τελικά λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
2: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ. Εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος και εν πάση περιπτώσει ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πει στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και τις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
3: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό. Το ξεκαθάρισε αυτό.
2: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω για κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας ανασχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες 5, 10
3: πόντων. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
2: Αλλά δυσαρεστεί πολλούς περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κίνηση απελπισίας αυτές. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίθηση δεν το κάνει.
3: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε, πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις?
2: Κοίταξε,
3: που της τοποθετείς εσύ?
2: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία του σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά. Λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιωτελής. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύεται ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
3: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας που κλειδώνει κάπως?
2: Κοίταξε,
3: περισσότερο από τους άλλους.
2: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση. Τώρα θα είναι την Κυριακή των Βαΐων, θα είναι στις 15.
3: Δεν θα σε βάλω να δεσμευτείς, είμαστε πολύ μακριά.
2: Θα εκτεθούμε λοιπόν. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει το ίδιος. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
1: Ο Παναγιώτης Λάμψιας και συγκυρία 11 και 54 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και έρχεται η επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με ένα ξεχωριστό θέμα με αναφορά στην Ιωάννα Κουτσουράδη από την Die Zeit. Το ρεπορτάζ στην επιμέλεια Ιωκάστη Κροντήρη.
4: Η γερμανική εφημερίδα Die Zeit αποχαιρετά την Ελληνίδα φιλόσοφο Ιωάννα Κουτσουράδη, εμβληματική μορφή και στην παγκόσμια φιλοσοφία, αναδεικνύοντας το έργο της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την Ιωάννα Κουτσουράδη, η φιλοσοφία δεν ήταν μια υπόθεση περιορισμένη στα αμφιθέατρα και τα πανεπιστήμια. Πίστευε ότι οφείλει να παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή, να αποσαφηνίζει έννοιες, να εξετάζει κριτικά αποφάσεις και να αποκτά πρακτικό νόημα εκεί όπου διακυβεύεται η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε αυτή την αντίληψη αφιέρωσε τη ζωή της η φιλόσοφος ελληνικής καταγωγής από την Κωνσταντινούπολη. Για την Κουτσουράδη τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν απλώς νομικές διατάξεις. Ο άνθρωπος έχει ιδιαίτερη αξία, υποστήριζε, επειδή είναι το μόνο «ον» που μπορεί να δημιουργήσει επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία και δίκαιο. Την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας τη διαφυλάσσουμε ή την καταστρέφουμε, όχι μέσα από όσα μας συμβαίνουν, αλλά μέσα από όσα κάνουμε, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια του άρθρου διαβάζουμε «Η Ρωμιά φιλόσοφος γεννήθηκε το 1936 στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη της επαφή με τη φιλοσοφία έγινε στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο, όπου διάβασε την Απολογία και τον Κρήτονα του Πλάτωνα. Στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και το 1965 αναγορεύτηκε διδάκτορ με διατριβή με θέμα «Το πρόβλημα του ανθρώπου» στον Σοπενχάουερ και τον Νίτσε». Αργότερα ίδρυσε το Τμήμα Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Χατζέτεπε της Άγκυρας. Το 1996 τιμήθηκε με το μετάλλιο Γκέτε. Μετέφρασε τον Καντ στα τουρκικά, ίδρυσε ερευνητικά κέντρα και συνέβαλε στη διάδοση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα πέρα από τα όρια των πανεπιστημίων. Κατά την ίδια η γνώση δεν πρέπει να παραμένει κλεισμένη στα αμφιθέατρα. Γι' αυτό εργάστηκε ώστε η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να φτάσει στα σχολεία, στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε διεθνώς σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της φιλοσοφίας. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ιωάννα Κουτσουράδη έγραφε επίσης ποίηση στα ελληνικά. Κατά την τελετή αποχαιρετισμού της διαβάστηκαν στίχοι από τη συλλογή «Περντενίν Αρκασί» πίσω από την κουρτίνα. «Αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί κάποτε η τελευταία πόρτα. Αργά ή γρήγορα». Η αείμνηστη φιλόσοφος απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη 2 ημέρες πριν από τα 90 γενέθλιά της.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιστρέφουμε στην ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα με ξεχωριστές συνεντεύξεις. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα το Sky 100,3 και συνεχίζουμε.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Θαυματουργές θεραπείες.

0: Ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγουλή. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει, κάτι που όπως ανέφερε δεν επιβεβαιώνεται από τη σημερινή συμφωνία. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περιόπλων και ναρκωτικών. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσι νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil ανέφερε ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρό σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Έγινε στο Παναμά αισθητός και έγινε αισθητός σε όλη την Κεντρική Αμερική, την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτίρια και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Καταγράφονται ισχυροί μετασεισμοί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε νέα ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμιά προειδοποίηση, συμβουλή ή απειλή μετά το σεισμό στον Παναμά. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας, εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2002, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποίησε δύο προηγούμενες πτήσεις με προορισμό το Τελαβίβ για να ελέγξει τη διαδρομή και το αεροδρόμιο. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών ή άλλων διασυνδέσεών του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Είχε γράψει τη βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, τη μυθιστορηματική αυτοβιογραφία του «Έρωτη στη μεταπολίτευση» και πολλά άλλα. Είχε παντρευτεί με τη δημοσιογράφο Μαλβίνα Καραλή. Στο μπάσκετ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγηση. Λόγω του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά εκτός από τη Θράκη. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα υπηρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας και πάλι ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στιγμιότυπα Sky 100,3, μέρος δεύτερο, από Παρασκευή προς Σάββατο, 11 λεπτά μετά μεσάνυχτα, είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι η εκπομπή κάθε βράδυ θα έχει κάτι νέο και απόψε μείνετε συντονισμένοι για να το ακούσετε. Η ιδέα ήταν κυρίες και κύριοι του Στέφανου Νικολαίδη που αναλαμβάνει την εκτέλεση των συνεντεύξεων αυτής της κάθε βράδυ Παρασκευής προς Σάββατο και δεν ήταν άλλη από τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, πράγματι ναι, απόψε θα ανοίξουμε ένα φάκελο που στην πραγματικότητα δεν τον ανοίγουμε τώρα εμείς, παραμένει ανοιχτός εδώ και πάνω από 200 χρόνια, έτσι. Yeah. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μιλάμε για μάρμαρα τα οποία γεννήθηκαν στην Αθήνα, αποσπάστηκαν από το μνημείο που τα φιλοξένησε και βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ και οι ακροατές μας και ακροάτριες μας, είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά τα όρια και της αρχαιολογίας και της τέχνης, αφορά την ιστορική μας μνήμη, έτσι, την πολιτιστική μας κληρονομιά, την διπλωματία, το διεθνές δίκαιο, αλλά και το ερώτημα ποιος έχει το δικαίωμα να αφηγείται την ιστορία ενός μνημείου. Και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει αυτή η κουβέντα, τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια. Επιμένουμε εμείς την επανένωση των γλυπτών, η Αθήνα. Το Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι πολιτικό το θέμα, έτσι το περιορίζει αυτό το αφήγημα της Βρετανίας. Το Λονδίνο εξακολουθεί να θέτει τους δικούς του όρους και κάπου ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις, τις διαπραγματεύσεις και τις όποιες νομικές δυσκολίες, παραμένει το κρίσιμο ερώτημα. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μία λύση.
0: Για να δούμε. Έχουμε κάνει συνεντεύξεις, ο Στέφανος Νικολαίδης δηλαδή, θα τις ακούσουμε στην συνέχεια. Το θέμα φυσικά και πολιτική διάσταση, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει με κάθε τρόπο να πετύχει αυτό το στόχο, ακολουθώντας τις πολιτικές και άλλων κυβερνήσεων στο παρελθόν που επιθυμούσαν την επιστροφή των μαρμάρων και των γλυπτών του Παρθενώνα ξανά εδώ στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα θα θέσει μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Θα ενισχύσουμε περαιτέρες διεκδικήσεις μας.
0: Αυτός ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται, θα είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα η επανάληψη των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά για την ανθρωπότητα, διότι ο Παρθενώνας έχει οικουμενικό χαρακτήρα, δεν απλά ελληνικός.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι χρησικτησία ή ιδιοκτησία των Ελλήνων.
1: Φυσικά.
0: Είναι μια πανανθρώπινη αξία.
1: Να.
0: Και δεν μπορούν να λείπουν τα γλυπτά αυτά από το μέρος τους, εκεί που γεννήθηκαν, εκεί που δημιουργήθηκαν, εκεί που εξέφρασαν αυτή τη φιλοσοφία, που όρισαν τη δημοκρατία και το περιεχόμενό τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ληστεία και κλοπή και δικαιολογίες επί του θέματος.
1: Σωστά, υπεκφεύγουμε. Και το ερώτημα είναι, Βασίλη, είναι η επιστροφή των γλυπτών ένα ενδεχόμενο που γίνεται επιτέλους πιο ρεαλιστικό? Είναι ένας στόχος που παραμένει εγκλωβισμένος σε μια διαμάχη για την κυριότητα? Γιατί τώρα ακούμε επί του θέματος έννοιες όπως κυριότητα, όπως δανεισμός.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τι δανεισμό μπορεί να έχεις απέναντι σε έναν θησαυρό που είναι δικό σου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός. 3 Οκτωβρίου έγραφε το ημερολόγιο, μάλιστα, τότε πάνω στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Τότε με τα λείψανα του προφήτη Σαμουήλ, που ήταν και ο Βούλγαρος ομόλογός του, το θυμόμαστε, δεν είναι. Πριν από λίγες εβδομάδες έγινε αυτό, πριν από μία εβδομάδα για την ακρίβεια, ακριβώς. Και απόψε αυτό το οποίο θέλαμε, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν να μείνουμε μόνο στο τι διεκδικεί η Ελλάδα, όχι μόνο στο τι λέμε εμείς δηλαδή, αλλά να εξετάσουμε και τι μπορεί να γίνει, τι είναι βιώσιμο, τι θεωρείται ρεαλιστικό, τι εμποδίζει μία συμφωνία. Και αν υπάρχει δρόμος που να οδηγεί στην επανένωση χωρίς να χαθούν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Αυτό φαντάζει ιδανικό, έτσι. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο που ανοίγουν τα γλυπτά, είναι και τι σημαίνει να επιστρέφει ένα κομμάτι της ιστορίας στον τόπο από τον οποίο αποσπάστηκε. Δηλαδή να επανενώνει το μνημείο όλο τον οργανισμό, είναι σαν να έχεις έναν ζωντανό οργανισμό και να του λείπει ένα, το δεξί του χέρι για παράδειγμα, το αριστερό του πόδι, έτσι. Ο λίγον τι από τους πνεύμονες. Αυτό είναι. Σίγουρα ακούγεται μακάβριο, αλλά είναι αν μη τι άλλο και ιστορικά άδικο.
0: Φυσικά.
1: Είναι κομψή όρη.
0: Χώρα πολύ κομψά. Όπως οι άλλοι λένε, μιλούν για δανεισμό, δηλαδή ονοματίζουν την κλοπή δανεισμό και την λαϊλασία και την βία απόσπαση από το μνημείο. Ναι, και εμείς λέμε αυτό τον όρο. Λοιπόν, θυμίζουμε εδώ την προηγούμενη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
3: Πρόκειται για μια στροφή που συμπυκνώνει και η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή, ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης της ως συνόλου. Είναι η ίδια ακριβώς αυτή η αρχή, η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και την προσπάθειά μας, τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γιατί αυτά δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζεις τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να επανεκτιμήσουμε παλιές δοξασίες και βεβαιότητες. Και απ' την άλλη, θέλω για ακόμα μια φορά να είμαι σαφής. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Αφορά την αποκατάσταση, την αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Με άλλα λόγια, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθεται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν. Μια ανάγκη άλλωστε που ήρθε να υπηρετήσει το Μουσείο της Ακρόπολης. Και για τον λόγο αυτό θα επαναλάβω ότι η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής.
0: Ουσιαστική η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, διότι εξηγεί το πλαίσιο και στο πολιτικό πεδίο και στο ηθικό.
1: Βέβαια. Και στο πολιτιστικό, έτσι, οικουμενικά.
0: Διότι η προηγούμενη παρέμβαση, αν θυμάστε που είχαμε, ήταν επί εποχής Πασόκ, σε μια στιχομηθεία ανάμεσα στον Μαγαρίτη, αείμνηστο Κώστα Σιμίτη, Πρωθυπουργό της Ελλάδας τότε, με τον Τόνι Μπλερ, όπου υπήρχε, η κάμερα είχε πιάσει την αναφορά για τα Μάρμαρα, χωρίς καν διατύπωση. Δηλαδή ήταν μια σαν να παρακαλούσε η Ελλάδα για τον Πρωθυπουργό της τότε την... όχι επιστροφή, να κάνει κάτι με τα μάρμαρα. Δηλαδή ήταν η λέξη ήταν the marbles.
1: Τα μάρμαρα.
0: Α, ναι, αυτό είχε πιάσει η κάμερα. Δηλαδή ούτε καν μια δημόσια τοποθέτηση που να ορίζει ποιο είναι το πλαίσιο. Διότι να μην ξεχνάμε, οι Βρετανοί με κάθε τρόπο επιθυμούν να κρατήσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Ναι.
0: Και ακολουθούν επί χρόνια μια παραλληλικιστική πολιτική, θέτοντας κάθε φορά νέα ζητήματα. Για όσοι τιμούνται από το παρελθόν, παλαιότερα έλεγαν ότι δεν έχετε μουσείο πέριξ της Ακροπόλεως.
1: Πριν γίνει το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Πριν. Και αυτή ήταν η αφορμή για να γίνει το Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Ακριβώς.
0: Διότι παλαιότερα υπήρχε όντως ένα μικρό κάπου πάνω στο βράχο. Το είχα επισκεφτεί όταν ήμασταν μικροί με το σχολείο. Και η αφορμή για να χτιστεί αυτό το γυάλινο μουσείο πάνω σε άλλες αρχαιότητες ήταν η φράση των Βρετανών για να στηρίξουμε το επιχείρημα. Μόλις λοιπόν έγινε πραγματικότητα, μετά βρέθηκε ένα άλλο επιχείρημα. Και άρα αυτό είναι μια παραλληλικιστική, είναι μια έννοια, αέναη τακτική της βρετανικής πλευράς να μην ανταποκρίνεται στα δίκαια ελληνικά αιτήματα των ελληνικών κυβερνήσεων και το κυριότερο στο να μην δείχνει συνέπεια απέναντι στα πολιτιστικά αγαθά της ανθρωπότητας.
1: Είναι τεχνάσματα, έτσι, είναι σοφίσματα, είναι μια νομικήστικη, επιτρέψτε μου τον όρο, δικαιολογία πίσω από την άλλη. Το θέμα όμως, θα το δούμε και στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, Βασίλη, με την κυρία Ειρήνη Σταματούδη αυτό. Πριν όμως, κάναμε μια κουβέντα και με τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, ο γνωστός σε όλους mythologist, έτσι παρατσούκλι, το παρονίμι του, πες καλύτερα, ναι, ναι, στο YouTube. Έχουμε ξαναμιλήσει και με την Οδύσσια κιόλας.
0: Ναι.
1: Οι ακροατές μας θα τον θυμούνται. Νομίζω λέει ενδιαφέροντα πράγματα από την σκοπιά του ιστορικού, γιατί ιστορικός είναι ο Κωνσταντίνος, συγγραφέας κιόλας, βραβευμένος. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά που την αποδεχτήκατε. Τώρα, θέλω λίγο να πάμε γιατί τόσα χρόνια η δικιά σας οπτική, έτσι, ως ιστορικός και ως, όχι μόνο ως λάτρης της μυθολογίας, ως ιστορικός περισσότερο. Γιατί τόσα χρόνια μετά το θέμα των γλυπτών δεν έχει λυθεί κατά την εκτίμησή σας?
5: Θεωρώ διότι, παρά το ότι είναι παράδοξο, δεν πρόκειται απλώς για μια διαφωνία, κατά τη γνώμη μου, για την ιδιοκτησία των συγκεκριμένων γλυπτών. Θα έλεγα ότι το όλο αυτό θέμα αγγίζει κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα μουσεία, μεταξύ των οποίων και το Βρετανικό, συγκρότησαν τις συλλογές τους και το πώς αντιλαμβάνονται σήμερα τον ρόλο τους. Τα επιχειρήματα βέβαια από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου είναι συγκεκριμένα και πάρα πολύ γνωστά, ωστόσο δεν απαντούν στο σημερινό θέμα, δηλαδή τα περί νομιμότητας, άδειας και τα λοιπά και της προστασίας, όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς, δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα, διότι αυτά εξηγούν γιατί τα λοιπά βρέθηκαν εκεί στο Λονδίνο πριν από 200 χρόνια, όχι τόσο το γιατί πρέπει να παραμένουν εκεί σήμερα.
4: Ναι, ακριβώς. Ωραία, μιας που πιαστήκαμε από την Βρετανική πλευρά, πιστεύετε πως έχει αλλάξει το κλίμα στη Βρετανία? Θέλω να πω, έπειτα από τόσα χρόνια συζήτησης, πιστεύετε ότι η Βρετανική κοινωνία είναι σήμερα πιο έτοιμη να δεχτεί την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα?
5: Χωρίς να έχω προσωπική άποψη από κοντά, εννοώ, το κλίμα το οποίο εισπράττω εγώ είναι πως ναι, κάτι το οποίο θεωρώ ότι σε ένα βαθμό είναι λογικό όσο περνούν τα χρόνια. Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να μιλάνε δημόσια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Υπάρχουν και αρκετοί ακαδημαϊκοί και άνθρωποι του πολιτισμού γενικότερα που έχουν εκφράσει τέτοιες αντιλήψεις. Τώρα, ο απλός κόσμος θεωρώ πως περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, αν και είναι σίγουρα το ποσοστό συγκεκριμένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η πρακτική του Βρετανικού Μουσείου και των μεγάλων μουσείων πάνε πίσω σε μια εποχή αποικιοκρατίας και γενικά μιας συγκεκριμένης λογικής που είχαν τότε τα μεγάλα μουσεία ως μουσεία παγκόσμιας, έτσι, ιστορίας και πολιτισμού γενικότερα. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι, παραδείγματος χάρη στη Βρετανία, που αναπολούν τις εποχές αυτές της αποικιοκρατίας και της μεγάλης Βρετανικής, ας πούμε, αυτοκρατορίας, δύσκολα θα δεχόντουσαν και κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ, χωρίς να έχω τα επίσημα στοιχεία και τις έρευνες, ότι το κλίμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κάπως είναι πιο όριμο.
4: Υπάρχουν δημοσκοπήσεις πάντως, πράγματι, πάνω σε αυτό που λέτε, που η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών τάσεται υπέρ, ακριβώς. Ναι, είναι γεγονός. Τώρα, να σταθούμε λίγο στην ουσία του ζητήματος για το τι σημαίνει η επανένωση, έτσι, και όχι μόνο ιστορικά και επιστημονικά, διότι για τη χώρα μας τα γλυπτά δεν είναι απλώς εκθέματα ενός μουσείου, έτσι. Είναι τμήματα ενός μνημείου που εξακολουθεί να υπάρχει στην Αθήνα όμως το μνημείο αυτό.
5: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά, και πολύ σωστά χρησιμοποιείται τον όρο επανένωση και όχι επιστροφή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η ελληνική πλευρά δεν ζητά απλώς να μεταφερθούν κάποια αρχαία αντικείμενα από ένα μουσείο σε κάποιο άλλο. Όπως πολύ σωστά είπατε και υπερθεματίζω, τα γλυπτά τα συγκεκριμένα αποτελούσαν οργανικά μέρη ενός συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού συνόλου, του Παρθενώνα, ο οποίος Παρθενώνας εξακολουθεί να υπάρχει. Βέβαια. Είναι τμήματα ενός μνημείου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, που βρίσκεται ακόμα στον αρχικό τόπο. Και γι' αυτό άλλωστε διαφοροποιείται και η υπόθεση του Παρθενώνα και των συγκεκριμένων γλυπτών από άλλα αιτήματα επαναπατρισμού αρχαιοτήτων, γιατί έχει ακουστεί και αυτό ότι αν γίνει αρχή με τα γλυπτά του Παρθενώνα θα ανοίξει ο ασκός του Αιώλου.
4: Και θα βιάσει το μουσείο.
5: Θεωρώ εγώ περίπτωση.
4: Ναι. Ναι, σωστά. Κλείνοντας, κύριε Λουκόπουλε, θεωρείτε πως είμαστε κοντά σε μια συμφωνία? Την επιστημονική σας προσέγγιση ζητάω, δηλαδή, επειδή το Βρετανικό Μουσείο δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτό σε μια συμφωνία, βέβαια η συζήτηση σκοντάφτει, έτσι, στο ζήτημα της κυριότητας και του δανεισμού. Βλέπετε ότι υπάρχει περιθώριο με βάση τα επιστημονικά, όχι μόνο τα επιστημονικά, τα μέχρι τώρα δεδομένα, για μια συμφωνία, ή μάλλον παραμένουμε πολύ μακριά σε αυτό?
5: Το κλίμα που εισπράττω εγώ είναι ότι έχουμε έρθει, νομίζω, πιο κοντά από ποτέ Απλώς θεωρώ ότι οι λύσεις που προτείνονται, επειδή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και το τι συμβαίνει εντός κλειστών γραφείων και διαπραγματεύσεων, εκεί που σίγουρα δυσκολεύει το ζήτημα είναι το θέμα του δανεισμού, γιατί το Βρετανικό Μουσείο πολλές φορές έχει προσφερθεί να δανείσει τα γλυπτά, αλλά όπως είναι λογικό και απολύτως κατανοητό, η ελληνική πλευρά το απορρίπτει αυτό. Αυτό είναι ένα απλό συμβατικό δανεισμό, γιατί προϋποθέτει αναγνώριση της Βρετανικής κυριότητας. Οπότε όσο το θέμα είναι νομικό, το νομικό και θεσμικό καθεστώς των γλυπτών, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Το ότι γίνονται προσπάθειες γίνονται και το εισπράττουμε αυτό. Αλλά μακάρι να γνωρίζαμε και το τι συμβαίνει πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες για να είχαμε μια καλύτερη οπτική.
4: Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λουκόπουλε.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, κυρίες και κύριοι, συγγραφέας και ιστορικός, γνωστός σε όλους Mythologist από τα social media και το YouTube, πάντα με τρόπο απλό, προσιτό και εύληπτο. Μας βοηθά να κατανοήσουμε ιστορικά θέματα τα οποία μας απασχολούν έτσι διαχρονικά, πανανθρώπινα και οικουμενικά. Τώρα, στην επόμενη, στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, θα πιάσουμε το νομικό και θεσμικό βάρος της υπόθεσης. Προς το παρόν ακούμε τον Βασίλη Λέκα στην ερμηνεία του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Μια πόλη μαγική».

0: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα και τα σχόλιά σας και μέσω Viber στο 698-123-1003. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη ώρα του Σαββάτου. Οι τίτλοι των ειδήσεων από τον Sky 100,3 με την Αναστασία Τζιβγούλη και συνεχίζουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διαθεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε ότι πρώτα του τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε νωρίτερα τον Παναμά. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτίρια, προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Κλειστό προσωρινά για λόγους ασφαλείας το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, ακούτε την εκπομπή Στιγμιότυπα κάθε βράδυ Παρασκευής, δηλαδή για την ακρίβεια τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη χνηλατούμε την επικαιρότητα, θέματα που έχουν ξεχωριστή σημασία και αξία. Εδώ στο επίκεντρο απόψε είναι, κυρίες και κύριοι, η ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα και η προσπάθεια που κάνει η χώρα μας μέσω της κυβέρνησης και άλλων φορέων και προσωπικότητων που συνδράμουν είναι για την επιστροφή τους από το Βρετανικό Μουσείο και την επανένωσή τους με το μνημείο. Ξεχωριστή είναι η παρέμβαση που έκανε προ τεσσάρων ημερών η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψουν στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα, αποκλείοντας όμως τη λύση του δανεισμού, και αυτό διότι θα ήταν μια έμεση αποδοχή της κυριότητας ένας τέτοιος δανεισμός. Η επιστροφή λοιπόν, με άλλα λόγια, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πρόσθεσε όμως η κυρία Μενδώνη ότι θα ήταν επιπόλαιο να υποστηρίξει κανείς ότι αυτό μπορεί να συμβεί άμεσα. Η κυρία Μενδώνη επίσης αναφέρθηκε και στη στάση της Βρετανικής κοινωνικής γνώμης, η οποία τάσσεται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό υπέρ της επανένωσης των γλυπτών. Και εφημερίδες όπως η Times του Λονδίνου, που στο παρελθόν υποστήριζαν την παραμονή στο Βρετανικό Μουσείο, έχουν αλλάξει θέση. Υπάρχει και η απόφαση της UNESCO το 2021, η οποία κάλεσε την Ελλάδα και τη Βρετανία να επιλύσουν τη μακροχρόνια αυτή διαφορά. Αλλά εκεί δεν συζητάει η Ελλάδα τα περί δανεισμού, διότι, όπως λέει η κυρία Μενδώνη, ένας δανεισμός θα σήμαινε ότι υπάρχει έμεση αποδοχή της κυριότητας.
1: Ακριβώς, Βασίλη. Να μου επιτρέψεις πολύ πολύ σύντομα μία προσθήκη σε όσα ανέφερες, την αλλαγή στάσης, αλλαγή 180 μοιρών του σημερινού Βρετανού Πρωθυπουργού, του κυρίου Άντι Μπέρναμ, ο οποίος όσο δεν βρισκόταν στην Downing Street 10, έλεγε ότι ναι, βεβαίως πρέπει να επιστρέψουν τα γλυπτά. Είμαι υπέρ της επιστροφής. Βέβαια, με το που ανέλαβε τα ηνία της Βρετανίας, κάπως το άλλαξε. Στην αρχή λίγο τα μασούσε, έλεγε να το δούμε. Μετά είπε: δεν είναι θέμα δικό μου. Τελικά είναι θέμα, ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου. Είναι η κλασική έτσι, ρητορική, επίσημη ρητορική και θέση του Λονδίνου αυτή.
0: Πέσε στην γραμμή, στην γραμμή που είναι η χώρα η οποία προφανώς δεν
1: προσδιορίζεται. Πάει κόντρα με τον λαό πάντως.
0: Δεν προσδιορίζεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, αλλά από όσους αποφασίζουν και δεν εμφανίζονται έτσι για την μοίρα των γλυπτών. Δηλαδή, μια σταθερή επιμονή της θέσης. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική γενναιότητα από την πλευρά της Βρετανίας σε αυτό το σημείο.
1: Και από έναν εργατικό, μάλιστα. Της παράταξης των
0: εργατικών. Η ιστορία δείχνει ότι από όποια πλευρά και αν έρχεσαι, είναι το ίδιο αποτέλεσμα απέναντι σε αυτά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη λαϊλασία του μνημείου, την οποία διέπραξε ο Έλγιν
1: κατόπιν κανονιών που σμπαράλιασαν την Ακρόπολη, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή η ιστορία είναι τραγική. Ακριβώς. Κάποια στιγμή τα μεγάλα κράτη και έθνη φτάνουν σε ένα σημείο που παραδέχονται τα σφάλματά τους.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο.
1: Βέβαια, αν το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή τους έχει μια ισχυρή ιστορική και πολιτιστική βάση, το ερώτημα, Βασίλη, είναι τι συμβαίνει όταν περνάμε από το πεδίο της ιστορίας σε εκείνο του νόμου. Δηλαδή, τι προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο, ποια είναι τα ισχυρότερα επιχειρήματα της δικής μας, της ελληνικής πλευράς, και κυρίως αν υπάρχουν και πόσο ισχυρά είναι αυτά τα νομικά εμπόδια που καθιστούν δύσκολη την επιστροφή των γλυπτών, ακόμη και αν υπάρχει πολιτική βούληση. Γι' αυτά λοιπόν τα ερωτήματα. Μιλάμε με την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η οποία είναι ακαδημαϊκός, καθηγήτρια και ειδική στο δίκαιο, ιδιαίτερη ευαισθησία μάλιστα, στην πολιτιστική κληρονομιά. Είναι και διευθύντρια της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, για να φωτίσει τις νομικές πτυχές αυτής της υπόθεσης που παραμένει ανοιχτή εδώ και αιώνες. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Είναι μεγάλη μας χαρά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, κυρία Σταματούδη. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Δηλαδή, ποιο είναι το ισχυρότερο νομικό επιχείρημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών? Δηλαδή, θέλω να πω, αφορά κυρίως τις συνθήκες υπό τις οποίες τα αφαίρεσε ο Έλγιν ή το γεγονός ότι αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου μνημείου?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν νομικά ζητήματα εδώ, αλλά δεν είναι τα μόνα. Τα επιχειρήματά μας δεν είναι μόνο νομικά. Είναι και ηθικά, είναι και πολιτιστικά, είναι και ανθρωπολογικά. Είναι εφ' όλης της ύλης. ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνθηκαν τα μάρμαρα του Παρθενών από τον ναό είναι ιδεχθής, έτσι. Καταστράφηκε ο ναός. Έγινε μια πραγματικά ισχυρή καταστροφή, της οποίας τα αποτελέσματα βιώνουμε μέχρι και σήμερα. Οπότε εμείς πρώτα απ' όλα το επιχείρημά μας το στηρίζουμε στη βάση της αποκατάστασης αυτής της αδικίας που έχει συντελεστεί, την οποία βέβαια όπως σας είπα βιώνουμε και σήμερα. Ο ναός του Παρθενώνα είναι ένα μνημείο όχι μόνο συνυφασμένο με την ελληνική ταυτότητα, αλλά είναι ένα τρομερά σημαντικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το νούμερο ένα στη λίστα των μνημείων ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ένα μνημείο μπούσουλας για πάρα πολλά οικίματα και αρχιτεκτονήματα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο το ότι αποτελεί και το έμβλημα της UNESCO. Το να έρθεις λοιπόν να καταστρέψεις αυτό το ναό για να πάρεις να διακοσμήσεις την εξοχική σου κατοικία στο Μπρούμχολ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν αλτρουιστικά τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν τον Έλγιν στο να καταστρέψει το ναό, παρόλο που οι Βρετανοί σήμερα λένε ότι το έκανε για να σώσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Οπότε τα επιχειρήματά μας είναι όλα αυτά τα οποία σας εξήγησα και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα ακόμα πιο ξεκάθαρο ο Πρωθυπουργός περί επανένωσης, ότι δηλαδή από τη στιγμή που έχουν επιβιώσει κομμάτια του ναού, έτσι, είναι πραγματικά παράλογο και δεν είναι και προς το συμφέρον της ανθρωπότητας ένα τέτοιο μνημείο να υπάρχει διαμελισμένο αντί να υπάρχει ενωμένο. Οπότε εμείς ζητάμε την επιστροφή με σκοπό την επανένωση.
3: Μάλιστα, είναι κατανοητό. Θα πάμε και στον Πρωθυπουργό, αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω, κυρία Σταματούδη, επειδή το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει ότι ο Έλγιν είχε την άδεια των Τούρκων, είχε την άδεια των Οθωμανικών αρχών να τα πάρει, έτσι, τα γλυπτά. Υπάρχουν ιστορικά τεκμήρια, υπάρχει κάποια απόδειξη επιστημονική και τι γνωρίζουμε δηλαδή από τα ιστορικά τεκμήρια για αυτό και πόσο καθοριστικό είναι το ζήτημα αυτό της νομιμότητας, της αφαίρεσης για όλα όσα διεκδικούμε σήμερα, αναρωτιέμαι.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι καθοριστική σημασίας. Ναι. Οι Βρετανοί λένε ότι υπήρχε ένα φιρμάνι. Αυτό που κάνουν οι Βρετανοί είναι να συγχέουν το φιρμάνι με μια απλή επιστολή που υπήρχε του Καϊμακάμ Πασά, η οποία έδινε την άδεια στο συνεργείο του Έλγιν να αποκτήσει πρόσβαση στην Ακρόπολη προκειμένου να κάνει αντίγραφα σχέδια και να πάρει και κάποιες πέτρες που είχαν πέσει στο χώμα. Γιατί να δώσεις άδεια σε κάποιον να κάνει αντίγραφα αν αυτός ο κάποιος μπορεί να πάρει τα πρωτότυπα? Οπότε η ελληνική επιχειρηματολογία είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε άδεια, γιατί για να δοθεί άδεια χρειαζόταν να υπάρχει φιρμάνι και το φιρμάνι το υπέγραφε μόνο ο Σουλτάνος και ουδέποτε η Βρετανία έχει ισχυριστεί ότι υπάρχει φιρμάνι υπογεγραμμένο από τον Σουλτάνο. Φιρμάνι εκείνοι αποκαλούν αυτή την απλή επιστολή. Σας θυμίζω ότι η Ακρόπολη τότε αποτελούσε προσωπική περιουσία του Σουλτάνου, συνεπώς μόνο ο Σουλτάνος μπορούσε να δώσει την άδεια να απομακρυνθεί οτιδήποτε από την Ακρόπολη και τέτοια άδεια δεν υπήρχε και αυτό το επιβεβαιώνουν και οι Τούρκοι από τα αρχεία τους, συγκεκριμένα η Ζεϊνέπ Μπός από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, διότι ξέρετε τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα χαρακτηρισμό

0: προσκομιστεί, παρά μόνο εκ των υστέρων, αφού είχαν αγοραστεί, μια αγγλική μετάφραση της ιταλικής μετάφρασης της επιστολής του Καϊμακάμ Πασά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή, όχι απλώς δεν υπήρχε άδεια, αλλά και αυτή η άδεια εισόδου που τους δόθηκε προκειμένου να κάνουν τα σχέδια και να πάρουν κάποιες πέτρες πεσμένες στο χώμα, ξεπεράστηκε. Δηλαδή, η ομάδα του Έλγιν ξεπέρασε την άδεια που τους είχε δοθεί. Πώς την ξεπέρασε? Δωροδοκώντας, πιέζοντας, καταχρώμενος στη θέση του ως πρέσβης της Βρετανίας στην Οθωμανική πύλη και με άλλους ανήθικους τρόπους.
1: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε και πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πλευρά έτσι που παραλείπουμε να αναφέρουμε έτσι, στην επιχειρηματολογία μας. Τώρα, επειδή είχαμε πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, και στη σχετική, την πιο πρόσφατη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί πλέον, με βάση ένα νόμο του 1963, αν δεν κάνω λάθος, να απομακρύνει οριστικά αντικείμενα της συλλογής του. Αυτός ο νόμος τι ακριβώς απαγορεύει, δηλαδή? Δηλαδή, θα μπορούσε το μουσείο να προχωρήσει σε μία μόνιμη επιστροφή, το Βρετανικό εννοώ, χωρίς αλλαγή της νομοθεσίας από το Βρετανικό Κοινοβούλιο?
0: Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα. Προσέξτε, όντως υπάρχει αυτός ο νόμος, η British Museums Act του 1963, η οποία απαγορεύει στους στεφόρους του Βρετανικού Μουσείου, τους λεγόμενους τραστείς, να δώσουν, να απομακρύνουν αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μία ωστόσο από αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν το αντικείμενο is unfit, όπως λέει ο νόμος, δηλαδή δεν είναι κατάλληλο για να διατηρηθεί στη συλλογή του. Εκεί θα μπορούσε να γίνει μια δημιουργική ερμηνεία και να πει πως ένα αντικείμενο το οποίο έχει αποκτηθεί με παράνομο και ανήθικο τρόπο σίγουρα δεν είναι κατάλληλο για να παραμείνει στην συλλογή του μουσείου. Οπότε, ένας τρόπος είναι να γίνει μια ερμηνεία του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος. Ένας άλλος τρόπος είναι, ας πούμε, το Βρετανικό Μουσείο έχει δώσει πίσω αντικείμενα. Έχει δώσει πίσω την Enamdis Mask στον Καναδά, στο Alert Bay του Καναδά. Έχει δώσει πίσω τους Lewis Chessmen, που είναι πιόνια σκακιού στη Σκωτία. Αυτά τα έχει δώσει με τη μορφή ενός διαρκώς ανανεούμενου δανείου. Να φανταστείτε, το πρώτο το έδωσε το 2004 και μέχρι σήμερα δεν έχει επιστρέψει στο Βρετανικό Μουσείο, ούτε ποτέ πρόκειται να επιστρέψει. Προσέξτε, αυτό δεν είναι συγκρίσιμο κατά ανάγκη με το δάνειο που λέει η Βρετανία για τα μάρμαρα, και θα έρθω σε αυτό σε λίγο να σε εξηγήσω. Ένας άλλος τρόπος είναι ο εξής. Με αλλαγή του νόμου, η Βρετανία έχει δώσει πίσω αντικείμενα στις χώρες προέλευσής τους, αλλάζοντας τον νόμο. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ανθρώπινα υπολείμματα βορυγίνων που έχει επιστρέψει σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία με αλλαγή του νόμου, και επίσης έργα τέχνης που είχαν πάρει παράνομα οι Ναζί. Έτσι λοιπόν έβγαλε νομοθεσία που επέτρεψε την επιστροφή τους. Και υπήρχε και μία άλλη νομική οδός, για την οποία μάλιστα είχα γράψει εκτεταμένα ότι θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε όλα αυτά στο πλάι και να χρησιμοποιήσουμε μόνο τη συγκεκριμένη νομική οδό, και ήταν η Charities Act του 2022. Είναι ο νόμος για τη φιλανθρωπία. Αυτός ο νόμος επέτρεπε σε μουσεία να δώσουν αντικείμενα από τις συλλογές τους, τα οποία είχαν αποκτηθεί με έναν, τέλος πάντων, γκρίζο, παράνομο, ανήθικο, όπως θέλετε να το πείτε, τρόπο. Έτσι. Αυτό όμως, όταν άρχισε η Ελλάδα να συζητάει, δηλαδή να γράφεται, να συζητείται αυτό το θέμα, το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ είναι ότι τροποποίησε τον νόμο. Προσέξτε, αντί να τροποποιηθεί ο νόμος για να διευκολυνθεί η επιστροφή, τροποποίησε τον νόμο προκειμένου να απαγορεύσει στο Βρετανικό Μουσείο και σε άλλα μουσεία να επιστρέψουν αντικείμενα από τις συλλογές τους με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ κατακρίθηκε σοβαρά για αυτή την αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος.
1: Εντάξει, μετά βέβαια έχει έρθει και ο Μπέρναμ, ο οποίος από εκεί που ήταν, για να κάνουμε μια πολιτική παρένθεση, υπέρμαχος της επιστροφής, τώρα λίγο τα γύρισε. Τώρα, για να κλείσουμε την παρένθεση, θα ήθελα, από ό,τι κατάλαβα, όλες οι νομικές οδοί που περιγράψατε μόλις, κυρία Σταματούδη, δεν έχουν να κάνουν με δανεισμό, έτσι, διότι η Ελλάδα απορρίπτει τον δανεισμό.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω, το Βρετανικό Μουσείο εμφανίζεται ανοιχτό σε έναν δανεισμό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι εμείς αναγνωρίζουμε τη Βρετανική κυριότητα. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ελληνική πλευρά. Γιατί είναι τόσο κρίσιμο? Δηλαδή, αν τα γλυπτά επέστρεφαν για δεκαετίες ως δάνειο, θα υπήρχε κάποια συνέπεια, είτε νομική είτε πολιτική?
0: Το θέσατε πάρα πολύ ωραία.

0: δεν λέει η Βρετανία θα μου αναγνωρίσετε την κυριότητα για να σας δώσω δάνειο. Λέει η Βρετανία ότι εγώ, το Βρετανικό Μουσείο συγκεκριμένα, διότι εγώ εδώ έχουμε μια ιδιομορφία. Η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια διακρατική διαφορά, διαφορά μεταξύ κρατών, και η Βρετανία ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια διαφορά μεταξύ μουσείων.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε αυτό το παράλογο, όπου όπου η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με το Βρετανικό Μουσείο.
1: Και όχι με την κυβέρνηση της Βρετανίας. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Γιατί ο καθένας έχει το αφήγημά του στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι λοιπόν, αν εμείς αποδεχτούμε ένα δάνειο, εκ των πραγμάτων αναγνωρίζουμε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου. Και επίσης είναι και λίγο παράλογο να ζητήσεις να δανειστείς το δικό σου, αυτό που θεωρείς ότι είναι δικό σου.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι σαν να σας λέω εγώ ότι έχετε μέσα στο σπίτι σας έναν τοίχο, ένα εξαιρετικό ψηφιδωτό, μπαίνω εγώ, βανδαλίζω τον τοίχο, διότι περί βανδαλισμού επρόκειτο, έτσι, με πριόνια έκοψε τις προσώψεις.
1: Κανόνια είχαν βαρέσει την Ακρόπολη τότε.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Οπότε βανδαλίζω τον τοίχο σας, παίρνω τα καλύτερα μέρη, για τα καλύτερα μέρη των μαρμάρων βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνω τα καλύτερα μέρη και μετά σας λέω, ξέρετε, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας τα δανείσω, διότι έχω ένα κανονισμό στο σπίτι μου που τον έχω φτιάξει εγώ που σας βανδάλισα, που δεν μου επιτρέπει να σας τα δώσω πίσω. Πώς σας ακούγεται αυτό?
1: Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω στον αέρα χαρακτηρισμό, αλλά ναι, είμαστε, συμφωνούμε, ναι, προφανώς. Βέβαια, το θέμα είναι αν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός χωρίς αναγνώριση κυριότητας. Θα επιμείνω σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία που να επιτρέπει την επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα χωρίς η Ελλάδα να αναγνωρίσει την Βρετανική κυριότητα και χωρίς το μουσείο να θεωρεί ότι εγκαταλείπει τη δική του θέση. Ενδιάμεση λύση, ας πούμε, αν θα μπορούσα να το θέσω έτσι.
0: Σωστά. Προσέξτε. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας αφήνει, ούτε το πρόβλημα είναι η κυριότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
1: Να.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει βούληση από την πλευρά της Βρετανίας να επιστρέψει τα μάρμαρα. Γιατί
1: του Μουσείου της Βρετανίας.
0: Του Βρετανικού Μουσείου αλλά και της Βρετανίας.
1: Α, συνολικά, ναι.
0: Ναι. Γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν αναμειχθεί πολύ ενεργά οι πρωθυπουργοί από το 2021, όταν άρχισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να χειρίζεται σε αυτό το επίπεδο το θέμα αυτό και να επιμένει πάνω σε αυτό.
1: Σωστά.
0: Οπότε είδαμε ότι έχει και η Βρετανική κυβέρνηση κάποια εμπλοκή. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος. Τρόπος υπάρχει. Πίστη τρόποι. Θέληση δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Αν υπήρχε θέληση, θα υπήρχε και τρόπος.
1: Ναι. Εμείς μπορούμε να προσφύγουμε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο? Δηλαδή, υπάρχει δικαστικός δρόμος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια απόφαση για τα γλυπτά? Και εδώ πρέπει να υπάρξει κάτι σαν συνυποσχετικό. Δηλαδή, απαιτείται και συνένεση της Βρετανικής πλευράς.
0: Προσέξτε. Θεωρητικά μπορούμε να πάμε στα δικαστήρια και έχουν ακουστεί τέτοιες απόψεις.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ένα ζήτημα που ανάγεται πίσω στο 1801 ως το 1812. 1801 άρχισε να τα μετακινεί η ομάδα του Έλγη, το 1812 τελικά κατέληξαν στη Βρετανία, το 1816 τα πούλησε έναντι 35.000 λιρών στο Βρετανικό κράτος, που ήταν τα μισά από όσα είχε εξοδέψει, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι εύκολο για ένα μουσείο, για ένα συγγνώμη δικαστήριο, να δικάσει μια τέτοια υπόθεση τόσο χρόνο πίσω, έτσι. Ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί, ποιο δικαστήριο θα δικάσει και πόσο εύκολα μπορεί να πει ένα τέτοιο δικαστήριο επιστροφή για αρχαιότητες οι οποίες έχουν φύγει κατά την περίοδο που ακόμα δεν υπήρχαν πλήρως διεθνείς συμβάσεις, ενωσιακή νομοθεσία κτλ. Είναι δηλαδή μια πολύ δύσκολη περίπτωση νομικά. Αλλά ακούστε να σας πω και κάτι άλλο. Αν κάποιος έχει βιάσει, έτσι,
1: ναι,
0: και το αδίκημά του έχει παραγραφεί, διότι έχουν περάσει πάρα πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει έννοια της παραγραφής στο δίκαιο, δεν σημαίνει ότι επειδή η αξίωση δεν είναι αγώγημη, δηλαδή δεν μπορεί να το πας στα δικαστήρια, ότι ο άνθρωπος δεν είναι βιαστής, έτσι.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι, είναι το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου που λέμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Σωστά, ναι. Και τώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, κυρία Σταματούδη, ποιο είναι το επόμενο ρεαλιστικό βήμα με βάση το σημερινό νομικό πλαίσιο? Δηλαδή, τι θα μπορούσε πραγματικά να ξεκλειδώσει στη ρίζα της την υπόθεση? Είτε λέγεται συμφωνία με Βρετανικό Μουσείο, πολιτική απόφαση, βέβαια δεν υπάρχει βούληση, το είπατε και εσείς πριν από λίγο. Αλλαγή του νόμου, κάποια άλλη πρωτοβουλία? Δηλαδή, αν έπρεπε να ξεχωρίσετε το νομικά εφικτό από το πολιτικά πιθανόν, εσείς που θα εστιάζατε σαν επιστήμονας?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, εμένα προσωπικά μου αρέσει. Ανεβάζει τους τόνους και τους λέει στην ουσία: δεν θέλετε να συμφωνήσουμε? Πολύ ωραία, εδώ θα είμαι κάρφος στο μάτι σας. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, θα μιλάω για αυτό το θέμα. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα δύσκολο θέμα για τη Βρετανία, η οποία προσπαθεί να περάσει προς τα έξω μια εικόνα η οποία είναι ανθρωπιστική, τέλος πάντων, η οποία είναι φιλική, να το πω έτσι, προς το χρήστη. Διότι δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον τους πολιτιστικούς θησαυρούς και να μην αγαπάς τον ίδιο, έτσι.
1: Φέβαια.
0: Οπότε εδώ πέρα, επίσης, η Βρετανία αρχίζει πλέον και βλέπει λίγο πιο θετικά πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση της με την Ευρώπη. Οπότε εκεί τους έκλεισε και λίγο το μάτι, ότι ξέρετε, αυτή η συζήτηση θα περάσει και μέσα από τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είναι σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό. Και επίσης η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην UNESCO. Ό,τι έχει μπει μέσα στην Επιτροπή είναι αυτή η διακυβερνητική επιτροπή για τις επιστροφές αρχαιοτήτων στις χώρες προέλευσής τους. Ό,τι έχει μπει στην ατζέντα αυτής της επιτροπής, αν δεν επιληθεί, δεν βγαίνει από την ατζέντα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει, είτε οι Βρετανοί το θέλουν είτε όχι, η συζήτηση θα γίνεται κάθε 2 χρόνια στο πλαίσιο της UNESCO. Τώρα έγινε το Μάιο του 26, μετά από 2 χρόνια θα ξαναγίνει υποχρεωτικά. Και αυτό δημιουργεί συνέργειες, δημιουργεί πιέσεις, οπότε με άλλα λόγια. Και επίσης δημιουργεί και ένα momentum, διότι βλέπουμε ότι σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, ο Βρετανικός λαός
1: είναι υπέρ.
0: Κατά πλειοψηφία υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων. Το θεωρεί άδικο αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι. Και δεν ζούμε σε μια εποχή που λες ότι μπορεί ο κόσμος να πάει στη Βρετανία να τα δει, γιατί έχει πολύ κόσμο η Βρετανία και δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Εδώ δεν χωράνε να μπουν στο Μουσείο της Ακρόπολης, έτσι. Και ούτε μπορείς να συγκρίνεις μεταξύ των επισκεπτών του Βρετανικού Μουσείου και των επισκεπτών της Ακρόπολης, διότι η σύγκριση πρέπει να γίνει μεταξύ των επισκεπτών της Διουβίλ Γκάλερη του Βρετανικού Μουσείου, που έχει τα μάρμαρα και της Ακρόπολης, έτσι. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό το βασικό επιχείρημα, ίσως αυτό πρέπει να το πούμε, ποιο είναι το βασικό επιχείρημα των Βρετανών. Που λένε όχι στην επιστροφή. Το βασικό επιχείρημα των Βρετανών είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο, του Βρετανικού Μουσείου βασικά, είναι ένα παγκόσμιο μουσείο. Το λένε Universal Museum. Τι θέλουν να καταδείξουν αυτό? Λένε ότι τα μάρμαρα καλώς είναι διαμελισμένα μεταξύ δύο μουσείων, έτσι, γιατί λένε δύο διαφορετικές ιστορίες, συμπληρωματικές, complementary. Λένε μία, λένε στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, και λένε δηλαδή την αθηναϊκή ιστορία, και μία στο Βρετανικό Μουσείο, όπου λένε την παγκόσμια ιστορία, την ιστορία του κόσμου. Read between the lines, όπως τα λέγαμε ελληνιστή, ποιο είναι το σημαντικότερο, το Βρετανικό Μουσείο. Και πώς τη λένε αυτή? Πηγαίνει, λέει κάποιος εκεί, ο επισκέπτης, και μπορεί και συγκρίνει μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και βλέπει πόσο ένας έχει επηρεαστεί από τον άλλον. Αυτό το επιχείρημα είναι αστείο, διότι το Βρετανικό Μουσείο έχει πάρα πολλές ελληνικές αρχαιότητες. Δεν είναι ανάγκη να κρατήσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα για να μπορέσει ο επισκέπτης να συγκρίνει.
1: Προφανώς.
0: Ούτε χρειάζεται να έχει ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς διαμελισμένο για να συγκρίνει κανείς.
1: Έτσι,
0: οπότε αυτό είναι ένα επιστημονικοφανές επιχείρημα, αλλά είναι ένα επιχείρημα το οποίο κοντράρει τη λογική.
1: Είναι στο δεύτερο συνθετικό είναι το φανές, το φαινόμενο, κάτι το οποίο προσκρούει στο είναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κυρία Σταματούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την απολαυστική συζήτηση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ακούσαμε την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η οποία είναι καθηγήτρια, ακαδημαϊκός, διευθύντρια και της νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με ιδιαίτερη γνώση, έτσι βαθύτατη γνώση και ευαισθησία στο ζήτημα της πολυδυσικής κληρονομιάς. Νομίζω, Βασίλη, εμπεριστατωμένα, και έδωσε τη δική της...
2: Προσδιορίσε όλο το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η ελληνική πλευρά και... τη δίκαια βάση των ελληνικών επιχειρημάτων. Mm-hmm. Αλλά είναι μια συζήτηση η οποία δεν τελειώνει. Αλλά είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, να βλέπουμε κάθε φορά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, γιατί ο στόχος παραμένει για όλους τους Έλληνες αυτός της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Και μιλώντας για δημοκρατία και για συζητήσεις μεταξύ κρατών που ασπάζονται αυτές τις αξίες, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της παραδοχής και της επιστροφής για την εμπέδωση μιας φιλίας μεταξύ λαών και κρατών.
1: Και κρατάμε αυτό το οποίο ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να μιλάμε έτσι πάνω σε ρεαλιστική βάση, τι ανέφερε μόλις προχτές στη συζήτηση της εφημερίδας στο Βήμα,
3: στην κουβέντα που είχε με, ότι αν θέλουμε να μιλάμε για επαναπροσέγγιση της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Έτσι, υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε να είναι και το θέμα των γλυπτών, όχι μόνο συγκεκριμένα του Παρθενώνα, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι, ο σεβασμός.
2: Ναι. Άρα είναι η εποχή για τις μεγάλες επιστροφές, συμπερασματικά.
3: Ναι. Όχι μόνο, να μην υπάρχει μόνο επιστροφή Βρετανίας 10 χρόνια μετά το Brexit. Αν θέλουμε να μιλάμε για Μπρετέρν, έτσι. Να. Επιστροφή. Μάλλον επανένωση, όχι επιστροφή. Επανένωση.
2: Λοιπόν, ο Στεφάνος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, μιλήθηκε τη συνέντευξη αυτής της ώρας. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στα γλυπτά του Παρθενώνα. Και πάμε για.
3: Ελπίζοντας να υπάρχουν κι άλλα, έτσι. Να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο όταν έχουμε θετικά νέα και ευχάριστα.
2: Να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα. Να τελειώσουμε.
3: Μιλάω και συγκεκριμένα για τα γλυπτά τώρα.
2: Να τελειώσει το θέμα.
3: Έτσι.
2: Έτσι, να μην υφίσταται ως θέμα. Η Ρούλα Βαρετάκο στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Μελίνα Σαμαραδέλου, Γιώργος Ζαχνός στη ρύθμιση του ήχου, ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί τη δεύτερη ώρα, στο μικρόφωνο οργάνωση παραγωγής Βασίλης Κουφόπουλος, η Αναστασία Τζευγούλη για το δελτίο στη μία από τον Sky 100,3 και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος στα μικρόφωνα του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιοαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει με μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές χθες το απόγευμα ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε την Πέμπτη με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς και να συμμετείχαν σε επεισόδια. Ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάση περί όπλων και ναρκωτικών. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Motor Oil εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ στον Παναμά. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Υπάρχουν αναφορές για ζημιά σε κτίρια και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Καταγράφονται ισχυροί μετασεισμοί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έχει κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας, εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2002, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποίησε δύο προηγούμενες πτήσεις με προορισμό το Τελαβίβ για να ελέγξει τη διαδρομή και το αεροδρόμιο. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχών συνεργών ή άλλων διασυνδέσεών του. Εξαρθρώθηκαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη των οργανώσεων, ένας εκ των οποίων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, όπλα, 875 τουρκικές και 3 χρυσές λίρες και πάνω από 11.000 ευρώ. Στο μπάσκετ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 τη Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν τοπικά 5 και βαθμία 6 μποφόρ, και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέφτει να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στον Ιάννη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει με τον Πρωθυπουργό μας. Ήρθε ο Πρωθυπουργός μας εδώ στο Sky 8 η ώρα το πρωί. Από τα χαράματα, 8 η ώρα το πρωί. Δεν βοήθησε πολύ την εκπομπή, μπορώ να πω. Έτσι, περίμενα λίγο περισσότερα. Ήθελα κάτι παραπάνω από τον Κυριάκο. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Βρήκα ένα-δυο πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε για τη διαφθορά μου άρεσε.
1: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
2: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι,
2: συγγνώμη που βάζω συνέχεια
1: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτ, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Μην ανησυχεί ο Πρωθυπουργός, όλο και κάπου χρειάζεται παρέμβαση, ακόμα και εκεί που δεν σηκώνει παρέμβαση, σηκώνει παρέμβαση, αλλά απλώς εκεί που πριν μπορούσε κάποιος να παρέμβει για 100, τώρα μπορεί να παρέμβει για 10 ή για 5. Αλλά θέλω να πω, στην ίδια χώρα ζούμε, έτσι, δεν είμαστε σε άλλη χώρα, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη, λέμε πω τι λες ρε παιδί μου, πια δεν σηκώνει παρεμβάσεις πουθενά. Όχι, σηκώνει σε πάρα πολλά, σε πολλά, πάνω κάτω σε όλα όσα σήκωνε, παιδιά. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο πια, είναι λίγο πιο περιορισμένο, δηλαδή το θέατρο έχει λιγότερες θέσεις, έχει μόνο VIP. Και όσο για τη διαφθορά, εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι.
2: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσια αν δεν δώσεις μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, όποιος το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Φυσικά και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Το θέμα είναι ότι είναι πολλοί. Ίσως δεν το καταλαβαίνει αυτό ο Πρωθυπουργός. Το εξηγώ εγώ, γιατί το λένε πολλοί και για τις αστυνομίες και για τα άλλα. Δεν είναι όλοι. Φυσικά δεν είναι όλοι. Πουθενά δεν είναι όλοι, τίποτα. Το πρόβλημα είναι αν είναι πολλοί αυτοί που. Αν είναι αρκετοί, μάλλον, αυτοί που είναι διεφθαρμένοι. Γιατί και 10 στους 100 να είναι διεφθαρμένοι. Για εκλογές το ποσοστό δεν είναι πολύ καλό. Για διαφθορά στο δημόσιο ένα 10% είναι τεράστιο. Είναι, τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Και το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι όλοι, που ποτέ δεν είναι, είναι αν είναι αρκετοί, και το πιο σημαντικό ακόμα, αν αυτοί που είναι μπαγλαρώνονται. Και 5% να είναι διεφθαρμένοι, πολλοί είναι. Και 3% πάρα πολλοί ανδρούν ελεύθερα. Πανεπιστήμιο.
2: Εχθές την Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις 4 κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή, οπότε αν γίνεται μέσα της, δεν έχει σημασία. Αν μπορεί ο κάθε τραμπούκος να μπει να επιτεθεί σε έναν Πρίτανη, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι όμως εξωστρεφή. Είναι. Οπότε αυτό είναι που μετράει στην τελική. Άμα τη φάει και κανένας Πρίτανης, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είναι οι Πρίτανες, για να τους τρώνε. Από τους συντρόφους, όχι γενικώς. Επιτρέπεται όλοι να σηκώνουμε χέρια. Οι σύντροφοι, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι, πώς να το πούμε, το δεχόμαστε. Αλλά είναι εξωστρεφή.
1: Αυτά τελειώσαν. Και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Αφού σε έχει αφήσει να τα σπάσεις, να πλακώσεις το ξύλο όποιον θέλεις, και μετά, αφού σε πετάξει έξω, θα σε αφήσει να κυκλοφορείς ελεύθερος για να το ξανακάνεις. Να πούμε στον Πρωθυπουργό ότι σε κάποια πράγματα το λιγότερο κακά από πριν δεν είναι καλά. Το πλακώνουν λιγότερο στο ξύλο τώρα στα πανεπιστήμια από ό,τι πριν από 10 χρόνια δεν είναι ανεκτό, δεν είναι καν καλό. καλό είναι, δεν μπλακώνουν καθόλου στο ξύλο στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν τραμπούκοι στα πανεπιστήμια και αν κάποιος πάει να τραμπουκίσει, εξαφανίζεται από το πανεπιστήμιο. Πάει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, αλλά όχι να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το καλό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Θα μου πείτε και τα ιδιωτικά, τι θα γίνουν, κλέφτες θα γίνουν. Λέω ρε παιδί μου, σωστό είναι και αυτό, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, και τι θα απογίνουν και αυτοί οι άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ, αν ένα πτυχίο το πάρει άνθρωπος που μιλάει έτσι, αυτόματα το πτυχίο έχει μηδενική αξία. Λες, τι πτυχίο είναι αυτό που μπορεί να το πάρει κι αυτός? Πρέπει να τι. Έχεις αυτό το πτυχίο που έχει κι αυτό, άρα δεν έχει μεγάλη αξία το πτυχίο σου.

0: Ο Ευαγγέλιος, ότι ο Αλέξης παραδέχεται ότι είναι ανόητος, έχει κάποια σχέση με το καλώδιο ηλεκτροδότησης. Είπε ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γεια σου, ρε Ευαγγέλιε, πού ήσουν χθες, δεν ήσουν στο μάθημα, ε? Γιατί αν ήσουν χθες στο μάθημα, δεν θα μας το ανακοίνωνε σήμερα ότι είπε το καλώδιο ηλεκτροδότηση ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γιατί, παιδιά, αυτό νόμιζε. Είναι αυτό που λέμε σκράπας. Πρέπει να το δεχτούμε για τον Αλέξη, μας το είχαμε καταλάβει από το πρώτο λεπτό που τον είδαμε. Δεν είναι άνθρωπος που μεγαλώνει σε μεσοαστικό περιβάλλον, μικρομεσοαστικό περιβάλλον, όχι πολύ μικροαστικό, όχι μεγαλοαστικό, αλλά σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ευκολία στη μόρφωση. Και δεν μπορεί να βάλει πέντε λέξεις αγγλικά στη σειρά, αυτός είναι σκράπας. Και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Και πασαλιματίας, τεμπέλης δηλαδή. Έτσι τώρα και με το καλώδιο, το ξεφίλησε εκεί αυτά που θα του δώσανε. Καλώδιο είναι. Καλώδιο, τι θα κάνει, τηλεπικοινωνίες θα κάνει. Καλώδιο. Γιατί θα σκέφτηκε, επειδή είναι και μηχανικός, τώρα ηλεκτρισμός δεν μπορεί να είναι κάτω από το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα δεν γίνεται. Θα πάμε ηλεκτροπληξία όλοι τα ψάρια. Οπότε δεν είναι ηλεκτρισμός, θα είναι τηλεπικοινωνιών. Σκράπας, αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε. Το ναι, ξενοφόντα, ναι. Λοιπόν, πάμε στο Google ή σε όποιο άλλο browser χρησιμοποιούμε και πατάμε κυβέρνηση. .gr Enter. Τακ. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς γίνεται, κάποιος αγόρασε το domain κυβέρνηση.gr, το πήρε, ούτε μπορεί να μην το αγόραζε καν, και έβαλε αυτό. Θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι. Πιγκουίνος δηλαδή κάθεσε στην καρέκλα που κάθισε και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η καρέκλα. Όχι. Ω, εκεί είναι. Α, και άμα κάθισε μόνο καλά είναι. Άμα. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω, παιδιά, να πούμε, για να πάμε και στα σοβαρά. Ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ χτες και προχτές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί τον κοροϊδεύανε. Τον βρήκανε όπως τον βρήκανε και τον αρχίσανε στο δούλεμα. Έναν. Εντάξει, δεν θα φτάσω να πω ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που πληγώθηκε. Υπέστη, πώς να το πούμε, σατυρικό bullying από όλους, γενικά όλο όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνται με το να τον έχουν, να τον πάρουν στο ψηλό και να τον κοροϊδεύουν. Και ο άνθρωπος θέλει να τα πει. Γεια σου Άρη μου, πες τα.
1: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε για το μαλλί. Βέβαια, είναι ο Άριστος Πιλιοτόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε, που στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που τον δουλέψανε για την εικόνα που παρουσίασε. Αν και ήταν αρκετά αστεία, πρέπει να πούμε. Άρη μου, γιατί το λες αυτό? Σε βλέπω συμφιλιασμένο λίγο, στεναχωρισμένο κάπως. Δηλαδή, είναι επειδή σε έχουν πάρει όλοι στο ψηλό.
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ναι, από τη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι, στο Sky, ναι, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, τώρα Άρη, δεν ξέρω πώς να σου το πω πλαγίως, οπότε θα σου το πω ευθέως. Ρε Άρη, τι να συζητήσουν από σένα? Δηλαδή, θέλω να πω, εξαρτάται και ποιος μιλάει. Μιλούσε κανένας που να πεις η γνώμη του μετράει, θα ασχολούμαστε με τη γνώμη του. Με σένα, ρε Άρη, μόνο με το μαλλί μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Θέλω να πω, είναι αυτό που λένε, δεν έχει σημασία τόσο τι λες, όσο το πόσο πλάκα μπορούμε να κάνουμε με σένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, ναι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, ναι, δεν αλλάζω απόψεις.
0: Όχι, πάντα Σιριζέος ήσουν. Με τον Καραμαλή μαζί. Μετά κάτι είχες πει για το κάλεσμα του Τσίπρα. Αυτό δεν το λέω ειρωνικά. Όντως, από τον Καραμαλή στο Τσίπρα μπορείς να πας. Είναι η πιο κοντινή, είναι κάπως πιο κοντινή πόλη. Εν πάση περιπτώσει, Άρη μου, να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή σε ακούω στεναχωρημένο πάρα πολύ με το δούλεμα. Ρε, είσαι κούκλος, ρε. Ναι, είσαι, πώς να το πούμε. Σε βλέπουμε και λέμε αυτού σου να μην σε ματιάσουμε. Μην τα παίρνεις όλα δηλαδή. Και θέλω να πω, και επειδή είσαι και επικοινωνιολόγος, όπως λες τώρα, ποιος ξέρει, θα έπρεπε να ξέρεις ότι η εικόνα όταν επισκιάζει τα πάντα, δηλαδή αν σκάσει κάποιος με κόκκινη μύτη και ξανθιά περούκα, ό,τι και να πει, με αυτό θα ασχολούνται. Έτσι, αν σκάσει κάποιος έτσι με την εικόνα αυτή, ό,τι και να πει, με την εικόνα θα ασχολούνται πολύ περισσότερο αν είναι κάποιος που δεν έχει και μεγάλη σημασία η γνώμη του.
1: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν τι άλλο να ασχοληθούν, κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όταν ήμουν μικρός. Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, θα σου το εξηγήσω, στο πω, δεν το καταλαβαίνει. Εσύ δεν έχεις ουσία και περιεχόμενο, οπότε οι άνθρωποι ασχολούνται με την εμφάνισή σου. Δεν είναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι εσύ, όταν λέω γιατί είναι φοβερή η εμφάνισή σου, με δέος σε κοιτάμε κάθε φορά, από τότε που ανέβηκε στο κατάρτι, πάνω στο κότερο εκεί, στο ιστιοπλοϊκό, τι ήταν αυτό, και ανέβηκε στο κατάρτι, από τότε λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι για να τον κοιτάς. Δεν πολύ είναι για να τον ακούς, αλλά είναι για να τον κοιτάς. Και εσύ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω το συνεχίζεις. Πάλι λες πως ήταν τέτοιες μπούκλες όταν ήσουν ένα παιδί και τέτοια.
1: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Ναι, καμιά φορά δεν χρειάζεται. Είναι, ξαναλέω, εξαρτάται ποιος μιλάει, αλλά εσύ γιατί λες ότι το κάνουν, Άρη μου, αυτό? Σε φοβούνται τις απόψεις σου?
1: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, να μιλάμε σοβαρά.
0: Με άλλη μόνο.
1: Έχει να κάνει με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς, τι μιμήσετε τη φωνή του Άρη του Σπηλιοτόπουλου?
1: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Κοίτα, Άρη μου, για να πούμε, έχει πολύ πιο ενδιαφέρον το μαλλί και το μουστάκι σου από οτιδήποτε λες. Έχει να πει κάτι άλλο ο κύριος Άρης?
2: Πράγματι, είναι έρημο καρδία.
0: Όχι. Όχι αυτό. Αυτό είναι τώρα, θα αποδείξω, γιατί αυτά τα είπε για τα τρολάκια. Εγώ από χτες έχω παίξει. Εντάξει, γέλασα με την εικόνα, αλίμονο. άνθρωπος είμαι. Αλλά ανέδειξα τον λόγο του Άρη του Σπηλιοτόπουλου και θα το κάνω για άλλη μια φορά τώρα, γιατί τον βλέπω έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ πληγωμένος που τον έχετε πάρει στο ψηλό. Και θα αναδείξω τον λόγο του, που στην ουσία τι είναι? Λόγος στήριξης. Ή τέλος πάντων διαφημίζει με τον τρόπο του Άρης ο Σπηλιοτόπουλος την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή του ως επικοινωνιολόγου, αλλά αυτά που λέει είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει κανείς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε η παράταξη του Μεσαίου Χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι τρομερά ανακουφιστικό, γιατί όλοι θυμόμαστε που κατέληξε η φιλολαϊκή Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή σε μια τεράστια χρεοκοπία. Έτσι το θυμόμαστε. Ήταν αυτή η φιλολαϊκή την οποία περιγράφει ο Άρης ο Σπηλιοτόπουλος που οδήγησε στη χρεοκοπία και στο τίναγμα της χώρας στον αέρα. Οπότε μόνο καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση του Καραμαλή. Τώρα εντάξει, τα ελληνικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά, έτσι, ο άνθρωπος υπουργός παιδείας ήταν, δεν είναι υποχρεωμένος να μπορεί να μιλήσει και σωστά. Κάτι εκεί μπερδεύεται, το σαφές, είναι λίγο... Αλλά τον είχε διαλέξει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός για υπουργό παιδείας. Αργότερα κατάλαβα ότι είναι καλύτερος ως υπουργός του τουρισμού. Παρακαλώ, θέλει κάποιος να φωνάξει κάτι?

0: Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, συγγνώμη.
1: Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε επιχειρήσεις με υφάσματα στο Εγάλεο. Κλειστή είναι η οδός Αγίου Παντελεήμονος. Επιχειρούν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο Σάββατο, σήμερα Σάββατο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
16: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Γουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος λέει: Φαντάζεσαι οπαδοί στα γήπεδα να φώναζαν τα συνθήματα όπως οι κομμουνιστές στις πορείες?
17: Τίποτα. Τίποτα.

κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνουν οι κομμουνιστές. Παραπάνω στην Ομόνια, αν είναι κανένας που ζητάει κανένα 50 λεπτό, εκεί μόνο ακούς αυτή.

Όχι, δεν αναφέρθηκε και δεν το, εγώ δεν το κατάλαβα. Είπα χτες, ακολουθεί Αντώνιος Κυκλοπάρτα. Είναι φανταστικό αν το έχω πει, αλλά όχι, δεν το. Δεν μου το έχει, δεν με το έχει πει κανείς. Μήπως εσύ το άκουσες γιατί το θέλες. Ο Αλέκος, ο Σπηλιωτόπουλος, υπουργός παιδείας. Ο ξάδελφος Μιχάλης Λιάπης που εξαφανίστηκε μετά τις πλαστές πινακίδες, υπουργός πολιτισμού. Τι ζήσαμε με τον Ακάματο είναι σοκαριστικό. Τον Κωνσταντίνο τον Ακάματο, τον, ή ο Κωνσταντίνο εργατικό, ή Κωνσταντίνο ικανό, ή Κωνσταντίνο εργασιομανή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα το αποφασίσει. Όταν, είναι σοκαριστικό όταν συνειδητοποιείς πόσο πήγε ο ανίκανος αυτός άνθρωπος στη χώρα ως πρωθυπουργός και πόσο ανύπαρκτη ήταν η πολιτική του κρίση και η ικανότητα. Μόνο στον μπλαμπλά του αέρα είχε ταλέντο. Δεν χρειάζεται, Αλέκο μου, να συνειδητοποιήσουμε τίποτα. Χρεοκοπία. Το συνειδητοποιήσαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο τι σήμαιναν τα χρόνια του Καραμαλή στην εξουσία. Δεν είναι θεωρητικό, δηλαδή δεν είμαι για σκέψου τι κάνω. Τρακάραμε, όλοι μαζί ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και μας έστειλε πάνω στον τοίχο με πατημένο τον γκάζι. Για τα τελευταία 5 μέτρα τα έδωσε στο φουκαρά το Γιωργάκη, έδωσε το τιμόνι, του λέει έλα να κάνεις και εσύ λίγο, άλλος δεν έχει πάρει καμπάρι τίποτα. Το καημένο του λέει α, μου λέει να οδηγήσω, μου λέει να οδηγήσω, πήρε, δεν τράκαρε. Αλλά τον γκάζι και τη φόρα την είχε πάρει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Με τους υπουργούς του. Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά είναι, αυτά μ' αρέσουν. Η εκπομπή σου είναι ένα μάθημα ενηλικίωσης σε ένα λαό που αρνούμαστε να μεγαλώσουμε αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι τα αυτονόητα μας εκπλήσουν. Μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να μας στένε πάντα οι άλλοι. Ασπίδα μούφα που μπαίνει μπροστά είναι ο πατριωτισμός και η θρησκεία. Κώστα μου, καταρχήν σε ευχαριστώ γιατί μ' αρέσει να λένε καλά λόγια για μένα. Όμως η επιτυχία της εκπομπής δείχνει ότι δεν είμαστε γενικώς ένας λαός που αρνείται να μεγαλώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες που αρνούνται να μεγαλώσουν, αλλά είμαστε και πολλοί εμείς που έχουμε επιτέλους ενηλικιωθεί. Ο Γιώργος αναρωτιέμαι ποιος σοβαρός άνθρωπος ακολουθεί το Σπηλιωτόπουλο. Κανείς, μωρέ Γιώργο, τώρα κοιτάμε και γελάμε. Τι, σιγά. Ποια ήταν η επιτυχία του την περίοδο διακυβέρνησης του Καραμαλή, εδώ θα διαφωνήσω. Ποιες φωτογραφίσεις να σου πω. Με την πετσέτα, με το στο πλοίο, στο βαπόρι επάνω, στο κατάρτι επάνω, στο πανί. Δηλαδή δεν είναι. Μην αναφερθώ στο υπουργό παιδείας, το τεράστιο έργο του. Έχεις δίκιο, δηλαδή είχαμε γελάσει πάρα πολύ, πάρα πολλές επιτυχίες. Ωραία, αυτός πως νιώθει κάποιος, προσάρι Σπηλιωτόπουλο, πως νιώθει κάποιος όταν διαπιστώνει ότι το πιο αξιόλογο πράγμα πάνω του είναι οι τρίχες του. Δεν τον άκουσες, εκνευρισμένος είναι. Ο Μιχάλης από τη Χαλκίδα, ρε μπήκα να δω το Σπηλιωτόπουλο και νόμιζα ότι μου πέταξε τον Τσάρλι Τσάπλιν. Όντως, αλλά το καλύτερο το είπα χτες, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε χτες από τους μαθητές. Το επανέλαβα βέβαια εννοείται στην τηλεόραση. Να ξέρω ότι όταν μας στέλνετε κάτι καλό, εγώ το κλέβω και το βάζω στην τηλεόραση ότι είναι δικό μου. Και σας ευχαριστώ. Αλλά το κάνω. Το καλύτερο, δεν θυμάμαι ποιος μαθητής το έγραψε, ότι είδα διασταύρωση Τσιτσάνι Μελάκι Γαβαλά.

0: Και ο Τζοβάνι Μπουκάγιος, ο ψόγος, δεν παρακολουθεί στα μαθήματα, αφορά μόνο το ραδιόφωνο. Για μας που δεν βλέπουμε τηλεόραση, θα μας την πεις και σε... Εννοείται, παιδιά. Τα μαθήματα είναι όλα μαθήματα. Δεν έχει, εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο, άρα έχω καλύψει την ύλη. Δεν έχετε καλύψει, έχετε καλύψει τεράστιο μέρος της ύλης, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχουν και τα μαθήματα, υπάρχει το μεταπτυχιακό της τηλεόρασης. Δεν είναι, δηλαδή, αν θέλεις να είσαι, να έχεις τις γνώσεις, να είσαι πλήρης από γνώσεις. Τώρα, αν θες να έχεις κενά, μην παρακολουθείς τηλεόραση, τι να σου πω. Ο Μάξουελ, για τα πανεπιστήμια, ποιας χώρας ακούστηκε ότι η τραμπούκι και η καταληψίες μπαγκλαρώνονται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, γιατί στο Ελλαδιστάν σίγουρα δεν ισχύει, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι ρωτάς, αλλά δεν έχει και σημασία. Ενώ δεν έχει σημασία που δεν το καταλαβαίνω, όχι τέτοιο. Χτες σας έλεγα για τους συμπολίτες οι οποίοι θέλανε να γιορτάσουν τη σφαγή και τους βιασμούς παιδιών, γυναικών, γέρων, παππούδων, γιαγιάδων, νέων, ανδρών, γυναικών, τις απαγωγές τους. Υπήρξαν κάποιοι βουλευτές που θέλαν να το γιορτάσουν. Δεν περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Γουστάρουν. Γουστάρουν αίμα, γουστάρουν θάνατο και όλα αυτά. Και έτσι την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, της επετείου της δολοφονικής επίθεσης, και όχι μόνο δολοφονικής, τα πάντα όλα κάνανε, των τρομοκρατών της Χαμάς, πήγαν έξω από την Αμερική, από την Ισραηλινή πρεσβεία, για να το γιορτάσουν με παλαιστινιακές ημέρες προφανώς. Το κανονικό θα ήταν να απαγορευτεί αυτή η συγκέντρωση, γιατί το κράτος μπορεί να απαγορεύει συγκεντρώσεις. Και η απόδειξη του πόσο εύκολα μπορεί το κράτος να απαγορεύει συγκεντρώσεις είναι ότι χτες ήταν απαγορευμένες οι συγκεντρώσεις σε όλο το κέντρο. Εντάξει, το άλλο ήταν λίγο πιο απόκεντρο η Ισραηλινή πρεσβεία, και έτσι δεν τολμήσαμε να απαγορέψουμε. Ερωτήθη από τον Παναγιώτη Μίχο ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, και αφού πρώτα είπε τα δέοντα.
1: Ήταν φρικαλαία αυτή η πρωτοβουλία. Λόγω της ημέρας που έλαβε χώρα. Φρικαλαία.
0: Και συνέχισε, οι νεκροί, το ένα το άλλο, και όλοι οι νεκροί, και αυτοί εδώ, είπε όλα όσα έπρεπε να πει. Μετά είπε κάτι που μου φάνηκε με ένα λίγο παράξενο.
1: Οι άνθρωποι αυτοί όμως έχουν ως κίνητρο μόνο το μίσος, τις ιδεολειψίες τους, και κάνουν ό,τι πιο θλιβερό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να ζυγίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ως προς το νομικό σκέλος, ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να δίνουν ή όχι άδεια για μια διαδήλωση με βάση αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτό έχει να κάνει με το τι έχει στο μυαλό του κάποιος.
0: Ναι, εννοείται ότι μπορούν να απαγορευτούν συγκεντρώσεις, όπως απαγορεύονται συνεχώς συγκεντρώσεις για λόγους ασφαλείας. Και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν μπορεί μια κυβέρνηση, αν το θέλει, να απαγορεύσει μια τέτοιου είδους συγκέντρωση που μόνο για να προκαλέσει γίνεται. Δεν ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίες, ήταν συγκέντρωση. Τώρα θα σας προκαλέσουμε να δούμε τι θα κάνετε. Συνεχώς απαγορεύει τέτοιες συγκεντρώσεις η κυβέρνηση, οπότε δεν, θέλω να το είπα και για τον Πρωθυπουργό πριν. Δεν ζούμε σε άλλη. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν είμαστε από το εξωτερικό και ακούμε τι λένε και λέμε «Α, έτσι θα είναι για να το λέει». Εδώ είμαστε. Στην ίδια πόλη κινούμαστε. Απλώς λερώνει τα βρακάκια της η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό τα Σαββατοκύριακα θα δείτε πολύ συχνά τύποι

0: Ορίστε, ο Λουκάς έβαλε το. Μπήκε στο βαρ, έβαλε το βαρ το τέτοιο και το τσέκαρε. Κανονικά, Αντώνιος Κυκλοπάτρα είπα. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να πει Αντώνιος Κυκλοπάρτα. Είναι, πρέπει να. Δεν είναι, είναι. Το Σαρδάμ συνήθως το κάνεις όταν η γλώσσα πάει εύκολα κάπου. Όταν πρέπει να στραμπουληθεί η γλώσσα, δεν είναι Σαρδάμ. Αλλά καλύτερα να μην το λέω αυτό, γιατί μετά μπορεί να το κάνω και μου λένε, α, επίτηδες το έκανες. Τώρα που το έχουμε πει τόσες φορές. Είναι σαν, είναι σαν το κληροτίδα. Που το λέμε να μην πω, να μην πω, να μην πω και το λες. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς πολύ σωστά λέει: η επιτυχία της τηλεοπτικής εκπομπής είναι ότι έχεις τον καλύτερο ρεπόρτερ. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, με διαφορά κιόλας. Όχι τον καλύτερο, τον πολύ πολύ καλύτερο. Να δείτε σήμερα τι θα ρωτήσει. Θα κάνω ένα spoiler. Μικρό, δεν θα, όποιος το καταλάβει. Θα ασχοληθεί με το σημαντικότερο θέμα των ημερών, αν κανείς κρίνει από τις ενημερωτικές εκπομπές. Ο Κώστας το βρήκε. Είναι πολύ εύκολο. Και ο Λουκάς λέει, και δεν είναι το ρατσιστικό μίσος λόγος να απαγορευτεί μια συγκέντρωση. Ναι, μωρέ Λουκά, τώρα απαντάς λογικά σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ξέρουμε ότι μπορούνε. Δεν. Φοβούνται, λέμε. Και εγώ το σέβομαι, γιατί και εγώ φοβητσιάρης είμαι. Τι είμαι. Δεν πω γιατί δεν είσαι εσύ γενναίος, ενώ είμαι φοβητσιάρης. Απλώς να το συμφωνήσουμε, επειδή φοβόμαστε. Αυτούς τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που λέμε στους τρελούς, λες πάντα ναι. Αυτοί δεν είναι καλά οι άνθρωποι, προφανώς. Οπότε τους αφήνουμε να κάνουν την Αθήνα δικιά τους, την πόλη δικιά τους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και ο Βίρονας, δηλαδή, μάνο, είσαι σαν τους καθηγητές που κλέβουν τις ιδέες των φοιτητών τους για να τις βάλουν στα βιβλία τους. Εντελώς. Ανήκω κι εγώ στο, πώς το λέμε, στο μεγάλο κύκλο των πανεπιστημιακών της Ελλάδας. Όχι, δεν έχω ταξί, αλλά των άλλων πανεπιστημιακών. Θέλω να ακολουθώ τις συνήθειες του κλάδου μου. Δεν μπορώ να κάνω εγώ του κεφαλιού μου. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
2: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Βλέπω οι περισσότεροι καταλάβατε ποιο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Πάνος, αλλά δεν ξέρετε τι θα ρωτήσει ακριβώς. Πιγκουίνε, μπορεί και να τον προλάβεις αν κατέβεις τώρα. Παίζεται. Ναι, μου λέει... προλαβαίνω για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρμάν. Παίζεται. Ο Άιντραχτ Φαφούτης θα τραγουδούν το 12 η Βύση και η γυναίκα Μαραντόνα, και από τις δύο οι παράνομοι θα είναι οι πρώτοι. Καλά το 12, που δεν μπορεί να τραγουδήσει ούτε το δώσ' μου το φιλί σου. Η Βύση δεν ούτε κατέλη δεν θα μπορεί να τραγουδήσει. Ούτε βάσ ο Παρασκευάς, τίποτα. Τέλος. Έτσι είναι, παιδιά, ο δημιουργός είναι δημιουργός, ό,τι και να κάνουμε. Όλα καλά, αλλά ο δημιουργός πάνω απ' όλα.

0: Πάμε γρήγορα να προλάβουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Έχει γίνει φοβερός πασοκικός καυγάς ανάμεσα στη συντρόφισσα Παπαδοπούλου που ήταν στο Πασόκ και πήγε στην Ελλάς και το σύντροφο Κωνσταντόπουλο που είναι στο Πασόκ και παρέμεινε στο Πασόκ. Πασόκ και αναμετάκτησή τους τσακώνονται γιατί ο ένας άλλαξε μαγαζί και γιατί τέτοιο. Λοιπόν, η συντρόφισσα Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι μετά που κλείσαν οι κάμερες κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, που μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα απολύτως, οπότε δεν ασχολούμαι. Πάλι πατάει το ότι είμαι γυναίκα και όλο αυτό το πράγμα. Όλα αυτά εντάξει έχουν την πλάκα τους, αλλά δεν έχουν τόσο πλάκα όσο αυτό που νομίζει ότι είναι προσωπικό της θέμα η συντρόφισσα Παπαδοπούλου. Ένα είναι ένα από τα μίνιον του Αλέξη τα καινούρια.
1: Καταρχήν εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί 5 λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν με αφήνει να τοποθετηθεί.

0: ευχαριστώ. Ναι. Επί 5 λεπτά. Είναι προσωπική επίθεση για την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το Πασό.
1: Είναι πολιτική άρα επίθεση, γιατί είναι πολιτικό θέμα το να αποχωρήσει από το Πασόκ. Δεν είναι προσωπικό, δεν είναι εγκομενικά τσακωθήκαμε, τα χαλάσαμε, φύγε, δεν έχει κανένας λόγο να μιλάει γι' αυτό. Είναι μόνο πολιτικό το να φεύγεις από ένα κόμμα. Οπότε ό,τι και να σου πούνε γι' αυτό το πολιτικό, πολιτικό είναι. Η γυναίκα βέβαια μπορεί να θέλει να πει: δεν είχα δουλειά καλή εκεί και βρήκα μια καλύτερη δουλειά. Δεν μου πείτε εσείς που θα δουλέψω. Σωστό. Αλλά είναι γενικά, πάνε και έρχονται οι συντρόφοι. Ε, καλώς το να! Ε, καλώς το να, ο Γιάννης ο Τζούνος. Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Ολοκληρώσω εσύ όχι ακόμα.
1: Όχι, ήθελες να με βλέπεις, να ολοκληρώνω, ε. Ήθελες να είσαι εδώ, παρόν. Στη στιγμή.
2: Ήθελα να σε ακούσω να τοποθετήσεις για την κόντρα Βύση Καρβέλα και για τον ντέρμπι της Κυριακής.
1: Εγώ με το δημιουργό πάντα. Με το δημιουργό.
2: Της δημιουργικής είσαι.
1: Με το δημιουργό. Πάνω, βέβαια, σκέφτομαι και τη Βύση. Δεν θα μπορεί να πει δώσ' μου το φιλί σου. Δεν θα μπορεί ούτε αυτό να τραγουδήσει.
2: Αισθάνεσαι δημιουργό.
1: Γιατί είπα εγώ ότι αισθάνομαι δημιουργός. Είμαι με το δημιουργό. Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι μεταπράτης. Είμαι, πώς το λένε, μεσάζοντας.
2: Μεσάζοντας.
1: Τον Άρη που στεναχωρήθηκε.
2: Ναι.
1: Τον καημένο, ρε παιδί μου.
2: Το Μαλλί.
1: Ναι, όχι, στεναχωρήθηκε που τον κοροϊδεύε. Τον κοροϊδεύε όλη η Ελλάδα. Ναι. Και στεναχωρήθηκε. Λογικό είναι και συνειδητοποίησε.
2: Το αφήνω, είπε να το κάνω.
1: Ότι το μόνο που αξίζει πάνω του είναι το Μαλλί του.
2: Ναι, αλλά έτσι.
1: Γιατί λέει, δεν μιλάτε για αυτά που λέω. Αφού έχει αυτό το Μαλλί, τι να μιλήσουμε για αυτά που λες.
2: Τώρα εσύ βγάζει κακία, βγάζει. Okay.
1: Ζήλια.
2: Ναι, επειδή δεν μπορεί να είσαι το ίδιο.
1: Επειδή δεν μπορώ να έχω κανένα. Το ασύγα κι άλλο, δεν με πειράζει. Δεν είναι το. Δεν μπορώ να έχω κανένα απολύτως Μαλλί. Με τι θα ασχοληθείτε.
2: Τι
1: θα κάνετε.
2: Με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν ασχοληθούμε. Τι, πώς.
1: Δεν έδωσε τόσα πράγματα. Εγώ 3-4 tape βρήκα να πω. Τι είπε. Τι είπε. Που είναι φοβερό πλέον. Πω, πω, τι είπε.
2: Καλά, δεν είπε κάτι.
1: Αυτό λέω. Τίποτα.
2: Τα ίδια
1: τα ξέρω. Εντάξει, μπράβο.
2: Και για το 25 είπε.
1: Ποιο 25?
2: Δεν είπε για το 25.
1: Για πέρυσι.
2: Όχι, για τώρα. Για το 25% ποσοστό.
1: Α, τι είπε, ότι άμα αποτύχει θα φύγει.
2: Ότι ολικρινόμαστε
1: ότι ναι, τι πω, είπε ότι άμα αποτύχει θα φύγει. Τι να ξέρω, παιδάκι.
2: Δεν είπε ότι θα φύγει. Είπε ότι ολικρινόμαστε ανάλογα.
1: Όχι, είπε, θα φύγω. Άμα πάρω 25 θα σηκώ να φύγω. Τι σωστό, κάτσε. Μην το θέλει είναι το θέμα. Μην το θέλει, μην λέει. Αν πάρω 25 και κάνει το σταυρό του αμήν Παναγία μου, θα σηκωθώ να φύγω αμήν Παναγία μου. Μην έχει βαρεθεί, αυτό λέω.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
2: δεν
1: εδώ τελείωσα. Για και ήρθε ο Γιάννης.
2: Να παρακολουθήσω τώρα.
1: Μπράβο. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο 2 ώρα, έτσι. Μάθημα ενισχυτικής, εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.
3: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ. Το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
4: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.

0: 100,3.
1: Και τώρα ακολουθεί σε επανάληψη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσαλτέ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Κλείνει η εβδομάδα μας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και όλοι μαζί εμείς από την Ελλαδική Επικράτεια και εσείς από το εξωτερικό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Ροδοθάλαμο του Sky 100,3. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
3: Ευχαριστώ πολύ
4: για την απόκριση
3: και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ξεκινούμε, κύριε Πρόεδρε. Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια τυπική επίσκεψη, κατά την άποψή σας, τι άλλο περιέχει και, για να το πω λίγο ελληνότροπα, ποια ανταλλάγματα πήρε η Ελλάδα, τι συμφέρει στην πατρίδα μας, τι κέρδισαν οι Έλληνες?
4: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι ένα αμφίβολο το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16, και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, και νομίζω ότι και ένα παραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Νίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του, είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει, και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
3: Εκτιμάτε ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κ. Ρούμπιο?
4: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίσω. Αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη, και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας, να μπορεί κάποιος να σηκώνει ένα πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει, όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεία, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι ΗΠΑ προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
3: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
4: και των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντήρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
3: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό, λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι, μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα και ότι αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο. Η απάντηση
4: δεν θα συμφωνήσω με αυτήν την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη, άρα έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, όποτε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
3: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε ότι να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την Κύπρο.
4: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
3: Ηλεκτρική είναι. Από τη στιγμή που έγινε εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
4: κακώς,
3: ότι είναι ήττα.
4: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γιατί αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
3: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
4: Δεν θέλω να
3: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
4: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι Ωραία. Παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι.
3: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως, φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
4: Κοιτάξτε,
3: ενδεχόμενη αποτυχία.
4: Να πω το εξής. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας, όσα να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα, για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στο θόλο του στην ασφάλεια.
3: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
4: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από εκεί πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
3: Σε κάθε περίπτωση θα την προέβαλε ο ίδιος.
4: Και να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
3: Να τώρα, με αυτό που λέτε, συνόμως σας δικόπτω, θα σας πούν ότι είστε εντοτικός. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης είναι εντοτικός στον Ερντογάν.
4: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στους ίδιους θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα. έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
3: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική, ότι δεν θα μας αφήσει κανείς, να πολεμήσουμε.
4: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ισχυροί. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασία στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
3: Πώς
4: αυτό...
3: είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Αλλά...
3: έναν ελαφρύ κυματισμό.
4: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
3: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
4: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν εσπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών. Ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο. Ώστε αν, ποτέ δεν ξέρει κανείς, εάν πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση, το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
3: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι βρε παιδί μου δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα, έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν, υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τη Μόσχα.
4: Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
3: σκοτώνονται
4: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στον ΛΕΚΑ κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα, Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
3: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό, έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
4: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο. Αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας, από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο, και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
3: Είμαστε έτοιμοι για το, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες, αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο?
4: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
3: Σας απάντησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλετε, όπως λέει ο κ. Σαντουλάκης?
4: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια γράμματα. Γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητιούνται και ακούγονται και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που είναι στη Θέωτα, και η κυρία πρόεδρος της Επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες, το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της, και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
3: Αποπληρώνει χρέος και δέχεται κριτική.
4: Ναι, άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Ναι.
3: Την επισήμανση που θα κάνω τώρα μου την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τιθασέψει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τιθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν παίρνουν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
4: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
3: Τώρα μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2-4-2-9.
4: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Και αυτό αντανακλάται.
3: Πώς να το εξηγήσετε στους νέους, γιατί βλέπω, διαβάζω δημοσκοπήσεις και τα focus που κάνετε, focus group, ότι υπάρχει μια απόκληση τώρα με την νεολαία. Δεν είναι ένθερμη όσο ήταν το 23, ενώ για αυτά που τα δεδομένα που συγκεντρώνετε. Μπορείτε να τους νομίζετε, να τους μιλήσετε στους σημερινούς νέους.
4: Ξέρετε, ο σημερινός νέος που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Όλα αυτά μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα και σε έναν βαθμό πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. Και πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί το να έχουμε σταθερά δημόσια οικονομικά μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να κάνουμε πολιτικές για τους νέους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως όλοι να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορεί να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, τα 18 ενδεχομένως, και να κερδίζουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 10 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σήμερα για τον νέο ο οποίος σπουδάζει, το οποίο αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στέγης, με χαρά να το συζητήσουμε και στη συνέχεια, δίνουμε επίδομα στέγης. Αν συγκατοικείς μάλιστα, είναι κάτι το οποίο πάντα το ενθαρρύνω, το επίδομα αυτό είναι 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 2, 5.000 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 3, αν 3 παιδιά επιλέξουν να είναι μαζί, είναι 7.500 ευρώ. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόστους ενοικίου για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην βρει μια θέση σε μια φοιτητική στέγη. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εάν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε ή στην κατάσταση που βρέθηκαν πριν από 10 χρόνια. Να λοιπόν γιατί η υγεία των δημόσιων οικονομικών τελικά αντανακλάται σε καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερες ευκαιρίες. Και να πω και κάτι ακόμα, έβλεπα εκεί στην τηλεόραση, από την τηλεόραση του Sky, κάποια πλάνα από την πολύ μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, την οποία πήγα και εγγενίασα χθες. Αυτή θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια επένδυση που πέρασε από 40 κύματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε λυσαλέα. Και χθες που πήγα αισθάνθηκα πραγματικά μια μεγάλη χαρά, διότι είδα ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε μια τέτοια μεγάλη επένδυση με μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον και με ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
3: Αλλά να φανταστείτε, πήρα μήνυμα από μεταλλιολόγο μηχανικό, ναι, από την Κρήτη, που είπε για την οικογένεια των μεταλλιολόγων μηχανικών, ναι, είναι μεγάλο γεγονός αυτό που θα γίνει σήμερα.
4: Και θα σας πω γιατί. Γιατί μιλάμε για 3.000 δουλειές, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό μας πλούτο. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. Και το οποίο αρνηθήκαμε να το αξιοποιήσουμε επειδή ήμασταν κολλημένοι σε κάποιες αιμονές του παρελθόντος. Μα σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο και την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δραστηριότητα με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Να δείτε τα ωφέλη. 3.000 εργασίας, μεγάλα ανταποδοτικά για, για το Δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο. Και εκεί δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Άρα, βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά με κάποιο τρόπο συνδέονται.
3: Εμείς που μεγαλώσαμε μια αντίληψη για την πολιτική σε ό,τι αφορά στον τακτικισμό, λέμε όλοι μαζί, γιατί πρόεδρε δεν κάνατε εκλογές έως σήμερα. Τώρα θα ενώσουμε θα κάνουμε πολιτική και οικονομία παραλλήλου. Λοιπόν, γιατί δεν κάνατε εκλογές έως τώρα.
4: Γιατί έπρεπε να κάνω εκλογές.
3: Για να αντιμετωπίσετε τον Αρμαγεδόνα που έχουμε μπροστά μας. Ο χειμώνας περιλαμβάνει. Πάρα πολύ δύσκολο.
4: Θα έκανα,
3: και λένε όλοι πώς θα βγει. Έχουμε λεφτά να το επεξέλθει. Θα μοιράσει.
4: Ομολογείτε και εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
3: Ναι, αυτό έχει τακτικισμό μέσα.
4: Να το πούμε λοιπόν. Ναι. Να το πούμε λοιπόν.
3: Θα είχατε κερδίσει, θα είχατε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω την άποψη ότι είναι μία εκλογή. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
4: Να ξανακάνουμε.
3: Να ξανακάνουμε
4: τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας και κάνουμε τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση.
3: Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τον βγάλετε το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.
4: Και κάτι ακόμα. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
3: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
4: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
3: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας?
4: Μα δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στον στόχο να εξακολουθούμε να σταθεροποιούμε.
3: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρ διότι κοστίζει τα
4: κάψινα. Να αφήσω το εξής.
3: Οι επαγγελματίες με το πετέλαιο κίνησης,
4: και δεν μου λέτε,
3: οι διαλύσεις που τους δώσατε βέβαια.
4: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
3: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει πια τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
4: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια, δηλαδή μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
3: Πού οφείλεται, νομίζετε, κύριε Πρόεδρε?
4: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κριθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται. Δείτε αυτό με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών της υγείας.
3: Όλα αυτά τα οποία. Πολύ πράγμα να υποδομούνται. Περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
4: Αυτή δεν είναι
3: η δουλειά του.
4: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας. Και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥΠ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
3: Στην υγεία γίνεται, πολύ ωραία. Είμαι στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητάω, εσείς τώρα τι λέτε, ζητάω. ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
4: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυόμαστε, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Θα σας πω πόσο το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικός σχεδιασμός. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
3: Ναι, γιατί όμως λέτε, μπορεί να το κάνω και δεν μπορεί να το κάνει ο Αντουλάκης?
4: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια λαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αντουλάκη. Δεν θα το πείστε ποτέ από μένα αυτό.
3: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, και ο κύριος Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα τη αλαζονική συμπεριφορά των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε? Ή όσο θα πηγαίνουμε στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο τρόπο.
4: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια αλαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
3: Πάντως, ως προς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας ο κ. Κονταγιανόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι. Πώς θα το πω, δεν είναι μια θετική ματιά σε αυτά.
4: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους, και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους όρους ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, ή πληροφορικάροι, δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα, θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος, η οικογένειά του, που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σου πει, σιγά, γιατί να μπλέξω εγώ. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα δεν θα πω η πιο καλή, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
0: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς.
4: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
0: Σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί θέλω να πω ότι να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
4: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό, και ο σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο, σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση αφορά και τους πολίτες.
0: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο σταυρός.
4: Καταλήγω στο να υπάρχει ο σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
0: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
4: Όχι.
0: Συγγνώμη
4: όχι.
0: Που βάζω συνέχεια θέματα.
4: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσεις μίζα.
4: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί όταν δεν είναι συγκεκριμένοι τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
0: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΠΕ. Έσκασε στα χέρια του.
4: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν εκκινήσει και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΠΕ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, οι πρώτοι ωφελημένοι

0: μέλος σε συνεργατικό σχήμα θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κίνητρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό, και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
1: Ασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέως έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται στην Πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην Πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε την... να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα ακόμα μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, ενδεικτικά τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν. Δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο Λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του Λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του Λυκείου να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις μεγάλες, τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν, και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
1: έχει
0: μισθό.
1: Έχει επισημανθεί το ακροατήριο θέτημα.
0: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο, δεν είναι μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
1: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Πιερακάκη, εσείς και ο κύριος Πιερακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
0: Κοιτάξτε. Καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή.
1: Στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τις Λευκωσίας. Τώρα εδώ μπαίνουμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι.
0: Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Θα προχωρήσει, προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
1: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά.
0: Ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη? Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε
1: παραπάνω, κύριε.
0: Αυτός είναι ο σκοπός.

0: Μόνο αυτό, και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα Θεσσαλονίκης κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, ή άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστήμιων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
1: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως. Και,
1: αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία.
0: Ναι,
1: θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που
0: να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο δημοσίου πανεπιστήμιου. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή. Τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια? Μα πήγες να μιλήσεις για εξωστρέφεια. Εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι, και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν, και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε.
1: Ναι.
0: Παρά τις όποιες μάχες όπως το φυλακών δίνουν κάποιοι.
1: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει, όχι τόσο πολύ η ματιά προς το σημειτικό Πασόκ, δώσ' μας και σε εμάς και λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
0: Κοιτάξτε.
1: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
0: Πριν από 10 χρόνια, κύριε Μητσοτάκη, 10 χρόνια και κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν, με το ζόρι προσέγγιζε το 30%, και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί εμένα ο σκοπός μου δεν είμαι, μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, δεν είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός το 100%, και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές, οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα, δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην δυτική μας διακήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται, μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω, για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία.
1: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
0: Λοιπόν, γιατί τους έφερε τότε? Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
1: Αφού σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
0: Όχι,
1: έχουν τη σημασία του για το πώς
0: θέλουμε
1: αυτή η παράταξη.
0: Αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε. Να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
1: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια?
0: Αντέχει γιατί μπόρεσε και το έκανε καλύτερα από όλους.
1: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό και ο Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους, και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
1: Και απλώνεται έως τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
0: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου, το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγο.
1: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει το, λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ,
0: στο πρακτικό,
1: πώς θα βγει το πετέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη που γεμίζουμε τώρα?
0: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
1: Α, και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη, να γυρίζουν πίσω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε, να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
1: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται το Αρμαγεδόν.
0: Μα ποιος
1: Αρμαγεδόν. Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα, να το κλείσουμε το θέμα.
0: Ναι,
1: όχι, αστεία που να προχωρήσουμε, κύριε
0: θα
1: Πρόεδρε.
0: Θα το ξαναπώ. Και αν, ναι. Και τον Αρμαγεδόν δεν θα τον γλιτώναμε όμως, έτσι δεν είναι, αν έρθει όντως.
1: Όχι, αν έρθει τη
0: στιγμή.
1: Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμως.
0: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
1: Στηρίξατε τους αλλοίς. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο, έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλους?
0: Όχι, δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζω μια μεγάλη ταμπέλα.
1: Τα 16 λεπτά τα κάνετε 32.
0: Ναι, αλλά οι αλλοίς έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός και, εν πάση περιπτώσει, οι αλλοίς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν όψη εκλογών, να πάμε να τυνάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία.
1: Μέσα στο σούπερ μάρκετ.
0: Τιμέ στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Αλλά θα εξακολουθούμε να.
1: Πάλι να κάνετε τιμές, να κάνετε συμφωνία κυρίων με τους επιχειρηματίες.
0: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα πάρει και το. Με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσει, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσει.
0: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά?
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλη μέρα.
0: Πού τα διαβάζετε εσείς?
1: Απορώ πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλη μέρα και ο νυχτής. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά μας.
0: Ανησύχησα προς το παρόν.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια κτλ. Μετά την τραγωδία, δυστυχώς, τραγωδία των Τεμπών, αφού ξεπεράσουν και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας. Τώρα μπαίνει μπροστά, μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει, γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ηττηθείτε. Και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%, ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
1: πολιτική. Ούτε εμείς ή κανείς.
0: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη η διαδικασία εκλογές, και εγώ τις χαίρομαι πάντα πάρα πολύ, και σας διαβεβαιώνω, μου κάνει ακόμα πάρα πολύ κέφι να γυρνάω την Ελλάδα και να μιλώ με κόσμο και να προσπαθώ πάντα να λύνω και μια σειρά από τοπικά προβλήματα τα οποία.
1: Η όρεξή σας δεν κρύβεται πάντως, κύριε Πρόεδρε.
0: Τα οποία μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μικρά. Ναι. Να δώσω ένα παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει και αν έχουμε ένα λεπτό. Εκεί που πήγα και έκανα την πεζοπορία στον Όλυμπο, τον οποίον κάναμε και τον εγγράψαμε στον κατάλογο της UNESCO, πολύ μεγάλη επιτυχία, συνάντησα έναν αγωγιάτη. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος αγωγιάτης ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Όλυμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον ΟΦΠΚ. Δεν μας είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών? Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται, δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
1: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνουμε και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε?
0: Μα δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
1: Άρα τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε? Θα βάλετε δίλημα.
0: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτό το οποίο θα σας πούν. Και εξετάστε αν αυτά τα οποία σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτά τα οποία σας είπαμε το 23 τα κάναμε. Όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτά τα οποία κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική παράταξη.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι καλό.
1: Ό,τι είχα κατά νου να το ρωτήσω.
0: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Καλή δύναμη και εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος. Ωραία.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ολοσχερό σκάει και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή